αισθήσεις παίρνουν μέρος και είναι σημαντική η παρουσία τους. Και αν νοητός μόνον θα βιωθεί αυτό που έρχεται, γι' αυτό και δεν μπορούμε να το εκφέρουμε. Μόνο να το ζήσουμε μπορούμε. Επομένως μπορώ να ολοκληρώσω τη φράση μου και να πω ότι οι εκτενείς είναι μια σύνδεση προς τα νοητά που θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Εκτενείς θα πει παίρνει μάκρος, εκτείνεται. Ξεκινάει με τη φράση «Ήπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ήπομεν». Η ψυχή, η καρδιά και η διάνοια έχουν φωτιστεί, το ζητήσαμε να φωτιστούν. Ακούσαμε και τα αναγνώσματα. Ο λαός τώρα σε κάθε αίτηση θα απαντήσει με το «Κύριε ελέησον». Στα ειρηνικά, στο πρώτο μέρος που το είχαμε εξετάσει, έχουμε κατά βάση 7 αιτήματα. Στην εκτενή έχουμε 7 αιτήματα γενικά, αλλά έχουμε και άλλα 7 αιτήματα ειδικά για τους κατηχούμενους, που τα λέμε κατηχούμενα. Δεν θέλω να πω ότι ο αριθμός είναι σημαντικός, αλλά υπάρχει μια συγκυρία. Είναι ένας αριθμός που λέει ότι τόσα μόνο μπορούμε να πούμε. Μην αρχίσουμε να βατολογούμε και να λέμε πολλά. Σε αυτή την εκτενή το περιεχόμενο των αιτημάτων είναι διαφορετικό από τα ειρηνικά που είχαμε κάνει στην αρχή της λειτουργίας. Εδώ πλέον μιλάμε για μια σύναξη. Μας ενδιαφέρει η σύναξη. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που είναι παρόντες. Μας ενδιαφέρει περισσότερο να μας βοηθήσει ο Θεός, είτε με την ευλογία που θα έχουμε, είτε με τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, είτε με τα ελέη Του, να έχουμε μια εσωτερική ειρήνη για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτόν τον κόσμο της Βασιλείας που έρχεται. Θα συνεχίσει ο Διάκονος και θα πει «Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον». Πρώτα-πρώτα ζητάμε να μας ακούσει ο Θεός. Όλες οι δεήσεις της εκτενούς είναι προς τον Πατέρα του Χριστού. Και μάλιστα υπογραμμίζουμε ότι αυτό το ζητάμε όχι από καμιά προπαίτεια δικιά μας, αλλά γιατί αυτό μας το έχει παραχωρήσει ο ίδιος ο Θεός. Μας είπε ότι εγώ είμαι το μεγάλο έλεος. Αφού μας το έχει πει κατά το μέγα σου έλεος, σημειώνουμε εμείς μπορούμε να τον παρακαλέσουμε. Υπάρχει ένα αίτημα στην εκτενή που αναφέρεται στον Αρχιεπίσκοπο. «Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, του Δίνα». Αμέσως λοιπόν μετά δηλώνουμε ότι αυτή η σύναξη έχει πρόεδρο, κανονικό πρόεδρο. Πρόεδρο εκλεγμένο από τη Σύνοδο της Εκκλησίας που φτάνει μέχρι τους Αποστόλους. Γι' αυτό μνημονεύουμε το όνομα του Προέδρου της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή του Επισκόπου. Όπως είπα και άλλη φορά, δεν είναι τιμητική η αναφορά του ονόματος του Επισκόπου, αλλά είναι λειτουργική. Θέλουμε να συνδεθούμε με τη γενιά των Αποστόλων. Συνεχίζει ο Διάκονος. «Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος». Δηλαδή, συγχρόνως, δεν παρακαλούμε μόνο για εμάς, αλλά παρακαλούμε για τους ιερείς, τους ιερομόναχους, τους ιεροδιάκονους, τους μοναχούς, όλη την αδελφότητα του Χριστού, όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Και γιατί δεόμεθα για όλους αυτούς? Δεόμεθα υπέρ ελέου, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Υπέρ για τη ζωή, για την ειρήνη, για την υγεία όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών που είτε κατοικούν είτε είναι επισκέπτες, παρεπιδημούν δηλαδή σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ενορία. Παρακαλούμε για τους υπηρέτες του ναού ιδιαίτερα, τους επιτρόπους, τους συνδρομητές και αφιερωτές, όλους όσους συμβάλλουν για να μπορεί να πορεύεται αυτή η ευχαριστιακή σύναξη. Και βέβαια παρακαλούμε και για όσους μας επέτρεψαν να έχουμε αυτόν τον ναό και εκεί να συναζόμαστε, δηλαδή για τους κτήτορες αυτού του ναού.
Με επόμενο αίτημα θα παρακαλέσουμε για όλους τους πατέρες μας και τους αδελφούς μας που έχουν ήδη κοιμηθεί, είτε εδώ είτε οπουδήποτε. Και ακόμα πιο ιδιαίτερα θα παρακαλέσουμε για αυτούς που κοπιάζουν για μας. Είναι οι καρποφορούντες και καλλιεργούντες, όπως λέει το αίτημα, στον Άγιο και Πάσεμπτο αυτό ναό. Αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που ψάλουν για μας, το λαό που είναι, που στέκεται γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Παρακαλούμε για την ενορία μας, για το ναό μας, για όλους όσους μοχθούν για να μπορούμε να συναχθούμε. Τους ονομάζουμε καρποφορούντες και καλλιεργούντες. Αυτοί που καρποφορούν και καλλιεργούν μέσα σε αυτό το ναό, οι γεωργοί του ναού. Ποιοι είναι αυτοί οι γεωργοί του ναού? Είναι αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που θα ευπρεπίσουν το ναό, οι ψάλλοντες. Και παρακαλούμε και για όλο το λαό που είναι γύρω-γύρω μαζεμένος και που δέχεται το έλεος του Κυρίου. Όταν λέω οι κοπιώντες, μου έρχονται στο μυαλό αυτά τα σμάρια των γυναικών που ετοιμάζουν έναν επιτάφιο ή που έρχονται να στολίσουν την Κυριακή των Βαΐων ένα ναό. Σήμερα, είναι αλήθεια, έχουμε λίγο βιομηχανοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει διορισμένος νεοκόρος, έχει και συνδικαλιστικό φορέα. Παλιότερα αυτά γίνονταν από την κοινότητα. Ο ίδιος ο λαός μαζευόταν, ευπρέπιζε το ναό, το σπίτι του δηλαδή. Το επόμενο βήμα είναι τα λεγόμενα κατηχούμενα. Δεν τα ακούμε σήμερα, παραλείπονται. Μερικές Κυριακές μάλιστα, αν παρίσταται και αρχιερέας, τα αντιλαμβανόμαστε να λέγονται. Κατά τα άλλα, εννοείται ότι τα λέει ο ιερέας μυστικός. Το γιατί παραλείπονται δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος, στην ερμηνεία του για τη Θεία Λειτουργία, σημειώνει ότι παραλείπονται γιατί σήμερα δεν υπάρχουν κατηχούμενοι. Και όμως, αν η κάθε Θεία Λειτουργία είναι όλη η ανατινικουμένη Εκκλησία, αν στην κάθε Θεία Λειτουργία ενυπάρχουν όλες οι Θείες Λειτουργίες που τελούνται ανατινικουμένοι, τότε πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν κατηχούμενοι. Τα κατηχούμενα τα λέγονται εκφόνως στις προηγιασμένες λειτουργίες. Τα κατηχούμενα λοιπόν είναι ένα αυτόνομο μικρό βήμα μέσα στα πολλά βήματα της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι τώρα οι κατηχούμενοι είναι παρόντες. Κατηχούμενοι είναι αυτοί που ετοιμάζονται να βαπτιστούν και να γίνουν πιστοί. Τώρα πρέπει να φύγουν, γιατί ετοιμάζεται η μυσταγωγία. Η μυσταγωγία είναι ένα είδος μοιήσεως. Εκεί κάτι μυστικό θα συμβεί και για να το ζήσεις αυτό πρέπει να έχεις πεθάνει, δηλαδή να έχεις πνιγεί μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας και να έχεις ξαναγεννηθεί.

Ας δούμε μερικές από τις αιτήσεις αυτές για τους κατηχούμενους, για να καταλάβουμε ποιο είναι και το περιεχόμενο αυτών των αιτήσεων. Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Αυτά είναι λόγια του Διακόνου. Σε κάθε αίτημα ο λαός απαντάει Κύριε ελέησον. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Όπως καταλαβαίνετε, η ανάβαση των κατηχούμενων από τον κόσμο της ιστορίας στον κόσμο της βασιλείας και η ένταξή τους στο σώμα του Χριστού δεν μπορούν

ζητάμε να αξιώσει τους κατηχούμενους να λουστούν το λουτρό της αναγεννήσεως, της δεύτερης γέννησης, να ξαναγεννηθούν, να αφαιθούν οι αμαρτίες τους. Δηλαδή, ενώ όδευαν προς την αποτυχία, να αρχίσουν να οδεύουν προς την επιτυχία και να φορέσουν την αυθαρσία. Μέχρι τώρα φορούν τον θάνατο, τη φθορά. Σε λίγο θα φορέσουν την αυθαρσία. Ένωσέ τους, ζητάμε, με την Αγία Σου Καθολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισέ τους με την εκλεκτή Σου πίμνη. Κάνε τους και αυτούς λογικά πρόβατα της πίμνης του Υιού Σου. Εις ποιμήν πολλά πρόβατα, μας λέει το Ευαγγέλιο. Στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, όταν ένας κατηχούμενος βαπτιζόταν, εγγραφόταν στο λεγόμενο βιβλίο της ζωής, ένα είδος αρχείου εγγραφής των πιστών. Εάν ένας πιστός ταξίδευε και πήγαινε σε άλλη πόλη για να λάβει μέρος στη Θεία Λειτουργία που ετελεί το εκεί, έπρεπε να έχει συστατική επιστολή του επισκόπου του, που να βεβαίωνε ότι είναι βαπτισμένος, ότι είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής. Επομένως μπορεί να λάβει μέρος στη Θεία Λειτουργία. Και τώρα ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, που ο Άγιος Μάξιμος ονομάζει μυσταγωγία, κατά το οποίο θα τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της Θείας Κοινωνίας. Μπαίνουμε δηλαδή στο μέρος της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Λειτουργία των Πιστών. Το μέρος αυτό ξεκινάει με την ύψωση μέσα στο Άγιο Βήμα του Αγίου Ευαγγελίου, το οποίο λαμβάνει ο ιερέας στα χέρια του, ποιεί σταυρών επάνω στο Άγιο Αντιμήνσιο και ο διάκονος αρχίζει να δέεται υπέρ των κατηχουμένων. Σε λίγο θα αρχίσει όμως να δέεται υπέρ των πιστών. Έχει εξαγγείλει όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Έχουμε μιλήσει για τις βιωτικές μέρημνες προηγουμένως σε άλλες δεήσεις. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές. Δεν είναι αφηρημένες, είναι συγκεκριμένες δεήσεις. Παραδείγματος χάρη, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες, παραδείγματος χάρη με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης, να είναι ισοδιά καλή κλπ. Εισερχόμαστε σε άλλη σφαίρα, ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα αιτήσεων. Και αμέσως μετά, για να δηλώσουμε ότι είμαστε υποψιασμένοι για αυτό που αρχίζει να γίνεται, εξαγγέλουμε και μια εγκατάλειψη των βιωτικών μας. Εφόσον πάμε σε μια ανώτερη σφαίρα, για τα βιωτικά μιλήσαμε στην αρχή της λειτουργίας, τώρα παραδιδόμαστε, αυτή είναι η κατάλληλη λέξη νομίζω, στην επιφάνεια του λόγου. Ο ιερέας διαβάζει μυστικά βέβαια την πρώτη ευχή των πιστών. «Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας καταξίωσας να είμαστε παρόντες γύρω από το Άγιό Σου θυσιαστήριο. Σε παρακαλούμε Κύριε να προσδεχθείς την δέησή μας. Σε παρακαλούμε να μας κάνεις άξιους να μπορέσουμε να προσφέρουμε δεήσεις και οικεσίες και θυσίες ανέμακτης». Ο ιερέας στρέφει αυτή την ευχή λίγο στον εαυτό του. «Ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονία σου ταύτην». Κάνε μας ικανούς εμάς, τους ιερείς, τους κληρικούς, που μας έβαλες, μας εξέλεξες σε αυτή τη διαφωνία, με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος, να μπορέσουμε να επιτελέσουμε τη Θεία Μυσταγωγία. Υπάρχει και μια δεύτερη ευχή των πιστών που πάλι διαβάζεται μυστικός και που ξεκινάει με τη φράση «πάλιν και πολλάκι σύ προσπίπτωμεν και σύ ουδεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε», που πάλι έχει να κάνει με την αξίωση που ζητάει ο ιερέας να τελέσει αυτή τη λατρεία, αυτή την πράξη της λειτουργίας. Μετά εισέρχεται

στο ιερό. Ο διάκονος και ο ιερέας λέγει εκφώνος, όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομαι. Και αρχίζουμε τον χερουβικό ύμνο. Ποιος είναι ο χερουβικός ύμνος? Είναι αυτός που εκφράζει ακριβώς εξαγγελία αυτής της παράδοσης, για την οποία μίλησα παραπάνω. Κατάθεση μιας πρώτης εμπειρίας και εξαγγελία της προαιρέσεως. Καταθέτουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη με το βάπτισμά μας, ότι δηλαδή εξεικονίζουμε μέσα στην ιστορία τον χορό των αγγέλων, έχουμε κληθεί να γίνουμε αυτοί που αγγέλουν συνέχεια το θέλημα του Θεού, και συγχρόνως καταθέτουμε τη θέλησή μας, την προαίρεσή μας. Συγχρόνως ετοιμαζόμαστε να προσαγάγουμε στον Θεό μαζί με τους εαυτούς μας και στοιχεία της δημιουργίας, τα δώρα μας δηλαδή. Επειδή ακριβώς αποδεχόμαστε την αρχαία κλίση να γίνουμε διαχειριστές της δημιουργίας του Θεού. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής, λένε τα αρχαία κείμενα. Αποδεχόμαστε να ανυψώσουμε αυτή τη δημιουργία σε βασιλεία του Θεού.

Ας κάνουμε μια πολύ μεγάλη παρένθεση στο σημείο αυτό για να ξαναδούμε μερικά βασικά στοιχεία. Η Θεία Λειτουργία είναι μοίηση για μεμοιημένους. Ό,τι συμβαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν αφορά τους μη μεμοιημένους. Για τους μη μεμοιημένους, για τους οποίους επίσης ενδιαφέρεται η Εκκλησία και επιθυμεί να αποτελέσουν και αυτοί μέλη του σώματος του Χριστού, έχει άλλες ακολουθίες. Να φροντίζει για αυτούς, να δέεται για αυτούς, να προσπαθεί να τους φωτίσει. Όχι τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι μία θυσία, την οποία θα επιτελέσουν μόνο αυτοί που έχουν τη χάρη του Θεού δια του βαπτίσματος. Δεν την επιτελούν από μόνοι τους. Έχουν μία χάρη που τη λαμβάνουν με το βάπτισμά τους, δηλαδή με την ελευθερία τους να ενταχθούν σε αυτό το σώμα. Στη Θεία Λειτουργία επίσης εκτυλίσσεται μια δραματουργία που ανοίγεται προς τα έσχατα. Αν και καλύτερα θα ήταν να πούμε ότι πρόκειται για μια δραματουργία που έρχεται από τα έσχατα. Δεν είναι μόνο τα λόγια, αλλά συγχρόνως είναι οι πράξεις, κινήσεις, χειρονομίες, στάση του σώματος, διευθέτηση των πραγμάτων, η μουσική, το θυμίαμα. Είναι όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε, αλλά και αυτά που δεν ακούμε και δεν βλέπουμε, όπως είναι οι μυστικές ευχές ή τα τελούμενα μέσα στο Ιερό Βήμα. Μάλιστα, τα τελούμενα μέσα στο Ιερό Βήμα, για όσους εκτός των ιερέων τα έχουν παρακολουθήσει, είτε μικρά παιδιά ως παπαδάκια, είτε όρημοι άνδρες, κάθε φορά που προκύπτει να βρισκόμαστε εκεί, προσφέρουν μια συγκλονιστική εμπειρία. Δεν υπάρχει, νομίζω, ιερέας που δεν θα ομολογήσει ότι αυτή η δραματουργία μέσα στο Ιερό Βήμα τον επηρέασε ή τουλάχιστον συνέβαλε στο να σκεφτεί να γίνει ιερέας. Με την έναρξη της λειτουργίας μόνον για τους πιστούς, έχουμε πρώτα-πρώτα ως κύρια πράξη τη λεγόμενη Μεγάλη Είσοδο. Την ονομάζουμε Μεγάλη επειδή έχει προηγηθεί μια άλλη είσοδος, η είσοδος του Ευαγγελίου, που την λέμε Μικρή Είσοδο. Ο χαρακτηρισμός δεν είναι αξιολογικός, ότι η μια είναι σπουδαιότερη από την άλλη. Η δεύτερη, η Μεγάλη Είσοδος, είναι πιο πανηγυρική και επιτέλους με αυτή την είσοδο εισάγονται τα δώρα για να σαρκωθεί πάλι ο λόγος. Η διάταξη της Μεγάλης Εισόδου αρχίζει να εμφανίζεται με τον τρόπο που την βλέπουμε σήμερα και την ξέρουμε τον 6ο αιώνα. Επομένως, αρκετές ευχές της Μεγάλης Εισόδου ή εκφωνήσεις δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο που το ονομάζουμε Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε η είσοδος αυτή γινόταν με την προσκομιδή, με τη μεταφορά του άρτου και του ίνου από την είσοδο του ναού στην Αγία Τράπεζα. Προσκομίζαμε, δηλαδή φέρναμε τα δώρα μας στο Ιερό Θυσιαστήριο με μια θριαμβευτική πομπή. Είχαμε καταρχήν την είσοδο του Επισκόπου και αμέσως μετά είχαμε την είσοδο των δώρων. Ο Επίσκοπος δεν λάμβανε μέρος στην πομπή αυτή. Ο Επίσκοπος είχε εισέλθει μέσα στο ναό, είχε φτάσει στην ωραία πύλη, στεκόταν όπως και σήμερα στη λεγόμενη ωραία πύλη και υποδεχόταν τα δώρα που του τα έφερνε ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού. Είτε λοιπόν αυτή η πομπή ερχόταν από την είσοδο του ναού στην αρχαία διάταξη, είτε αυτή η πομπή έρχεται από το βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος, από την Τράπεζα της Προθέσεως. Σε αυτή την Τράπεζα της Προθέσεως, την πρόθεση όπως την ονομάζουμε σήμερα, γίνεται η προετοιμασία των δώρων. Η προετοιμασία των δώρων για να προσκομιστούν στην Αγία Τράπεζα είναι μια ιδιαίτερη ακολουθία. Τελείται προς το τέλος του όρθρου σήμερα, πάντως πριν ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Είναι μέρος της Θείας Λειτουργίας, αν και φαίνεται να είναι μια ξεχωριστή ακολουθία. Λέγεται προσκομιδή, γιατί ο ιερέας προσκομίζει τα δώρα, ετοιμάζοντάς τα για να τελεστεί το δείπνο της Βασιλείας. Θα παρακολουθήσουμε νοερά μια προσκομιδή.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν θα παρακολουθήσουμε νοερά μία προσκομιδή. Ο ιερέας θα λάβει ένα από τα πρόσφορα που έχουν φέρει οι πιστοί και που έχει επάνω του ανάγλυφη τη γνωστή σφραγίδα. Σε αυτή τη σφραγίδα είναι αποτυπωμένα σε κάθε τη φορά με ανάγλυφο τρόπο 3 τετράγωνα που το καθένα σχηματίζει σταυρό και στα 4 μέρη του φέρει τα αρχικά της φράσης «Ιησούς Χριστός νικά». Είναι 3 τα τεμάχια γιατί το πρόσφορο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις 2 προηγιασμένες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και χρειάζονται 3 μερίδες. Αριστερά του μεσαίου τετραγώνου υπάρχει άλλο τετράγωνο που φέρει σε σύμπλεγμα τα γράμματα μη και θήτα, αρχικά των λέξεων μήτυρ Θεού, που δορυφορούνται από μία λόγχη και ένα καλάμι με σπόγκο στην κορυφή του, σύμβολα του πάθους. Δεξιά του μεσαίου τετραγώνου υπάρχει ένα άλλο με 9 τριγωνικά αποτυπώματα που συμβολίζουν τις τάξεις των Αγίων και των Αγγέλων. Θα χρησιμοποιήσει ένα μαχαίρι που έχει το σχήμα λόγχης και το ονομάζουμε Αγία Λόγχη. Από τη μέση του προσφόρου θα αφαιρέσει το τεμάχιο σε σχήμα κύβου, αυτό που αργότερα θα ζητήσουμε να καθαγιαστεί για να γίνει σώμα Χριστού, και θα το τοποθετήσει στο κέντρο του δίσκου, του Αγίου Δισκαρίου όπως το ονομάζουμε. Αμέσως μετά θα λάβει το ποτήριο και θα βάλει σε αυτό ίνο και νερό. Ο ίνος αυτός παλαιότερα ήταν άκρατος, συμπυκνωμένος δηλαδή, γι' αυτό και προσθέτουν νερό για να γίνει και κραμένος, κρασί δηλαδή. Ξαναπαίρνει ο ιερέας το πρόσφορο στα χέρια του, από το οποίο έχει βγάλει τον λεγόμενο αμνό, και συνεχίζει. Εξάγει τη μερίδα της Παναγίας και την τοποθετεί στα δεξιά του αμνού. Εξάγει ένα-ένα τα 9 τριγωνικά τεμάχια, μνημονεύοντας στο καθένα τάξεις ή ομάδες αγγέλων και αγίων, και τα τοποθετεί στα αριστερά του αμνού. Παραδείγματος χάρη, εις τιμήν και μνήμην των παμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των επουρανίων δυνάμεων, ή άλλη μερίδα του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου μετά τον άλλον με άλλους προφήτες μαζί, ή των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων κλπ. Συνεχίζει τώρα ο ιερέας και εξάγει μικρές μερίδες ή και ψίχουλα, μνημονεύοντας ονόματα τεθνεώτων και ονόματα ζώντων. Κάθε μερίδα και κάθε ψίχουλο τα ονομάζουμε Μαργαρίτη. Οι Μαργαρίτες λοιπόν τοποθετούνται κάτω από τον αμνό ή επάνω από τον αμνό. Αν μπορούσαμε να δούμε την εικόνα που παρουσιάζει τώρα το Ιερό Δισκάριο, θα αντιλαμβανόμασταν ότι εκεί επάνω υπάρχει ένς μικρογραφία η εικόνα της Εκκλησίας, στρατευόμενης και θριαμβεύουσας, με το παρελθόν της, το παρόν της και το μέλλον της, η εικόνα της Οικουμένης με τον Χριστό εν μέσω όλων. Αυτό το δισκάριο σε λίγο θα αγιαστεί και αυτή η μερίδα που είναι ψωμί, αυτή η μερίδα θα γίνει Χριστός. Και με τον Χριστό εν το μέσο θα έχουμε τους Αγίους, την Παναγία, τις επουράνιες δυνάμεις, τους ζώντες, τους τεθνεώτες. Στην ακολουθία της προθέσεως, κάθε κίνηση και κάθε πράξη του ιερέα συνοδεύεται από έναν βιβλικό στίχο, συνήθως ψαλμικό, ώστε η πράξη να ανάγεται στον τόπο της Βασιλείας του Θεού, εκδιπλώνοντας συγχρόνως το μυστήριο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, όταν βυθίζει τη λόγχη στο δεξιό μέρος της μερίδας του αμνού, λέει «ως πρόβατον επισφαγήν ίχθη». Όταν την βυθίζει στο αριστερό, λέει τη συνέχεια της προφητείας «και ως αμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Όταν τη βυθίζει στο άνω μέρος, λέει «εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθη». Και στο κάτω μέρος, την γενεάν αυτού της διηγήσεται. Ή όταν τοποθετεί τη μερίδα της Παναγίας, συνοδεύει την πράξη με τον στίχο «παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Αφού λοιπόν τα τελειώσει όλα, παίρνει ένα μεταλλικό αντικείμενο που ονομάζεται αστερίσκος, γιατί έχει 4 κλόνους σαν ένα αστέρι, και συμβολίζει τον αστέρα που φάνηκε πάνω από τη φάτνη του Ιησού, και τον τοποθετεί πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Ακολούθως θα σκεπάσει τα τίμια δώρα με καλύματα και όλα μαζί με ένα μεγάλο ύφασμα ως κάλυμα και του Ιερού Ποτηρίου και του Ιερού Δισκαρίου που το ονομάζουμε αέρα. Ξαναγυρνάμε λοιπόν τώρα πάλι στην προετοιμασία για τη μεγάλη είσοδο με τον χερουβικό ύμνο.

Οι Ταχερουβίμ, μυστικός εικονίζοντες, και τη ζωοποιώ τριάδη των τρισάγιων ύμνων προς άδοντες, πάσαν νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη, τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξεση. Αλληλούια. Εξαιρετικός ύμνος. Ο χερουβικός ύμνος μας παίρνει από την ιστορία και μας πάει στη βασιλεία. Αυτή είναι άλλωστε η πρόθεσή μας. Για να πραγματοποιηθεί το δείπνο της βασιλείας, χρειάζεται να απεκδηθούμε τα στοιχεία της αναγκαιότητας που μας εγκλωβίζουν στον τόπο της εχμαλωσίας. Για να υποδεχθούμε τον δεσπότη αυτού του δείπνου, χρειάζεται να απαλλαγούμε από τις βιωτικές μέριμνες. Επιθυμούμε να εικονίζουμε τα χερουβίμ που δορυφορούν και δοξολογούν τον Κύριο, όπως περιγράφεται στο όραμα του προφήτη Ισαΐα και στο όραμα της Αποκάλυψης. Και τον προσάγουμε αυτόν τον ένο, έχοντας εισέλθει στη λειτουργική μας σύναξη, χωρίς να κουβαλάμε τις αποσκευές του βίου μας, έχοντας αφήσει απ' έξω τις αποσκευές μας τις λεγόμενες βιωτικές μέριμνες. Είναι σαφές ότι αυτή η απάρνηση των βιωτικών μεριμνών θεμελιώνεται πάνω στο λόγο του Χριστού, ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε τι θα φάμε και τι θα πιούμε, γιατί ο Πατήρ Ουράνιος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Ο χερουβικός ύμνος είναι από τους παλαιότερους της Θείας Λειτουργίας. Εισήχθη κατά τον 6ο αιώνα. Υπάρχει μια παράδοση στον χρονογράφο Κεδρινό που αποδίδει τον ύμνο αυτό στον αυτοκράτορα Ιουστίνο, τον διάδοχο του Ιουστινιανού, δηλαδή γύρω στο 580. Ενώ ψάλεται ο χερουβικός ύμνος, ο ιερέας λέει μυστικός μια πολύ σημαντική ευχή. Πρόκειται για προσωπική του ευχή και την απευθύνει στον Ιησού Χριστό. Είναι η μόνη ευχή της Θείας Λειτουργίας που απευθύνεται στον Ιησού Χριστό, ενώ όλες οι άλλες ευχές απευθύνονται στον Ουράνιο Πατέρα. Ο ιερέας, ή μάλλον ο επίσκοπος και κατ' εντολήν του ο ιερέας, γνωρίζουν ότι καλούνται να εκπροσωπήσουν τον Χριστό ανάμεσά μας, να τελεσιουργήσουν μια πράξη ως Χριστός. Κατά τη φράση του Αγίου Ιγνατίου, το 160 περίπου μετά Χριστόν, ο επίσκοπος θα σταθεί ανάμεσά μας εις τόπον και εις τύπον Χριστού, ενδύεται στολή Χριστού. Αν και αυτή η ευχή χαρακτηρίζεται προσωπική ευχή του ιερέα, κατ' ουσίαν είναι ευχή για τον καθέναν μας, εάν δεχθούμε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου ότι ο καθένας μας είναι ιερέας, ότι αποτελούμε μέλη του βασιλείου ιερατεύματος από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε. Ξεκινάει ο ύμνος: «Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης. Το γάρ διακονύνση μέγα και φοβερών και αυτές τες επουρανίες δυνάμεση». Καταθέτουμε λοιπόν μία γνώση. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε άξιοι να τελεσιουργήσουμε αυτό το μέγα μυστήριο της βασιλείας. Αλλά, λέει, αλόμως, αυτό το αλλά, αλόμως, εσύ μας προσφέρεις τη δυνατότητα, μας χαρίζεις τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Και μας τη χαρίζεις δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπίαν. Και μας το αποδεικνύεις μέσα στην ιστορία, διότι ακριβώς εξαιτίας αυτής της άφατης που δεν μπορεί να λεχθεί και της αμέτρητης φιλανθρωπίας σου, ατρέπτος και αναλυώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύς ημών εχρημάτισας. Κάποια στιγμή, αφού ο ιερέας περιγράψει όλο αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, θα αναφερθεί στον εαυτό του: «Επίβλεψον επεμέ των αμαρτωλών και αχρίων δούλο σου και καθάρισόν μου την ψυχήν και την καρδίαν, γιατί για να ιερουργήσω το Άγιον και άχραντό σου σώμα».
Στην ευχή ο ιερέας αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Αυτή η παρέμβαση του Θεού που οφείλεται στην αγάπη του τον ενθαρρύνει να ζητήσει τη χάρη του Θεού. Γιατί λαμβάνουμε θάρρος και παρησία να κάνουμε αυτά που δεν μπορούν ούτε οι άγγελοι να κάνουν? Γιατί αυτός ο Θεός μας δίνει το δικαίωμα, μας χαρίζει αυτό το δικαίωμα. Γιατί αυτός ο Υιός του Θεού, λόγω της φιλανθρωπίας του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί και δεν μπορεί να μετρηθεί, κατά έναν άτρεπτο και αναλύωτο τρόπο έγινε άνθρωπος. Γιατί επίσης αυτός είναι ο αρχιερέας μας, δηλαδή είναι ο επικεφαλής της λατρείας μας. Πώς έγινε αρχιερέας ο Χριστός? Τελώντας τη θυσία επί του Σταυρού και μας παρέδωσε αυτή τη λειτουργική ανέμακτη θυσία και ιερουργία. Πότε το έκανε αυτό? Στο μυστικό δείπνο, λέει ο ιερέας, εσύ δεσπόζεις όλης της οικουμένης επουράνιων και επίγειων. Εσύ κάθεσαι πάνω σε θρόνο χερουβικό. Είσαι ο Κύριος του Σεραφείμ και βασιλεύς του Ισραήλ. Η λέξη Ισραήλ, θέλω να επισημάνω, δεν σημαίνει το Ιουδαϊκό έθνος. Από τα πρώτα αποστολικά χρόνια, ήδη στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Πέτρου, Ισραήλ ονομάζεται ο λαός του Χριστού. Η λέξη Ισραήλ σημαίνει δυνατός, ισχυρός. Ο ισχυρός λαός και ο δυνατός λαός είμαστε εμείς, ο λαός της Εκκλησίας. Και όπως έλεγα προηγουμένως, η ευχή συνεχίζει: «Επίτρεψέ μου, Χριστέ, παρά την αναξιότητά μου, ικάνωσέ με, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μια που έχω ενδυθεί τη χάρη της ιεροσύνης, να ιερουργήσω το Άγιο Σώμα Σου και το Άγιο Αίμα Σου, γνωρίζοντας ότι Εσύ τα ιερουργείς, αφού Εσύ είσαι που τα προσφέρεις, Εσύ είσαι που προσφέρεσαι. Προσφέρεις, προσφέρεσαι, αποδέχεσαι, διαδίδεσαι, μοιράζεσαι. Γι' αυτό σε δοξάζουμε». Μετά από αυτή την ευχή, και ενώ ο λαός ψάλλει το χερουβικό ύμνο, αρχίζει ο ιερέας να θυμιά την Αγία Τράπεζα, την πρόθεση, τις δεσποτικές εικόνες, τις εικόνες των Αγίων, τον επισκοπικό θρόνο, είτε υπάρχει επίσκοπος είτε όχι, αφού ο επισκοπικός θρόνος είναι αοράτος θρόνος του Χριστού. Μετά και όλους εμάς, το λαό, μας θυμιατίζει ως δυνάμει Αγίους.

Όπως γράφει η λειτουργική φυλάδα, ο ιερέας και ο διάκονος, αφού προσκυνήσουν τρεις φορές μπροστά στην Αγία Τράπεζα και αφού ασπαστούν το αντιμήνσιο που το έχουν ήδη ξετυλίξει, λένε μερικά κατανυκτικά τροπάρια. Παραδείγματος χάρη, «Ήμαρτον εις σε σωτήρ, όσο άσωτος Υιός, δέξε με Πάτερ μετανοούντα και ελέησόν με ο Θεός», ή «Κράζος η Χριστέ σωτήρ του τελώνου την φωνή, η λάστη τίμη ως περεκείνο και ελέησόν με ο Θεός». Θέλω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό. Αυτά τα δύο τροπάρια που σας διάβασα τώρα είναι πρωτοπρόσωπα, δηλαδή μιλάνε σε ενικό αριθμό. Όμως στη Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει καμία ευχή σε ενικό αριθμό. Όλες οι ευχές, επειδή εκπροσωπούν συναγμένο λαό, είναι σε πληθυντικό. Είχα πει προηγουμένως ότι η μόνη ευχή που είναι σε ενικό αριθμό είναι η ευχή του χερουβικού ύμνου που ο ιερέας ζητάει από το Χριστό να τον ικανώσει, να τον αξιώσει, να ιερουργήσει παρά την αναξιότητά του. Πώς παρισέφρισαν αυτές οι ατομικές προσευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία? Είναι φανερό ότι παρισέφρισαν από μία τάση ευσέβειας που υπήρξε. Στα παλαιά χειρόγραφα, και μάλιστα στα χειρόγραφα πριν από την ανακάλυψη της τυπογραφίας, όπου εκεί έχουμε μία κατάθεση ομοιομορφίας πλέον, δεν υπάρχουν αυτές οι ατομικές προσευχές. Ενδεχομένως η ευσέβεια των ανθρώπων, το αίσθημα της αναξιότητας, να τους οδηγούσε στο να εκφράζουν τέτοιες ατομικές προσευχές. Κατ' ουσίαν θέλω να πω, στη Θεία Λειτουργία δεν προσερχόμαστε για να προσευχηθούμε ως άτομα. Απεναντίας προσερχόμαστε για να εξαφανίσουμε την ατομικότητά μας ή όποια ατομική αντίληψη έχουμε περί της ζωής μας και να ενταχθούμε στην κοινωνία των προσώπων. Ως κοινωνία προσώπων λειτουργούμε στη Θεία Λειτουργία. Ως άτομα υπάρχουν άλλες ακολουθίες, ακολουθίες μετανοίας, προσευχητικές ακολουθίες που θα ασκήσουμε την άσκηση της μετανοίας σε αυτές τις ακολουθίες. Στη Θεία Λειτουργία είμαστε δυνάμει, τέκνα και υγιή του Θεού. Ας επιστρέψουμε λοιπόν τώρα στο τυπικό ξανά της μεγάλης εισόδου. Αφού υποκληθεί ο ιερέας και ο διάκονος ενώπιον του λαού και ζητήσουν συγγνώμη, θυμηθείτε τη φράση του Ευαγγελίου που λέει ότι δεν μπορείς να προσέλθεις στο θυσιαστήριο εάν έχεις κάτι κατά του αδελφού σου, πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγείς με τον αδελφό σου και μετά έλα να προσφέρεις στο θυσιαστήριο. Αφού λοιπόν ζητήσουν συγγνώμη και αφού εμείς απαντήσουμε επίσης με μία κλίση της κεφαλής ότι είμαστε σε μία κατάσταση ειρήνης μαζί με τον ιερέα μας και με τον διάκονό μας, ο ιερέας τοποθετεί τον αέρα, το μεγάλο τεμάχι όπως είπαμε που καλύπτει τα τίμια δώρα, στους ώμους του διακόνου, λαμβάνουν το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο και τελούν τη μεγάλη πομπή από τη βόρεια θύρα του ναού προς την Αγία Τράπεζα. Εάν λειτουργεί επίσκοπος, ο επίσκοπος στέκεται μπροστά στην ωραία πύλη του Ιερού Βήματος ως εικόνα του Χριστού και υποδέχεται τα δώρα που του φέρνουν ο διάκονος και ο ιερέας. Αυτή είναι η μεγάλη είσοδος. Και μετά τα δώρα θα αποτεθούν στην Αγία Τράπεζα. Σε αυτό το σημείο θέλω να υπογραμμίσω ότι οι παλαιότερες φυλάδες δεν έχουν τίποτε άλλο παρά μόνο τη φράση «Πάντων ημών και νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Αυτό μόνο. Σήμερα στην πράξη βλέπουμε
ότι ακολουθεί μιας μεγάλος κατάλογος ή και μικρός, δεν έχει σημασία, ένας κατάλογος πάντως από αναφορές σε ονόματα αξιωματούχων της Εκκλησίας, αξιωματούχων της πολιτείας, ονόματα ευσεβών χριστιανών, ζώντων τεθνεώτων. Το 18ο αιώνα, και πάλι από τους Ρώσους πρώτα, σιγά σιγά επικράτησε και γενικεύθηκε πλέον αυτό το φαινόμενο. Εκείνη την ώρα να γίνεται μια μνημόνευση. Στέκεται ο ιερέας ή ο επίσκοπος ενώπιον της ωραίας πύλης και μνημονεύει των παρόντων μελών του Ιερού Κλήρου ή και μερικών εκπροσώπων λοιπόν αρχών και εξουσιών, όπως είπα, καθώς και ονόματα ζώντων και τεθνεώτων κατ' επιλογή. Είναι μια πράξη περισσότερο κοινωνικής ευπρέπειας, αλλά και μια περιττή πράξη, γιατί ανάλογη μνημόνευση υπάρχει σε άλλα σημεία της λειτουργίας. Δεν χρειάζονται εδώ τέτοιες μνημονεύσεις. Αλλά δυστυχώς το φαινόμενο έχει γενικευθεί και σήμερα μάλιστα διάφοροι ιερείς αυτοσχεδιάζουν σε αυτό το σημείο. Μάλιστα αυτή η μνημόνευση έχει κατά κάποιο τρόπο επισημοποιηθεί αφού έχει ενταχθεί σε σύγχρονες λειτουργικές φυλάδες, όπως βλέπουμε παραδείγματος χάρη στον ιστοχώρο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα συμπληρώσει το χερουβικό ύμνο ο ιερέας όταν θα τοποθετήσει τα δώρα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Ενδιαφέρον είναι που δεν το προσέχουμε το εξής σημείο. Όταν ο ιερέας πριν από τη μεγάλη είσοδο βγαίνει και θυμιά εικόνες, το δεσποτικό, το λαό, λέει τον 50ο ψαλμό, αλλά σταματάει σε κάποια φράση. Στην πρώτη τελευταία φράση που λέει ότι δεν χρειάζεσαι εσύ αιματηρές θυσίες, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Όταν τελειώνει η μεγάλη είσοδος και αποθέτει τα δώρα, θα συμπληρώσει με την τελευταία φράση του ψαλμού. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Τότε θα φέρουνε, λέει ο ψαλμός, και ζώας. Εδώ όμως ο μόσχος δεν είναι το ζώο. Ο μόσχος αυτός είναι ο Χριστός. Ο μόσχος είναι ο άρτος και ο ίνος που προσφέρεται ως θυσία. Και έτσι τελειώνει η μεγάλη είσοδος. Υπάρχουν ορισμένες κινήσεις προς το τέλος της μεγάλης εισόδου. Είναι ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσουμε από το τυπικό της Εκκλησίας. Ο διάκονος της ιεροσύνης σου μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ήτα ο διάκονος υποκλίνα στην κεφαλή κρατών άμα και το ωράριο λέγει εύξε υπέρ εμού δέσποτα. Ο ιερεύς πνεύμα Άγιον επελεύσεται πισέ και δύναμις υψής του επισκιάσισι. Ο διάκονος, αυτό το πνεύμα συλλειτουργήσει ημίν πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Μνήσθητή μου δέσποτα Άγιε. Ο ιερέας, μνηστή Ιησού Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ο διάκονος, αμήν και ασπασάμενος την χείρα του ιερέως εξέρχεται εν το συνήθι τόπο και άμα τη λήξη του χερουβικού ύμνου λέγει την εκτενή. Πρόκειται για την μεγάλη εκτενή μετά τον χερουβικό ύμνο, για την οποία θα ασχοληθούμε στην ερχόμενη εκπομπή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η Φένια ήταν ευχαριστημένη που τη γλίτωσε έτσι φτηνά. Όμως καταλάβαινε πολύ καλά πως αν δεν ήταν τόσο βιαστικός, σίγουρα θα κακοπάθαινε. Μα καθώς έφευγε, έκανε κάτι που έβαλε σε μεγάλη απορία τη Φένια και τη γριά Ματριώνα. Πάνω στο τραπέζι ήταν ένα μπακυρένιο γουδί και μέσα στο γουδί ένα γουδόχερο, μπακυρένιο κι αυτό, κάπου 20 πόντους μάκρος. Καθώς ο Μύτια έβγαινε τρέχοντας και είχε ανοίξει κιόλας την πόρτα, με το ένα του χέρι άρπαξε με το άλλο, χωρίς να σταματήσει, το γουδόχερο. Το έχωσε στην τσέπη του και έφυγε. «Ο Θεέ μου, Θεέ μου, θα κάνει φωνικό», φώναξε η Φένια. Για που έτρεχε έτσι? Αυτό βέβαια το καταλαβαίνει ο κάθε αναγνώστης. Πού αλλού μπορεί να είναι αν όχι στου Φιόντορ Παύλοβιτς? Φεύγοντας από τον Σαμσόνοφ, έτρεξε κατευθείαν σπίτι του. Τώρα πια είναι ολοφάνερο. Όλη η θολοπλοκία, όλη η απάτη είναι πια ολοφάνερη. Όλα αυτά γυρίζανε σαν ανεμοστρόβιλο στο κεφάλι του. Δεν μπήκε στην αυλή της Μαρίας Κοντράτιευνας. Δεν χρειάζεται να πάω εκεί. Όχι, όχι, καθόλου δεν χρειάζεται. Για να μην γίνει καθόλου σούσουρο, θα με προδώσουν στη στιγμή και θα με μαρτυρήσουν. Φαίνεται πως και η Μαρία Κοντράτιευνα τα έχει συμφωνημένα μαζί τους, και ο Σμερνιακόφ το ίδιο. Όλοι τους είναι πουλημένα κορμιά. Αποφάσισε να ενεργήσει αλλιώς. Μπήκε στο στενό και έκανε τη βόλτα του σπιτιού του Φιόντορ Παύλοβιτς. Πέρασε από ένα μικρό γεφυράκι και βρέθηκε σε ένα στενό ανάμεσα στα περιβόλια. Από τη μία μεριά ήταν ο φράχτης του γειτονικού λαχανόκηπου και από την άλλη η ψηλή και γερή μάντρα που έκλεινε τον κήπο του Φιόντορ Παύλοβιτς. Στο στενό ούτε ψυχή. Διάλεξε τότε το μέρος από όπου θα σκαρφάλωνε και φαίνεται πως ήταν εκείνο το ίδιο όπου, όπως είχε ακουστά, είχε σκαρφαλώσει κάποτε η Λισαβέτα. Αφού τα κατάφερε εκείνη και πήδηξε το φράχτη, σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή, ένας θεός ξέρει γιατί, πως να μην τα καταφέρω κι εγώ. Πραγματικά πήδηξε αμέσως και πιάστηκε από το σαμάρι του φράχτη. Ύστερα, στηριγμένο στα χέρια του, ανασηκώθηκε απότομα και καβαλίκεψε. Εκεί κοντά ήταν το μπάνιο, μα έτσι που ήταν καθισμένος πάνω στο φράχτη έβλεπε τα φωτισμένα παράθυρα του σπιτιού. «Καλά το έλεγα. Στην κρεβατοκάμαρα του γέρου έχει φως. Εκεί θα είναι». Πήδηξε στον κήπο. Αν και ήξερε πως ο Γρηγόρης είναι άρρωστος, ίσως να αρρώστησε στα αλήθεια και πως δεν είναι κανείς που να μπορεί να τον ακούσει. Ωστόσο έμεινε ενστικτόδικα ακίνητο στη θέση του, αφού γκράστηκε. Όμως η σιωπή ήταν απόλυτη. Παντού ησυχία. Και σαν εξεπίτηδες, ούτε τόσο δα αεράκι δεν φυσούσε εκείνη τη στιγμή. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο του πέρασε από το μυαλό αυτός ο στίχος. «Μόνον η σιωπή που ψιθυρίζει. Φτάνει να μην με ακούσει κανείς, καθώς πήδηξα. Μα φαίνεται πως όχι». Αφού έμεινε έτσι για λίγο, προχώρησε στον κήπο, πάνω στη χλόη, περνώντας μέσα από τα δέντρα και τους θάμνους. Προχωρούσε αργά, πνίγοντας κάθε του βήμα και με το αυτί πάντα τεντωμένο. Έκανε 5 λεπτά να φτάσει ως το φωτισμένο παράθυρο. Θυμόνταν πως εκεί πέρα κάτω από το παράθυρο ήταν μερική ψηλή και πυκνή θάμνη. Θάμνη κουφοξυλιάς.
Η πόρτα του σπιτιού που έβγαζε στον κήπο ήταν κλειστή. Ο Μίτια το πρόσεξε αυτό καθώς περνούσε μπροστά της. Τέλος έφτασε και στους θάμνους και κρύφτηκε από πίσω. Κράταγε την ανάσα του. «Πρέπει να περιμένω λίγο», σκέφτηκε. «Αν ακούσανε τα βήματά μου και αφουγκράζονται, πρέπει να νομίσουν πως λαθέψανε. Πρέπει να προσέξω, να μην βήξω, να μην φτερνιστώ». Περίμενε κάπου 2 λεπτά. Μα η καρδιά του χτυπούσε. Χτυπούσε τρομερά και ήταν στιγμές που σχεδόν του κόβονταν η ανάσα. «Δεν πρόκειται να μου φύγει το χτυποκάρδι», σκέφτηκε. «Δεν μπορώ πια να περιμένω. Δεν αντέχω». Στέκονταν πίσω από το θάμνο, στη σκιά. Το μπροστινό μέρος του θάμνου φωτίζονταν από το παράθυρο. «Τι κόκκινη που είναι η καρπή της Ζαμπικιάς», ψιθύρισε χωρίς να ξέρει και ο ίδιος γιατί. Σιγά, με αργά και αθόρυβα βήματα, πλησίασε στο παράθυρο και σηκώθηκε στα δάχτυλα των ποδιών του. Έτσι έβλεπε όλη την κρεβατοκάμαρα του Φίοντορ Παύλοβιτς. Ήταν ένα μικρό δωμάτιο, χωρισμένο στα 2, με ένα κόκκινο κινέζικο παραβάν, όπως το έλεγε και ο Φίοντορ Παύλοβιτς. «Κινέζικο είναι», σκέφτηκε ο Μίτια, «μα από πίσω είναι η Κρούσεκνα». Άρχισε να παρατηρεί το Φίοντορ Παύλοβιτς. Φορούσε την καινούργια ρηγοτή με ταξωτή του ρόμπα, που ο Μίτια την έβλεπε για πρώτη φορά. Η μέση δένονταν με ένα μεταξωτό κορδόνι που είχε 2 φούντες στην άκρη. Κάτω από το γιακά φαίνονταν το κομψό πουκάμισό του, πουκάμισο από φίνο ύφασμα, με χρυσά κουμπιά στα μανικέτια. Στο κεφάλι του είχε εκείνον τον ίδιο κόκκινο επίδεσμο που είχε 2 αλλιώσα. «Στολίστηκε», σκέφτηκε ο Μίτια. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς στέκονταν κοντά στο παράθυρο και φαίνονταν σκεφτικός. Ξάφνου ανασήκωσε το κεφάλι. Αφουγκράστηκε, μα μην ακούγοντας τίποτα πλησίασε στο τραπέζι. Έβαλε από την καράφα μισό ποτηράκι κονιάκ και το ήπιε. Ύστερα αναστέναξε. Ξαναστήθηκε για λίγο. Πλησίασε αφηρημένος στον καθρέφτη. Σήκωσε λίγο τον επίδεσμο με το δεξί του χέρι και άρχισε να εξετάζει τις μελανιές και τις πληγές του. «Είναι μοναχός του», σκέφτηκε ο Μίτια. «Κατά πάσα πιθανότητα είναι μοναχός του». Ο Φίοντορ Παύλοβιτς έφυγε από τον καθρέφτη. Ξάφνου γύρισε προς το παράθυρο και κοίταξε έξω. Ο Μίτια τραβήχτηκε αμέσως στη σκιά. «Μπορεί να είναι πίσω από το παραβάν. Μπορεί να κοιμάται κιόλας», είπε ο Μίτια. Η καρδιά του σφίχτηκε. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς έφυγε από το παράθυρο. Κοίταξε από το παράθυρο για να δει μήπως ήρθε. Αλλιώς γιατί να κοιτάξει το σκοτάδι? Θα πει λοιπόν πως τον τρώει η ανυπομονησία. Γι' αυτό ήρθε και κοίταξε στο παράθυρο. Ο Μίτια πλησίασε και πάλι και ξανακοίταξε μέσα. Ο γέρος καθόταν μπροστά στο τραπεζάκι. Φαίνονταν κακόκεφος. Τέλος στήριξε το μαγουλό του στη δεξιά παλάμη και ακούμπησε τον αγκώνα του στο τραπέζι. Ο Μίτια πρόσεχε την κάθε του κίνηση. «Μονάχος του είναι, μονάχος του», έλεγε και ξανάλεγε. «Αν ήταν κι αυτή εδώ πέρα, θα είχε άλλη έκφραση». Παράξενο. Τον έπιασε ξαφνικά μια παράλογη και παράξενη φούρκα. Φούρκα, επειδή η Κρούσεκνα δεν ήταν εδώ. «Όχι, όχι γιατί δεν είναι εδώ πέρα», απάντησε μονάχος του ο Μίτια στον εαυτό του. «Μα γιατί με κανέναν τρόπο δεν μπορώ να μάθω στα σίγουρα αν είναι ή δεν είναι εδώ». Ο
δακρυγομήτια. Θυμόταν αργότερα πως το μυαλό του ήταν ασυνήθιστα καθαρό. Τα διαλογίζονταν όλα ως την τελευταία λεπτομέρεια. Δεν του ξέφευγε τίποτα. Όμως η αγωνία, η αγωνία γιατί δεν ήταν σίγουρος και δεν ήξερε τι να αποφασίσει, μεγάλωνε στην καρδιά του με καταπληκτική γρηγοράδα. «Εδώ είναι επιτέλους. Όχι, όχι, δεν είναι εδώ. Είναι εδώ ή όχι», κόχλασε θυμωμένα στην καρδιά του. Ξαφνικά πήρε την απόφαση. Τέντωσε το χέρι του και χτύπησε σιγά το τζάμι. Χτύπησε το σύνθημα που είχε μάθει ο γέρος στο Σμερνιακόβ. Τις δύο πρώτες φορές αργά και ύστερα τρεις φορές γρηγορότερα. Τουκ, τουκ, τουκ. Αυτό σήμαινε πως συγκρούσεκνα ήρθε. Ο γέρος ανατρίχιασε. Σήκωσε απότομα το κεφάλι. Σηκώθηκε αμέσως και έτρεξε στο παράθυρο. Ο Μίτια κρύφτηκε στη σκιά. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς άνοιξε το παράθυρο και έβγαλε έξω το κεφάλι του. «Γκρουσέκνα, εσύ είσαι? Γκρουσέκνα, εσύ είσαι λοιπόν?» Πρόφερε μισοψιθυρίζοντας όμως. «Πού είσαι, καλούλα μου? Πού είσαι, αγγελέ μου? Πού είσαι?» Ήταν τρομερά ταραγμένος. Πνίγονταν. «Μονάχος του είναι», βεβαιώθηκε πια ο Μίτια. «Πού είσαι λοιπόν?» ξαναφώναξε ο γέρος και έβγαλε ακόμα πιο έξω το κεφάλι του, κοιτάζοντας σε όλες τις μεριές. «Έλα, έλα, σου έχω ετοιμάσει ένα πεσκέσι. Έλα, έλα να σου δείξω». «Ο φάκελος με τις 3.000», σκέφτηκε τότε ο Μίτια. «Μα πού είσαι, καλή μου?

Και ο γέρος έσκυψε ακόμα περισσότερο από το παράθυρο, κοιτάζοντας προς τα δεξιά, εκεί που ήταν η εξώπορτα, και προσπαθώντας να διακρίνει μέσα στο σκοτάδι. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα και θα πήγαινε το δίχως άλλο να ανοίξει την πόρτα, χωρίς να περιμένει την απάντηση της Γκρούσεκνας. Ο Μίτια, ασάλευτος, κοίταζε από το πλάι όλο το προφίλ του γέρου που του φέρνε αναγούλα, όλο το προγούλι του, η γαμψή του μύτη, το χαμόγελο της ειδονικής αναμονής, τα χείλια του. Όλα αυτά φωτίζονταν καθαρά από το φως της λάμπας. Ένα τρομερό, παράφορο μίσος κόχλασε ξαφνικά στην καρδιά του Μίτια. «Να, ο αντίζηλος, ο βασανιστής, ο τύραννος όλης της ζωής μου. Νάτος, αυτός είναι». Τον είχε πιάσει εκείνος ο αναπάντεχος, εκδικητικός και παράφορος θυμός, που λες και τον είχε προβλέψει. Είχε μιλήσει γι' αυτόν στον Αλιώσα, τότε στο περίπτερο, εδώ και 4 μέρες, όταν ο Αλιώσα τον είχε ρωτήσει «Πώς τολμάς να λες πως θα σκοτώσεις τον πατέρα σου?» «Μα δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω», είχε πει τότε ο Μίτια. «Ίσως και να μην το σκοτώσω. Ίσως όμως και να τον σκοτώσω. Φοβάμαι. Φοβάμαι πως θα μου φανεί συχαμερό το μούτρο του εκείνη τη στιγμή. Συχαίνομαι το προχούλι του. Συχαίνομαι τη μύτη του. Συχαίνομαι τα μάτια του. Συχαίνομαι την αδιάντροπη ηρωνία του. Μου φέρνει αναγούλα το μούτρο του. Να, αυτό είναι που φοβάμαι. Μπορεί τελικά και να μη συγκρατηθώ». Η σιχαμάρα όλο και μεγάλωνε και καταντούσε ανυπόφορη. Ο Μίτια δεν ήξερε πια τι έκανε. Άρπαξε ξαφνικά το γουδόχερο από την τσέπη. «Ο Θεός», όπως έλεγε αργότερα ο ίδιος ο Μίτια, «ο Θεός με φύλαξε τότε». Εκείνη ακριβώς την ώρα ξύπνησε ο Γρηγόρης, που ήταν άρρωστος. Εκείνο το βράδυ έβαλε σε ενέργεια τη γνωστή θεραπευτική μέθοδο,

δημιούργησε ο Σμερνιακόφ στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Τρίφτηκε δηλαδή ολόκληρος με τη βοήθεια της γυναίκας του με βότκα, όπου είχανε μουσκέψει κάτι μυστικά βότανα, και όσο έμεινε το ήπιε, ενώ η γυναίκα του ψιθύριζε κάποιο ξόρκι. Ύστερα έπεσε να κοιμηθεί. Δοκίμασε και η Μάρθα Ιγνάτιευνα από το φάρμακο, και έτσι όπως ήταν ασυνήθιστη στο ποτό, βυθίστηκε και αυτή σε βαρύ ύπνο δίπλα στον άντρα της. Μανά που εντελώς αναπάντεχα, ο Γρηγόρης ξύπνησε τη νύχτα. Σκέφτηκε για λίγο και, αν και ξαναένιωσε ένα διαπεραστικό πόνο στη μέση του, σηκώθηκε από το κρεβάτι. Ύστερα πάλι κάτι ξανασκέφτηκε και ντύθηκε βιαστικά. Ίσως να τον πιάσανε τύψεις που κοιμάται, ενώ το σπίτι μένει αφύλαχτο σε τέτοιες επικίνδυνες ώρες. Ο τσακισμένος από την κρίση Σμερνιακόφ κοιτώνταν ακίνητος το διπλανό δωματιάκι. Η Μάρθα Ιγνάτιευνα δε σάλευε. «Τον πήρε για τα καλά ίγρια», σκέφτηκε ο Γρηγόρης, και με κόπο βγήκε στο κατόφλι. Ήθελε φυσικά να κοιτάξει μονάχα από το κατόφλι, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει ο καημένος. Η πόνη στη μέση και στο δεξί του πόδι ήταν αφόρητη. Μα τότε ακριβώς θυμήθηκε πως δεν είχε κλειδώσει καλά την πόρτα, την πόρτα που έβγαζε στον κήπο. Ήταν πολύ τακτικός άνθρωπος και εννοούσε να μείνει πιστός στην τάξη και στις παλιές του συνήθειες. Κουτσένοντας και λυγίζοντας από τον πόνο, κατέβηκε από το κατόφλι και προχώρησε προς τον κήπο. Πραγματικά, η πόρτα ήταν διάπλατα ανοιχτή. Μηχανικά μπήκε στον κήπο. Ίσως κάτι να διέκρινε στο σκοτάδι, ίσως κάτι και να άκουσε. Κοιτάζοντας προς τα αριστερά, είδε το παράθυρο του κυρίου του ανοιγμένο και άδειο. Κανένας δεν κοίταζε πια εκεί. «Γιατί είναι ανοιχτό?» «Δεν είναι καλοκαίρι», σκέφτηκε ο Γρηγόρης, και ξαφνικά την ίδια εκείνη στιγμή διέκρινε κάτι παράξενο. 40 βήματα πιο πέρα έτρεχε κάποιος άνθρωπος. Κάποια σκιά προχωρούσε πολύ γρήγορα. «Θεέ μου!» πρόφερε ο Γρηγόρης, και μην ξέροντας τι να κάνει, ξεχνώντας τον πόνο του, άρχισε να τρέχει για να αποκόψει το δρόμο του δραπέτη. Πήρε το πιο σύντομο μονοπάτι. Φαίνεται πως ήξερε καλύτερα τα κατατόπια του κήπου. Εκείνος που έτρεχε πέρασε δίπλα από το μπάνιο και ρίχτηκε προς τον τοίχο. Ο Γρηγόρης, εκτός σε αυτού, έτρεχε από πίσω του χωρίς να το χάνει από τα μάτια του. Έφτασε στο φράχτη τη στιγμή ακριβώς που ο άλλος είχε καβαλικέψει το σαμάρι. Ο Γρηγόρης ούρλιαξε, όρμησε και γαντζώθηκε και με τα δυο του χέρια από το πόδι του δραπέτη. Ώστε σωστά το υποπτευόνταν λοιπόν. Το προαίσθημά του δεν τον είχε γελάσει, τον αναγνώρισε. Ήταν ο απέσιος Πατροκτόνος. «Πατροκτόνε!» φώναξε με όλη του τη δύναμη ο γέρος, μα δεν πρόφτασε τίποτε άλλο να πει. Έπεσε ξάφνου σαν να τον χτύπησε αστροπελέκι. Ο Μύτια πήδηξε και πάλι στον κήπο και έσκυψε από πάνω του. Στο χέρι του βαστούσε ακόμα το γουδοχέρι. Το πέταξε μηχανικά μέσα στη χλόη. Το γουδόχερο έπεσε 2 βήματα πέρα από το Γρηγόρη. Όχι μέσα στη χλόη, όμως στο μονοπάτι που θα μπορούσε να το διακρίνει κανείς με το πρώτο. Για κάμποσα δευτερόλεπτα παρατηρούσε τον άνθρωπο που κοίτονταν μπροστά του. Το κεφάλι του γέρου ήταν καταματωμένο. Ο Μύτια τέντωσε το χέρι του και άρχισε να το ψαχουλεύει. Αργότερα θυμόταν καθαρά πως ήταν τρομερά περίεργος εκείνη τη στιγμή να βεβαιωθεί αν είχε σπάσει το κρανίο του γέρου ή αν τον είχε ζαλίσει μοναχά.
μα το αίμα έτρεχε ζεστό και περιέχισε στη στιγμή τα τρεμάμενα δάχτυλα του Μύτια. Θυμόταν πως έβγαλε βιαστικά από την τσέπη του το άσπρο καινούριο του μαντίλι που το είχε πάρει όταν ξεκινούσε για την κυρία Χοχλάκοβα και το έβαλε πάνω στο κεφάλι του γέρου, προσπαθώντας ασυλλόγιστα να του σκουπίσει το αίμα από το μέτωπο και το πρόσωπό του. Μα και το μαντίλι γέμισε ολόκληρο με αίματα. «Ω Θεέ μου, Θεέ μου, μα γιατί λοιπόν το έκανα αυτό, γιατί το έκανα αυτό», σκέφτηκε για μια στιγμή ο Μύτια, σαν να ξυπνούσε. «Αν του έσπασα το κεφάλι, πώς μπορώ πια να μάθω? Μήπως δεν είναι τάχα το ίδιο τώρα?» πρόσθεσε ξαφνικά απελπισμένος. «Αν σκότωσα, αν σκότωσα...» Πού βρέθηκες γέρο μπροστά μου? Μείνε τώρα εκεί», πρόφερε δυνατά και ρίχτηκε πάνω στο φράχτη. Τον πήδηξε και άρχισε να τρέχει στο στενό. Το μουσκεμένο από αίμα μαντίλι το βάσταγε κουβαριασμένο στο δεξί του χέρι και καθώς έτρεχε το έχωσε στην πισινή τσέπη της ρεντικότας του. Έτρεχε σαν τρελός μέσα στο σκοτάδι και μερικοί αραιοί διαβάτες που τον συναντούσαν στα σκοτεινά στους δρόμους της πολιτείας θυμήθηκαν αργότερα πως συνάντησαν εκείνη τη νύχτα έναν άνθρωπο που έτρεχε σαν τρελός. Έτρεχε και πάλι για το σπίτι της Μορόζοβα. Πριν από λίγο η Φένια, αμέσως μόλις έφυγε ο Μύτια, έτρεξε στον επιστάτη του σπιτιού. Τον παρακάλεσε: «Για όνομα του Χριστού, για όνομα του Χριστού, σε παρακαλώ, να μην αφήσει πια το λοχαγό να μπει, ούτε σήμερα, ούτε και αύριο». Ο Ναζάρ Ιβάνοβιτς έμεινε σύμφωνος. Μα για κακή της τύχη έφυγε για λίγο, γιατί τον είχε φωνάξει αναπάντεχα η σπιτονοικοκυρά. Πρόσταξε τον ανιψιό του, ένα παλικάρι ίσα με 20 χρονών, που μόλις πριν από λίγο είχε έρθει από το χωριό να μείνει στην αυλή. Ξέχασε όμως να του πει κάτι και για το λοχαγό. Όταν ο Μύτια έφτασε στην εξώπορτα και χτύπησε, ο νεαρός τον γνώρισε αμέσως. Ο Μύτια του είχε δώσει αρκετές φορές μπουρμπουάρ. Άνοιξε αμέσως την εξώπορτα, τον άφησε να περάσει και χαμογελώντας εύθυμα βιάστηκε να τον πληροφορήσει πως η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα δεν είναι τώρα στο σπίτι. Πού είναι λοιπόν Προχώρ?» σταμάτησε απότομα ο Μύτια. Έφυγε εδώ και 2 ώρες. Έφυγε για το Μόγκρογε». «Γιατί με ποιον έφυγε?» «Έφυγε με τον Τιμοφέη». «Γιατί?» φώναξε ο Μύτια. «Αυτό πια δεν μπορώ να το ξέρω. Πήγε σε κάποιον αξιωματικό. Κάποιος τη φώναξε από εκεί. Έστειλε και μια άμαξα». Ο Μύτια τον παράτησε και σαν τρελός όρμησε μέσα στο σπίτι να βρει τη Φένια.

0: Η Φένια καθόταν στην κουζίνα με τη γιαγιά της. Ετοιμάζονταν και οι δυο τους να πέσουν για ύπνο, νομίζοντας πως φύλαγε ο Νάζαρ Ιβάνοβιτς. Δεν κλείδωσαν την πόρτα. Ο Μίτια όρμησε μέσα. Ρίχτηκε στη Φένια και την άρπαξε γερά από το λαιμό. «Λέγε γρήγορα. Πού είναι? Λέγε, λέγε γρήγορα. Με ποιον είναι στο Μοκρογέ?» ούρλιαξε ξέφρενος. Οι δύο γυναίκες έμπηξαν τις φωνές. «Θα σας πω, θα σας πω, θα σας πω τώρα αμέσως. Όλα, όλα θα τα πω. Όλα θα τα πω, καλέ μου Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τίποτα δεν θα σας κρύψω», φώναξε όσο μπορούσε πιο γρήγορα η κατατρομαγμένη Φένια. «Πήγε στο Μόκρογε να βρει τον αξιωματικό».
1: «Ποιον αξιωματικό?»
0: ούρλιαξε ο Μίτια. «Εκείνον που είχε πρώτα. Εκείνον τον ίδιο τον προηγούμενό της. Αυτόν που ήταν εδώ και 5 χρόνια, που την παράτησε, αυτός που την άφησε και έφυγε», απάντησε βιαστικά η Φένια. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έπαψε να της φύγει το λαιμό και τράβηξε τα χέρια του. Στέκονταν μπροστά της χλωμός, σαν πεθαμένος. Δεν έλεγε λέξη, μα από την έκφραση των ματιών του έβλεπε κανείς πως τα είχε καταλάβει όλα, ως την παραμικρή λεπτομέρεια. Φυσικά η κακομοίρα η Φένια δεν ήταν σε θέση εκείνη τη στιγμή να παρατηρήσει αν τα κατάλαβε ή όχι. Έτρεμε ολόκληρη. Έμενε καθισμένη πάνω στο σεντούκι, όπως ήταν και τη στιγμή που αυτός όρμησε μέσα. Έτρεμε, έτρεμε και τέντωνε μπροστά τα χέρια της, σαν να ήθελε να προφυλαχτεί. Έτσι και μαρμάρωσε σε αυτή τη στάση. Οι κόρες των ματιών της είχανε μεγαλώσει από τον τρόμο και τον κοίταζε επίμονα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έβλεπε τώρα πως τα χέρια του ήταν γεμάτα αίματα. Φαίνονταν πως καθώς έτρεχε στο δρόμο, σκούπιζε με αυτά τον υδρότα από το πρόσωπό του, γιατί το μέτωπό του και το δεξί του μάγουλο ήταν πασαλιμένα με αίμα. Λίγο ακόμα και θα την έπιανε κρίση τη Φένια. Η γριά μαγείρισα την άχτηκε όρθια και κοίταζε σαν τρελή, μην ξέροντα σχεδόν τι της γίνεται. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς στάθηκε έτσι για ένα λεπτό και ξαφνικά αφέθηκε να πέσει στην καρέκλα, στην καρέκλα που ήταν δίπλα στη Φένια. Κάθονταν και δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα, βυθισμένος σε έναν φόβο που τον είχε αποσβολώσει. Μα όλα τα βλέπε πεντακάθαρα τώρα. Ήταν εκείνος ο αξιωματικός. Ήξερε από καιρό πια πως υπάρχει. Τα ήξερε όλα. Του τα είχε πει η ίδια η Γκρούσεκνα. Ήξερε πως εδώ και ένα μήνα της είχε στείλει γράμμα. Θα πει λοιπόν πως έναν μήνα, έναν ολάκερο μήνα, τα συμφωνάγανε οι δυο τους με μεγάλη μυστικότητα ως τον ερχομό αυτού του καινούριου αντίζηλου. Και αυτός, ο Μίτια, ούτε τον σκέφτονταν καθόλου. Μα πώς μπόρεσε λοιπόν να μην τον σκέφτεται? Πώς μπόρεσε? Γιατί τον ξέχασε εκείνον τον αξιωματικό? Γιατί τον ξέχασε ευθύς μόλις το έμαθε? Να το πρόβλημα που ορθωνόνταν μπροστά του σαν κάποιο αλόκοτο τέρας, και ατένιζε αυτό το τέρας παγωμένος από φρίκι. Μα ξαφνικά άρχισε να μιλάει στη Φένια ήσυχα και γλυκά, σαν ήρεμο και χαδιάρικο παιδάκι. Λες και ξέχασε εντελώς πως μόλις πριν από λίγο την είχε τρομάξει τόσο πολύ. Την είχε προσβάλει και την είχε κακομεταχειριστεί. Άρχισε ξαφνικά, με εξαιρετική και μάλιστα καταπληκτική για την κατάστασή του ακρίβεια, να ζητάει πληροφορίες από τη Φένια. Η Φένια, αν και κοίταζε αγριεμένη τα ματωμένα του χέρια, άρχισε και αυτή με καταπληκτική προθυμία να απαντάει στην κάθε του ερώτηση. Φαίνονταν μάλιστα πως βιαζότανε να του ιστορήσει όλη την καθαρή αλήθεια. Σιγά σιγά άρχισε να του διηγείται και με κάποια ευχαρίστηση μάλιστα όλες τις λεπτομέρειες. Και όχι πως ήθελε να τον βασανίσει με αυτό που έκανε, μα απεναντίας, σαν να προσπαθούσε να τον εξυπηρετήσει με την καρδιά της. Του διηγήθηκε ως την τελευταία λεπτομέρεια και όλη τη σημερινή μέρα, την επίσκεψη του Ρακίτιν και του Αλιώσα, πως αυτή η Φένια φύλαγε στην πόρτα, πως έφυγε η κυρία και πως φώναξε από το παράθυρο στον Αλιώσα, στέλνοντας χαιρετίσματα σε αυτόν το Μύτια, και πως ακόμα είπε να θυμάται πάντα πως τον αγάπησε έστω για μία ωρίτσα. Όταν άκουσε αυτόν τον χαιρετισμό ο Μύτια, χαμογέλασε ξαφνικά και τα χλωμά του μάτια κοκκίνησαν λιγάκι. Η Φένια του είπε αμέσως, χωρίς να φοβάται πια καθόλου για την περιέργειά της, «Πώς γίνανε έτσι τα χέρια σας, Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Είναι γεμάτα αίματα». «Ναι», απάντησε μηχανικά ο Μύτια. Κοίταξε αφηρημένα τα χέρια του, μα ξέχασε στη στιγμή και αυτά και την ερώτηση της Φένιας. Βυθίστηκε και πάλι στη σιωπή. Από τη στιγμή που όρμησε στην κουζίνα είχαν περάσει πια 20 λεπτά. Ο φόβος του είχε περάσει και ήταν φανερό πως τον είχε κυριέψει μια καινούρια ακλόνητη απόφαση. Σηκώθηκε ξαφνικά από τη θέση του και χαμογέλασε σκεπτικός. «Τι σας συνέβη και κύριε?» είπε η Φένια και έδειξε ξανά τα χέρια του. Το είπε λυπημένα, λες και τον συμπονούσε περισσότερο από κάθε άλλον στον κόσμο. Ο Μύτια ξανακοίταξε τα χέρια του. «Είναι αίμα, Φένια», πρόφερε κοιτάζοντας την παράξενα. «Είναι ανθρώπινο αίμα». «Και Θεέ μου, γιατί χύθηκε? Όμως, Φένια, είναι εδώ πέρα ένας φράχτης». Την κοίταζε σαν να τη σέβαζε να λύσει ένα ένιγμα. «Ένας ψηλός φράχτης, με τρομερή όψη. Μα αύριο τα ξημερώματα, όταν ξεπεταχτεί ο ήλιος, ο Μύτια θα πηδήξει πάνω από αυτόν το φράχτη». «Δεν καταλαβαίνεις, Φένια, ε? Δεν καταλαβαίνεις για ποιον φράχτη σου μιλάω?» «Δεν πειράζει, το ίδιο κάνει. Αύριο θα το ακούσεις, θα ακούσεις κι άλλα, τότε θα καταλάβεις. Μα τώρα, αντίο. Δεν θα είμαι εμπόδιο σε κανέναν πια. Θα παραμερίσω, θα τα καταφέρω να παραμερίσω. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Μ' αγάπησες έστω για μια ωρίτσα. Να θυμάσαι λοιπόν σε όλη σου τη ζωή το Μύτια Καραμαζόφ». Και λέγοντας τα αυτά, βγήκε ξαφνικά από την κουζίνα. Και η Φένια τρόμαξε με τούτη την έξοδό του περισσότερο και από τότε που όρμησε μέσα και χύμιξε επάνω της. Ύστερα από 10 λεπτά ο Μύτια μπήκε στο σπίτι εκείνου του νεαρού υπάλληλου, που του είχε βάλει ενέχειρο τα πιστόλια του. Η ώρα ήταν 8:30 και ο νεαρός υπάλληλος ετοιμάζονταν να πάει στην πρωτεύουσα για να παίξει μπιλιάρδο. Ο Μύτια τον συνάντησε στην έξοδο. Εκείνος, βλέποντας το πρόσωπό του πασαλημένο με αίματα, φώναξε: «Θεέ μου, Θεέ μου, μα τι πάθατε λοιπόν?» «Μα να», είπε βιαστικά ο Μύτια, «ήρθα να πάρω τα πιστόλια μου. Σας έφερα τα χρήματά σας. Σας ευχαριστώ. Βιάζομαι. «Σας παρακαλώ, κάντε γρήγορα». Ο νεαρός υπάλληλος απορούσε όλο και περισσότερο. Παρατήρησε ξαφνικά πως ο Μύτια κρατούσε στο χέρι του ένα σωρό λεφτά. Μπήκε μέσα, κρατώντας τα με έναν τρόπο που κανένας δεν τα κρατάει και κανένας δεν μπαίνει έτσι σε ένα σπίτι. Κράταγε όλα τα χαρτονομίσματα στο δεξί του χέρι, που το τέντωνε, λες και ήθελε να τα επιδείξει. Το παιδί, ο υπηρέτης του υπάλληλου που συνάντησε ο Μύτια στο χολ, έλεγε αργότερα πως και στο χολ έτσι μπήκε, κρατώντας τα χρήματα επιδεικτικά. Θα πει λοιπόν πως και στο δρόμο έτσι πήγαινε, κρατώντας τα μπροστά του, στο δεξί του χέρι. Τα χαρτονομίσματα ήταν όλα των 100 ρουβλίων. Τα βάσταγε με τα ματωμένα του δάχτυλα. Ο νεαρός υπάλληλος απαντούσε σε εκείνους που ενδιαφέρονταν αργότερα και ρωτούσαν πόσα λεφτά είχε, πως τότε του ήταν πολύ δύσκολο να τα υπολογίσει έτσι με το μάτι. Ίσως να ήταν 2, ίσως να ήταν 3.000. Πάντως το μάτσο ήταν μεγάλο, πάκο ολόκληρο. Όσο για τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, ο νεαρός υπάλληλος έλεγε αργότερα πως τα είχε σχεδόν χαμένα. Δεν ήταν όμως μεθυσμένος, σαν να τον είχε πιάσει κάποια έξαρση. Ήταν πολύ αφηρημένος, μα την ίδια στιγμή σαν πως πολύ συγκεντρωμένος, λες και κάτι σκέφτονταν και κάτι πάσχιζε να πετύχει και δεν μπορούσε να αποφασίσει αυτό το κάτι. Διάζονταν πολύ, απαντούσε απότομα, πολύ παράξενα. Ήταν μάλιστα στιγμές που δεν φαίνονταν λυπημένος, μα απέναντίας χαρούμενος.

0: «Τι σας συμβαίνει? Τι σας συμβαίνει?» φώναξε και πάλι ο Πιόντρ Ίλιτς, κοιτάζοντας αγριεμένος τον επισκέπτη. «Πώς ματώσατε έτσι? Μήπως πέσατε? Χτυπήσατε? Κοιτάξτε!» Τον άρπαξε από τον αγκώνα και τον έφερε μπροστά στον καθρέφτη. Ο Μύτια, βλέποντας το πασαλημένο με αίματα πρόσωπό του, ανατρίχιασε και έσμιξε θυμωμένα τα φρύδια του. «Να πάρει και να σηκώσει. Αυτό μας έλειπε», μουρμούρισε αγανακτισμένος. Πήρε τα λεφτά στο αριστερό του χέρι και έβγαλε σπασμωδικά το μαντίλι από την τσέπη. Μα και το μαντίλι ήταν καταματωμένο. Με αυτό το ίδιο μαντίλι είχε προσπαθήσει να σκουπίσει τα αίματα από το μέτωπο και το πρόσωπο του Γρηγόρη. Ούτε σε μια γωνίτσα δεν είχε μείνει άσπρο, και όχι πως είχε στεγνώσει, μα είχε κοκαλώσει ολότελα, έτσι που ήταν τσαλακωμένο και δεν έλεγε να ξεδιπλωθεί. Ο Μύτια το πέταξε φουρκισμένος κατά γης. «Μήπως έχετε κανένα παλιόπανο? Να σκουπιστώ ήθελα δηλαδή». «Ώστε λερωθήκατε μονάχα? Δεν είσαστε πληγωμένος? Καλύτερα να πληθείτε λοιπόν», απάντησε ο νεαρός υπάλληλος. «Να το λαβωμάνο, θα σας χύσω εγώ νερό».
1: «Λαβωμάνο? Βέβαια, καλά λέτε. Ναι, μονάχα τι θα κάνω με αυτά?»
0: είπε και έδειξε με μια εντελώς παράλογη απορία το μάτσο με τα κατοστάρικα στο νεαρό υπάλληλο και τον κοίταξε ερωτηματικά, λες και έπρεπε εκείνος να αποφασίσει που θα βάζε τα δικά του λεφτά.
1: «Βάλτε τα στην τσέπη σας ή ακουμπήστε τα εδώ πέρα, στο τραπέζι. Δεν θα τα πάρει κανένας».
2: «Στην τσέπη?
1: Α, ναι, στην τσέπη. Καλά το λέτε. Όχι, ξέρετε τι λέω? Όλα αυτά είναι ανοησίες», φώναξε, σαν να του πέρασε ξαφνικά η αφηρημάδα.
0: «Λέω να τελειώσουμε πρώτα τη δουλειά μας. Να μου δώσετε τα πιστόλια μου.
1: Να, πάρτε, πάρτε τα λεφτά σας.
0: Γιατί μου χρειάζονται πάρα πολύ τα πιστόλια. Μου χρειάζονται. Και δεν έχω καθόλου
1: μα καθόλου καιρό».
0: Και παίρνοντας από το μάτσο το πάνω-πάνω κατοστάρικο, το πρότεινε στον υπάλληλο.
1: «Μα εγώ ούτε ρέστα έχω να σας δώσω», παρατήρησε εκείνος.
0: «Δεν έχετε καθόλου ψηλά?»
1: «Όχι», είπε ο Μύτια και ξανακοίταξε το μάτσο του, και σαν να μην ήταν βέβαιος ανασήκωσε με το δάχτυλό του 2-3 χαρτονομίσματα.
2: «Όχι, όλα είναι το ίδιο», πρόσθεσε και ξανακοίταξε ερωτηματικά τον νεαρό υπάλληλο.
1: «Μα πώς τα καταφέρατε και πλουτίσατε τόσο γρήγορα?» ερώτησε εκείνος.
0: «Σταθείτε, θα στείλω το μικρό να χαλάσει. Κλείνουν αργά, ίσως να του χαλάσουν το κατοστάρικο».
1: «Ει, Μίσα», φώναξε στο χολ.
0: «Στο μπακάλικο, να πας στο μπακάλικο. Είναι θαυμάσια ιδέα», φώναξε και ο Μύτια, σαν κάτι να σκέφτηκε.
1: «Μίσα», είπε γυρίζοντας το παιδί που μπήκε, «άκου εδώ. Τρέχα τώρα στους Πλότνικοφ, στο μπακάλικο, και πες τους πως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς στέλνει τους χαιρετισμούς του και πως σε λίγο θα έρθει και ο ίδιος».
0: «Μα άκου, να πεις ώσπου να πάω να ετοιμάσουν σαμπάνιες, 3 ντουζίνες πάνω κάτω, και να τις πακετάρουν όπως τότε που πήγα στο Μόκρογε. Τότε είχα πάρει 4 ντουζίνες», είπε γυρίζοντας ξαφνικά στον νεαρό υπάλληλο. «Τα ξέρουν αυτοί. Μείνε ήσυχος, μείνε ήσυχος, Μίσα», γύρισε και πάλι στο παιδί.
1: «Άκου λοιπόν, να ετοιμάσουν και τυρί και πίτες του Στρασβούργου και πέστροφες καπνιστές, ζαμπόν, χαβιάρι και ό,τι άλλο έχουν. Όλα μαζί 100, ίσα με 120 ρούβλια, όπως ήταν και τότε. Και άκου να μην ξεχάσουν και τα γλυκά, καραμέλες, αχλάδια και 2-3 καρπούζια, ή μάλλον 4. Μα όχι, ένα καρπούζι φτάνει. Και σοκολάτες και μπομπόνια και καραμέλες και μαντολάτα. Με 2 λόγια, όλα όσα πήρα και τότε που πήγα στο Μοκρόγε, μαζί με τις σαμπάνιες, να κάνουν όλα πάνω κάτω 300 ρούβλια. Κοίτα, μην ξεχάσεις τίποτα. Μίσα, αν σε λένε Μίσα δηλαδή. Μίσα δεν είναι το όνομά σου? Γύρισε πάλι και ρώτησε το νεαρό υπάλληλο. Μίσα δεν τον λένε? Μα σταθείτε λοιπόν, τον διέκοψε ο νεαρός υπάλληλος, που τον κοίταζε και άκουγε ανήσυχος τόση ώρα. Καλύτερα να πάτε μονάχος σας να τα παραγγείλετε. Αυτός θα τα μπερδέψει. Θα τα μπερδέψει, ναι. Το βλέπω. Το βλέπω πως θα τα μπερδέψει. Ε, Μίσα, κι εγώ ήμουν έτοιμος να σε φιλήσω που θα με βοηθούσες. Αν δεν τα μπερδέψεις, θα σου δώσω 10 ρούβλια. Τρέχα, άιντε, να ετοιμάσουν σαμπάνιες πριν απ' όλα. Τις σαμπάνιες πες τους να ετοιμάσουν. Και κονιάκ, α, και κρασί, κόκκινο και άσπρο. Όλα όπως και τότε. Αυτοί ξέρουν πως ήταν τότε.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας», εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

Ο μετανάστης που μοιράζεται το όνομά του με τον Πανσέλινο, όπως οι ταξιδιώτες του τρένου μοιράζονται το ψωμί τους. Ο Πανσέλινος ανεβαίνει στο μικρό τρένο που οι άνθρωποι αποκαλούν τρυφερά μικρό μήλο του Orion Express. Το ταξίδι από τον τελευταίο σταθμό, το Μεθοριακό, κρατάει 9 ώρες, όλη τη νύχτα. Σε αυτό το νυχτερινό ταξίδι, μέσα στα 4 βαγόνια που τραβάει η ατμομηχανή, που είναι μεγάλη και δυνατή όσο ένα σαμοβάρι, υπάρχουν λιγοστοί άνθρωποι. 5 ταξιδιώτες συνολικά. Ο μικρός μήλος θα αφήσει τους 4 από αυτούς καθοδόν. Ανθρώπους βουνίσιους. Και θα φέρει μέχρι το Orion Express ένα μονάχα. Ο Πανσέλινος έλεγξε τα εισιτήρια και επαλήθευσε τον προορισμό του καθενός. Ο μικρός μήλος του Orion Express θα φέρει απόψε στο μεγάλο, το πολυτελές και πολύ γρήγορο διεθνές τρένο ένα μονάχα ταξιδιώτη. Είναι η εισφορά των μικρών ποταμών σε εποχή ξηρασίας, τότε που δεχύνουν στα μεγάλα ποτάμια παραλίγες μονάχα σταγόνας νερό. Αλλά το Orion Express θα σταματήσει στο Μεθοριακό σταθμό ακόμα και για ένα μονάχα επιβάτη. Το περήφανο διεθνές τρένο σταματάει για μια στιγμή στο μικρό σταθμό ακόμα και αν δεν υπάρχει κανείς να ανέβει ή να κατέβει. Ύστερα από αυτή τη στιγμιαία στάση, το πολυτελές τρένο φεύγει με μεγάλη ταχύτητα, αφήνοντας πίσω του, στο μικρό Μεθοριακό σταθμό κατά μεσής στα βουνά, μια εικόνα αρωματισμένη. Κάτι σαν πρόσκληση για μεγάλα ταξίδια που μόνο εκατομμυριούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν. Γιατί αντίθετα με το τρένο, του οποίου υπεύθυνος είναι ο Πανσέλινος και που έχει ξύλινα βαγόνια όμοια με κλουβιά, το Orion Express έχει μεγάλα καπιτονέ βαγόνια, φωτισμένα σαν σαλόνια. Ο Πανσέλινος έχει ακούσει συναδέλφους του να διηγούνται για αυτά τα πράγματα στη σχολή της εταιρείας. Είδε φωτογραφίες του Orion Express. Την αυγή θα το δει πρώτη φορά με τα ίδια του τα μάτια και θα του εμπιστευτεί το μοναδικό του επιβάτη. Για την ώρα ο Πανσέλινος, αντί να νοιάζεται για το μικρό του τρένο, για το μικρό μήλο του μεγάλου εξπρές, και αντί να παρατηρεί το βουνίσιο τοπίο μέσα από τα μικρά παράθυρα, ονειρεύεται το Orion Express. Όλοι οι άνθρωποι θυσιάζουν στην ονειροπόληση τις στιγμές του παρόντος και ονειρεύονται πάντα πράγματα που βρίσκονται αλλού. Το Orion Express είναι κάτι περισσότερο από όνειρο, κάτι περισσότερο και από τρένο. Θα λέγαμε πως είναι ένα όνειρο διπλό. Αυτό το τρένο ενώνει, λες, με μια παύλα την Ανατολή με τη Δύση. Ενώνει τον Ατλαντικό με το Βόσφορο και το Παρίσι με την Κωνσταντινούπολη, την πόλη των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. Το Orion Express είναι ένα τρένο το οποίο κυλά μεταξύ δύο κόσμων που αλληλοθαυμάζονται. Γιατί η Ανατολή ονειρεύεται με θέρμη και ασταμάτητα τα θαύματα της Δύσης. Για την Ανατολή το μεγαλύτερο θαύμα του κόσμου είναι η γη της Δύσης, με τις βιομηχανίες της, τα μηχανήματά της, τις αναρρύθμιτες ανακαλύψεις της, τα υφάσματά της, τις τεχνικές της, τα εργαλεία της, τα βιβλία της. Η Δύση είναι η μυθική χώρα. Μια χώρα στην οποία ο άνθρωπος προσφέρει λειτουργική λατρεία στον εαυτό του, στο ερευνητικό του πνεύμα, στα οργανωτικά του χαρίσματα, στην ψυχρή του λογική, στους μυς του, στα έργα των χειρών του. Και ενώ η Ανατολή ονειρεύεται τα θαύματα της Δύσης, η Δύση με τη σειρά της ονειρεύεται τη γη των χιλίων και μιας νυχτών, την Ανατολή από όπου έρχεται το φως, οι μάγοι βασιλιάδες, οι μεγάλες θρησκείες, τα παραμύθια για το χαλί που πετάει, τα σεράγια και τα πραγματοποιημένα όνειρα.
Το Ryan Express ενώνει αυτά τα δύο μυθικά κομμάτια της γης που ονειρεύονται το ένα το άλλο. Η Ανατολή και η Δύση είναι σαν το φεγγάρι και τον ήλιο. Δεν συναντιούνται ποτέ. Γιατί η μία φωτίζει τη νύχτα και η άλλη φωτίζει τη μέρα. Η Ανατολή είναι το φεγγάρι με τα μυστήριά του, τα σκοτάδια του και τις χήμερές του. Και η Δύση είναι ο ήλιος με το λευκό του φως που χαϊδεύει, παράγει, γεννάει και γονιμοποιεί τη γη και συντρίβει τα σκότη, τις χήμερες και τα όνειρα οπουδήποτε κι αν τα συναντήσει. Το Ryan Express είναι ένα τρένο που ταξιδεύει ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ανάμεσα στο φεγγάρι και τον ήλιο, ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα, ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. Σε αυτό το τρένο θα οδηγήσει αύριο το πρωί ο Πανσέλινος, το μοναδικό του ταξιδιώτη, γιατί οι τέσσερις βουνίσχοι κατέβηκαν κιόλας. Ταξίδεψαν μονάχα μισή ώρα με το μικρό μήλο του Ryan Express. «Κύριε Αρχιελεγκτά, με συγχωρείτε που σας ενοχλώ», λέει μια φωνή. Αυτός που μιλά είναι ο ταξιδιώτης. Στέκεται στην είσοδο του διαμερίσματος. Ο Πανσέλινος σηκώνεται. Φτιάχνει το πηλίκιό του. Είναι η πρώτη φορά που τον λένε κύριο Αρχιελεγκτή. «Τι μπορώ να κάνω για σας», ρωτάει ο Πανσέλινος. Είναι η φράση που του μάθανε στα μαθήματα των σιδηροδρομικών. «Κύριε Αρχιελεγκτά, αύριο στις 10 θα ανέβω στο Ryan Express και θα φύγω από τη χώρα μου. Για πάντα. Μεταναστεύω στη Νότια Αμερική». «Μεταναστεύετε?» «Ναι, κύριε. Είναι η τελευταία νύχτα που περνώ στη γη της πατρίδας μου». Ο ταξιδιώτης είναι πολύ νέος. Μιλάει αδέξια. «Με θράσω σαν άκατο με δειλία, σαν όλα τα παλικαρόπουλα». Είναι ντυμένος με ρούχα καινούρια. Φοράει καφετή πρεταπορτέ κουστούμι. «Μόλις τελείωσα τις σπουδές μου. Είμαι διπλωματούχος της Σχολής Γραμμάτων και Τεχνών. Πρώτη φορά ταξιδεύω με τρένο. Είμαι πολύ συγκινημένος. Κυρίως γιατί αφήνω τη χώρα μου και γιατί από εδώ και πέρα θα είμαι πάντα στα ξένα, ανάμεσα σε ξένους». «Και σε τι μπορώ να σας βοηθήσω εγώ?» ρωτάει ο Πανσέλινος. «Δεν έχω φάει τίποτε όλη τη μέρα», λέει ο μετανάστης. «Δεν πρόφθαινα. Πίνουσα πολύ, αλλά είπα στον εαυτό μου πως θα έτρωγα στο τρένο. Αγόρασα πολύ ωραία φαγητά και μια μπουκάλα κρασί και γλυκά». Ο μετανάστης σταματάει. Κοιτάζει τον Πανσέλινο. Έχει μεγάλα μαύρα μάτια, λαμπερά. Συνεχίζει. «Όλη αυτή την ώρα προσπαθούσα να φάω, αλλά ολομόναχος δεν μπορώ. Σας προσκαλώ να μοιραστείτε το ψωμί και το κρασί μαζί μου. Δέχεστε, κύριε Αρχιελεγκτά?» «Και βέβαια δέχομαι», λέει ο Πανσέλινος. «Οι κανονισμοί δεν το επιτρέπουν, αλλά ούτε και το απαγορεύουν ρητά. Και μάλιστα, μια και δεν υπάρχει άλλος επιβάτης εκτός από σας στο τρένο και το ταξίδι κρατάει όλη τη νύχτα, είμαι ελεύθερος». Χωρίς πολλές τυπικότητες, ο Πανσέλινος και ο ταξιδιώτης κάθονται στο διαμέρισμα του Αρχιελεγκτή σε ένα μικρό τραπέζι και αρχίζουν να τρώνε με όρεξη και οι δύο. Ο Πανσέλινος είναι μερικά χρόνια μεγαλύτερος από τον ταξιδιώτη. «Ονομάζομαι Ραφαήλ Φραγκά», λέει ο ταξιδιώτης. «Και εσείς, κύριε Αρχιελεγκτά, πώς ονομάζεστε?» Ο Πανσέλινος διστάζει. Θυμάται τα λόγια του διευθυντή προσωπικού. Το όνομα του Πανσέλινου πρέπει να αλλάξει, γιατί μπορεί τη νύχτα να τρομάζει τους μοναχικούς ταξιδιώτες. Πρέπει να αλλάξει το όνομα για να μην προξενείται φόβος και άγχος στους νυχτερινούς ταξιδιώτες. Ένας αρχιελεγκτής δεν έχει το δικαίωμα να ονομάζεται Πανσέλινος. «Δεν θέλετε να μου πείτε το όνομά σας?» ρωτάει ο μετανάστης. «Απαγορεύεται από την εταιρεία σιδηροδρόμων?» «Δεν απαγορεύεται», απαντάει ο Πανσέλινος. «Καθόλου. Ονομάζομαι Ρολάνδος». «Έχουμε το ίδιο αρχικό», λέει ο μετανάστης. «Εσείς είστε Ρολάνδος και εγώ Ραφαήλ. Δύο ρο. Στον ουρανό είμαστε γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής ο ένας δίπλα στον άλλον.
κατά αλφαβητική σειρά στο γράμμα ρο, γιατί οι άγγελοι γράφουν μόνο το βαπτιστικό όνομα, ποτέ το οικογενειακό. Οι άνθρωποι στην αρχαιότητα είχαν ένα όνομα εδώ στη γη, όπως και στον ουρανό. Στη Βίβλο ονομάζονται Ααρών, Μωυσής, Ιησούς, Πέτρος, Ιωάννης. Οι αρχαίοι Έλληνες ονομάζονταν Σοκράτης, Πλάτων, Πίνδαρος. Τώρα η γη έχει πολλούς ανθρώπους. Και έτσι έχουμε και το οικογενειακό όνομα. Ποιο είναι το δικό σας, κυρία Αρχιελεγκτά? Λέγομαι Πανσέλινος. Αλήθεια? Ρωτάει ο μετανάστης. Σηκώνεται, κατασυγκινημένος. Σταματάει να τρώει. Ναι, αλλά γιατί με ρωτάτε αν είναι αλήθεια? Γιατί είναι απίστευτο πως λέγεστε Πανσέλινος. Εντελώς απίστευτο. Στη σχολή γραμμάτων και τεχνών ούτε οι μαθητές αλλά ούτε και οι καθηγητές με φώναξαν ποτέ με το όνομά μου Φραγκά, αλλά με φώναζαν Πανσέλινο. Ήταν το παρανόμιμο. Το γεγονός πως την τελευταία μου νύχτα στην Πάτρια Γη συναντάω έναν άνθρωπο που λέγεται στα αλήθεια Πανσέλινος πρέπει να έχει κάποια σημασία. Είναι ένα όνομα που δεν το συναντάει κανείς ποτέ. Πώς γίνεται και σας λένε Πανσέλινο? Δεν ξέρω. Όλοι οι δικοί μου άνθρωποι, με στρογγυλά πρόσωπα, με μαλλιά ξανθά σαν το φεγγάρι. Και έτσι μας φώναζαν Πανσέλινους, που σημαίνει γεμάτα φεγγάρια. Οι πρόγονοί μου ήταν Τσιγκάνοι, νομάδες. Και όλοι ήταν πολύ μελαχρινοί, σχεδόν μαύροι. Εκτός από την οικογένειά μου, που τα μέλη της ήταν ξανθά σαν το φεγγάρι. Ανάμεσα στους άλλους της ράτσας μας, που ήταν μαύροι σαν τη νύχτα. Αλλά γιατί με κοιτάζετε έτσι? Και δεν ξέρετε ποιος ήταν ο Πανσέλινος? Ρωτάει ο μετανάστης. Όχι, δεν άκουσα ποτέ να μιλάνε για κανέναν που να λέγεται Πανσέλινος, εκτός από τον πατέρα μου, τον παππού μου και μένα. Υπάρχει κανένας διάσημος άνθρωπος που λεγόταν Πανσέλινος? Ο μεγαλύτερος ζωγράφος εικόνων. Ο μεγαλύτερος αγιογράφος που υπήρξε ποτέ στη γη ονομαζόταν Πανσέλινος, γεμάτο φεγγάρι. Το αληθινό του όνομα δεν το ξέρουμε. Ήταν ένας καλόγερος ζωγράφος, αγιογράφος, που ζωγράφιζε με τόσο θεϊκό τρόπο τα πρόσωπα των Αγίων και τον ουρανό, ώστε οι αδελφοί του μοναχοί τον επωνόμασαν γεμάτο φεγγάρι. Η ιερή του ζωγραφική ήταν ανάμεσα στις άλλες, σαν το φεγγάρι ανάμεσα στα αστέρια. Ήταν ανάμεσα στους ζωγράφους τόσο μεγάλος, όσο είναι το φεγγάρι αν το παραβάλεις με τα αστέρια. Δεν το ξέρατε? Όχι, απαντάει ο Πανσέλινος. Συγχωρέστε την άγνοιά μου. Είμαι κι εγώ αγιογράφος, λέει ο μετανάστης.

δεν έχω κανέναν. Και ακριβώς μόλις πήρα το δίπλωμά μου, έλαβα στη σχολή την είδηση πως κάποιος συγγενής μου πέθανε στη Νότια Αμερική. Είχε μεταναστεύσει από παλιά. Δεν τον θυμόταν πια κανένας. Και να που πέθανε και μου κληροδότησε την περιουσία του. Όχι μεγάλη περιουσία, αλλά πάντως κάποια περιουσία. Μόλις το έμαθα, αποφάσισα να φύγω. Να μεταναστεύσω. Ο θείος μου που πέθανε είχε μια μπολισέ, μια τεντούσο, που σημαίνει ένα μικρό μαγαζί στον οποίο πουλούσε κλήρους, λοταρίας, καπνό, χρωματιστές μπύλες, εφημερίδες. Αλλά κατάφερε να βάλει στην πάντα ένα χρηματικό ποσό αρκετό για να ζήσει ο κληρονόμος του, που θα προσεύχεται γι' αυτόν. Τα μάτια του Ραφαήλ Φραγκά, διπλωματούχου της Σχολής Γραμμάτων και Τεχνών, αγιογράφου και μελλοντικού μπολισέρος, πολιτή στη Νότια Αμερική, λάμπουν σαν προβολής. Κοκκινίζει ως τις ρίζες των αυτιών του. Αλλά ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να μεταναστεύσω δεν είναι ούτε η μπολισέ, ούτε τα λεφτά του μακαρίτη του θείου μου. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ξέρετε ποιος είναι? Όχι. Θα με κοροϊδέψετε. Όλοι μου οι φίλοι με κοροϊδεύουν. Αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό. Είμαι ερωτευμένος με το κορίτσι που θα γίνει η γυναίκα μου εκεί κάτω, στους τροπικούς. Δίχως να το έχω δει ποτέ. Από τότε που έμαθα και την κληρονομιά, το μόνο που ονειρεύομαι είναι αυτό το κορίτσι. Σας φαίνομαι αστείος? Καθόλου, απαντά ο Πανσέλινος. Όλοι οι νέοι ονειρεύονται τα κορίτσια των τροπικών και όλα τα νεαρά κορίτσια ονειρεύονται τα όμορφα ηλιοψημένα αγόρια. Όλος ο κόσμος ονειρεύεται τις θάλασσες του Νότου. Ακόμα και οι σοβαρότεροι ηλικιωμένοι άνθρωποι εξακολουθούν να ονειρεύονται. Ο Ζαρατούστρα, ο σοφός του Νίτσε, στο τέλος της ζωής του, ονειρεύεται να πάει κοντά στα φλογερά κορίτσια της ερήμου. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα, σας καταλαβαίνω. Όχι, λέει ο μετανάστης, δεν με καταλαβαίνετε. Δεν πρόκειται για όνειρο. Ξέρω πως εκεί κάτω στους τροπικούς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κορίτσι με μακριά μαύρα και αστραφτερά μαλλιά, με μάτια αμυγδαλωτά και δέρμα στο χρώμα της ελιάς. Με περιμένει. Είναι ένα κορίτσι με κορμί πλασμένο από ήλιο και ζάχαρη. Έχω κάνει ακόμα και το πορτρέτο της. Θα σας το δείξω. Και ξέρω πως τη λένε Παλώμα ή κάτι τέτοιο. Τώρα με κοροϊδεύετε κι εσείς όπως οι φίλοι μου. Γιατί δεν τη γνωρίζω. Αλλά ξέρω με σιγουριά πως είναι εκεί κάτω και πως με περιμένει. Και πως θα παντρευτούμε. Σίγουρα θα πρέπει να γίνω καθολικός. Εκεί κάτω δεν μπορεί κανείς να παντρευτεί αν δεν είναι αρώμαιο καθολικός. Για να παντρευτείς με ένα κορίτσι των τροπικών στη Νότια Αμερική, το βασικό δεν είναι η συγκατάθεση του κοριτσιού ή των γονιών, αλλά η συγκατάθεση της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία δεν σου δίνει το κορίτσι σε γάμο αν δεν είσαι Ρωμαίο καθολικός. Είτε ρωμαϊκή, είτε ελληνική, είναι η ίδια η Εκκλησία, λέει ο Πανσέλινος. Κατά βάθος ναι, είναι η ίδια η Εκκλησία, με τα ίδια μυστήρια. Αλλά αν γίνω καθολικός, δεν θα μπορώ πια να φτιάχνω εικόνες. Και οι καθολικοί έχουν εικόνες, λέει ο Πανσέλινος. Δεν ξέρετε τις υπέροχες ζωγραφιές των εκκλησιών τους? Ζωγραφιές έχουν, αλλά όχι εικόνες. Εικόνες δεν μπορούν να έχουν, ούτε να φτιάξουν, ποτέ. Και αυτό με στενοχωρεί. Είναι το μοναδικό πράγμα που με στενοχωρεί. Να μην μπορώ πια να ζωγραφίσω τον ουρανό, τους Αγίους, τους Αγγέλους. Αυτά πάνε αν παντρευτώ την Παλώμα, την κόρη των τροπικών, και αν γίνω καθολικός. Δεν καταλαβαίνετε πως δεν θα μπορώ πια να αγιογραφώ? Δεν το καταλαβαίνω. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν είναι εναντίον των εικόνων. Δεν είναι εναντίον των εικόνων σίγουρα, αλλά δεν τις γνωρίζει. Για να ζωγραφίσει κανείς εικόνες πρέπει να ξεκινήσει με αφετηρία τον ουρανό και να κοιτάξει τα πάντα από ψηλά, από τον ουρανό. Αυτό κάνει η δική μας Εκκλησία. Αυτή είναι η ίδια Εκκλησία. Αλλά έχουν για αφετηρία τους τη γη και κοιτάζουν τα πάντα, τον ουρανό, τους Αγίους, τους Αγγέλους, με τα μάτια της γης. Για μας η γη είναι ένα τυχαίο συμβάν. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένας δερμάτινος χιτώνας. Μια στολή που φορούμε κατά τη διάρκεια της εξορίας μας στη γη. Ακριβώς όπως οι κατάδικοι

φορούν τις ειδικές στολές όσο εκτείουν την ποινή τους. Για αυτούς, για τους καθολικούς, ο δερμάτινος χιτώνας είναι κάτι το φυσικό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης φύσης. Εμείς, οι Ορθόδοξοι, πιστεύουμε πως μας δόθηκε πρόσθετα σαν ρούχο για την περίσταση, για την παραμονή του ανθρώπου στη γη. Ο γεωγράφος αγνοεί και καταργεί το δερμάτινο χιτώνα που προστέθηκε και ζωγραφίζει τον άνθρωπο χωρίς αυτό το υλικό ένδυμα. Ζωγραφίζει τον άνθρωπο έτσι όπως ήταν στην αρχή και όπως θα είναι στον παράδεισο χωρίς το δερμάτινο χιτώνα του. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σαρκικό σώμα αλλά δεν έχει ούτε φύλο, ούτε ύπνο, ούτε αρρώστια, ούτε ανάγκη να φάει. Οι Ρωμαιοκαθολικοί ζωγραφίζουν το δερμάτινο χιτώνα. Και δεν είναι δυνατόν να γίνουν εικόνες με δερμάτινους χιτώνες? Καταλαβαίνετε, αν περάσω στον καθολικισμό, δεν θα μπορώ ποτέ πια να αγιογραφήσω. Ποτέ. Και αγαπώ τόσο την αγιογραφία. Γι' αυτό με φώναζαν στη σχολή Πανσέλινο, όπως λένε και τον πιο μεγάλο αγιογράφο του κόσμου. Πόσο ευτυχισμένος είστε που σας λένε Πανσέλινο και που θα μπορείτε να λέγεστε Πανσέλινος ως το τέλος της ζωής σας. Είναι το πιο ωραίο όνομα που υπάρχει.

Ξέρετε, κι εγώ δεν μπορώ πια να λέγομαι Πανσέλινος. Πήρε διαταγή σήμερα το πρωί να αλλάξω το όνομά μου. Και ποιος σας έδωσε τέτοια διαταγή, ρώτησε ο μετανάστης. Η διεύθυνση των σιδηροδρόμων. Είμαι νέος στην εταιρεία. Σήμερα το πρωί έβαλα πρώτη φορά τη στολή του σιδηροδρομικού και φόρεσα το κόκκινο κασκέτο με τις φτερωτές ρόδες. Είναι το πρώτο ταξίδι που κάνω σαν αρχιελεγκτής. Αλλά για να μείνω στην εταιρεία πρέπει να βρω ένα άλλο όνομα. Καλά, δεν διαβάζετε ποτέ εφημερίδες? Πώς, διαβάζω κάθε μέρα, απαντάει ο μετανάστης. Γιατί? Με κατηγόρησαν, πάνε τώρα μερικοί μήνες, για τη δολοφονία 4 νυχτοφυλάκων και τη ληστεία 7 τραπεζών. Με βασάνισαν, δημοσίευσαν τη φωτογραφία μου στον τύπο. Η γυναίκα μου ζήτησε διαζύγιο, παίρνοντάς με για δολοφόνο. Ευτυχώς όμως συνέλαβαν τους αληθινούς φωνιάδες και τους αληθινούς γκάγκστερ. Η Λία ξαναβρέθηκε. Με άφησαν ελεύθερο γιατί ήμουν αθώος. Αλλά η τράπεζα όπου δούλευα ως υπάλληλος δεν θέλησε να με κρατήσει. Το όνομά μου είχε διασυρθεί. Οι τραπεζικοί με τοποθέτησαν στους σιδηροδρόμους. Αλλά αυτοί εδώ με διέταξαν να βρω άλλο όνομα. Το Πανσέλινος είναι ένα όνομα διασυρμένο, λερωμένο από το αίμα και τη συκοφαντία. Έτσι υποσχέθηκα να το αλλάξω για να μην χάσω τη θέση του σιδηροδρομικού. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί και εγώ δεν μπορώ να φέρω πια το όνομα Πανσέλινος. Δεν τα διαβάσατε αυτά τα πράγματα? Τα έγραψαν όλες οι εφημερίδες. Είχαν τη φωτογραφία μου στην πρώτη σελίδα με τον τίτλο «Πανσέλινος ο δολοφόνος, ο φωνιάς των νυχτοφυλάκων, ο εγκληματίας, ο δολοφόνος του τέταρτου της Σελήνης». Και λέτε πως διαβάζετε εφημερίδες? Ναι, τις διαβάζω, αλλά μόνο τις λογοτεχνικές, τις επιστημονικές, τις καλλιτεχνικές και τις ταξιδιωτικές σελίδες. Δεν διαβάζω ποτέ τα εγκλήματα και τις δίκες. Την πρώτη σελίδα δεν μπορεί να την αγνοείτε, λέει ο Πανσέλινος. Αν κρατάτε την εφημερίδα στο χέρι, βλέπετε χωρίς να το θέλετε αυτά που γράφει στην πρώτη σελίδα. Δεν βλέπω τα εγκλήματα στις εφημερίδες. Δεν τα βλέπω γιατί δεν θέλω να τα δω. Για έναν αγιογράφο είναι απολύτως απαραίτητο να κρατάει τα μάτια του στραμμένα προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Πώς θέλετε να ζωγραφίσει κανείς τον ουρανό όταν κοιτάζει αλλού? Κάθε ζωγράφος έχει τα μάτια του στραμμένα πάνω στο μοντέλο του. Κι εγώ το ίδιο. Τα μοντέλα μου ήταν ο Χριστός, οι Άγιοι, τα Σεραφείμ. Δεν μπορεί κανείς να κοιτάζει ταυτόχρονα παντού, προς όλες τις μεριές και προς όλα τα πράγματα. Δεν μπορούσα να κοιτάζω τα άλλα πράγματα στην εφημερίδα, ακόμα κι αν ήταν πρωτοσέλιδα. Κοίταζα μόνο τα πράγματα που είχαν σχέση με την ομορφιά. Γιατί κάθε τι όμορφο ανήκει στον ουρανό. Για να ζωγραφίζει κανείς τον ουρανό χρειάζεται αυτοπιθαρχία, ακόμα και στην τροφή. Αν πρόκειται να ζωγραφίσω έναν άγγελο και φάω το βράδυ κρέας, την επόμενη δεν θα μπορέσω να ζωγραφίσω τον άγγελο. Αντίθετα, αν φάω ένα φρούτο ή αν νηστέψω, τότε η εικόνα που θα φτιάξω την επόμενη θα είναι ωραία, διάφανη. Το ίδιο ισχύει για την καθαρότητα. Πρέπει να είναι κανείς από φυσική και πνευματική άποψη πολύ καθαρός. Να έχει τα χέρια, τις σκέψεις, το κορμί και το πνεύμα καθαρά. Γι' αυτό τον λόγο συμβαίνει, αν και διαβάζω τις εφημερίδες, να μην είμαι ενήμερος για τα εγκλήματα για τα οποία σας κατηγόρησαν άδικα. Κι εσείς είστε αποφασισμένος να παρνηθείτε το όνομα Πανσέλινος. Επιστρέφοντας από το ταξίδι πρέπει να το αλλάξω. Αύριο θα λέγομαι κάπως αλλιώς. Πώς θα λέγεστε? Γυρεύω ένα όνομα, αλλά με το να απαρνηθώ το δικό μου έχω την εντύπωση πως απαρνιέμαι τους προγόνους μου, το πρόσωπό μου το ίδιο. Είναι τόσο σκληρό όσο αν ήμουν υποχρεωμένος να αλλάξω πρόσωπο, να πάρω άλλο σώμα. Κι όμως πρέπει να αλλάξω το όνομά μου. Πάρτε το δικό μου, κύριε, λέει ο μετανάστης. Είναι ένα όνομα πολύ ωραίο, Φραγκά. Η λατινική ονομασία για τις φράουλες. Θα θέλετε να σας λένε Φραγκά? Μόλις το προφέρεις βλέπεις το κόκκινο χρώμα της φράουλας. Νιώθεις το αρωμά της και τη γεύση της. Βλέπεις δάση,
Πάρτε σας παρακαλώ το όνομά μου, εκτός κι αν δεν σας αρέσει. Μα ναι, μου αρέσει πολύ. Εγκαταλείπω τη χώρα αύριο το πρωί. Αν πάρετε το όνομά μου, παραμένω κατά κάποιο τρόπο στην Πάτρια Γη, χάρη σε εσάς. Θα κρατήσετε ζωντανό το όνομά μου στον τόπο μου. Πάρτε το. Ονομαστείτε Φραγκά. Ρολάνδος Φραγκά. Είναι πολύ ωραίο όνομα. Το παίρνω. Ο μετανάστης αγκαλιάζει τον Πανσέλινο ευτυχισμένος. Τώρα ξέρω πως δεν θα εγκαταλείψω τη χώρα οριστικά, ολοκληρωτικά, γιατί το όνομά μου θα μείνει εδώ, στην πατρίδα μου. Κι ύστερα εσείς, ένας αρχιελεγκτής, θα ταξιδεύετε το όνομά μου παντού, από τη μία άκρη της χώρας ως την άλλη. Ο μετανάστης απλώνει το μπουκάλι με το κρασί στον Πανσέλινο. «Σας δίνω το όνομά μου. Το μοιράζομαι μαζί σας όπως οι άλλοι ταξιδιώτες μοιράζονται το ψωμί τους στα μακρινά ταξίδια. Και θα σας γράψω από τους τροπικούς. Θα σας στείλω φωτογραφίες με την Παλώμα, την μελλοντική μου γυναίκα και τα παιδιά μας. Γιατί θα κάνουμε πολλά παιδιά. Και την πόλησέ μας. Το όνομα Φραγκά στη λατινική γλώσσα δεν είναι ποτέ στον ενικό αριθμό. Οι φράουλες, Φραγκά, είναι πάντα στον πληθυντικό. Είναι κανόνας της γραμματικής. Το Φραγκά είναι ένα όνομα που μπορούν να το έχουν πολλοί. Εσείς θα είστε Φραγκά και εγώ είμαι Φραγκά. Στους τροπικούς, εγώ, ο Φραγκά, θα λαμβάνω γράμματα από εσάς, το Φραγκά της χώρας μου. Θα είναι κάτι όμορφο, έτσι δεν είναι? Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, σαν πως να πέσε κεραυνός πάνω στο βαγόνι. Ακούν έναν τρομερό θόρυβο σαν έκρηξη. Νιώθουν να τους σηκώνει αέρας. Πονάνε. Βλέπουν φλόγες, αστέρια. Ύστερα τίποτε. Ο μικρός μήλος του Οριάν Εξπρές, το τρένο που έχει αρχιελεγκτεί τον Πανσέλινο και μοναδικό του επιβάτη ένα μετανάστη αγιογράφο, εκτροχιάζεται σε κάποιο γεφύρι και συντρίβεται σε μια χαράδα 300 μέτρα βαθιά που στον πάτο της κυλάει ένας χήμαρος. Η μεγάλη σαν σαμοβάρι ατμομηχανή, ο γερομηχανοδηγός, τα 4 μικρά βαγόνια που μοιάζουν με σπιρτόκουτα και οι 2 άντρες πέφτουν στον γκρεμό. Πέφτουν μέσα στη νύχτα, στη χαράδρα, στο χήμαρο. Αυτό είναι το τέλος του μικρού τρένου, του μετανάστη, του γερομηχανοδηγού και του Πανσέλινου.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

Η καταστροφή του τρένου, ο μικρός μήλος του Ουριάν Εξπρές, έγινε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ο Πανσέλινος, ο αρχιελεγκτής, βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο διαμέρισμα υπηρεσίας μαζί με το μοναδικό επιβάτη, το μετανάστη Ραφαήλ Φραγκά, που θα έπαιρνε το Ουριάν Εξπρές την άλλη μέρα στις 5 το απόγευμα για τη Βιέννη, το Παρίσι, τη Χάβρη και τη Νότια Αμερική. Ο αρχιελεγκτής και ο επιβάτης πέρασαν ολόκληρη τη βραδιά μαζί. Ο μετανάστης μιλούσε για τα κορίτσια των τροπικών, για εικονογραφία, για μελλοντικά σχέδια. Έφαγαν και ήπιαν κρασί. Έκανε πολύ ζέστη μέσα στο διαμέρισμα. Ο Πανσέλινος και ο μετανάστης έβγαλαν τα σακάκια τους και ετοιμάζονταν να κοιμηθούν. Το τρένο πήγαινε με 20 χιλιόμετρα την ώρα εξαιτίας της βροχής και της ομίχλης. Τότε ακριβώς συνέβη το ατύχημα. Η κρεμαστή γέφυρα, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής, υποχώρησε τη στιγμή που το τρενάκι περνούσε από πάνω της. Η ετμομηχανή και τα 4 βαγόνια κύλησαν στο βάραθρο που σε αυτό το σημείο έχει βάθος μεγαλύτερο από 300 μέτρα. Τα συντρίμια τα πήρε ο χήμαρος που κυλάει στο βάθος της κοιλάδας και που ήταν πλημμυρισμένος εξαιτίας των βροχών που έπεφταν 2 μέρες τώρα πάνω στα βουνά. Ο χήμαρος κυλούσε τα νερά του σαν μανιασμένο ποτάμι. Κανένας δεν μπόρεσε να στείλει σήμα για την καταστροφή. Η υποχώρηση της γέφυρας κάτω από το βάρος του μικρού τρένου δεν θα γινόταν αντιληπτή παρά από τη στιγμή που η καθυστέρηση της άφιξής του θα γεννούσε υποψίες. Και αυτό όχι πριν από το μεσημέρι. Γιατί εξαιτίας της πολύ δύσκολης διαδρομής του, εξαιτίας των χιονοστιβάδων και των βροχών, ο μικρός μήλος του Ουριάν Εξπρές έφτανε πάντα στο μεθοριακό σταθμό που είναι και ο τελευταίος του με 2 ή 3 ώρες καθυστέρηση. Αλλά έγινε ένα θαύμα. Το βαγόνι στο οποίο βρίσκονταν ο Πανσέλινος και ο μετανάστης, όντας τελευταίο, έμεινε μπλεγμένο πάνω στα σύρματα που κρατούσαν τη γέφυρα κρεμασμένη και τα οποία, σπάζοντας και σχηματίζοντας ένα μεταλλικό δίχτυ, συγκράτησαν στην πτώση του το τελευταίο βαγόνι. Αυτό δεν κράτησε πολύ. Το βαγόνι, πιασμένο στο δίχτυ από τα σύρματα, ταλαντεύτηκε σαν εκρεμές και συντρίφθηκε στα τυχώματα του γκρεμού. Τα συντρίμια του έπεσαν με πάταγο και συνάντησαν τα συντρίμια του υπόλοιπου τρένου στο βάθος του βάραθρου, μέσα στα νερά του χυμάρου. Ο Πανσέλινος και κάμπος Ιπάγκη πετάχτηκαν έξω από το βαγόνι τη στιγμή που συντριβόταν πάνω στα τυχώματα του γκρανίτη. Αφού πέρασε μερικές ώρες ανέστητος, ο Πανσέλινος συνέρχεται με την ανατολή της ημέρας. Μούσκεμα από τη βροχή, με το πουκάμισο, με το κεφάλι γυμνό. Είχε εξφενδονιστεί από το διαμέρισμα σαν άψυχο αντικείμενο τη στιγμή της καταστροφής. Είναι καταπληγωμένος. Έτσι όπως ήταν και στην κεντρική διοίκηση της αστυνομίας, όταν τον βασάνιζαν και τον χτυπούσαν για να τους πει που ήταν κρυμμένος ο θησαυρός. Αλλά είναι ζωντανός. Δεν αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί, γιατί δεν θυμάται πια τίποτε. Στις οριακές καταστάσεις, μπροστά σε γεγονότα σαν το θάνατο ή την επιθανάτη αγωνία, τα ανθρώπινα μάτια δεν βλέπουν πια τίποτε από ό,τι συμβαίνει γύρω τους στον εξωτερικό κόσμο. Εκείνες τις στιγμές ο άνθρωπος βλέπει μόνο τα πράγματα που βρίσκονται μέσα του. Τα εξωτερικά πράγματα χάνονται, όπως χάθηκαν τα 4 βαγόνια και η ατμομηχανή του μικρού τρένου. Διασκορπίζονται και χάνονται χωρίς να αφήσουν ίχνη μέσα στο χήμαρο και μέσα στην ομίχλη του μηδενός.
απομένουν ορατά μόνο τα εσωτερικά τοπία, γιατί αυτά δεν εξαφανίζονται ποτέ. Τα τοπία που βλέπουν τα κλεισμένα μάτια. Πρόκειται για τα αιώνια πράγματα που δεν μπορεί καμιά καταστροφή και καμία επίγεια ταραχή να εκμηδενήσει. Ο Πανσέληνος δεν θυμάται τίποτε από την καταστροφή. Θυμάται πως επρόκειτο να ξαπλώσει και πως μπροστά του στον άλλο πάγκο του διαμερίσματος υπηρεσίας βρισκόταν με το πουκάμισό του ο Ραφαήλ Φραγκά, ο νεαρός που θα φεύγε για τους τροπικούς. Ένα τρίξιμο που το ακολούθησε μια δίνη που παρέσυρε το τρενάκι και του σήκωσε ψηλά. Ο Πανσέληνος βλέπει τα δύο άκρα της μεταλλικής γέφυρας να κρέμονται πάνω από τον γκρεμό σαν τις άκρες μιας μεταλλικής δαντέλας. Στο βάθος της κοιλάδας κυλάει ο χήμαρος. Είναι κάτασπρος από τους αφρούς, σαν να είναι χήμαρος χιονιού. Τα νερά μου γκρίζουν, μανιάζουν, κοχλάζουν καταλυτικά, μεταφέροντας κορμούς δέντρων, παρασέρνοντας κομμάτια βράχων, πετώντας πέτρες μεγάλες σαν μπάλες κανονιού πάνω στα τυχώματα του γρανίτη που κροτούν σαν βροντές. Εκεί μέσα έπεσε η ετμομηχανή με τα τέσσερα ξύλινα βαγόνια. Σε αυτά τα νερά που ερημώνουν σαν λάβα κρύου ηφαιστείου έπεσε ο Φραγκά, ο μετανάστης. Ο Πανσέληνος αφήνει από τα μάτια του το χήμαρο και τη χαράδρα. Νιώθει αφόρητο κρύο και αφόρητο πόνο στο κορμί και στα κόκαλα. Ψάχνει γύρω του για το σώμα του Φραγκά και του γέρο μηχανοδηγού που πολύ λίγο πρόλαβε να δει και που δεν του μίλησε ποτέ. Αλλά δεν βρίσκει κανέναν. Μόνο ένας επέζησε, ο Πανσέληνος. Τα θαύματα γίνονται μονάχα μία φορά, όχι στη σειρά. Ο Φραγκά θα βρίσκεται μακριά από εδώ. Θα τον πήρε ο χήμαρος, όπως και τα συντρίμια του μικρού τρένου.

Η πίστη είναι πάντα δυνατότερη από τη λογική. Οδηγημένος από την πίστη, από την ελπίδα ενός δεύτερου και ίσως ενός τρίτου θαύματος, ο Πανσέληνος σέρνεται προς το σύρμα της γέφυρας. Πιάνεται από το μεταλλικό σύρμα, το οποίο έχει το πάχος του ποδιού του, και αφήνεται να γλιστρήσει στο βάθος της χαράδρας. Δεν υπήρξε ποτέ αλπινιστής. Δεν κατέβηκε ποτέ με σκηνή. Το δέρμα στα χέρια, στα πόδια και στο στήθος του καίει, καθώς σχίζεται από το σύρμα. Αλλά κατεβαίνει. Θέλει να πάει να ψάξει για το φραγκά και το μηχανοδηγό. Ακόμα κι αν, πράγμα πολύ πιθανό, δεν είναι πια ζωντανή. Ακόμα κι αν, πράγμα επίσης πιθανό, διακινδυνεύει κατεβαίνοντας το βάθος να μην ξανανεύει ποτέ και να προσθέσει ένα ακόμα θύμα στα δύο άλλα. Αλλά ο Πανσέληνος ενεργεί με τον τρόπο που πάντοτε ενήργησαν οι άνθρωποι. Δεν πάβουν να διαψεύδουν αυτούς που θέλουν να καταντήσουν την ανθρώπινη ζωή μια σειρά από μηχανικές πράξεις, σαν και αυτές που παράγονται στη φυσική ή στη χημεία με την ύλη. Φτάνοντας στο βάθος του στενοπού, όπου κυριαρχεί σκοτάδι, όπου ο αέρας είναι υγρός σαν τον αφρό του χυμάρου, ο Πανσέληνος φωνάζει με όλη του τη δύναμη: «Φραγκά! Ραφαήλ Φραγκά! Αν είσαι ζωντανός, απάντησέ μου!» Καμία απάντηση. Ακούγονται μονάχα οι θόρυβοι του χυμάρου, όμοιοι με κανονιές. «Μηχανοδηγέ, συνάδελφε! Γερομηχανοδηγέ, είσαι ζωντανός!» Τον πιάνει φόβος. Μετανιώνει που κατέβηκε. Πιάνει το κεφάλι του με τα δυο του χέρια και αρχίζει να κλαίει με λυγμούς. Φτάνοντας στο βάθος της στενοπού, σε αυτό τον κολλασμένο γκρεμό, ο Πανσέληνος ξέρει πως δεν θα μπορέσει πια να ξαναβγεί. Το σύρμα βρίσκεται πάντα εκεί. Αλλά αν είναι εύκολο να κατέβει κανείς με ένα σύρμα, δεν είναι δυνατό να ξανανεύει με αυτό. Ακόμα και αν προσπαθούσε να σκαρφαλώσει στα τυχώματα, δεν θα πετύχαινε κανένα αποτέλεσμα. Εδώ, μονάχος στο βάθος του γκρεμού, στην άκρια του χυμάρου, που τεινάζει σε απόσταση πολλών μέτρων τον παγωμένο αφρό του, πλάι σε αυτό τον εκοφαντικό θόρυβο, ο Πανσέληνος γνωρίζει πρώτη φορά το φόβο. Τον αληθινό φόβο. Τον απέραντο φόβο του ανθρώπου που βρίσκεται μονάχος μέσα στο μηδέν που μουγκρίζει. Το φόβο αυτών που επέζησαν μετά τον κατακλυσμό. Ο Πανσέληνος γνωρίζει την κόλαση. Καταργέται την ιδέα που τον έσπρωξε να κατέβει. Ήταν μια ολέθρια ιδέα. Γιατί κατέβηκε με το καλώδιο εδώ κάτω? Η παρουσία του δεν έχει κανένα νόημα. Έκανε τον εαυτό του εκούσια τρίτο θύμα. Θύμα ανέτιο. Ο Θεός τον έσωσε με θαύμα από την πτώση και αυτός ρίχθηκε μετά τη σωτηρία του μέσα στον γκρεμό. Ψάχνει ξανά γύρω του. Γυρεύει βοήθεια. Φωνάζει: «Φραγκά! Ζωγράφε, πού είσαι?» Και για να τον συντροφεύει στην κόλαξη της μοναξιάς και του τρόμου, τουλάχιστον η φωνή του, η φωνή ενός ανθρώπου, ο Πανσέληνος εξακολουθεί να φωνάζει, δίχως καμία ελπίδα για το μετανάστη και για το μηχανοδηγό. Τους μιλάει. Τους λέει να κάνουν κουράγιο. Αλλά η φωνή του χάνεται και εξαφανίζεται συλλαβή προς συλλαβή από τη στιγμή που βγαίνει από το στόμα του, μέσα στα μουγκρίσματα της αποχαλινωμένης ύλης, των νερών του χυμάρου. Συντετριμμένος ο Πανσέληνος ζητάει από το Θεό το θάνατο. Θα ήταν καλύτερο για αυτόν αν είχε πεθάνει μαζί με το γέρο μηχανοδηγό και το νεαρό μετανάστη. Θα είχε γλιτώσει τον τρόμο, τη μοναξιά και την οδύνη. Κοιτάζοντας το νερό που κατάπιε το μικρό του τρένο, το πρώτο του τρένο και το σώμα του μετανάστη, ο Πανσέληνος ανακαλύπτει
στο μαύρο χιτοσίδηρο της ατμομηχανής. Ήταν πολύ μεγάλη και πολύ βαριά για να τη μεταφέρουν σαν κορμό δέντρου τα μανιασμένα νερά. Το κομμάτι της ατμομηχανής που εξέχει από το νερό, μεγάλο σαν κεφάλι αλόγου, είναι κατάμαυρο. Οπλημένος από το νερό του χυμάρου χιτοσίδηρος, κυκλωμένος από τον άσπρο αφρό, είναι στυλπνός και ωραίος σαν το δέρμα της φώκιας. Τα βαγόνια παρασύρθηκαν και μεταφέρθηκαν μακριά. Ήταν ξύλινα. Συντρίφθηκαν σαν σπιρτόκουτα και έγιναν κομμάτια. Το νερό τα πήγε μακριά. Ο Πανσέλινος κάθεται πάνω στα μουσκεμένα βρύα. Πιάνει το κεφάλι του με τα δυο του χέρια. Βουλώνει τα αυτιά του για να μην ακούει το μούγκρισμα των νερών. Σκέφτεται πως η καλύτερη λύση είναι να μείνει εκεί όσο πιο ήσυχα μπορεί και να περιμένει βοήθεια. Αλλά δεν είναι δυνατό να μείνει εκεί, πάνω στα γλοιώδη βρύα που μοιάζουν με σπλάχνα ζώου, πάνω στη μουσκεμένη βλάστηση, βουτυγμένο στο νερό και πεθαμένος από το κρύο, μέσα στα δυνατά ουρλιαχτά και τα φτισήματα του παγωμένου αφρού. Θα πεθάνει από το φόβο και από το κρύο αν μείνει καθισμένος μερικά λεπτά ακόμα. Σηκώνεται, γυρνάει την πλάτη στο χύμαρο και εκείνη τη στιγμή ανακαλύπτει στα πόδια του ένα πράγμα κόκκινο και γυαλιστερό. Είναι το πλημμένο από τη βροχή δέρμα μιας βαλίτσας. Την αρπάζει γεμάτος χαρά, την ανοίγει. Το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι το σακάκι του μετανάστη, του Ραφαήλ Φραγκά. Ο Πανσέλινος θυμάται πως πριν ξαπλώσουν στους πάγκους έβγαλε τη στολή του αρχιελεγκτή και την κρέμασε στην κρεμάστρα του κουπέ. Ο μετανάστης έβγαλε και εκείνο το καφέ ολοκένουργιο σακάκι του. Αλλά αφού δίστασε μια στιγμή, τελικά δεν κρέμασε το σακάκι του στο πορτμαντό του σαν τον Πανσέλινο. Το δίπλωσε προσεκτικά και το τακτοποίησε μέσα στην καφέ δερμάτινη βαλίτσα του. Ο Πανσέλινος είχε χαμογελάσει, αλλά είχε καταλάβει γιατί ο μετανάστης ενεργούσε με τον τρόπο αυτό. Ο Φραγκά είχε μόλις τελειώσει τη σχολή γραμμάτων και τεχνών, όπου τα βράδια, όπως και στο ορφανοτροφείο, στο στρατό και στη φυλακή, δεν κρεμούν τα ρούχα τους στα ξύλινα στηρίγματα που βρίσκονται κατά μήκος των κοιτώνων ή στα πόδια των κρεβατιών. Αν κρεμάει κανείς το σακάκι του, είναι μια κίνηση που την κάνει ένας πολίτης. Ο Φραγκά ήταν ακόμα φοιτητής. Χωρίς να σκεφτεί τίποτε, ο Πανσέλινος ξεδιπλώνει το σακάκι του Φραγκά και το φοράει. Κρύωνε τρομερά. Ψάχνει μήπως και βρει κανένα σκούφο, κανένα πουκάμισο, καμιά καμπαρτίνα. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Μόνο πράγματα σαν και αυτά που παίρνουν οι μαθητές στις βαλίτσες τους για τις πασχαλινές ή τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Σχεδόν τίποτε το χρήσιμο. Ίσως ο Φραγκά, ο μετανάστης, να είχε κι άλλες αποσκευές, αλλά ο Πανσέλινος δεν το θυμάται. Η ανακάλυψη της βαλίτσας και το γεγονός πως κρυώνει λιγότερο του δίνουν κουράγιο. Με τη βαλίτσα στο χέρι, φεύγει βόρεια ακολουθώντας την όχθη του χυμάρου. Ύστερα από μερικά βήματα, κοιτάζει ακόμα μια φορά γύρω του, στο μέρος όπου έπεσε το τρένο. Φωνάζει. Κοιτάζει πάνω από τα έλατα τα συντρίμια του τρένου που κρέμονται στο κενό και το κόκκινο πρωινό ουρανό. Φωνάζει το όνομα του μετανάστη. Καλεί το μηχανοδηγό. Ύστερα ξεκινά θαραλέα, αποφασισμένος να βγει από εκεί, από το βάθος της στενοπού, ακολουθώντας το χύμαρο. Βαδίζει πάνω στα χαλίκια και στα πράσινα βρύα, τα γλοιώδη και κλειστερά. Το στενό γίνεται συνέχεια στενότερο, συνέχεια σκοτεινότερο. Ο Πανσέλινος θέλει να αλλάξει δρόμο, αλλά τότε ανακαλύπτει ίχνη βημάτων στα δεξιά του. Πρόκειται για ένα μονοπατάκι που κατεβαίνει από κάποιο σημείο και είναι παράλληλο προς το χύμαρο. Ο Πανσέλινος τρελαίνεται από τη χαρά του, γιατί δεν είναι πια μόνος. Έχει μπροστά του μια ανθρώπινη πατημασιά, το σημάδι μιας ανθρώπινης περπατησιάς,
μπορεί να οικήσει μια κοιλάδα. Μπορεί να δώσει ζωή σε όλα τα βουνά και σε όλη τη γη. Ο Πανσέλινος ευγνωμονεί τους αδελφούς του που πέρασαν από εδώ πριν από εκείνον για να του δείξουν το δρόμο, για να διαλύσουν τους φόβους του, το άγχος του και τη μοναξιά του. Αυτά τα ίχνη ανθρώπινων βημάτων είναι εδώ για να του πούν να μην χάνει το κουράγιο του, να προχωράει, να προοδεύει. Γιατί στο τέλος του ίχνους αυτοί, τα αδέλφια του οι άνθρωποι, τον περιμένουν με ανοιχτή αγκαλιά. Ο Πανσέλινος καταλαβαίνει πως οι άνθρωποι που πέρασαν από εδώ του δίνουν κουράγιο και όχι μονάχα τον προτρέπουν να προχωρήσει, αλλά και υπόσχονται να επιστρέψουν μαζί του στον τόπο της καταστροφής για να ψάξουν τον άλλο αδελφό των ανθρώπων, τον Φραγκά, τον μετανάστη, με τον οποίο ο Πανσέλινος μοιράστηκε στο τρένο το ψωμί, το κρασί και το όνομα. Ο Πανσέλινος προχωράει τολμηρά. Από τότε που ανακάλυψε αυτό το αποτύπωμα του ανθρώπινου ίχνους, τα πάντα άλλαξαν χρώμα. Όλα είναι εύθυμα. Η αισιοδοξία ξαναπήρε τη θέση της στην καρδιά του. Και αυτό χάρη σε μερικές πατημασιές. Είναι η απόδειξη πως κανένα ανθρώπινο βήμα δεν είναι άχρηστο πάνω στη γη, γιατί ανοίγει το δρόμο σε εκείνους που θα έρθουν μετά. Κάθε ανθρώπινο βήμα πάνω στο φλοιό της γης γίνεται έτσι μια πράξη αλληλεγγύης απέναντι στους άλλους ανθρώπους, απέναντι σε όσους προηγήθηκαν και σε όσους θα ακολουθήσουν.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο δερμάτινος χιτώνας».

0: Καλησπέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήταση και σίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός και δεδομέγα ελεός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτου Τριάδη πάντοτε νυν και αεί αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, ούκ εστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκ εστιν ίασις εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκ εστιν ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομίε μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αυτοσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλην την ημέραν στιθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε μου εμπλίστησαν εμπεγμάτων και ούκα εστινίασης εν της αρχή μου. Εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκα εστιμέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως ή κοφός ούκ ήκουον και ως ή άλαλος ούκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και γενόμηνος ή άνθρωπος ούκ ακούων και ούκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπα, μήποτε επιχαρώσει μη η εχθρή μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επενέε μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδών μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ότι την ανομίαν μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλον με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμήν σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εν νημών ευών σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου. Κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάκων. Εγεννήθην ως ή άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως ή τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο. Ω νουκ εμνίστης, έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν τόμε εν λάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντό με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε όλην την ημέρα, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπον σου απεμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με όσοι είδωρ όλην την ημέραν, περιέσχου με άμα. Εμάκρυνας απεμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνουν το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκφθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον εμπιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μη.

0: εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και αιώς του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού, και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εν μίσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνεισλάκων. Ακουστόν ποιήσόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, ότι προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μη εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μη εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ειρήν Κυρίου δεηθώμεν διεδεησόν. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν διεδεησόν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών, και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου
2: δεηθώμεν.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντο εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίου Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνης

0: υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου
1: δεηθόμεν.
0: Αντιλαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρη.
1: Κύριε δεηθόμεν.
0: Σ' Παναγία σατράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλ πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

προσκληθείς ουρανό, θερ προσγνώσιν έμφεγον, την ενσαρκή του δεσπότου, αυτοψία ο γραφός φωτός πεγλήρωσε, ο θεν του Παύλου κύρωρος, περιγόρος γεγονός, την Κρήτη πάσα της Εύης, της Ευσεβίας της

Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη σε δόξα, εστίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσεντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή.

λαμβάνεις μετανοίας υπέρθεση, λάβε κατά νου την κρίση, την μέλουσαν, βόησον τον Χριστό το Θεό.

ότι ενίσχυσε αυτού τα πάθη σου, μη μίσαστε. Ανδρείο γαρενίκησαν του βελίδα του δύναμη. Όθεν και απέλαβον η αμάτων χαρίσματα. Αυτόν και εσύ και

0: όπου σώζεται εκεί δικαίως και προστρέχει. Και ποια άνετη αυτή καταφύγη, όσοι θεωτώ και σκέπουσα τα ψυχά σημών.
1: Ελέησαμε ο Θεός όταν μεγαλέωσε το φύσιμο σε εξάρτημα με πλήρων τους ομοίες μου και άπασα αμαρτίας μου καθαρισσόμε όταν μιλώσω και αμαρτία με τον στήρια παντός. Σήμα το ύματο και το όπως επίσης από σαν και δώσε την λόγη σου και να κρίσω και να εστέσαι. Ιδού ενωμίσαι είχα διασχέσει με η μύτη μου. Ιδού αχ την αγάπησα στα άντα χρησοφίας του σώρας μη αντιείς με ισόδες μνείς με και είπε και όταν καθίσω με αγωτείς μη αγαρίας και σαν αγαριάς μου νομένα πώς πως από σωπός μου διόμου και φάση μύρες με εξάρισον. Καρδιά καθαρά της ο Θεός και τον έργο της εγκαίρεσε κάτι σου μία χωρίς το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο με την Εσέ μου από εδώ με την Ιησούς και πνεύμα και κονικό στηρίξω με. Διδάξω ο νόμος εδώ σε λύση μισέ πιστεύω σε λύση με σαν ο Θεός Αγίας μου αγαριά στη γλώσσα και ο σύνης ο Κύριε δε χίλη μαλήσει στο στόμο ανέγεται να είναι σύνης ότι θέλει σε θεσία να κάνω το αυτόματο και ευδοκίσεις εσύ για το Θεό πνεύμα στην εργατία στη μέρη που είναι ο Θεός σου ξενώσει. Αγάπη μου και η αδιοκία σου νησιών και τον νόμο και το Ιερουσαλήμ, το αδιοκίσεις, εσύ αδικαιοσύνη σε αναφορά και όλα καθόν το συνεπή, το σιλιά σου μόσους. Θα μας δώσουν το οξυπιόν θέατα, εσύ, ο Χριστός, ο Πόμις, ο Γιός σας, και άμαντα καλή σας και λάδια σώσας, άντον τάσιν, βασικέ Θεό. Δόξα Θεός Σίμων, δόξα Σύ, αυτούς θερμός αδεχθεί, κράψον με ανεξόδες ψυχής, εγγύζει ο νυφθείος, ανάψον με τα σπράξεις, ώστε θεδράς τον πάντας, όπως θείον υπόλος τύχομεν εκείν. Δόξα Θεός Σίμων, δόξα Σύ, με τα γνούς εξόδες ψυχής, έσωστε, πάντε μανασί, σε βόηση, μάλλον μέσων δεσμών καταλημένους, κοσμών το δεσπότην τούτον ζήλο ψυχή και σώζει ευχερός. Άγιε μάτες του Χριστού πρεσβεύστη περιμόν, οφθαλμών πυρός χειρών στέλνησιν, γλώσσα κοπήν ποδών καθαιρέσεις μυρών και βραχιώνων, υπήν εγκανηθία του φόρη ευχαριστούν εσύ σου Χριστό. Άγιε μάτες του Χριστού πρεσβεύστη περιμόν, γιατρία λόφθημοι μάρτυρες πάσης πιστής, η θήκη των λειψάν, εξασταλούμε ρώσιν ψυχών και σωμάτων, καταχρέωση μας και λένε σαΐ, παιδεγία Θεοτό και σώσουν ημάς. Αφασίας μου άνα Χριστόν θέλουσα στάμε λογική, πικρία ψυχοφόρων παθών εκδίδωσέ με παρθένε Παναγία, όπως πίσης ο λογός σε ευσεβώς. Άγιε όπως έπαιζε περ ημών, υπέρ τιμών ηθούς σε ζωής η πέτρα ανέδυσε, ενώ εδώ μίσα τον δεκρισία να φύγω Παρθολομέα, Απόστολε Θεότα, όδεσε και ρέλαμε και αμακαρίζομε. Άγιε όπως έπαιζε περ ημών, μεγάλος Υιούς σας έπαι υπερνούν και διάνοιο σοφία νευράμενος εν υπόστατον, απεμόνωνα σαλίδαν τη σοφία, σοφή σας απέρετα ευθύης η δάμαση. Άγιε όπως έπαιζε περ ημών, νεκρός επιτύμβιος, Ρασοφός γεννήσε ευαισθητίες προς άξι καταπληθόμενος και ως ίδιος προς ζήσιν εξαιώρος, Απόστολοι έφασας καταφωτίζον αυτήν. Περαγία Θεοτό και σώσουν ημάς, πλήρης και κενότητα ο πρόνοιος όρχεται, εκόνιστε ο παιδός αποδειχόμενος, ο νεκίνης σας εν δύο της ουσίες, μια υποστάση δε θεμακάριστε. Άγια Απόστολοι πέζε υπέν ημών, παντήρης χαρίσμαση, καταβλήτησα χάρη σε τον νου του Σκύρι κάτι ένα πόσο μισθό πέρατα και είδα τα εφέμπη του λόγου της άποψη την τέλη με. Άγια πως θα ρεπέζει περί μόνο και η αμφίας χάρη του συνδεδεγμένος εξίστεψες ο Σύγκριος πάσο με τις αντοσκότη ψυχές άσα φώτησα σε ξέρον αμαρτίας ο Δίας ζητούμενος που κάνεις μακάριε. Δόξα Πατρί και η Αγία και Πνεύματι υπάρχουν άπλες στο χαρισμά του Πνεύματος ο Πάμος ο Πάνθρωπος σε ευχαρίζεται και διάκονο και θείαν υποφίλη και πίστεως Κύριε κάτι τεθεσπέσιε. Και νίκαια ή και σώμα στον αιώνα μιλητούμενος ένας σου εγνηδίος ο Κύριος του κόσμου το φέρετε τα πλάνη στεών η Θεώνη και τεβε και πάντα τη σώπη σωθήνε τους πίστησε κόρη και γέροντες. Στήλα ψυχή και άγωνε χτίσε καρπον ευθέη και φτεθωμένη υπόησον στερεώθη ο Θεός που και στην Άγιος και στην δίκαιος Λύσου Κύριε. Δόξα Θεός ημών, δόξα συνόμο, Θεός θέλησον συνείδητος και μέλλον κατακρίνεστε και τι ποιήσω καπίστα με κριτά δικαιώρετε ή θυρό σου σε μητιές παθνίας σου. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ. Ανατολή φυλά άνθρωπε υπό αχωματολόν, ανάπτυλα μηδέα με δικαιοσύνη σφώς εξέρνε παρθόν αμαυρώσεως και σφώτου σχολάσεων περιέρε. Άγιε μάτες του Χριστού πρεσβεύσει περί μόν, γης μου αιτής η κύτωρη σκύδα κατάγραφα, του παραδείσου μάτυρες πηγαίνει το θείον είδωρο έχουσε. Κρατήρες που χαίρονται στο χώμα του Άγιο ανεδίθητε. Άγιε Μάτρες του Χριστού, πεζέστε περί μόνο μία ανεπίση σώμα σιγνώμη περιφέροντες, οι αθεφόροι μάτρες σας μοιριάζουν το πόσο του. Εχθέ κοσμοκράτος, διάδαμε εις τον παραγγέλλοντες, υπερεγγύε φέρντο και σώσουν ημάς. Παρθενωμή δράχονται με τον ουού στην ημίν και τον Χριστό προστρέφουση, τον δεσμάτων ίση θέλουση λαβήν και τον ήλιο της πάσιν, απέργασε πάνω δέσποινα. Άγιε Απόστολε Πέζε, περιμόν, ισχυράν παράκληση σε έβρο, και φως και δυνόν απαλλαγήν Βαρθενωμέ, πάσο περιβράνη συνεχόμενη, και αθεία ζωφός είναι φιλοβραδός περικείμενη. Άγιε Απόστολε Πέζε, περιμόν, στόμα και γονός Θεού του Λόγου, εξ σώματος λύκων αητού, λαούς ερήσου ένδοξε, προσαρμογών το χρήσαντή λαοδητρού βαθίσματος, Βαρθενωμέ, αίδημε. Άγιε Απόστολε Πέζε, περιμόν, γλώσσου, περίδι καταπλέξα, εσείς πλάνη στην ίδιν τη μικρά, και έχες ο μέρας μας αφέ καρδίας κατενέωσας και γεωργήν ουράνια, νοήματα παρασκεύασας. Ελεγγύα Θεοδόκια σώσουν ημάς. Εξού υπερ λόγων Θεός λόγος Αθήνε, ειδόκησε σε αρχή, Παρθενωμή δωράφονται, μαθητήν έχει εξάμενος και υπηρέτη γνήσιον Παρθενωμέων των εντόσεων. Άγιε Απόστολε Πέζε, περιμόν, ού και σοφία παρενούσι για αυτοί τους προσέχοντας, αλλά γνώση αληθή την αγνωσία μακάρι εξυχών απαιτίωξες τον προσεχόντωση. Άγιε Απόστολε Πέζε, περιμόν, ηλαμανούσιν αθεία σε κάθε συνάρρονα, παγγελία των εθνών τρεφάνη θεία εκάθερας γνώσεως σας πνεύματα καταβαλόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι. Μία και ήταν εντεσί της προσώπης των ειδών, απαιδίωξε σαν χρυμπό η Θείας μακάρι ευθεία, που σε πείμα συνάδων το πέρατον. Εν ή και αεί και στον άρθαν αιώνα μην, Αγιωτέα των Αγίων και Πάσα τη Θεός, ανωτέρων εξού της Αρκίδια χθήσε η γάστατο, όθεσε ως έσπινα πάντων γεραίρομαι.
0: Ω και σοφία και δυνάμει και πλούτο καυχόμεθα, αλλά εν σύντη του Πατρός εν υποστάτω σοφία Χριστέ, ο γαρές την Άγιος πλην σου φιλάνθρωπε.
2: Έχει εκείνη Κυρίου δεηθόμεν
0: και ελέησον
2: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην της Παναγίας Αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκτια η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραχώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Η κάθοδος των σών Παναγίων λειψάνων υπόθεση συνήν εορτής φετρωτά της πανέφημε γέγονε του Κυρίου Απόστολε ειν γεραίοντες ευσευροφρόνος τιμόμεν σε τον

0: χαίρε φρόνε πυρήμορφε του Θεού, χαίρε κόρη καθέδρα βασιλική, κλείνει πορφυρόστρωτε, χρυσό πορφύρε θάλαμε, κλαμής αλουργόχρωε, τίμαλφέστα των τέμενος, αστραβή φόρων άρμα λιχνή απολύφωτε, χαίρε Θεοτό και δωδεκάτη και πόλης και πύλη χρυσήλατε και παστάς αγλαόμορφε, αγλαόχρησε τραπέζα, Θεόμα Θεοκόσμητο σκήνομα, χαίρε έγνωξε νύμφη ήλιος τάλεπτε, χαίρε μόνη ψυχής μου διάσωσμα.
1: Να κατάσχει να ρίσω τα κόμπα η ώρα την άγχοντος σου μη δεν αγνίδια και νεκράβαζε, από Θεμά είσαι Θεός ο Άγιος εξώσου δε σκύρνε σέως. Δόξα Θεός ημών, δόξα σε πηγάς εκπέδες πάλι λαό, απειθούν τη Χριστέ και αντιρρεύουν τη λίγο της ψησία μα, έντισε ανήκουν ψυχής μου ο Θεός, καταλήξεως το γόνας, έκρινουσες με βρίσουν. Δόξα Θεός ημών, δόξα σε γιατί τον οσούν των σχαρδίας μου πάθη, οι άδειψουν εις πλάχνουν ροπίτς με ταινίες φάμακα, ως ριβάτων ως αγαθός δρούμενος μυρώσει, ψυχική νοσητήμων. Άγιοι μάτες του Χριστού βεζεύστε περί μόνο, συμπαθούσε το φόρη της ασωσόμορφηνίας από ζευγένες του λογισμών, της τιμωρήνε θέλουσι παραδόκατε αυτούς όπως να είσαι του Χριστού, ρηματίζεται φίδι. Άγιοι μάτες του Χριστού βεζεύστε περί μόνο, ότι όλοι να άργοι πολλοί ειδών εγωνεσάνουν υπέστη απλήτε του Χριστού, και χάρη να κομίσεστε των του πνεύματος δωρεών, να παθούν ημών διόκυντες τον Ήγιος ο Δίνας. Άγιοι Απόστολοι πρέσβε περί μόνο, ρίση εις πέρας ήδη φεποποιητική υπός γάρης εχνών περιποίηση, ο Θεϊμόνος επορεύτη μαθητής καταποντίζουν άπαντα τα συγκομμένης φιλώματα. Άγιε Απόστολοι πρέσβε περί μόνο, έγινε φωτισόμενος τα χικήθια κατά μέτρηση δεύτερον, ως καθαράθης εκλογής σας προφανώς, τον τιμάς παχύτη σώματος φανέτη Απόστολοι. Άγιε Απόστολοι πρέσβε περί μόνο, είναι αδιαβάσεις να αγιαστεί, θάλασσα ρηθήν η ενάντα και η τάφτη επέβης εξωράς προς δυσμάς, θα σεβαστάς κινήσεις σου όμορφα να μένε ποιόμενος. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς, όσον ερμήνευτον υπερβολή, πλούτου δες πραθνίας και είσαι σαν ερμηνεύτον σου προχεύσοντας ημάς, διαμαρτία πάνω ελευθείας δωρεές καταπούντισον. Άγια Απόστολοι πρέσβε περί μόνο, θησαυρών εξακενώ τον αδειόμενο σπάνσοφε, πενωμένα φρένα που του αλευθεία ενέπεισα, ενεκρωμένα καρδία ενεζώσα, αγνωσία διόπονα αφήν παραίδινε. Άγια Απόστολοι πρέσβε περί μόνο, του Παύλου σε αγίνη την βρονία τη χάριτο, σα γυναίκη τι τεμένα του αποθύμωση ύστερων. Σου το αγγίστο του λόγου έθνη πάμπολα, ανελική συναπάντη βιθόπο ευσέβεια. Δόξα Πατρί και Ιερό και Αγία Πνεύματι, το κενό ως περαρνίον Θεία Παύλου επόμενος σου βαρύς εκ μέσου, λίγουστε η γόρια πίδα σας, να τον ειδώνονται μένει κατηδάφη σας και ναούς Θεού, πως γεννείς αβετέρε σας, γεννήν και αίγης ως τον αιώνα μην. Η Αγία Θεοτόκος η σχενία μόνιτος του φωτός η πύλη, δάβριζα και στάνωση πάνθης ως το αρωτόμενοι των όρους, εγκατάστηνος χωρίς σαν των προσφυγών μακαρίζεται. Ορθίζονται σε νημού μεσελό και οι έφεε μονογενές, τη συνειρήνη δόση με κεραίη σου με εμάς, σαν ελούντας έ και πιστός τους κινούντας. Δώσε Θεός ημών δόξα εσύ, ραντίστας με μεθανία σε σώπο κάθαρον ρήπο των βαθών, είναι ο φως η καθαρός του αμέρης, η Ιησού και είναι τα σήματα, τη δικαία σου φύση. Δόξα Θεός ημών δόξα εσύ, η μόνο πως συνεσάπησαν λόγια της παραθυρίας μου ψυχής, η γιατί των αστερών και γιατί των αγαθών, ή ας εσώσουμε διαπλήθους ελέους. Άγιοι μάτες του Χριστού πρεσβεύσαν περί μόνο. Συντέδρυπτε τα οστάκινα σκήμωθα χώρων επιγής, αναγωτώνες ψυχής σε καρδίνα το πλέον, και εναμβρύνεται του Χριστού την δυνάμει. Άγιοι μάτες του Χριστού πρεσβεύσαν περί μόνο. Χαιόμενο των Αγίων το αίμα πάσαν υγεία στην γη, εγκαδίδευσε ψυχάς και ξένανε σαφώς τις ματαιότητες, χωρεαρούς τους χυμάρους. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Ο τόπος σου απευθύνωσες χώρη την του προπάτερος Σαράν και επήγασε σημείο ευλογίας του ταμούν σου της ευλογούσισε και δοξάρους η πίστη. Άγιοι Απόστολοι πρέσβοι περί μόνο, του πόδα τη άμενο ωραίου στο κηρύματι πάση να καθάει την κερίσον, πάση η μάκαρε κύριε σα έθρα παρεά στρατριών, τι έτσι εισηγήσε εσύ το σωτήρο Απόστολε. Άγιοι Απόστολοι πρέσβοι περί μόνο, ο λόγο σου για μα τη δεξαμένη γένων εν όφεω ιών θανατηφόρων Βαρθολομαίε. Γύρι κατέστρεψε η τόση εγγόνων προφητικό, θε ενώ μαρθρέφεση των πασόφων των κομμάτων σου. Άγιε Απόστολε Πρέσβη Περιμών, νεκρός πολύμερος ζωήν πυρός νόφελον, νότις εποχούμενος αλλάς Βαρθολομαίε θύη συμμάρτησιν, άπειρα πελάγη διεθόν ίσο της Λιπάριος, προς ορμήσεις όμπλευστη, πελεγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Κυρίως δοξάρουσε Θεού Μητέρα πάντα γνωχαίρεση τα βάζουν του Αγγέλου, ευλογημένη Θεοχάρη του Ιώκους Μακελάριμα Φρικτών, ξένο διέτοιμα του Δεσπότη της Θήσεως. Άγιε Αποστολή Πρέσβη Περιμών. Νεμωμένη νέστη σα κακία στην πηγή των εθνών μάκαρα τα ψυχά, γνωστή μου άλατη των θείων λόγο ο Ιατρό ο Άριστο, ω Ισχάρητο Διάκονο, Άγιο Απόστολη Πρέσβη Περιμών. Δε του Παύλου νεύση συνεπίκων ευρυνών στην εαυτότητα των ουρανών, διατρέχει πάσο φαινόμων τη νόσου, Ευαγγελιζόμενο, Θεοκύρη Πασεβάσμι, δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι. Ιησού εγώ νομόθωνον τον λόγο των πατρί, επιδάσκων ιό σοφό, Θεϊκό λέπισα στου ματαιόφωνα στου ιδρών άπασαν την αλφάδητα που ακούσαστε. Εν ίνκε αίγε σου ω τον αιών να μην. Την αγνήνα γλέπον τη θυμίσουμε νοή καρονήν την του Ιακώβ. Και εν θέη πράξη καρινόμενη ευσεβώ θυμίσουμε ω μητέρα του Θεού ημών.
0: Τι σώση μεταφωνήσε νεσέρος Κύριε, η Εκκλησία βοάζει εκ δαιμόνων λίθρου και καθαρμένη το δίκτον εκ της πλευράς σου ρεύσαν διέματι.
2: Και τι κρυοδεηθόμεν,
0: Κύριε ελέησον,
2: αντιλαβού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς σου Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον,
2: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκτια η Παρθένο Μαρίες, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Την καρύο βασιλεύση ειρήνη και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Όφθης Μέγας Ήλιος τη Οικουμένη, διδαγμάτων λάμψεση και θαυμασίων φοβερών, φωταγωγών του τιμώντας σε Βαρθολομέ, Κυρίου Απόστολε.
1: Βαρθολομέ, Κυρίου Απόστολε.
3: Παύλου, Λυθή, Συνόμιλος Απόστολε, συν τούτο ημίν των λόγων προκατήγγυλας της εν Θεού χάριτος μισθολέκτα τίτε μακάρι. Δια τούτο βοόμεν συν υπαύση πρεσβεύων υπέρ πάντων ημών.
1: Υπαύση πρεσβεύων υπέρ πάντων ημών.
3: Στρατηγής οφθέντας σωτήρα καταγγείλας εν κόσμο, της αυτού ο ψευδούς θεότητος αχρημάτισας φίλος οικείος και πληρονόμος. Όθεν πίστη προσπίπτων σε οικετεύω, όπως τεσέσαι και εσείς παράσχεις μια άφεση, διώκον την αχλειώδη της ψυχής μου σκοτώμενον ένδωσε, του επαξίως υμνήσεσαι και βόνος για πάστον τον Απόστολε, μη παύση πρεσβεύον υπέρ πάντων ημών.
1: Παύση πρεσβεύον υπέρ πάντων ημών.
3: 25η του αυτού μηνός, μνήμη της επανόδου του Λιψάνου του Αγίων Δόξου Αποστόλου Βαρθολομέου. Είναι ατριγόμεν άφθορον εις τη χάρη του Βαρθολομαίου σε βρέθηκε κρυμμένος. Σον ναι κοινικά του Βαρθολομαίου εφεύρον πέμπτη. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, επισκόπου Γορτίνης της κατακρίτην μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Ήτο παρημών και τίτο γραχής τίτλος, τούτου τελευταίν την εγκυρίνη φέρνουν. Ουράνιον δάπεδον λάθης η κάδη τίτε, εν η πέμπτη. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Μινά, Επιφανίου, Γεναδίου και Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης. Ο κόσμος εκλέλειπε της Εκκλησίας, Μινάς γαρ εκλέλειπε εκ των ενθάδων. Σπάσας τελευταίς Επιφάνιος μέθη, κι τετρατής εισύπνων ευθύς το κάρο. Επιφανίου για να δει οπι μέση Χριστού Ιωάννη τα ύμνων προσφέρουν. Τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησουν και σώσουν εμάς. Αμήν.

Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ιχάητης. Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους.

Θεός ευαγγαρίζομαι ως ιεράρχη θεόλυτος.

ως εάν ουν λύση μίαν των εντρών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους ελάχιστος κριθήσεται τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν πείσει και διδάξει ούτως μέγας κληθήσεται

πάλιν και πολλά και εσύ προσκεπτωμένο και σου δόμασα καθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέησιν ημών, καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμούς ορχός και πνεύματα, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσίας Κυρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνα.

Ο Θεός ηλάστηκε με τον ανάπηρο και ελέησον. Ο δις άξιος των συνδεδεμένων ψευδικές επιθυμίες και των εσπροσάρικες προσωπής μου δις βεσβεύτητο. Ο άρδια πονήρ σημαίγε των φοβερών και αυτές τις εγκορνίες δυνάμεις. Αλλά όμως για την άφητο και μέτρα του αδερφή να τρέπει τους τον αλλιώτος γέγονος άνθρωπος. Και αρχιερεύσουν τον εγκλημάτηση της εκλογικής τάφης και νεμάκου της γης. Την ιερουργία παρέντο που σημαίνει ως πότε θα να πάντω. Σίγαρ μόνος κύριος αυτός των δεσπόζων των εγκορανίων και των επιτυχίων. Ο επιθρόνου χειροδοκού υποκούμε τους αραθμούς κύριους και βασιλεύτες Ισραήλ. Ο μόνος Άγιος και αναγής αναπαυόμενος σε εκείνη τους από τον μόνο αγαθόν και ευήκον. Επίβλεψε να μην τον αμαρτωρούν και αχρίων δούλους. Καθαρισόν την ψυχή και την καρδία να προσυνηθίσει ως πονηράς και ικάνωσαν τη δυνάμη του Αγίου Σου Πνεύματος ενδεδειμένων και της ελευθείας χάρη. Παραστείνει τη Αγίου Σου τάφτη τραπέζι και η λογή σου

σιγαριά προσφέρων και προσφερόμενους και προσδεχόμενους και διαδεδόμενους Χριστέ ο Θεός ημών. Και σε τη δόξα να πέμπουμε στην ομάδα του Πατρίου, του Παναγίου καθώς και ο Θεός του Πνεύμα την νύχη και έγινε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και τα χερουβή μυστικό σου που είναι δεσκοπιζό, ο οποίο διάρκει το περισσάγιο νύμναν προς ο άγνος. Πάσα νύμ, διότι κίνα αποθόμεθα μέρη γνώστου δεσκλέτουν όλες των δεξών.

Η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτερο μόνος Άγιος ο δεχόμενος της Ιενενέσεως παρά την επικαλωμένη σου όλη καρδία πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγαγε το Αγίου σου θυσίας Κυρίου και ικάνωσον ημάς προς την εγκίνηση δόρτα και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς εύρην χάριν οποιών σου που γενέσεις η ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός των αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα των λαών σου δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός σου

γενή των εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός αιών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δήμαν σου ανθρώπους η δια την ημετέραν σωτηρία κατεχθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

αντιτόπου της δεσποτείας σου συγχαρηθεώς ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, άφθοσον. Εσύ και μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, εσύ εκ του μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι. Και ούκα πέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσου την μέλουσαν. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρόνιμων δέξησε κατηξίωσας και έτηση παραστήκασε χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξατέρυγα πολιώματα μετάρσια απτέρωτα.

και το ποτήρι μετά το δειπνίσε λέγον. Πίεται εξ αυτού πάντες του το εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημέν την σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερ ημών και γεννημένων του Σταυρού του Τάφου, εις τριημέρων αστάσεως, εις χειρονός αναβάσεως, εις εκ δεξιών καθέδρας εις Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

σε ειμνούμεν, σε ευλογούμεν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και διόμεθά σου, Θεός μου, έτη προσφερομένη στην λογική ταύτην και ανέμεκτον λατρεία, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπαινουσον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτου. Ο Θεός σου λάστη τίμητο.

όνομα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο του, το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνωση τη νύψη τη ψυχή τη άφηση αμαρτιών, τη κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο τη βασιλεία ουρανών, πλήρωμα ει παρησίαν την προσέ. Μη κρίμα ή κατάκριμα. Έτσι προσφερομένη στην Αγική Τάφνη την υπέρ τη Οικουμένη, υπέρ τη Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, υπέρ των Αγνία και Συμπολιτή Δεγόντων, υπέρ των Αρχόντων ημών, υπέρ των προαναπροσημένων πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών, και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένη.

όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταστήριον.

0: πνεύματος ετιθάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακαταδειχθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύμεν καταξίωσον ημάς μετελαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτισης ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότους εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσε μη χρήμα ή και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας σε κατακρίνων τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν σου φιλέτες ημών.

ευχαριστούμε σε βασιλεοφόρο και επιμετρήτου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθη του ελαίου σου εξουκόντενη στον τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί του υποκεκλικώντα ήταν σε αυτόν κεφαλά. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίμα και λασί το φοβερό Θεό. Σίουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν οι μήνυ αγαθών εξομάλυσουν κατά την εκάστου ιδίαν κρύαν. Τη πλέουση σύμπλευσον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίασε. Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, χάριτι και ικτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξης βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσαι ημάς, ο άνω το πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτου συνών και καταξίωσον την κρατεά σου Κύριε, μεταβούνε ημίν το αχράντου σώματός σου και το τιμίο αίματος και διημών παντί το λαό. Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λέει σου, τιμή το αμαρτωλό και λέει σου όνον Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λέει σου όνον.

Office number 3

0: Εννοβιών φρικτών Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σε Κύριε, δόξα Σε.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτωνε της άμενη αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε εσύ δέσποτε φιλάνθρωπε ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσα σημάστον επ' ουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οι και εσείς εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Σε Κύριε και Γιάννους επί Σιβ' επιθώτες, σώσουν τον λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, Σύ αυτούς ανιδόξουν θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκατελείψη μας Σου ελπίζοντας επί Σε, ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσεις Σου, τις άρχους ημώντας στρατό και παντή το λαό Σου, και πάσα δώσει αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εις την κατεβαίνωση του Πατρός των Φώτων και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια.

Κυρίου και Έλλειου, έλθει εφημάστη αυτουθία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίση ημών, Κύριε, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμου και Παναμόμου Αγίες από το Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Βαρθολομαίου,

0: Εάν ο Αρχιεπισκόπου του Κωνσταντινούπολη του Χρυσοστόμου τη θεία λειτουργία επιτελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι την προσευχή Παρασκευή 28 προς Σάββατο 29 Αυγούστου θα τελεστεί ιερά γρυπνής του Καθολικών της Ιεράς Απομονής από 9ης βραδινής έως 1ης πρωινής επί τη μνήμη της Ανακομιδής, επί τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.
0: Διευχώς των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Η Αγία Τριάδια φυλάξει πάντηση μας. Καλημέρα, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
3: Η ώρα είναι 8.

Κάθε μέρα νέα μέρα. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολή Αφονταρά. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές. Από αυτή την ώρα έως και τις 10.30 θα είμαστε κοντά σας και σήμερα με μια ενδιαφέρουσα θεματολογία. Όμως πριν περάσουμε στην σημερινή θεματολογία, να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Ακούτε την εκπομπή Κάθε Μέρα Νέα Μέρα, που όπως είπαμε θα ολοκληρωθεί στις 10.30 το πρωί. Ακολούθως η εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρού Ιωάννου, η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας. Στις 11 η ταυτότητα της Εκκλησίας, εκκλησιολογία και πνευματολογία στην Ορθόδοξη Παράδοση. Ο Βασίλης Σπυρόπουλος συζητά το θέμα με τον Γεώργιο Μαρτζέλο, ομότιμο καθηγητή στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις 12 το Αλάτι της Γης, δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία, ο Κωνσταντίνος Παπάς και η Κασάνδρα Ποριώτη περπατούν στα Ασκληπία της Αθήνας και της Επιδαύρου. Στις 2 το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και στις 2.30 η ιστορία μας, η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων, τι ήταν το Βυζάντιο, ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί. Ο Κώστας Παπάς συζητά το θέμα με τον Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα στο τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 3 αφιέρωμα στους ποταμούς του κόσμου, Εφράτης και Τίγρης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού, η αφιερωματική αυτή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος που παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας, αναφέρεται στους ποταμούς Εφράτη και Τίγρη ως ποταμούς της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Σήμερα το θέμα είναι η αραβική κατάκτηση, η Βαγδάτη. Στις 4 η μουσική των Αγγέλων από την ψαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολεως με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα. Στις 5 το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη του Δήμου Αθηναίων, ο Βασίλης Σπυρόπουλος συζητά το θέμα με την Σταυρούλα Πισημίση, λαογράφο υπεύθυνη του μουσείου. Ακολούθως αγαπητοί ακροατές θα ακούσετε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες από φθεγματικές φράσεις από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεοτέρων χρόνων. Στις 7 θα συνεχθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη και στις 7.30 αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα τόμος δεύτερος» του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Στις 8 αφιέρωμα στα αγιάσματα και στα ιάματα της πατρίδας μας, αγιάσματα δεύτερο μέρος, η αφιερωματική αυτή εκπομπή που παρουσιάζει ο Βασίλης Σπυρόπουλος πραγματοποιεί ένα οδηπορικό στα αγιάσματα της Ελλάδος, παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία καθώς και η κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Το θέμα στη σημερινή εκπομπή είναι το αγίασμα του Αγίου Μύρωνα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Καλεσμένος είναι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού, κύριος Μεθόδιος. Στις 9 θα συνδεθούμε
Θα ακούσουμε την ακολουθία του από δείπνου και στις 9.30 αναγνώσματα ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, εκδόσεις εν πλώ. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 11 ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφοί Καραμαζόφ» του Φιόντορ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη. Στις 12 τα μεσάνυχτα με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές με την Κυριακή Ελιανού. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα θα ακούσετε σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή αφιέρωμα στους ποταμούς του κόσμου, Εφράτης και Τίγρης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Στις 3 σε δεύτερη μετάδοση επίσης την εκπομπή από τις 10 το βράδυ, δηλαδή γνωριμία με την Ορθόδοξη πίστη, προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στις 4 την εκπομπή ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 και στις 5 το πρωί ραδιοφωνική βιβλιοθήκη ο Κωνσταντίνος Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Δερμάτινος χιτώνας» του Βιργίλ Γεωργίου. Να σας ενημερώσουμε αγαπητοί ακροατές ότι στις 9, στις 10, στις 12, στις 4, στις 6, στις 8 και στις 10 το βράδυ θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε τίτλους ειδήσεων. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.

Σήμερα εορτάζουμε την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Βαρθολομαίου του Αποστόλου. Σήμερα εορτάζει ο Άγιος Τίτος ο Απόστολος, ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος, οι Άγιοι Επιφάνιος και Ιωάννης, Αρχιεπίσκοποι Κωνσταντινούπολεως, ο Άγιος Μινάς, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, ο Άγιος Σάβας Βενεθάλων, η Αγία Κωνσταντία η Εν Πάφο, η Οσία Έμπα η Πρεσβυτέρα.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος έζησε μάλλον τον 7ο αιώνα και στους ναούς της Καρπάθου υπάρχουν πολλές τοιχογραφίες και φορητές εικόνες του Αγίου. Είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για τον μετέπειτα επίσκοπο Καρπάθου, έργα του οποίου διάβασε ο Μέγας Φώτιος. Στο βιβλίο «Φιλοκαλία», που είναι μια συλλογή κειμένων Αγίων και Σοφών της Εκκλησίας μας, περιέχονται δύο λόγοι του Αγίου Ιωάννου του Καρπαθίου. Ο πρώτος επιγράφεται προς τους από της Ινδίας προτρέψαντας μοναχούς παρακλητικός σε 100 κεφάλαια και ο δεύτερος λόγος ασκητικός και παρηγορητικός συμπληρωματικός των 100 κεφαλαίων. Το 1985 ο Μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου Αμβρόσιος με σχετικές ενεργειές του ζήτησε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο την κατάταξη του Αγίου Ιωάννου στο επίσημο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Συντάχθηκε η ακολουθία του Αγίου και ορίστηκε να εορτάζεται η μνήμη του στις 25 Αυγούστου. Με ενεργειές του πάλι φιλοτεχνήθηκε μεγάλη εικόνα, η οποία και φυλάσσεται στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Καρπάθου, όπου και κάθε χρόνο τελείται η πανήγυρη του Αγίου. Μερικά αποσπάσματα από την διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Καρπαθίου είναι τα εξής: όσες φορές τύχει να πέσεις, τόσες φορές να σηκωθείς. Έπεσες, πάλι σήκω. Και ο εχθρός υποφέρει από εμάς. Οι παγίδες του διαβόλου. Σώζομαι ή κολλάζομαι. Η προσευχή μας κάνει ρωμαλαίους. Για την φλιαρία, με καθαρό το νου να ευαρεστήσουμε το Θεό. Μην απελπίζεσαι, δεν έχει καμία εξουσία πάνω μας ο σατανάς. Βραβεία και στέφανα δίνουν οι πειρασμοί. Η μετάνοια σε κάνει πάλι λαμπρό. Συγκεκριμένα για την φλιαρία είχε γράψει μία καλή λέξη. Τον άλλοτε ακάθαρτο εκείνο ληστή τον έκανε καθαρό και άγιο και τον έβαλε στον παράδεισο. Και μια λέξη ανάρμοστη έφραξε στον Μωυσή τη γη της επαγγελίας. Να μην νομίσουμε λοιπόν μικρή αρρώστια τη φλιαρία, γιατί η φιλοκατήγοροι και οι φλίαροι αποκλείουν τον εαυτό τους από τη βασιλεία των ουρανών. Ο άνθρωπος που έχει κακή γλώσσα και αν ακόμη προκόψει στην εδώ ζωή, όμως εκεί δεν θα προκόψει, αλλά θα σκοντάψει και θα τον συλλάβουν ως θύραμά τους οι κακές τιμωρίες και θα τον καταστρέψουν. Σωστά έλεγε κάποιος σοφός ότι είναι καλύτερο να πέσεις από ψηλά στο έδαφος παρά από γλώσσα. Πρέπει λοιπόν να πιστέψουμε τον Απόστολο Ιάκωβο που γράφει «Κάθε άνθρωπος ας είναι γρήγορος να ακούσει και αργός να μιλήσει».

Να περάσουμε στην πρόγνωση του σημερινού καιρού. Στις προειδοποιήσεις αναφέρεται ότι η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, οι όμβροι και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τον καιρό ανά γεωγραφικά διαμερίσματα. Μακεδονία-Θράκη, στη Θράκη γενικά έθριο, στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρους όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Μακεδονία και τη Θράκη από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 και στα υπηρετικά έως 38. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελαχίστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά έθριος για σήμερα ο καιρός. Οι

3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην πόλη της Αθήνας, αλλά στα παραθαλάσσια η μεγίστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα, παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο τώρα, Τετάρτη, 26 του μηνός Αυγούστου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμία θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην έξοδο αλλά και στην είσοδο της λεωφόρου Αθηνών από την Αθηνών Κορίνθου. Αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από την Αθηνών έως τον κόμβο Καλυφτάκη, στην άνοδο και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Αυξημένη κίνηση θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί αυτήν την ώρα που κινούνται στην Αλεξάνδρας, στη Μεσογείον, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη αλλά και προς Ηλιούπολη, στην άνοδο και στην κάθοδο της Κηφισίας, στην άνοδο και στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στην Πανεπιστημίου, στην Σταδίου, στην λεωφόρο Γαλατσίου, στη λεωφόρο Μαραθώνος, στη λεωφόρο Ηλιουπόλεως, στο λιμάνι του Πειραιά, όπως επίσης και στην λεωφόρο Ποσειδώνος, Αλίμου έως Καραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Πειραιά. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτήν την ώρα. Αυξημένη είναι η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά.

Σαν σήμερα το 1825 η Ουρουγουάη κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Βραζιλία. Το 1898 700 Έλληνες και Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Το 1949 στις 5:30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στον Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. Το 1960 είχαμε την τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από την ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Συμμετέχουν 4.733 αθλητές και 610 αθλήτριες από 84 κράτη σε 17 αθλήματα. Το 2004 η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκης στο αγώνισμα των 400 μέτρων με τεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82 στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας. Το 1918 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Αμερικανός διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης. Το 1930 ο Σον Κόνερι, Σκοτσέζος ηθοποιός. Το 1819 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Τζέιμς Βατ, Σκοτσέζος εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ηλεκτρικής ισχύως. Το 1867 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο πιο σημαντικός πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή το 1839. Τους νόμους της ηλεκτρόλυσης το 1833 και την περιστροφή του πολλωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου το 1845. Εφήβρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμη τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιόν και ιονισμός. Προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών. Και όπως είπαμε, ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός, θεωρείται ο πιο σημαντικός πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Το 1908, σαν σήμερα, έφυγε από την ζωή ο Ανρί Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικός, που ανακάλυψε την ραδιενέργεια. Βραβεύτηκε το 1903 μαζί με το ζεύγος Κιουρί με το Νόμπελ Φυσικής, ενώ το όνομά του δόθηκε στη μονάδα μέτρησης της ραδιενέργειας.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Μπορεί άραγε να σταθεί ο άνθρωπος ενώπιον του Θεού κρατώντας ταυτόχρονα μέσα του έναν αδελφό του μακριά? Στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου ο Χριστός μας δίνει μία εντολή που πραγματικά ευνηδιάζει. Ο Χριστός διακόπτει ακόμη και την προσφορά του δώρου στο θυσιαστήριο για να ζητήσει από τον άνθρωπο να αποκαταστήσει πρώτα τη σχέση του με τον αδελφό του. Γιατί, τι είναι τελικά η καταλλαγή? Μία συγγνώμη, ένας συμβιβασμός, μία προσπάθεια να ξεχάσουμε μία πληγή, ή μήπως είναι κάτι πολύ βαθύτερο, η θεραπεία μιας σχέσης για παράδειγμα που έχει τραυματιστεί? Και κυρίως γιατί ο Χριστός συνδέει τόσο άμεσα την καταλλαγή με την λατρεία και τη σχέση μας με τον Θεό? Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου. Καλή σας ημέρα, πατέρα Χριστόδουλε.
3: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
2: Πατέρα Χριστόδουλε, ας ξεκινήσουμε από την ίδια τη λέξη. Τι σημαίνει θεολογικά καταλλαγή? Είναι απλώς μια συμφιλίωση μετά από μια σύγκρουση? Είναι η αποκατάσταση μιας σχέσης που έχει διαραγεί?
3: Θα μπορούσαμε να πούμε κατευθείαν πηγαίνοντας στον Ευαγγελικό Λόγο ότι είναι η ίδια η πεμπτουσία της χριστιανικής αγάπης, δηλαδή η συγχώρεση, το να μπαίνω στη θέση του άλλου, να τον καταλαβαίνω, να τον κατανοώ και όχι να τον αντικρούω, να τον μισώ, να τον αποστρέφομαι ή εγωιστικά να προτάσω το δικό μου δίκαιο, αλλά μπαίνοντας στη θέση του να προσπαθώ να καταλάβω τους λόγους που φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και την ασθένειά του, για να μην θυμηθούμε εδώ και τον Απόστολο Παύλο που λέει «Αδελφοί, τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζουν και μη αυτούς αρέσκειν». Δηλαδή, σκεφτείτε την αδυναμία του άλλου και μην προτάσετε τον εγωισμό σας. Σε ένα κόσμο που όλοι παρεξηγούνται πάρα πολύ εύκολα, θυμώνουν, δεν σηκώνουν λέξη, φωνάζουν ότι εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, ενώ αντίθετα βλέπουμε τους Αγίους να λένε «σήμερα έπεσε αυτός, αύριο πες το εγώ». Οπότε στην ουσία η καταλλαγή είναι η έννοια, η βαθία έννοια της κατανόησης, το τι θα πει άφεσα μην τα ωφελήματα ημώνας και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και η έμπρακτη προσπάθεια να κάνουμε πράξη ό,τι μας κληροδότησε ο Χριστός στην πορεία μας προς τη σωτηρία.
2: Πατέρα Χριστόδουλε, καταλλαγή σημαίνει υποχρεωτικά να ξεχάσω την αδικία που μου έγινε? Μπορεί ο χριστιανός να συγχωρεί χωρίς να δικαιολογεί το κακό?
3: Κοιτάξτε, να απαντήσω λίγο διαφορετικά.
2: Ναι.
3: Συνήθως όταν μιλάμε στους εκκλησιαστικούς χώρους για τέτοια ζητήματα, είναι σαν να ζητάμε κάποιες συμβουλές με τις οποίες θα μπορέσουμε να περάσουμε τη ζωή μας, ξεχνώντας ότι το ζητούμενο δεν είναι να έχουμε κάποιες συμβουλές ψυχολογικές ή πνευματικές συνεχίζοντας να μένοντας ήδη, αλλά η κλίση του Χριστού είναι κλίση προς τη Βασιλεία των Ουρανών, δηλαδή προς μια διαρκή βελτίωση του ανθρώπου που θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να τα κάνουμε αυτά πράξη. Φέρνω ένα παράδειγμα συνήθως. Έρχεται κάποιος και μας ρωτάει, είμαστε ας πούμε ορειβάτες, και μας λένε πες μου 5 καλές συμβουλές για να μπορέσω να ανέβω στον Όλυμπο. Η απάντηση του ορειβάτη είναι γυμνάσου, εξασκήσου για πολύ καιρό και όταν εξασκηθείς και γίνεις δυνατός τότε θα μπορέσεις να ανέβεις πάνω στον Όλυμπο, στην κορφή. Αντίστοιχα λοιπόν στα πνευματικά, ζητάμε συμβουλές ή παίρνουμε αυθαίρετα κάποια αποφθέγματα από πατέρες και ενώ δεν κάνουμε καμία προσπάθεια να αλλάξουμε σαν άνθρωποι, να μετανοήσουμε, προσπαθούμε να τις εφαρμόσουμε και άρα σπάμε τα μούτρα μας. Η καταλλαγή για να επιτευχθεί, η ουσιαστική καταλλαγή, σημαίνει ότι κάνω μια πορεία ενάντια στη φιλαυτία μου και στην καινοδοξία μου, προσπαθώ να ταπεινώνομαι και να μετατρέπω την ακούσια ταπείνωση σε εκούσια, προσπαθώ να εγκεντρίζω τον εαυτό μου στο λόγο του Χριστού και να δέχομαι τη χάρη του Πνεύματος έτσι που να γίνεται αυτό από μόνο του. Να ζω δηλαδή το θαύμα της μετανοίας χωνώντας τον αδερφό μου, όχι επειδή αισθάνομαι ανώτερος, ούτε επειδή τυχλά υπακούω σε μια εντολή, αλλά γιατί εγκεντρίζοντας τον εαυτό μου στην αγάπη του Χριστού, δέχομαι τη χάρη του Πνεύματος και έτσι η καταλλαγή γίνεται αυτόματη, γίνεται από μόνη της. Δεν ξεχνώ ποιος είναι ο άλλος, γιατί αυτό είναι αφέλεια. Θυμάμαι ποιος είναι ο άλλος, αλλά το θυμάμαι μέσα στην αδυναμία του. Και αφού το θυμάμαι μέσα στην αδυναμία του, θα προσέξω αγαπώντας το, θα προσέξω όμως, όπως κάποιος που είναι πληγωμένος, θα προσέχω να μην αγγίξω την πληγή του, γιατί θα τον πονέσω και μπορεί να αντιδράσει. Έτσι και γνωρίζοντας και τη δική μου αδυναμία και του άλλου, προσέχω τη συμπεριφορά μου, αλλά έχοντας συγχωρέσει εκείνον, αφού νικώ αντίστοιχα τον εγωισμό μου.
2: Και όταν ο άλλος δεν θέλει να συμβιλειωθεί, Πατέρα Χριστόδουλε, αν εγώ δηλαδή κάνω το πρώτο βήμα και ο άλλος το απορρίψει, έχει αποτύχει η καταλλαγή?
3: Ο σκοπός της συγχώρεσης είναι να κατανικήσω, να εξαφανίσω την εμπάθεια από μέσα μου. Εάν ο άλλος δεν επιθυμεί να συνεχίσει σχέση μαζί μου, ή δεν αναγνωρίζει την ευθύνη του, ή δεν θέλει να συγχωρέσει εμένα για τα λάθη μου, αλλά εγώ μια πραγματική βαθιά μετάνοια εν Χριστώ, τότε νικώντας την όποια εμπάθεια μέσα μου, μπορώ να εύχομαι γι' αυτόν σε όλη την υπόλοιπη ζωή μου, ακόμα και αν εκείνος δεν θέλει να ξαναβρεθούμε, ή ακόμα και αν η ασθένειά του εμποδίζει την επικοινωνία μας. Το βασικό λοιπόν στη συγχώρεση είναι να νικήσω οποιοδήποτε αρνητική σκέψη και οποιαδήποτε έτσι εωσφορική αντίδραση εναντίον του, γιατί καταλαβαίνω ότι με αυτόν τον τρόπο διώχνω και τη χάρη του Θεού και εμποδίζω τον εαυτό μου να προχωρήσει προς τη σωτηρία μου. Άρα τελικά η έλλειψη συγχωρητικότητας είναι και άρνηση της χάριτος.
2: Μήπως η καταλλαγή δεν είναι απλώς ένας δρόμος προς τον αδελφό, αλλά ένας δρόμος επιστροφής προς τον ίδιο τον Θεό?
3: Ακριβώς έτσι είναι, μόνο που όπως μας εξηγεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό που δεν τον βλέπουμε, ενώ τον αδελφό μας που τον βλέπουμε δεν τον αγαπάμε. Άρα η σχέση με τον πλησίον, που ξεκινάει πρώτα απ' όλα μέσα από τα ίδια τα μέλη της οικογένειάς μας, με τα οποία μπορεί να έχουμε διαφορές, ή με τα παιδιά μας, τα οποία μπορεί να μην κάνουν το δικό μας το θέλημα, ή με τους φίλους μας που μπορεί να έχουν μια άλλη οπτική γωνία στη ζωή, ή ακόμα και με τους διαφόρους ανθρώπους που μας περιβάλλουν, με τους οποίους μπορεί να διαφωνούμε, όσο περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι γίνονται ο καθρέφτης μας, που δείχνουν το δικό μας εγωισμό και την δική μας θρησκοληψία και το δικό μας παρισαϊσμό, τόσο περισσότερο συγχωρώντας τους, χωρώντας τους, αποδεχόμενοι δηλαδή και διαφορετικότητά τους, όχι ως άποψη ιδεολογική, αλλά ως αποτέλεσμα μιας πορείας ευαγγελικής όπου ο λόγος του Χριστού γίνεται δικός μας λόγος με λάμδα κεφαλαίο, δηλαδή νόημα, τόσο περισσότερο προχωρούμε προς τον Θεό. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε προς τον Θεό αν αδιαφορούμε για τον αδερφό μας. Γι' αυτό βλέπουμε ακόμα και στην ασκητική γραμματεία να αναφέρεται ότι εκείνος που εγκατέλειψε τα εγκόσμια, επειδή δεν αντέχει τον κόσμο, επειδή μισθεί τον κόσμο, θα υποφέρει, ενώ αυτός που αναχωρεί, επειδή αγαπάει τον κόσμο και θέλει απλώς μια ησυχία για να μπορεί να κάνει πράξη αυτή την αγάπη, τότε ο μοναχισμός του, ο αναχωρητισμός του, θα έχει πάντα μαζί την βοήθεια του Θεού.
2: Και υπάρχει, να το τονίσουμε αυτό, μια σημαντική λεπτομέρεια που συχνά περνά απαρατήρητη. Ο Χριστός δεν μας λέει αν εσύ έχεις κάτι εναντίον του αδελφού σου, αλλά εάν ο αδελφός σου έχει τι κατά σου.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Γιατί μας καλεί να πάρουμε την πρωτοβουλία ακόμη και όταν θεωρούμε ότι δεν είμαστε εμείς οι αδικημένοι?
3: Πρώτα απ' όλα γιατί πρέπει να αφήσουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας να καρποφορήσει η αντίληψη ότι το κάνουμε γιατί ο Θεός μας το ζήτησε, ο Ιησούς Χριστός μας το ζήτησε, και η βαθιά κατανόηση ότι μας ζητάει τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτούμε ούτως ώστε να σωθούμε, να αρχίσουμε να προγευόμαστε τη βασιλεία. Αρνούμενοι αυτή την αποκάλυψη, είναι σαν να αρνούμαστε τον ίδιο τον Χριστό. Θέλω εδώ να επισημάνω κάτι. Επειδή πολλές φορές διαβάζουμε κείμενα ευαγγελικά ή πατερικά και αισθανόμαστε σαν να αφορούν κάποιους άλλους, ενώ είναι κάθε φορά που ανοίγουμε το Ευαγγέλιο, είναι σαν να μας μιλάει ο Θεός σε εμάς τους ίδιους. Παρατηρώ λοιπόν μετά από όλα αυτά τα χρόνια που είμαι ιερέας και πνευματικός και βέβαια από τη ζωή μου, ότι περιβαλλόμαστε από πάρα πολλούς ανθρώπους, το έχουμε κάνει και εμείς πολλές φορές, όπου πηγαίνουμε το δώρο στο θυσιαστήριο, πάμε το προσφορό μας ή πάμε να κοινωνήσουμε και μέσα μας έχουμε μεγάλη ασυγχωρησία ή έχουμε εμπάθεια προς άλλους ανθρώπους, Και παρόλα αυτά, εντελώς φαρισαϊκά, αισθανόμαστε ότι είμαστε μια χαρά και ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, οι άλλοι έχουν πρόβλημα. Αντί να συγκλονιστούμε από την ιδέα, από τη σκέψη, ότι αθετούμε ό,τι μας πληροδότησε ο Χριστός και αγνοούμε εντελώς και ηθελημένα πολλές φορές το ότι, όπως είπα πριν, το κέντρο της χριστιανικής διδασκαλίας είναι η συγχώρεση. Ο πήχης που βάζει ο Χριστός σε σχέση με άλλες θρησκείες είναι ασύλληπτα διαφορετικός. Δηλαδή, μας ζητάει να αγαπήσουμε τον εχθρό μας. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Να αγαπήσουμε, να είναι να συγχωρέσουμε. Δεν μιλάει για συναισθηματισμός. Λόγος περί αγάπης υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Λόγο αγάπης μπορεί να βρεις ακόμα και στο Κοράνι. Το ζήτημα είναι όμως αν αυτός ο λόγος αγάπης σημαίνει ότι έχει ένα πήχη, έχει μια κατεύθυνση, ένα στόχο να χωρέσεις και τον άνθρωπο ακόμα που σε έβλαψε, ή είναι μια αγάπη που γίνεται επειδή αισθάνομαι ανώτερος άνθρωπος ή επειδή καλλιεργώ ένα συναίσθημα πλούσιο. Εδώ υπάρχει μια ηλικιώδη διαφορά. Ο Χριστός μας καλεί σε μια υπαρκτική αλλίωση, όπου η αγάπη με την έννοια που εκείνος την καταθέτει μας οδηγεί προς το φως. Μην ξεχνάμε ότι η περικοπή, το χωρίο αυτό για το οποίο μιλάμε, το πέμπτο κεφάλαιο που λέει αν πας να προσφέρεις δώρο στο Θεό και θυμηθείς ότι κάποιος έχει παράπονο από σένα, άφησε το δώρο σε φιλιό σου μαζί του και έλα να το προσφέρεις, είναι μια κλίση στην επικοινωνία με τον άλλον. Να θυμηθούμε και εδώ ότι λίγο πιο κάτω, είναι επί του όρους ομιλία όλα αυτά, έτσι. Να θυμηθούμε ότι λίγο παρακάτω, στο 18ο κεφάλαιο, λέει ότι αν σφάλει απέναντι ο αδελφός σου, πήγαινε και έλεγξέ τον όταν θα είστε δυο σας μόνοι. Εάν σε ακούσει, κέρδισε τον αδελφό σου. Αν δεν σε ακούσει, πάρε μαζί σου ένα-δυο άλλους για να πιστοποιηθεί ότι ό,τι πείτε μεταξύ σας, να πιστοποιηθεί από τους μάρτυρες. Και αν δεν σε ακούσει, πέστε στην Εκκλησία. Και όμως η δική μου εμπειρία σαν πνευματικός, βεβαίως το έχω κάνει και εγώ παλιότερος λαϊκός, είναι αντί να πάω να εξηγηθώ με τον άλλον, να προσπαθήσω να επικοινωνήσω, να του ζητήσω συγγνώμη, να βρούμε τους κοινούς τόπους και αν εκείνος δεν θέλει να απευθυνθούμε στον ιερέα για να μπορέσει να μεσολαβήσει και να μας θυμίσει το λόγο του Θεού, κλεινόμαστε στον εαυτό μας παρεξηγημένοι, αρχίζουμε, όχι μόνο αρχίζουμε να παράγουμε αρνητικές σκέψεις, κακούς λογισμούς, αλλά πολλές φορές δηλητηριάζουμε με τις σκέψεις μας και άλλους αδελφούς, άλλους φίλους, κατηγορώντας πίσω από την πλάτη του αυτόν, για τον οποίο ο Χριστός μας είπε ότι πρέπει να τον συγχωρήσουμε, ότι πρέπει να πάμε να τον βρούμε και να μιλήσουμε, και ότι αν δεν λυθεί το θέμα μας, θα το κοινοποιήσουμε στην Εκκλησία. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που συζητάμε σήμερα είναι ένα κέριο ζήτημα που διατρέχει όλη την ανθρωπότητα, αλλά και τα μέλη τα ίδια της Εκκλησίας, και εμάς τους ιερείς πάρα πολλές φορές μεταξύ μας, να λέμε την αλήθεια και τους μοναχούς. Και γιατί είναι σαν να προσπαθούμε να ζήσουμε θρησκευτικά, αγνοώντας το τι είπε ο Κύριος, ή τουλάχιστον όταν βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοιου είδους κρίσεις όπως αυτή που συζητάμε, να λέμε ναι, ωραία τα είπε ο Χριστός, αλλά εγώ δεν είμαι Άγιος, οπότε θα εξακολουθήσω να του κρατάω μούτρα, δεν θα του ξαναμιλήσω κτλ. Οπότε γι' αυτό μένουμε και τα στάσιμοι πολλές φορές και κυριαρχία κηδεία μας, ενώ μπορεί να πηγαίνουμε κάθε μέρα στη λειτουργία ή να πηγαίνουμε σε προσκυνήματα, γιατί είναι σαν να αγνοούμε τον ίδιο τον λόγο του Χριστού, να μην τον αφήνουμε να μας αποκαλυφθεί. Γιατί πρέπει να σημειώσω εδώ και ως προσωπική εμπειρία ότι κάθε φορά που κατορθώνουμε με τη χάρη του Θεού να κάνουμε τέτοιες υπερβάσεις σαν και αυτές που συζητάμε, έρχεται η χάρη και αναπληρώνει τα πάντα και φωτιζόμαστε και έρχεται μια βαθιά αγαλίαση μέσα στην ψυχή μας. Και γι' αυτό λέμε ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να προσευχόμαστε στο θυσιαστήριο αλλά και στην προσευχή μας για τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε διαφορά και όχι για τα δικά μας πρόσωπα τα αγαπημένα. Πρώτα θα βάζουμε εκείνους για να αισθανόμαστε και τι ακριβώς συμβαίνει όταν προφέρουμε το όνομά τους, πόσο έχει ησυχάσει μέσα μας η συνείδησή μας και για αυτά που μπορεί να κάναμε και για αυτά που μπορεί να μας κάναμε.
2: Και ακροατής αναφέρει από το 6ο κεφάλαιο στίχους 14-15 από το κατά Ματθαίον, γιατί αν συγχωρήσετε τους ανθρώπους για τα παραπτώματά τους, θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος πατέρας σας. Αν όμως δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα συγχωρήσει τα δικά σας παραπτώματα.
3: Ναι, βεβαίως. Και όταν μπούμε σε ένα βάθος αυτών των λόγων και δεν μιλάμε σε ένα παιδικό επίπεδο νηπιακό αρχαρίου, που είναι ένας Θεός εκεί πάνω που μας συγχωρεί, δεν μας συγχωρεί, αλλά μιλάμε για να κατανοήσουμε ότι μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο η χάρη του Αγίου Πνεύματος έρχεται στην ύπαρξή μας και τη μεταβάλλει. Καταλαβαίνουμε ότι όσο συγχωρούμε, όσο δηλαδή συμβαίνει αυτή η καταλλαγή για την οποία μιλάμε, όσο περισσότερο φεύγει η εμπάθεια από μέσα μας και κατανοούμε το πρόβλημα του απέναντι ανθρώπου, τόσο περισσότερο ανοίγει η ψυχή μας, γινόμαστε δεκτικοί της χάρτας και έτσι φωτιζόμαστε. Η συγχώρηση λοιπόν δεν είναι μια διαδικασία κάποιου θεού εκεί πάνω στους ουρανούς με μακριά γενιάδα ενός παππού όπως ζωγραφιζόταν πριν από κανένα αιώνα, αλλά είναι η ίδια χάρη του Αγίου Πνεύματος που έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου όσο ενεργεί ο ίδιος κατά τον τρόπο που δίδαξε ο Χριστός. Δηλαδή μιλάμε για μια πνευματική διαδικασία η οποία είναι ακριβώς το θαύμα της μετανοίας, το θαύμα της συγχωρητικότητας, το θαύμα της εγχριστός ζωής.
2: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Και εγώ να ευχαριστήσω και να δώσουμε, τελειώνοντας πάλι, μια έμφαση σε αυτά που είπαμε.
2: Ναι.
3: Καλό είναι πριν πάμε να κοινωνήσουμε ή πάμε το προσφορό μας να καθόμαστε κάθε φορά και να σκεφτόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει με τους άλλους ανθρώπους γύρω μας και αν κρατάμε αυτό το δηλητήριο. Και να πω και κάτι έτσι νοσταλγικό αλλά πάρα πολύ διδακτικό για τη δική μου ζωή. Στη διάρκεια της εφηβείας μου, όπως κάθε έφηβος, είχα και εγώ τις εντάσεις μου με τη μητέρα μου. Ήταν ένα τεράστιο μάθημα που αργότερα το κατάλαβα όταν ερχόταν το Σάββατο το βράδυ. Ερχόταν η μητέρα μου να μου ζητήσει συγγνώμη επειδή πήγαινε να κοινωνήσει. Και όταν εγώ μέσα στην εφηβεία μου της έλεγα: γιατί βρε μητέρα, αφού θα τσακωθούμε πάλι, με έλεγε: παιδί μου, εγώ θέλω να αναγνωρίσω τη δική μου ευθύνη. Εσύ θα καταλάβεις τη δική σου κάποια στιγμή. Και έτσι μου έδωσε ένα τεράστιο μάθημα που κι εγώ, όταν ήρθε ο καιρός της ωριμότητας, μπόρεσα να καταλάβω βιωματικά τι σημαίνει ακριβώς το εδάφιο για το οποίο συζητήσαμε σήμερα.
2: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου, τον πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα.

0: Στις 25 Αυγούστου του 1920 η Ελληνική Βουλή αποδίδει στον Ελευθέριο Βενιζέλο την ύψιστη πολιτική αναγνώριση, ανακηρύσσοντάς τον άξιον ευεργέτην και σωτήρα του έθνους. Η Ελλάδα βρίσκεται τότε στο απόγειο της εδαφικής και διπλωματικής της ακμής. Για το σημαντικό αυτό ιστορικό γεγονός θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με τον ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα σύγχρονης και νεότερης ιστορίας, τον κύριο Ευάγγελο Κούμπουλη, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κούμπουλη.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Γνακόπουλε, και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Κύριε Κούμπουλη, τι ακριβώς πανηγύριζε η Ελλάδα στις 25 Αυγούστου του 1920 και πόσο κοντά βρισκόταν τότε η πραγματικότητα στο όραμα της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών και πόσο αυτή η εικόνα ήταν αποτέλεσμα της διπλωματικής δεξιοτεχνίας του Ελευθέριου Βενιζέλου.
1: Καταρχήν πανηγύριζε το προφανές, δηλαδή 10 μέρες νωρίτερα, 10 Αυγούστου, είχε υπογραφεί η συνθήκη των Σευρών. Έτσι, η οποία υλοποιούσε ουσιαστικά, 28 Ιουλίου μάλλον πρέπει να πούμε με το παλαιό ημερολόγιο, για να είμαστε, να έχουμε δηλαδή μία αντίληψη για την ημερομηνία, η οποία ουσιαστικά υλοποιούσε έστω και πρόσκαιρα το όραμα της Ελλάδας των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, όπως είχε αποκληθεί. Θεωρείται ότι αποτελούσε την ολοκλήρωση σε μεγάλο βαθμό όλων των εθνικών πόθων της φυλής. Συν της άλλης, η Ελληνική Βουλή πανηγύριζε και την σωτηρία του Ελευθερίου Βενιζέλου από την απόπειρα δολοφονίας που έλαβε χώρα στον σιδηροδρομικό σταθμό της Λιόν, του Παρίσι, στις 30 Ιουλίου, δηλαδή 2 μέρες μετά την υπογραφή της συνθήκης. Όταν δύο αξιωματικοί δοκίμασαν να δολοφονήσουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο, εκείνος γλίτωσε με ένα ελαφρύ τραύμα στον ώμο και στον πύχη. Ρωτήσατε επίσης σε ποιο βαθμό η επιτυχία της συνθήκης ήταν αποτέλεσμα της πολιτικής του Βενιζέλου. Σωστά, καλά κατάλαβα.
0: Ναι. Πόσο αυτή η εικόνα ήταν αποτέλεσμα της διπλωματικής δεξιοτεχνίας του Ελευθερίου Βενιζέλου.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σίγουρα έπαιξε μεγάλο ρόλο. Σίγουρα έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλο αγώνα ο Ελευθέριος Βενιζέλος για να πετύχει αυτά που πέτυχε στη συνθήκη, έστω και να αυτά αποδείχθηκαν εξαιρετικά βραχίδια. Αλλά βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι μεγάλο ρόλο έπαιξε και η συγκυρία, η χρονική δηλαδή, και το σε ποια κατάσταση ήταν η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή, σε ποια κατάσταση ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε ποια κατάσταση ήταν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες ήταν εκείνες που ουσιαστικά, να το πούμε πολύ απλά, μοίραζαν τον κόσμο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Η Βουλή τον χαρακτηρίζει ως άξιο ευεργέτη και σωτήρα του έθνους. Ποια συγκεκριμένα διπλωματικά και στρατηγικά επιτεύγματα του Βενιζέλου δικαιολογούσαν έναν τόσο εντυπωσιακό τίτλο?
1: Ναι, εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο Βενιζέλος χαρακτηρίζεται ως άξιος ευεργέτης και σωτήρας του έθνους από τη Βουλή των Λαζάρων. Έτσι. Είναι η Βουλή η οποία, για να θυμηθούν και οι ακροατές μας, έχει ανασυσταθεί το 1917. Ήταν η Βουλή η οποία υπήρχε το 1915, διελήθη με την παρέτηση Βενιζέλου. Οι φιλελεύθεροι δεν συμμετείχαν στις εκλογές του Δεκεμβρίου. Και όταν ο Βενιζέλος με το κίνημα Εθνικής Άμυνας και την προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης φτάνει τελικά στην Αθήνα με τη βοήθεια των συμβάχων, αναλαμβάνει την πρωθυπουργία και εξαναγκάζει τον Κωνσταντίνο σε παρέστηση και εξορία, αντί να προκηρύξει νέες εκλογές, θεώρησε άκυρη την διάλυση της Βουλής του Μαΐου του 1915 και με βασιλικό διάταγμα του νέου βασιλιά πλέον, του Αλέξανδρου, ανακαλείται σε σώμα η διαλυθήσα βουλή του Μαΐου του 1915. Και επειδή αυτό το κοινοβούλιο αναστήθηκε, το πούμε έτσι, 2 χρόνια μετά τον πολιτικό του θάνατο, οι πολιτικοί αντίπαλοι των φιλελευθέρων τη βάφτισαν έτσι κοροϊδευτικά ως Βουλή των Λαζάρων. Άρα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι μια βουλή η οποία είναι άκρος θυμική προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτό έχει το ρόλο του και έχει τη σημασία του. Από εκεί και πέρα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1920 δεν έχει μόνο πίσω του τις περγαμηνές της πρόσφατα υπογεγραμμένης συνθήκης των Σευρών, είναι ταυτόχρονα και ο πολιτικός ηγέτης της χώρας κατά την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων. Και είναι φυσικό, ιδίως για τους πολιτικούς του φίλους και τη μερίδα που τον υποστήριζε, να πεισώθει και τις επιτυχίες εκείνων των πολέμων που κακά τα ψέματα σε μεγάλο βαθμό φέρουν και τη δική τους φραγίδα.
0: Ναι, και η συνθήκη των Σευρών, κύριε Κούμπουλη, δεν έκανε τη Σμύρνη αυτομάτως και ελληνικό έδαφος, σωστά?
1: Όχι. Προβλεπόταν ότι η Ελλάδα αναλάμβανε, έφτανε την εντολή με βάση την ορολογία της εποχής της διοίκησης της περιοχής, και σε 5 χρόνια θα γινόταν δημοψήφισμα που θα όριζε την αποφασιστική τύχη, δηλαδή αν τελικά θα γινόταν μέλος του εθνικού κορμού ή όχι. Ωστόσο, αυτό που πίστευαν οι Έλληνες ήταν ότι, και ο Βενιζέλος, είναι ότι κρατώντας για 5 χρόνια η Ελλάδα τη Σμύρνη, σιγά σιγά Έλληνες από άλλες περιοχές που ήταν εκτός της συγκεκριμένης ζώνης, αλλά στη Μικρά Ασία και στην ευρύτερη Ανατολία, θα κατευθύνονταν προς το σημείο, προς τα σημεία αυτά, προς την περιοχή αυτή, και έτσι η Ελλάδα θα αποκτούσε τελικά την πλήρη πληθυσμιακή υπεροχή και θα μπορούσε να κερδίσει το δημοψήφισμα και να ενωθεί η ζώνη της Σμύρνης στον ελληνικό κορμό.
0: Και εκεί έχουμε και το μεγάλο ιστορικό παράδοξο. Στις 25 Αυγούστου ο Βενιζέλος, κύριε Κούμπουλ, είναι σωτήρας του έθνους, και λίγους μήνες αργότερα ο ελληνικός λαός τον αποδοκιμάζει εκλογικά.
1: Αυτό νομίζω δικαιολογείται και με βάση αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Δηλαδή, σωτήρα του έθνους τον ανακήρυξε μια πολύ φιλική βουλή, όπως ήταν αυτή της Βουλής των Λαζάρων. Έτσι, το 1917 ή το 1920 πολύ περισσότερο, δεν είναι 1915. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν γίνει σημαντικά λάθη εσωτερικής πολιτικής, και έχει σημασία να το πούμε αυτό, κατά την περίοδο 1917-1920, δηλαδή την περίοδο που οι Βενιζελικοί πλέον έχουν την εξουσία στην Ελλάδα. Ο ίδιος ο Βενιζέλος, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, φέρει μεν ευθύνη, αλλά όχι τη μεγαλύτερη, γιατί ο ίδιος εστίαζε περισσότερο στα διεθνή και στο πώς θα μπορούσε η χώρα, αφενός μεν σε πρώτη φάση, να λάβει μέρος και να συμμετάσχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αφετέρου δε να μπορέσει να καρποθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ωφέλη από αυτή τη συμμετοχή. Έχουμε εκείνο το διάστημα, ας πούμε, όπου γίνονται διάφορες αφαιρεσίες, έχουμε κυνήγι πολιτικών αντιπάλων. Λίγες μέρες πριν από την ανακήρυξη του Βενιζέλου στο σωτήρα του έθνους, η δολοφονία του Ιώνα Δραγούμη, έτσι, κάτι που σοκάρει την αθηναϊκή κοινωνία και όλη την Ελλάδα εκείνης της εποχής. Οπότε υπάρχει μια διάσταση ανάμεσα στη Βουλή εκείνης της στιγμής, έτσι, και αυτό που έχει διαμορφωθεί από το εκλογικό σώμα και από τους Έλληνες πολίτες στον αντίποδα. Δεν είναι σε τόσο μεγάλο βαθμό η κόπωση πάντως από τους πολέμους και τις θυσίες. Δηλαδή, αν δούμε τα πραγματικά διαστήματα, πολύ λίγο έχει πολεμήσει τότε για να έχει κουραστεί ο ελληνικός λαός και ο ελληνικός στρατός.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη. Συνομιλήσαμε με τον ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα σύγχρονης και νεότερης ιστορίας, τον κύριο Ευάγγελο Κούμπουλη.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ήδη σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνέρχεται σήμερα η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας καταβάλλονται οι συντάξεις και οι ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους. Αλλάζουν από τον Σεπτέμβριο οι ρυθμίσεις για χρέη και εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων από Σπύρα που παρίστανε τους λογιστές σε Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάλιρο. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ξέσπασε πυρκαγιά σε διελιστήριο στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας έπειτα από ουκρανική επίθεση με ντρόουνς. Καταδικάστηκαν 5 δήμαρχοι της τουρκικής αντιπολίτευσης για υποθέσεις διαφθοράς με ποινές έως 23 χρόνια κάθριξης. Έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, μέχρι 6 μποφόροι βορειάδες στο Αιγαίο, στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα, στο μικρόφωνο ο Αντώνης Γιαννακόπουλος, στον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Βρισκόμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου και ο ουρανός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι Περσίδες συνεχίζουν να αφήνουν διάτοντες μέχρι περίπου στις 24 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι σήμερα, ενώ στις 27 και 28 Αυγούστου έχουμε μερική έκλειψη σελήνης. Παράλληλα, ο καλοκαιρινός ουρανός μας προσφέρει εντυπωσιακούς αστερισμούς και τη θέα του γαλαξία. Ο ουρανός τις τελευταίες νύχτες, όπως είπαμε, μας χαρίζει ένα εντυπωσιακό υπαίθριο πλανητάριο. Για αυτά τα αστέρια και τους αστερισμούς θα μιλήσουμε με τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά, συνταξιούχο καθηγητή στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής στο τμήμα φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Μουσά.
1: Καλημέρα, κύριε Γιαννακόπουλε. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που είμαστε μαζί και πάλι και για ένα θέμα που ασφαλώς ενδιαφέρει πάρα πολλούς και σίγουρα εμένα.
0: Κύριε Μουσά, αν απόψε σηκώσουμε απλώς το βλέμμα στον ουρανό, τι αξίζει πραγματικά να αναζητήσουμε? Ποια άστρα, αστερισμούς και ουράνια σώματα πρωταγωνιστούν στα τέλη Αυγούστου?
1: Είναι σίγουρα η Αφροδίτη, η οποία πάντα κλέβει την παράσταση, πολύ φωτεινή, και θα την δούμε αυτή την εποχή και για αρκετές μέρες ακόμα στην δύση του ηλίου προς την δύση. Πάντα εντυπωσιακή, είναι ο πιο κοντινός μας πλανήτης, σε κάποιο βαθμό αδελφή της Γης, αλλά πολύ αφιλόξενος κόσμος, όπως και όλοι οι πλανήτες εκτός από τον Παράδεισο που είναι η Γη. Η Αφροδίτη έχει πάνω κάτω το μέγεθος της Γης, λίγο μικρότερη. Έχει όμως μια ατμόσφαιρα που φανταστείτε ότι η πίεση στην επιφάνειά της είναι 100 φορές πιο μεγάλη από ότι στη Γη. Τελείως αφιλόξενη, όπως είπαμε, γιατί η ατμόσφαιρα έχει μέχρι και θηλυκό οξύ, φανταστείτε τώρα.
0: Πώς μπορούμε να την βρούμε, κύριε Μουσά?
1: Απόψε, λίγο μετά την δύση του ήλιου, θα είναι πολύ φωτεινή στην δύση.
0: Ναι. Κοιτώντας δηλαδή προς τα δυτικά, κύριε Μουσά, και όπως μας είπατε είναι αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα, μετά την δύση, και είναι μέσα στον αστερισμό της Παρθένου. Λόγω της μεγάλης της φωτεινότητας ξεχωρίζει πριν ακόμη δηλαδή σκοτεινιάσει πλήρως ο ουρανός. Και η Αφροδίτη, όπως μας είπατε και εσείς, κύριε Μουσά, λάμπει εξαιρετικά στον δυτικό ουρανό αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Είναι, θεωρείται, ο πιο λαμπερός πλανήτης στον ουρανό. Σωστά, κύριε Μουσά?
1: Το περισσότερο καιρό, ναι. Κάποιες εποχές όμως ο Δίας είναι πιο λαμπρός και οι δυο τους μοιάζουν πάρα πολύ στην εμφάνιση. Η Αφροδίτη βέβαια, η οποία γυρνάει γύρω από τον ήλιο, έτσι όπως τη βλέπουμε εμείς που επίσης γυρνάμε γύρω από τον ήλιο, γυρνάει γύρω από τον ήλιο μέσα σε 584 ημέρες ή εκεί γύρω, αλλάζει λιγάκι. Έχει στη διάρκεια αυτή 6 φάσεις, να φανταστείτε. άλλοτε είναι πάρα πολύ λαμπρή, τη βλέπουμε το πρωί, ομοίως άλλες εποχές είναι το απόγευμα, πάλι την βλέπουμε λίγο μετά τη δύση του ήλιου, και αυτό συμβαίνει, όπως σας είπα, και απόψε και τις επόμενες αρκετές ημέρες.
0: Είπαμε για την Αφροδίτη, τον Κρόνο τον βλέπουμε?
1: Τον Κρόνο, ναι, θα τον δούμε επίσης, μπορούμε να τον δούμε, είναι πολύ πιο στον ουρανό, έχει πάνω κάτω και αυτό το ίδιο αργυρό χρώμα, θα έλεγα έτσι, άσπρο, ας το πούμε, και θα φανεί λίγο πιο αργά κατά τις νομίζω χτες βράδυ 10 και 10 τον είδα.
0: Ναι.
1: Αυτός φαίνεται στην Ανατολή, ο Κρόνος, αυτή την εποχή εδώ. Ο Κρόνος βέβαια είναι πολύ πολύ πιο μεγάλος από την γη μας και βρίσκεται πάρα πολύ μακριά. Σε σχέση με τη γη γυρνάει γύρω από τον ήλιο, εμείς γυρνούμε μέσα σε περίπου 400 ημέρες, κάτι λιγότερο. Στην πραγματικότητα γυρνάει γύρω από τον ήλιο ως προς τα άστρα μέσα σε περίπου 30 χρόνια, 29. Και γι' αυτό οι Έλληνες, χρόνος, Κρόνος, μεγάλο χρονικό διάστημα δηλαδή, φαίνεται τα είχαν βάλει μαζί με τον Κρόνο. Επίσης είναι απολύτως αφιλόξενος, αέριος, που οι θερμοκρασίες εκεί είναι πολύ πολύ πολύ κάτω από το μηδέν, και σε κάθε περίπτωση σε ένα αέριο μέρος δεν μπορεί να... Όλα αυτά για να μας θυμίζουν το πόσο καλή είναι η γη και το πιο ωραίο μέρος της φυσικά την Ελλάδα. Αλλά να γυρίσω λίγο στην Αφροδίτη, αν θέλετε, ότι έχει πάρα πολλά βουνά, και αν κανείς από τις πεδιάδες που η θερμοκρασία είναι απίστευτα υψηλή, φανταστείτε ότι λιώνουν, ας πούμε, το ομόλυβδος, πολύ υψηλή θερμοκρασία, πάνω στα βουνά μπορεί να γίνει κάπως ανθρώπινη θερμοκρασία, στο όρος Maxwell για παράδειγμα, που είναι ένα τεράστιο ηφαίστειο με καλδέρα, να τη φανταστείτε, 280 χιλιόμετρα επί 100 τόσα. Φοβερά μεγάλη, δηλαδή, όσο η Πελοπόννησος, ας πούμε, και βάλε.
0: Έχουμε πρωινούς πλανήτες, δηλαδή πριν το ξημέρωμα, κύριε καθηγητά, αλλά και κάποιους άλλους πλανήτες λίγο πριν από την Αυγή. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Αυτή την εποχή είναι ο Δίας, ο οποίος θα τον δούμε, αλλά πρέπει να σηκωθούμε αρκετά νωρίς. Ανατολικά θα τον δούμε λίγο πριν χαράξει. Είναι και ο ουρανός και ο Ποσειδώνας, αλλά αυτή στην πραγματικότητα είναι αόρατη με γυμνό οφθαλμό. Δηλαδή σίγουρα δεν μπορούμε να τους δούμε, πόσο μάλλον αν δεν είμαστε σε ένα μέρος με πάρα πολύ καθαρό ουρανό και κυρίως χωρίς να έχει μόλυνση από φώτα διπλανής πόλης ή ακόμα και του διπλανού χωριού. Δύσκολο να τους δούμε.
0: Πώς μπορούν να παρατηρηθούν, κύριε καθηγητά? Ποια είναι η κατάλληλη ώρα παρατήρησης και με ποια μέσα μπορεί να γίνει η παρατήρηση αυτή?
1: Με γυμνό μάτι, που είναι αυτό που όλοι χρησιμοποιούν. Η απόλαση είναι η Αφροδίτη. και με λίγη καλή τύχη να δούμε κανένα μετέωρο να περνάει στον ουρανό, και μάλιστα εκεί γύρω στη Δύση, και πριν να μπορούμε να απολαύσουμε όλο το μεγαλείο της Αφροδίτης, είναι που με κάποια τύχη βέβαια, όπως είπα, θα δούμε να φλέγεται ένα μικρό κομμάτι ύλης που μπήκε από το σύμπαν στην γη μας και αφήνει πίσω κάτι σαν ένα μέφος γκρίζο, ας το πούμε. Πολύ εντυπωσιακό, αλλά σπάνιο, πολύ σπάνιο. Ναι. Έχω την τύχη όμως να έχω δει δύο τυχαία πάντοτε.
0: Έχουμε τα ανοιχτά αστρικά σμήνη, αλλά και τα σφαιρωτά αστρικά σμήνη, κύριε Μουσά.
1: Βέβαια, τούτη την εποχή μπορούμε να δούμε αρκετά, και κάθε εποχή ομολογουμένως, αλλά χρειάζεται να πάμε σε μία ομάδα αστρονόμων ερασιτεχνών που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη, θα τολμούσα να πω. Και εάν ψάξει κανείς στο ίντερνετ, ομάδες. Χρειάζεται ένα τηλεσκόπιο, αλλά όχι μόνο. Χρειάζεται να σκοπεύσει κανείς σωστά. Και αυτό είναι δύσκολο όταν δεν ξέρουμε. Και ακόμη παραπάνω χρειάζεται να έχει ένα σύστημα που να παρακολουθεί το τηλεσκόπιο, το συγκεκριμένο σμήνος για παράδειγμα. Γιατί ναι. Η γη περιστρέφεται και γρήγορα από ένα σταθερό τηλεσκόπιο θα βγει το αντικείμενο που βλέπουμε, θα βγει από το του ουρανού που εμείς βλέπουμε εκείνη τη στιγμή.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για το τι παρατηρούμε στον ουρανό στα τέλη Αυγούστου. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και σε εσάς και σε όλες και όλους. Χάρηκα που ήμουν μαζί σας, κύριε Γιανακόπουλε. Ευχαριστώ.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πάντα. Συνομιλήσαμε με τον συνταξιούχο καθηγητή στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής στο τμήμα φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά.

0: Η υγεία στη ζωή του ανθρώπου αποτελεί το πιο πολύτιμο αγαθό. Κάθε ηλικία έχει τις δικές της ανάγκες και τους δικούς της κινδύνους. Η πρόληψη δεν μπορεί να είναι ίδια στα 30, στα 50 ή στα 70. Ποιες εξετάσεις χρειάζεται πραγματικά ο καθένας μας και πότε, και κυρίως πόσα μπορούμε να προλάβουμε αν σταματήσουμε να πηγαίνουμε, πάψουμε να πηγαίνουμε στον γιατρό μόνο όταν κάτι μας ανησυχεί. Σε αυτά τα ερωτήματα και αλλά και σε άλλα ακόμη θα δώσουμε, αγαπητοί ακροατές, απαντήσεις, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον κύριο Ευάγγελο Τούλη, παθολόγο και πρόεδρο της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τούλη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και καλό φθινόπωρο, να πούμε, ή καλή συνέχεια καλοκαιριού. Και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εσείς να είστε πάντα καλά. Πρόληψη σημαίνει το ίδιο στα 20, στα 40, στα 60 και στα 70. Αν θέλαμε να φτιάξουμε έναν μικρό οδηγό πρόληψης ανά ηλικία, ποιοι θα ήταν οι βασικοί σταθμοί αυτού του οδηγού που κανείς δεν θα έπρεπε να προσπερνά?
1: Οι βασικοί σταθμοί αρχίζουν ήδη από την παιδική ηλικία. Είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι αντικείμενο των παιδιάτρων περισσότερο και λιγότερο παθολόγου, μέχρι την ηλικία των 16 ετών, όπου είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε, ειδικά αν υπάρχει και κάποια κληρονομικότητα, αν κάποια χαρακτηριστικά κληρονομικά υπάρχουν και στο παιδί, όπως είναι η υψηλή χοληστερίνη, ας πούμε, αν υπάρχουν κάποιες συγγενείς καρδιοπάθειες στο ιστορικό, αυτά πρέπει όλα να ελεγχθούν σε παιδική ηλικία. Είναι ο πρώτος σταθμός. Εμείς σαν παθολόγοι αναλαμβάνουμε τους ασθενείς μας από την ηλικία των 16 ετών και επάνω.

0: τρώμε, χαμηλό σίδηρο και κάποιες άλλες βιταμίνες που έχουν σχέση με την αιμοποιία. Αυτές θα πρέπει να παρακολουθούνται πιο συχνά όταν υπάρχει πρόβλημα με το σίδηρο, λέω. Και σίγουρα η γυναικολογική εξέταση. Από τη στιγμή που υπάρχει σεξουαλική ενεργότητα, ας πούμε, θα πρέπει οι κοπέλες να αρχίζουν να πηγαίνουν στο γυναικολόγο τους και να κάνουν ένα τεστ ΠΑΠ τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Τώρα, οι ηλικίες μέχρι τα 35 συνήθως δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, εφόσον έχουμε κάνει αυτό το προφίλ που είπαμε και ξέρουμε ότι ο ασθενής μας δεν έχει, ή τέλος πάντων εξεταζόμενος δεν έχει παράγοντες κινδύνου σοβαρούς. Ένα check-up κάθε 3 χρόνια είναι αρκετό, ένα τυπικό check-up. Τώρα, στα 35, άτομα που έχουν κάποιους παράγοντες κινδύνου, καλό είναι να αρχίσουν να παρακολουθούνται πιο εντατικά, ας πούμε όταν έχουν ψηλή χοληστερίνη, ιστορικό με κάποιο επεισόδιο αγκιακό στον πατέρα ή στη μητέρα σε νεαρή ηλικία κάτω των 65, σε ηλικία κάτω των 65, εκεί θα πρέπει να παρακολουθούνται και από καρδιολόγο. Αν υπάρχει ιστορικό με καρκίνο στο παχύεντερο, με καρκίνο του πεπτικού ή άλλες μορφές καρκίνου, καλό είναι οι έλεγχοι να αρχίζουν λίγο νωρίτερα. Ενώ παλιά λέγαμε κολονοσκόπηση στα 50 για πρώτη φορά, πλέον το όριο έχει κατέβει λίγο, πάει στα 45, και όταν υπάρχει ιστορικό ακόμη νωρίτερα. Ο μαστός είναι ένα όργανο που πρέπει να ελέγχεται στις γυναίκες με αυτοψηλάφιση σίγουρα, η οποία θα πρέπει να ξεκινάει από μικρότερες ηλικίες, δεν χρειάζεται δηλαδή να πάμε στα 35 πρώτη φορά στο γιατρό. Μπορεί με τις οδηγίες του γυναικολόγου να γίνεται η αυτοψηλάφιση, η οποία είναι πολύ σημαντική, και πολλοί καρκίνοι αναπτύσσονται, διαγνώσκονται σε τέτοιες ηλικίες. Ναι. Δεν είναι μηδενική δηλαδή, δεν είναι μηδενικός ο αριθμός του καρκίνου στις ηλικίες κάτω από τα 35. Υπάρχουν περιστατικά και καλό είναι να έχουμε το νου μας. Τώρα, στις ηλικίες αυτές, αν υπάρχει και παχυσαρκία, ακόμη και σε παιδικές ηλικίες, πρέπει να παρακολουθούμε το ζάχαρο αρκετά συχνά και τα λιπίδια, να φροντίζουμε για το σωστό σωματικό βάρος των εξεταζομένων και να τους δίνουμε και κάποιες οδηγίες για τη διατροφή και ίσως και για την άσκηση. Εκεί πέρα τώρα η ηλικία των 40 είναι ακόμη πιο κριτική. Αρχίζουμε λίγο πιο εκτεταμένους ελέγχους, κυρίως μικροβιολογικούς. Θα πρέπει όμως να γίνεται και ένα υπερηχογράφημα κοιλιάς. Είναι πολύ συχνές οι χολολιθιάσεις από μια ηλικία και πάνω, που στον υπέρηχο μπορούμε να τις δούμε πάρα πολύ καλά, ή κάποιες βλάβες στους νεφρούς. Ο προστάτης είναι ένα όργανο που ελέγχεται καλά με το υπερηχογράφημα. Δεν ανήκει στο ετήσιο check-up, αλλά καλό είναι κάπου να γίνει.
1: Και εκεί έχει πέσει το όριο ηλικίας.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η ηλικία των 40-45 για τον πρώτο έλεγχο, αφού έχει γίνει μια φορά στην εφηβική ηλικία, είναι καλά.
1: Παλιότερα γινόταν σε μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή γύρω στα 50.
0: Αλλά πολλές φορές έχουμε εκπλήξεις, και επειδή είναι μια απλή εξέταση χωρίς υψηλό κόστος, νομίζω ότι δεν είναι κακό να γίνει και μια φορά λίγο νωρίτερα. Εάν είναι απόλυτα φυσιολογική, δεν χρειάζεται να την επαναλαμβάνουμε συνέχεια, την επαναλαμβάνουμε επί συμπτωμάτων μετά. Αλλά σας λέω, έχω ασθενείς που ανακαλύψαμε ότι έχουν ένα νεφρό, έχουν διπλό νεφρό ή διπλό ορυτήρα με έναν υπέρηχο στα 50 τους. Και αν είχαν και κάποιες παθήσεις που μπορεί να επηρεάζουν την νεφρική λειτουργία, είναι σημαντικό να ξέρουμε αν είναι μονόνεφρος ένας ασθενής. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρέξουμε όλοι να κάνουμε ένα υπερηχογράφημα αύριο, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή στο check-up μας να γίνει και αυτό. Από εκεί και πέρα, παρακολούθηση των λιπιδίων οπωσδήποτε. Έλεγχο κάνουμε για υπατήτηδες μία φορά, υπάρχει και οδηγία και για υπατήτηδα σε. Στη Β' οι περισσότεροι είναι εμβολιασμένοι για την υπατήτηδα Β' πλέον, ειδικά στις νεότερες ηλικίες. Ένας έλεγχος αντισωμάτων σε αρκεί,

0: Αν είναι χαμηλά, μπορεί να γίνει ένας αναμνηστικός εμβολιασμός. Σε μεγαλύτερες ηλικίες και ανάλογα με τις παθήσεις, τα check-up πρέπει να είναι τουλάχιστον ετήσια. Ο καρδιολογικός έλεγχος να είναι πιο συχνός, κάθε 2 χρόνια όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα. Ίσως πιο συχνά όταν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, όπως είναι ο διαβήτης, η υπέρταση, όπως είναι τα υψηλά λιπίδια, το αυξημένο σωματικό βάρος και τυχόν αγκιακό επεισόδιο σε μικρότερη ηλικία. Ελέγχουμε επίσης τις αρτηρίες μας, καροτίδες και τις αρτηρίες των ποδιών, ιδιαίτερα στους καπνιστές αυτό, για τις αρτηρίες των ποδιών, το τονίζω. Και ειδικά και αν υπάρχουν συμπτώματα, αν υπάρχουν κάποιοι πόνοι στα πόδια. Είναι πολύ απλές εξετάσεις, γίνονται και αυτές οι περιχογραφικά με ένα τρίπλεξ αγγείων και είναι εξετάσεις που μπορούν επίσης να προλάβουν σημαντικές σοβαρές καταστάσεις αρκετές φορές.
1: Σας ακούω. Πολλοί λένε, κύριε Τούλη, αφού αισθάνομαι καλά, γιατί να κάνω εξετάσεις. Πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι αυτή η λογική και ποιες παθήσεις μπορούν να εξελίσσονται σιωπηλά χωρίς να δίνουν έγκαιρα συμπτώματα.
0: Και οι αγκιακές παθήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σκεφτείτε ότι για να έχουμε έντονα συμπτώματα μπορεί μια βλάβη σε ένα αγκείο, μια στένωση, να είναι της τάξης του 70 και 80%. Όπως είναι οι καροτίδες, όπως είναι η καρδιά. Αλλά όταν θα δώσει το σύμπτωμα, θα είναι πολύ σοβαρό το σύμπτωμα. Και μπορεί να μην, και εξαρτάται βέβαια και τη δραστηριότητα. Τώρα είναι ένας άνθρωπος που κάνει καθιστική ζωή, μπορεί τα συμπτώματα να παρουσιαστούν και πολύ αργότερα. Σε κάποιον που έχει έντονη σωματική δραστηριότητα θα εμφανιστούν νωρίτερα. Υπάρχει και η σιωπηρή ισχυμία πολλές φορές, όπου του διαβητικούς ας πούμε έχουμε, μπορεί το έμφραγμα, για ένα παράδειγμα, μπορεί να μην κάνει έντονο πόνο. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Καλό είναι δηλαδή και καλά να αισθανόμαστε τον έλεγχό μας να τον κάνουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού μας πάντα.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να βγουν και πρωτόκολλα πρόληψης. Έγινε μια προσπάθεια η οποία όμως ακόμη δεν έχει γίνει μόνιμη, να σας το πω έτσι. Όλα αυτά τα για έλεγχο των λιπιδίων, του καρδιαγκιακού κινδύνου, του καρκίνου του παχύου σεντέρου, θα πρέπει να είναι μονιμότερα και ίσως να γίνονται μόνο από το γιατρό και όχι γενικά από το κράτος, βάσει πρωτοκόλλων. Και ένα τελευταίο πολύ σημαντικό είναι οι εμβολιασμοί. Υπάρχει εθνικό πρωτόκολλο εμβολιασμών, το οποίο καλό είναι να ακολουθείται από όλους σε συνεργασία με τον γιατρό.
1: Αν ένας ακροατής ή μία ακροάτρια θελήσει αύριο το πρωί να κάνει το πρώτο βήμα πρόληψης, τι θα του λέγατε να κάνει και ποια είναι τα βασικά που αξίζει να συζητήσει με τον παθολόγο του αντί να περιμένει να εμφανιστεί το πρόβλημα?
0: Το πιο βασικό είναι η φυσική εξέταση. Πρέπει να εξεταστεί μία φορά τον παθολόγο. Μιλάω για παθολόγο γιατί έχει την ειδικότητά μου τώρα.
1: Εντάξει,
0: το καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα θα κάνει έναν βιοχημικό έλεγχο, μικροβιολογικό όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται. Ελέγχουμε αιματοκρίτη, λιπίδια, το σηκώτη, την νεφρική λειτουργία, τα ουρά. Από την ηλικία των 50 ετών και πάνω πρέπει να ελέγχουμε και τον προστάτη στους άντρες προληπτικά. Πιο νωρίς, μόνο εφόσον υπάρχουν συμπτώματα όπως είναι η δυσουρία ή κάποιο τσούξιμο στην ούρηση, η δυσκολία στην ούρηση. Οι γυναίκες στις μαστογραφίες τους και μπαίνει και από εκεί πέρα και η κολονοσκόπηση. Μετά τα 45 καλό είναι να γίνει η πρώτη φορά και από εκεί και πέρα αν δεν υπάρχουν συμπτώματα γίνεται κάθε 10 χρόνια. Η γυναικολογική εξέταση παραμένει. Η μαστογραφία μέχρι την ηλικία των 55 ο κίνδυνος είναι αυξημένος. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μηδενίζεται ο κίνδυνος, δηλαδή η ψηλάφιση θα πρέπει να συνεχίζεται και κάπου κάπου να γίνεται και μία μαστογραφία ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή σκεφτείτε ότι υπάρχει μερικές φορές και στην ηλικία των 85 και των 90 ετών. Πολύ σπάνια, αλλά υπάρχει. Δεν είναι μηδενικός ο κίνδυνος.
1: Εμείς...
0: Δεν τα ξεχνάμε αυτά τα όργανα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε.
0: Λίγο μαζικές πληροφορίες, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Θα πρέπει πάντα να γίνεται εξατομικευμένα και από τον γιατρό μας.
1: Οι πληροφορίες που μας δώσατε ήταν λεπτομερείς και άκρως χρηστικές. Να σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά. Συνομιλήσαμε με τον παθολόγο και πρόεδρο της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, τον κύριο Ευάγγελο Τούλη.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, με τα αρωματικά φυτά τα οποία φύονται στην ελληνική γη. Από τη ρίγανη του βουνού μέχρι το θυμάρι και το φασκόμηλο, η ελληνική γη, και όχι μόνο, η ελληνική γη δεν μας χαρίζει μόνο αρώματα και γεύσεις, μας χαρίζει έναν ολόκληρο φυσικό θησαυρό. Φυτά που οι παλαιότεροι γνώριζαν εμπειρικά και που σήμερα η επιστήμη εξετάζει με σύγχρονα εργαλεία. Ποια είναι όμως πραγματικά τα πολύτιμα αρωματικά φυτά της χώρας μας και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σωστά και με ασφάλεια? Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε στην σημερινή εκπομπή με τον γεωπόνο, βιολόγο φυτών και περιβαλλοντολόγο, τον κύριο Αντώνη Καρίδα. Χαίρετε, κύριε Καρίδα, καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Καρίδα, τι κάνει την ελληνική γη τόσο γενναιόδορη σε αρωματικά φυτά? Είναι μόνο το μεσογειακό κλίμα ή ο συνδυασμός ήλιου, εδάφους, υψομέτρου και ξηρασίας που δημιουργεί φυτά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά?
4: Είναι λίγο πολύ... απαντήστε την ερώτηση. Το κλίμα της Ελλάδας θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε στο λεγόμενο μεσογειακό κλίμα. Ωστόσο υπάρχουν περιοχές με διαφορετικά μικροκλίματα και υπάρχουν και περιοχές που είναι πιο υγρές, πιο ηλιόλουστες, λιγότερο ηλιόλουστες, οπότε μια πολύ μεγάλη ποικιλία φυτών που την χάνει να έχουν αρωματικές και φαρμακευτικές ιδιότητες φύονται. Όπως επίσης υπάρχουν και κάποια είδη που δεν είναι αυτοφυή, που όμως ταιριάζουν πάρα πολύ καλά, μπορούν να προσαρμοστούν εξαιρετικά στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
1: Ρίγανη, θυμάρι, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, δίκταμο, λεβάντα, ποια από αυτά είναι πραγματικά πολύτιμα σε βιοδραστικές ουσίες και τι ακριβώς κρύβεται πίσω από τα αρώματα που αισθανόμαστε?
4: Πίσω από τα αρώματα κρύβεται ένας μηχανισμός άμυνας που έχει το φυτό, κυρίως στην προστασία του από φυτοφάγα ζώα, έντομα αλλά και μεγαλύτερα ζώα, και προσαρμογές που έχουν να κάνουν με το ξηροθερμικό κλίμα. Όλα τα φυτά που αναφέρατε είναι πολύτιμα, το καθένα με το δικό του τρόπο. Δηλαδή, παράδειγμα, η ρίγανη, την ξέρουμε, είναι ένα εξαιρετικό άρτημα στα φαγητά μας, είναι πολύ αρωματική και είναι πολύ πλούσια σε θέρια έλαια και φενολικές ενώσεις. η οποία όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από τα φαγητά και για τις πεπτικές της ιδιότητες, την αντιμικροβιακή της δράση, το ίδιο και το θυμάρι. Το θυμάρι και η ρίγανη μοιράζονται αρκετά κοινές δραστικές ουσίες. Στο θυμάρι κυριαρχεί η θυμόλη, στη ρίγανη η καρβακρόλη. Και οι ιδιότητες είναι παρεμφερείς. Είναι εξαιρετικό το θυμάρι στην αντιμικροβιακή του δράση. Γι' αυτό και παλιότερα το χρησιμοποιούσαν ευρέως, είτε στις λοιμώξεις του άνωνα πνευστικού και τώρα ακόμη. Άλλο πράγμα βέβαια το φασκόμηλο, έτσι, και αυτό πλούσιο σε θερέλαια, πολυφενόλες, έχει αντιοξυδοτική δράση. Είναι ένα τονωτικό αφέψιμα για τον οργανισμό. Και αυτά τα φυτά μπορούμε να πούμε ότι μοιράζονται το ίδιο οικοσύστημα, έτσι. Συνήθως φύονται σε ξηρές εκτάσεις με φτωχό έδαφος, πετρώδες που μπορεί και στραγγίζει καλά, ενώ υπάρχουν και άλλα φυτά, έτσι, μπορούμε να αναφέρουμε ένα ξαδερφάκι της ρίγανης, και δεν είναι η ματζουράνα, θα έρθουμε και στη ματζουράνα, είναι το δίκταμο, το οποίο είναι ενδυμικό της Κρήτης, αλλά από παλιά καλλιεργούντανε ή συλλέγονταν για τις ιδιότητές του. Είναι ένα εξαιρετικό αφέψιμα το οποίο το χρησιμοποιούσαν και στην ποτοπία, πολύ δυναμωτικό, έροντα το λένε στην Κρήτη. Η ματζουράνα, το άλλο ξαδερφάκι της ρίγανης, είναι και αυτή, φύεται σε αντίστοιχα οικοσυστήματα, είναι εκτός από τη μαγειρική χρησιμοποιείται και για τις στομαχικές διαταραχές. Είναι τόσο πλούσιος και μεγάλος ο κατάλογος. Έτσι, τώρα εμείς ασχοληθήκαμε μέχρι στιγμής, αναφέραμε μόνο κάποια είδη από την οικογένεια των χυλανθών, αλλά έχουμε και άλλες οικογένειες που προσφέρουν αρωματικά φυτά.
1: Και βοηθούν, έτσι, όπως... στον ανθρώπινο, ναι, οργανισμό, κύριε Καρίδα.
4: Βεβαίως, ναι. Είναι μια παλιά σοφία η οποία έχει μεταφερθεί στις μέρες μας. Απλώς στις τελευταίες δεκαετίες γίνονται συστηματικές μελέτες για τις δραστικές ουσίες που περιέχουν και το φάσμα των ωφελιών που μπορεί να προσφέρουν αυτές.
1: Και είπατε σοφία, και μου έρχεται στο μυαλό τη γιαγιά μου που έλεγε «πιες ένα βότανο και θα σου περάσει». Πού τελειώνει η σοφή παράδοση και πού αρχίζει η επιστημονική απόδειξη?
4: Σε πολλές περιπτώσεις έχουν αποδειχθεί επιστημονικά οι δράσεις των φυτών αυτών, και δεν αρκεί να ανοίξει κάποιος το διαδίκτυο ή να πάρει ένα βιβλίο καινούριο ή παλιό για να δει το πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα φυτά, σε ποιες περιπτώσεις, δοσολογίες, αλλά δεν πάβουν να είναι φυτά τα οποία έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες. Και το φάρμακο πρέπει να δίδεται στον οργανισμό με μία φιδό και όποτε πρέπει, με τη συχνότητα που πρέπει. Παράδειγμα, το φασκόμηλο δεν ενδείκνυται να το καταναλώνουμε σε μεγάλα διαστήματα. Οπότε πρέπει να συμβουλευτούμε είτε την παράδοσή μας είτε και τις καινούργιες επιστημονικές μελέτες για να προσπαθήσουμε να πάρουμε τα ωφέλη των φυτών αυτών.
1: Όταν μαζεύουμε ένα αρωματικό φυτό, κύριε Καρίδα, από τη φύση, πώς ξέρουμε ότι το αναγνωρίζουμε σωστά και ότι το συλλέγουμε την κατάλληλη εποχή?
4: Πολύ καλή ερώτηση. Οι δραστικές ουσίες στα διάφορα αρωματικά φυτά συγκεντρώνονται, υπάρχει υψηλότερη συγκέντρωση σε διαφορετικά σημεία ή τμήματα του φυτού, ανάλογα το φυτό, έτσι. Δηλαδή πολλά από τα φυτά που αναφέραμε επικεντρώνουν τα εθέρια τους στα ανώτερα τμήματα, εκεί που είναι τα βράκτια και γενικά τα ανθοφόρα στελέχη. Το μέγιστο των ουσιών αυτών συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένη φάση αναπτύξης του φυτού. Δηλαδή, όχι με το πέρας, παράδειγμα, της άνθησης, αλλά στην έναρξη αυτής. Υπάρχουν φυτά τα οποία χρησιμοποιούμε διαφορετικά τμήματα. Ας πούμε, στη Μέντα είναι τα φύλλα καθαρά, ή στην Λουίζα. Οπότε πολύ σωστά πρέπει να υπάρχει μια γνώση και μια αναγνώριση. Υπάρχουν βοτανικά εγχειρίδια που μπορεί κάποιος να πάει στη φύση και να αναγνωρίσει το φυτό, να αναγνωρίσει αν είναι στην βέλτιστη φάση ανάπτυξής του, για να συλλέξει αυτό που πρέπει να συλλέξει, την λεγόμενη δρόγη. Βέβαια υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος όταν συλλέγουμε από την φύση αυτά τα τμήματα που μας ενδιαφέρουν των φυτών για να κάνουμε τα αφεψίματά μας. Υπάρχει ο κίνδυνος της υπερσυλλογής. Όταν συλλέγουμε ανθοφόρα στελέχη από ένα φυτό, σημαίνει ότι το στερούμε από την αναπαραγωγική του δυνατότητα να παράξει σπόρους και να διαιωνιστεί. Οπότε πρέπει να γίνεται με πολύ φιδό και μάλιστα υπάρχουν περιοχές που απαγορεύεται να συλλέγονται φυτά. Αυτό πρέπει να υπάρχει ειδική άδεια από αρμόδιες υπηρεσίες, το δασαρχείο κτλ.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε και κακή συλλογή, δηλαδή με άσχημο τρόπο να γίνεται η κοπή των φυτών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαιωνίζονται.
4: Ακριβώς. Υπάρχουν περιοχές που είναι γνωστές ή ήταν γνωστές ότι φύγεται το συγκεκριμένο φυτό,
1: ναι,
4: οι οποίες πλέον στερούνται παντελώς την παρουσία αυτών, ναι, των φυτών λόγω της υπερσυλλογής. Ένα κλασικό λάθος είναι να γίνεται η εκρίζωση του,
1: ναι,
4: φυτού. Αυτό σίγουρα είναι το χειρότερο σενάριο, γιατί το φυτό όχι απλώς δεν
1: καταστρέφεται, σταματάει.
4: Καταστρέφεται ακριβώς. Και δεν υπάρχει και νόημα, γιατί το συνήθως δεν μας ενδιαφέρει όλο το φυτό. Αλλά υπάρχει μία άγνοια. Και έχει τύχει και εγώ στο παρελθόν να έχω πάει σε περιοχές του Ολύμπου ή της Χίου για συλλογή ενός φυτού, του λεγόμενου το τσάι του βουνού, όπως λέμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα ιδιαίτερο είδος τσάι του βουνού στην Χίο, με πολύ περιορισμένη εξάπλωση, και δυστυχώς ενώ υπήρχαν καταγεγραμμένες περιοχές με την με τις γεωγραφικές συντεταγμένες, είχαμε πάει στο συγκεκριμένο σημείο και δυστυχώς δεν υπήρχε ούτε για δείγμα, και για τον σιδερίτη Σκάρδικα στον Όλυμπο και για το σιδερίτη Σιπίλεουμ στην Χίο. Και αυτό είναι κλασικό αποτέλεσμα υπερσυλλογής. Το ασφαλέστερο είναι και το σωστότερο, το ορθότερο, να αντλούμε τη δρόγια από αυτά τα φυτά από καλλιέργειες, οι οποίες είναι πολύ πιο ομοιογενείς, γιατί στη φύση υπάρχουν πολλά άτομα με διαφορετική ποικιλότητα. Συνήθως τα φύτα που καλλιεργούμε είναι προέρχονται από ένα στέλεχος, οπότε συμπεριφέρονται και ανάλογα. Δηλαδή ταυτόχρονα ανθίζουν, έχουν την ίδια σύσταση στα δραστικά του συστατικά, και φυσικά δεν γίνεται αυτή η έκπτωση των πληθυσμών στη φύση. Οπότε πραγματικά ενδείκνεται να καταναλώνουμε αυτά τα φυτά από καλλιέργειες. Και δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα καλλιεργούνται, ειδικά η ρίγανη καλλιεργείται σε μεγάλες εκτάσεις. Έτσι. Και όχι μόνο, και ο κρόκος ζάνης, όπως λέμε. Έτσι, ναι.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για τα αρωματικά φυτά τα οποία φύονται στην ελληνική γη. Καλή δύναμη στο έργο σας.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε.
1: Συνομιλήσαμε με τον γεωπόνο, βιολόγο φυτών και περιβαλλοντολόγο, τον κύριο Αντώνιο Καρίδα.

0: Μαγειρεύουμε κάθε μέρα, αλλά πόσοι από εμάς μαγειρεύουμε πραγματικά σωστά? Από το πώς βάζουμε το κρέας στο τηγάνι και πότε γυρίζουμε μία μπριζόλα, μέχρι την σωστή θερμοκρασία του φούρνου και το μυστικό για να μείνει το φαγητό ζουμερό χωρίς να στεγνώσει, η κουζίνα έχει τους δικούς της κανόνες, κανόνες που κάνουν τη διαφορά όχι μόνο στη γεύση, αλλά και στην ασφάλεια του πιάτου μας. Χρηστικές συμβουλές για το πώς πρέπει να μαγειρεύουμε και να ψήνουμε σωστά θα μας δώσει ο σεφ, ο κύριος Γιάννης Παρίκος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Παρίκε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Καυτό τηγάνι, κρύο κρέας ή πρέπει να ακολουθούμε κάποια συγκεκριμένη διαδικασία? Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε όταν βάζουμε κρέας, ψάρι ή κοτόπουλο στο τηγάνι ή στη σχάρα και τελικά καταλήγουμε με ένα στεγνό και σκληρό αποτέλεσμα?
1: Κοιτάξτε, κάθε κομμάτι κρέατος, ψαριού, κάθε κομμάτι προϊόντος θέλει και λίγο διαφορετική διαχείριση. Οπότε εξαρτάται από τι θα μαγειρέψουμε. Κάθε κομμάτι κρέατος καταλαβαίνετε ότι άλλα είναι πιο σκληρά, άλλα είναι πιο μαλακά, άλλα έχουν περισσότερο λίπος, άλλα έχουν λιγότερο, οπότε πρέπει να το γνωρίζουμε. Λίγο φαίνεται ούτως ή άλλως από το μάτι. Οπότε πρέπει να διαχειριζόμαστε λίγο διαφορετικά. Τα κομμάτια που θέλουν λίγο μαγείρεμα και είναι προς άμεση κατανάλωση, όπως π.χ. μπορεί να είναι ένα ριμπάι, ένα φλαπ, μία μπριζόλα, θέλουν λίγο δυνατό τηγάνι, αν το κάνουμε σε τηγάνι, να είναι λίγο, όχι πολύ δυνατό, τίποτα πολύ δυνατό δεν μας βοηθάει. Θέλει να έχει μια αρκετά υψηλή, λίγο πάνω από τη μέση θερμοκρασία ας πούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το σοτάρουμε για τις δύο πλευρές και να το θωρακίσουμε. Και μετά, αναλόγως το πόσο μαγείρεμα θέλει, θα μιλώνουμε τη φωτιά μας έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει μέσα η θερμοκρασία και να έχουμε ένα ωραίο και ζουμερό αποτέλεσμα.
0: Αρκεί το μάτι για να ξέρουμε ότι ένα κρέας έχει ψηθεί σωστά? Ή μήπως η εμφάνιση και το χρώμα μπορούν να μας ξεγελάσουν, κύριε Παρίκη?
1: Το μάτι είναι θέμα εμπειρίας. Συνήθως. Βέβαια, ακόμα και οι νοικοκυρές, επειδή το έχουν κάνει πολλές φορές, δεν έχουν την εμπειρία αυτή. Ο καλύτερος τρόπος είναι ένα θερμόμετρο. Ναι. Αλλά πάλι αυτό δεν μας το αν θα είναι μαλακό το κρέας μέσα ή αν θα είναι σκληρό, δεν μας το εγγυάται. Καλό είναι να ψωνίζουμε συνήθως από κρεοπόλες, αν πρόκειται για κρέας, τους οποίους εμπιστευόμαστε και ξέρουμε το προϊόν που μας φέρνουν. Τώρα, αν πρόκειται για ψάρι, το καλύτερο είναι να μην το βάλουμε στο τηγάνι. Το καλύτερο είναι να το βάλουμε σε μια σκάρα. Ακόμα και στο γκριλ. Αν έχουμε ηλεκτρικό γκριλ.
0: Ναι. Πότε θέλουμε υψηλή θερμοκρασία για να δημιουργήσουμε ωραία κρούστα και πότε το αργό ψήσιμο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στη γεύση και στην τρυφερότητα του κρέατος?
1: Λίγο υψηλή θερμοκρασία θέλουμε στην αρχή όταν το σοτάρουμε, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να το θωρακίσουμε και να κρατήσει μέσα του το κομμάτι του προϊόντος τα υγρά του. Όσο πιο χοντρό κομμάτι είναι μετά αυτό που ψήνουμε, τόσο μειώνουμε και τη θερμοκρασία έτσι ώστε να πάρει περισσότερο χρόνο χωρίς να καεί απ' έξω.
0: Γιατί είναι σημαντικό να μην κόβουμε αμέσως το κρέας μόλις βγει από τη φωτιά? Τι συμβαίνει στους χυμούς του?
1: Συνήθως, αφού το ψήσουμε, πρέπει να το αφήσουμε λίγη ώρα. Επαγγελματικά το λέμε να ρεστάρει, να καθίσει να ηρεμήσει το κρέας. Να βγάλει σιγά σιγά τους ζωμούς του. Αυτό που βλέπουμε εμείς και λέμε ότι έχει αίμα, δεν είναι αίμα. Είναι η ζωμή του κρέατος. Οπότε, αν το κόψουμε αμέσως, βλέπουμε το πιάτο μας γεμίζει με υγρά. Καλό είναι να το αφήσουμε 5-10 λεπτάκια πριν το σερβίρουμε. Να αφήσουμε να φύγουν, να ηρεμήσει το κρέας, να μαλακώσει. Και κατόπιν του κάνουμε ξανά ένα γρήγορο ζέσταμα και το μυρδοποιούμε, το κόβουμε σε κομμάτια και το σερβίρουμε.
0: Στην κουζίνα υπάρχει και ένας αόρατος εχθρός, η διασταυρούμενη επιμόλυνση. Πόσο επικίνδυνο είναι να χρησιμοποιούμε το ίδιο μαχαίρι ή την ίδια επιφάνεια για ομό κρέας και στη συνέχεια για σαλάτα ή μαγειρεμένο φαγητό,
1: πάντα,
0: κύριε Παρίκη?
1: Πάντα ό,τι αφορά το ομό, πρέπει με το που τελειώνουμε την κοπή μας να πλένονται και να απολυμμένονται πολύ καλά τα εργαλεία μας. Είτε είναι το ξυλοκοπής μας, είτε είναι το μαχαίρι μας, είτε είναι κάποια πυρούνα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, ιδίως όταν χρησιμοποιούμε κοτόπουλο, που ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος. Πρέπει να απολυμμένονται πάρα πολύ καλά όλα τα σκεύη μας και στη συνέχεια να προχωράμε σε οποιαδήποτε άλλη παρασκευή κάνουμε.
0: Ποια πράγματα είναι αυτά που πιστεύετε πως πρέπει να αλλάξουμε από σήμερα στην κουζίνα μας για να μαγειρεύουμε πιο νόστιμα, πιο σωστά και κυρίως με μεγαλύτερη ασφάλεια για την υγεία μας?
1: Καταρχήν θα πρέπει να έχουμε τα σωστά σκεύη για να μαγειρεύουμε. Τα τηγάνια μας, αν είναι αντικολλητικά, να είναι αντικολλητικά και να μην είναι ξεχτισμένα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλες, ιδίως το τεφλόν, έχει καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες όταν είναι ξεχτισμένο περνάνε μέσα στο φαγητό μας. Τα σκεύη που χρησιμοποιούμε να είναι κατάλληλα, τα ξύλα κοπής μας, έτσι ώστε να μην, όταν κόβουμε, να μην φεύγουν μικροπλαστικά και περνάνε μέσα στο φαγητό μας. Και γενικά να είναι όλα τα σκεύη μας να είναι λειτουργικά, ας πούμε.
0: Εν κατακλείδη, ποια μέρη του κρέατος θέλουν μεγαλύτερη προσοχή όταν τα μαγειρεύουμε ή τα ψήνουμε, κύριε Παρίκε?
1: Όλα είναι... τα κομμάτια θέλουν το δικό τους μαγείρεμα. Τα πιο σκληρά κομμάτια θέλουν αρκετή ώρα και στην κατσαρόλα, έτσι ώστε να μπορέσουν να μαγειρευτούν, να γίνουν νόστιμα.
0: Το μοσχάρι, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το μοσχάρι, λέω, για παράδειγμα, όπως το είναι το χτένι, είναι κάποια έτσι σημεία του
1: σώματος. Σχεδόν κάθε κομμάτι του μοσχαριού θέλει και διαφορετικό μαγείρεμα. Το χτένι, επειδή έχει πολύ κολαγόνο,
0: ναι,
1: αν το μαγειρέψουμε σωστά, δηλαδή πάρουμε όλο το κομμάτι, το σοτάρουμε όμορφα γύρω-γύρω και το αφήσουμε μέσα στην κατσαρόλα, το κάνουμε μπρεζέ για 2-2,5 ώρες, βγαίνει ένα κομμάτι, επειδή έχει το ζελέ του μέσα, το κολαγόνο, βγαίνει ένα πολύ νόστιμο και πολύ αφράτο και ζουμερό κομμάτι. Η μπριζόλα, το ριμπάι, αυτά θέλουν, το φιλέτο, θέλουν πολύ πιο γρήγορο μαγείρεμα, που συνήθως το κάνουμε είτε στη σκάρα είτε στο τηγάνι. Λίγα λεπτά είναι αρκετά. Αν πρόκειται τώρα για ελιά, για στρογγυλό, όλα αυτά θέλουν κατσαρόλα και θέλουν αρκετή ώρα μαγείρεμα. Πρέπει να το σετάρουμε πάντα το κρέας για τον ίδιο λόγο που είπαμε προηγουμένως, για να θωρακίσουμε το κομμάτι μας, έτσι ώστε να κρατήσει τους ζωμούς τους μέσα και να βγει πιο μαλακό. Και είναι και κάποια κομμάτια τα οποία θα, αναλόγως το ζώο, που θα ήταν καλό να τα μαρινάρουμε και από πριν, από ένα βράδυ, μια βραδιά πριν, έτσι ώστε να μπορέσει να βγει ακόμα πιο μαλακό και να πάρει και λίγο διαφορετική γεύση.
0: Συνήθως
1: εκεί πάμε στα κυνήγια.
0: Ακριβώς, όπως το αγριογούρουνο, για παράδειγμα, το οποίο θέλει μια ειδική
1: και
0: προετοιμασία.
1: Να φύγει και η βαριά μυρωδιά που έχει τα ζώα, και για να μαλακώσει κιόλας, να μπορέσει να σπάσουν οι ίνες του και να μαλακώσει.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε. Θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους σας.
0: Συνομιλήσαμε με τον σεφ, τον κύριο Γιάννη Παρίκο.
2: Η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 230 701. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόνο μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνεδριάζει σήμερα και αύριο η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας καταβάλλονται οι συντάξεις και οι ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους. Στη σύλληψη ενός 54χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια, προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Ζήτημα έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τη μεταφορά μαθητών και μαθητριών από και προς τις σχολικές μονάδες. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν όταν ένοπλα μέλη συμμορίας επιτέθηκαν σε καταβλισμό εκτοπισμένο στην Κενσκόφ, ορεινή κοινότητα κοντά στην πρωτεύουσα της Αϊτής. Ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού συζήτησε με Ιρανούς αξιωματούχους την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Έθριος ο καιρός με νεφώσεις τα ηπειρωτικά κατά τόπους συνθήκες καύσωνα, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στη ζωή μας μπορεί να υπήρξαν καλοκαίρια που τελείωσαν ημερολογιακά, αλλά δεν τελείωσαν ποτέ μέσα μας. Μία μυρωδιά από πεύκο, ένα τραγούδι, η γεύση ενός καρπουζιού ή ακόμη και το φως ενός δειλινού αρκούν για να μας ταξιδέψουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δεκαετίες πίσω. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με την ψυχολόγο, την κυρία Γεωργία Τσιρούκη, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσιρούκη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Κυρία Τσιρούκη, γιατί άραγε το καλοκαίρι έχει τόσο ισχυρό αποτύπωμα στη μνήμη μας? Είναι επειδή συνδέεται με την παιδική ηλικία, την ανεμελιά και τις έντονες εμπειρίες, ή υπάρχει και κάποιος ιδιαίτερος μηχανισμός της αυτοβιογραφικής μνήμης?
1: Γενικά το καλοκαίρι είναι μία περίοδος που την περιμένουμε όλοι έτσι με αγωνία, θα έλεγα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και αυτό γιατί το βλέπουμε σαν απόδραση από τη ρουτίνα μας. Αυτό είναι το πιο βασικό στοιχείο. Δηλαδή το βλέπουμε σαν μια ευκαιρία να ξεφύγουμε από αυτό που ζούμε καθημερινά, από αυτό που μας έχει κουράσει, και αναζητούμε έτσι μια αίσθηση ελευθερίας, μια αίσθηση ανεμελιάς. Αναζητούμε να περάσουμε ποιοτικό χρόνο μακριά από υποχρεώσεις. Έχουμε την ευκαιρία επίσης να έρθουμε σε επαφή με τη φύση, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το ανακαλύπτουμε διαρκώς τώρα πια, ακόμη και οι νέοι άνθρωποι, ότι η επαφή με τη φύση είναι αυτό τελικά που μας αναζωογονεί και μας δίνει την ευκαιρία να ξεφύγουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας, από ό,τι μας απασχολεί. Γενικά το καλοκαίρι έχουμε θετικές αναμνήσεις όλοι μας και από τα παιδικά μας χρόνια, κυρίως από τα παιδικά μας χρόνια, αλλά και μεγαλύτεροι. Υπάρχει έτσι και μια τάση να εξιδανικεύουμε τις αναμνήσεις από το καλοκαίρι. Δηλαδή τους δίνουμε έτσι μια θετική χρειά που μπορεί και να μην είναι αντικειμενική. Παρ' όλο αυτό το φτιάχνουμε εμείς λίγο έτσι με τη φαντασία μας, το εμπλουτίζουμε, έτσι ώστε να το έχουμε σαν συντροφιά τις δύσκολες μέρες του χειμώνα ή του χρόνου, που καθημερινά, ας πούμε, αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα, οι υποχρεώσεις μας κουράζουν ιδιαίτερα, η ρουτίνα αυτή που θέλουμε να ξεφύγουμε. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι το καλοκαίρι προκαλεί όλα αυτά τα συναισθήματα και λειτουργεί λίγο σαν καταφύγιο, το να θυμόμαστε έτσι πράγματα από τις διακοπές μας.
0: Ένα τραγούδι, μία μυρωδιά, μία γεύση, κυρία Τσιρούκη, μπορούν ξαφνικά να μας μεταφέρουν σε ένα καλοκαίρι πριν από 20 ή 30 χρόνια. Γιατί οι αισθητηριακές μνήμες λειτουργούν τόσο δυνατά στο κομμάτι του χρόνου?
1: Εδώ θα ήθελα λίγο να ξεχωρίσουμε το τι σημαίνει μνήμη, τι είναι η μνήμη και τι είναι η νοσταλγία.
0: Ναι.
1: Και η μνήμη και η νοσταλγία μας συνδέουν άρρηκτα με το παρελθόν μας. Βέβαια η νοσταλγία δεν υπάρχει χωρίς τη μνήμη. Η μνήμη είναι γενικά η ικανότητά μας να συγκρατούμε και να ανακαλούμε πληροφορίες και γεγονότα από το παρελθόν. Η νοσταλγία τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Να δούμε λίγο και την ετυμολογία της λέξης που έχει πολύ ενδιαφέρον. Προέρχεται από τις λέξεις νόστος και άλγος. Το νόστος είναι η επιστροφή στην πατρίδα και το άλγος είναι ο πόνος. Αυτή η λέξη επινοήθηκε από έναν φοιτητή της ιατρικής Ελβετό, ο οποίος μιλούσε ουσιαστικά για την ανάγκη των μισθοφόρων στρατιωτών να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Υπήρχε δηλαδή μια τρομερή ανάγκη και μια έτσι επιθυμία έντονη να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Και έτσι λοιπόν επινόησε τη λέξη νοσταλγία, δηλαδή είναι η επίπονη επιστροφή στην πατρίδα. Τώρα εμείς όταν μιλάμε για νοσταλγία σήμερα, αναφερόμαστε σε ένα συναισθηματικό πόθο ή μια γλυκιά μελαγχολία για μια προηγούμενη εποχή. Οπότε η μνήμη θα λέγαμε ότι προσφέρει τα υλικά, δηλαδή τις εικόνες, τα πρόσωπα, τις αισθήσεις, αυτό που αναφέρατε πριν. Δηλαδή έχουμε στη μνήμη μας κάποιες αισθήσεις που έχουν μείνει, κάποιες εικόνες, κάποια πρόσωπα, κάποιες καταστάσεις. Η νοσταλγία είναι αυτή που το χρωματίζει όλο αυτό με συναίσθημα. δηλαδή μας δίνει το συνέστημα. Δηλαδή νοσταλγώ, θέλω να γυρίσω σε κάτι που έχω ζήσει παλιότερα. Και αυτό μπορεί να μου το θυμίσει, όπως είπατε, μία εικόνα, μία μυρωδιά, μία γεύση, ένα πρόσωπο που θα συναντήσουμε.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε για την νοσταλγία στην οποία αναφερθήκατε, κυρία Τσιρού, και ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως συναισθηματικό στήριγμα στο σήμερα.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λέτε, ναι. Πολύ σωστή παρατήρηση. Γενικά, επειδή θα λέγαμε ότι η νοσταλγία και η μνήμη μας συνδέουν με τις ρίζες μας, δηλαδή με αυτό που ήμασταν κάποτε, άρα μας συνδέουν περισσότερο με την ταυτότητά μας και αποτελούν συναισθηματικό καταφύγιο. Δηλαδή, όταν αντιμετωπίζουμε έτσι κάποιες δυσκολίες στην καθημερινότητα, θα λέγαμε ότι μία μνήμη ή το να νοσταλγήσουμε μία παλιότερη στιγμή, αυτό αποτελεί ένα καταφύγιο για τον άνθρωπο. Αυτό όμως ενέχει κάποιους κινδύνους. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια παγίδα, γιατί υπάρχει κίνδυνος της εξειδανίκευσης. Δηλαδή, κάποια στιγμή που έχουμε ζήσει στο παρελθόν, πάντα την εξειδανικεύουμε σε σχέση με το παρόν. Δηλαδή, κρατάμε τα θετικά στοιχεία και έχουμε ξεχάσει τα αρνητικά στοιχεία που ίσως τη συντρόφευαν. Οπότε, αυτό μπορεί να αποτελεί έτσι και μια παγίδα. Παγίδα δεν είναι βολική για μας τη δεδομένη στιγμή, γιατί εμείς θέλουμε να θυμόμαστε τα θετικά συναισθήματα, τα θετικά στοιχεία. Δηλαδή ότι περάσαμε τους ανθρώπους μας που το θεωρούμε πάρα πολύ όμορφο και το έχουμε έτσι χρωματίσει πάρα πολύ ωραία με θετικά συναισθήματα. Συνήθως όμως δεν είναι αντικειμενικό όλο αυτό. Είναι κάτι που εμείς πλάθουμε, γιατί αυτό αποτελεί για μας ένα συναισθηματικό καταφύγιο. Θα λέγαμε ότι είναι μια παρηγοριά εν μέσω βεβαιότητα.
0: Όταν λέμε τότε ήταν όλα καλύτερα, θυμόμαστε, κυρία Τσιρούκη, πραγματικά την εποχή ή ανακατασκευάζουμε το παρελθόν μέσα από τις ανάγκες και τα συναισθήματα του σημερινού μας εαυτού?
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Ναι, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, πολλές φορές όντως οι άνθρωποι τείνουν να εξειδανικεύουν το παρελθόν και να θεωρούν τα πράγματα ήταν καλύτερα τότε. Αυτό συμβαίνει σε πιο όριμες ηλικίες, δηλαδή σε ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών. Θα λέγαμε ότι γενικά νοσταλγούν την ζωή, την παλιότερη ζωή, γιατί τα πράγματα ήταν πιο απλά. Και αυτό είναι αντικειμενικό, δηλαδή όντως η ζωή ήταν απλούστερη τότε. Τώρα οι νεότεροι, οι οποίοι δεν έχουν ζήσει όμως εκείνη τη ζωή για να ξέρουν πώς ακριβώς ήταν τα πράγματα, επειδή έχουν ακούσει από τους μεγαλύτερους, ή επειδή το βλέπουν στην τέχνη, στις ταινίες, στο θέατρο κτλ. Δηλαδή περνάνε τα μνήματα αυτά ή από ιστορίες δικών τους ανθρώπων. Ακόμη και εκείνοι νοσταλγούν μια ζωή που δεν έζησαν και που θεωρούν καλύτερη από τη σημερινή. Γι' αυτό πολλές φορές γίνεται αναφορά από τους νέους, ας πούμε, για τη μουσική της δεκαετίας του 80 ή για το πώς οι νέοι διασκέδαζαν τότε ή πόσο πιο απλά ήταν τα πράγματα. Ακόμη και μέσα από τις δυσκολίες που ίσως συναντούσαμε εμείς τότε, γιατί τότε δεν υπήρχε το κινητό τηλέφωνο, οπότε είχαμε άλλο τρόπο επικοινωνίας ή και δεν είχαμε επικοινωνία πολλές φορές, ήταν πιο δύσκολη. Υπάρχει όμως έτσι αυτή η νοσταλγία πια των νέων ανθρώπων, αλλά και εμάς των μεγαλύτερων που τα έχουμε ζήσει και αυτά από κοντά, να ξαναζήσουμε, δηλαδή να ξαναμπούμε στην εποχή αυτή που τα πράγματα ήταν πιο απλοϊκά, που είχε λιγότερο άγχος, που υπήρχε λιγότερη πίεση. Γιατί αυτό, να ξέρετε, έχει μεταφερθεί και στις καινούργιες γενιές και το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά.
0: Γιατί τα καλοκαίρια που μοιραστήκαμε με ανθρώπους που αγαπήσαμε παραμένουν συχνά πιο ζωντανά από άλλα γεγονότα της ίδιας περίοδου?
1: Αναφέρεστε δηλαδή στις διακοπές καλοκαιρινές που ζήσαμε με ανθρώπους αγαπημένους.
0: Είναι τελικά η μνήμη του τόπου και του χρόνου, κυρία Τσιρούκη?
1: Σίγουρα έχει να κάνει και με τον τόπο που ζήσαμε μια κατάσταση και με τον χρόνο. Και πολλές φορές μάλιστα υπάρχει επιθυμία να το ξαναζήσουμε αυτό. Δηλαδή πολλές φορές ίσως να έχει συμβεί και σε εσάς, όταν να επισκεφτόμαστε ένα μέρος στο οποίο έχουμε περάσει, ας πούμε, τις καλοκαιρινές διακοπές στα νιάτα μας και έχουμε περάσει πολύ όμορφες στιγμές, θέλουμε με κάποιο τρόπο αυτό να το βιώσουμε ξανά. Δηλαδή κάπως να ξανασυναντήσουμε τους ίδιους ανθρώπους, να ξαναβρεθούμε στα ίδια μέρη, ίσως να βιώσουμε παρόμοιες καταστάσεις. Και αυτό δυστυχώς δεν γίνεται επιτυχημένα, γιατί έχουν αλλάξει όλα. Έτσι. Έχουν αλλάξει τα μέρη στα οποία τα ζήσαμε αυτά, έχουν αλλάξει οι άνθρωποι, έχουν αλλάξει εμείς οι ίδιοι. Οπότε αυτό είναι ανέφικτο πια να γίνει. Και υπάρχει και μια απογοήτευση σε αυτό. Αλλά σίγουρα τα αναζητάμε όλα αυτά, γιατί σίγουρα έχουν μείνει, έχουν καταγράψει δηλαδή, στη μνήμη μας κάτι πολύ ευχάριστο, κάτι πολύ έτσι ρομαντικό, τρυφερό. Και σας λέω, υπάρχει πάντα το θέμα της εξειδανίκευσης, δηλαδή πάντα το χρωματίζουμε θετικά, με θετικά συναισθήματα, γιατί είναι κάτι που απέχει πολύ χρονικά από το τώρα. Οπότε έχουμε ξεχάσει και λίγο τα αρνητικά στοιχεία.
0: Πιστεύετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, κυρία Τσιρούκη, δημιουργικά τις όμορφες αναμνήσεις του παρελθόντος χωρίς να παγιδευτούμε σε αυτό?
1: Σίγουρα μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σαν στρατηγική συναισθηματικής ρύθμισης. Δηλαδή, όταν βιώνουμε ένα αρνητικό συνέστημα και δεν είναι εύκολο να βρούμε κάποιο τρόπο για να απαλλαχτούμε από αυτό ή για να το αντιμετωπίσουμε, το να καταφύγουμε σε κάποιες έτσι μνήμες του παρελθόντος που μας δημιουργούν ευχάριστα συναισθήματα, αυτό σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει θετικά και θεραπευτικά, θα λέγαμε. Δηλαδή μπορεί εκείνη τη στιγμή να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το αρνητικό συνέστημα που βιώνουμε, γυρνώντας σε μια εποχή που τη βιώναμε με πιο ευχάριστα συναισθήματα και ίσως αισθανόμασταν πολύ καλύτερα.
0: Πότε η νοσταλγία μας δίνει δύναμη και πότε η συνεχή σύγκριση του τότε με το τώρα μπορεί να μας απομακρύνει από το παρόν?
1: Αυτό είναι ακριβώς το θέμα, ότι είναι ωραίο να νοσταλγούμε, είναι ωραίο να γυρίζουμε σε μια εποχή όπου τα συναισθήματα ήταν θετικά και όπου έχουμε βιώσει πολύ ωραίες στιγμές, αρκεί όμως να μην χάνουμε το παρόν. Δηλαδή το να βρισκόμαστε στο παρόν και να το βιώνουμε έτσι με όλη μας τη δύναμη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό είναι που μας κρατάει σε επαφή με το περιβάλλον μας, με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δηλαδή μας κρατάει σε μια επαφή με την πραγματικότητα. Εάν δεν μπορούμε να ζήσουμε το παρόν και να το γευόμαστε με όλα αυτά που έχει και τα θετικά και τα αρνητικά, σίγουρα χάνουμε την επαφή μας με την πραγματικότητα. Οπότε αυτό μπορεί να είναι η αφορμή για να ξεκινήσουμε διάφορα προβλήματα. Οπότε ναι, η νοσταλγία βοηθάει. Η μνήμη που θα μας γυρίσει πίσω σε ευχάριστα συναισθήματα μπορεί να είναι πολύ βοηθητική πολλές φορές. Αλλά πρέπει το παρόν να το ζούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζούμε το παρόν, να είμαστε στο εδώ και τώρα. Γιατί μόνο αυτό μπορεί να μας κρατήσει σε επαφή με την πραγματικότητα και με το ποιοι είμαστε σήμερα και το τι μπορώ να κάνω σήμερα, τώρα. Δηλαδή δεν μπορώ να στηρίζω μόνο στο παρελθόν μου, μπορώ να δημιουργήσω και τώρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Και αυτό είναι καλό να κάνουμε.
0: Εν κατακλείδη, γιατί θυμόμαστε με τόση ένταση τα καλοκαίρια της ζωής μας, κυρία Τσιρούκη?
1: Γιατί είναι αυτό που λέμε η ελευθερία μας, η ανεμελιά μας, ότι ξεφεύγουμε από το καθημερινό, ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες ατασταλίες που τις συγχωρούμε στον εαυτό μας, γιατί είναι οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Και διακοπές τι σημαίνει? Διακόπτω από τα πάντα, διακόπτω από αυτά που κάνω καθημερινά. Άρα ξεφεύγω από το πρόγραμμά μου. Όταν ξεφεύγουμε λοιπόν από το πρόγραμμά μας, αυτό είναι πάντα πολύ ευχάριστο και όλοι το επιθυμούμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς εύχομαι.
0: Συνομιλήσαμε με την ψυχολόγο, την κυρία Γεωργία Τσιρούκη.

Αναφερθήκαμε στην χθεσινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και στο οδηπορικό αυτό το οποίο ξεκινήσαμε στην χθεσινή εκπομπή, στην Επίδαυρο και συγκεκριμένα στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Και είπαμε ότι όταν ακούμε τη λέξη Επίδαυρος, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε αμέσως όχι το χωριό την Επίδαυρο, το θέατρο, το περίφημο αρχαίο θέατρο. Σκεφτόμαστε και το χωριό γιατί είναι και αυτό πανέμορφο. Το περίφημο αρχαίο θέατρο με την ορχήστα, την εκπληκτική ακουστική, τις παραστάσεις του αρχαίου δράματος, τους θεατές που κάθε καλοκαίρι κατακλείζουν τις κερκίδες. Όμως η Επίδαυρος είναι κάτι πολύ περισσότερο, γιατί πριν γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς θεατρικούς τόπους του σύγχρονου κόσμου, ήταν ένας από τους σημαντικότερους τόπους θεραπείας του αρχαίου κόσμου, όπως είπαμε στην χθεσινή εκπομπή. Η ακουστική είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του αρχαίου θέατρου της Επιδαύρου. Ίσως θα λέγαμε το μεγαλύτερο, γιατί μπορεί κάποιος να κάθεται στην πρώτη θέση, στην πρώτη σειρά, και κάποιος να κάθεται στην τελευταία και να ακούει το ίδιο.

κοινωνικής γνώσης, και ίσως εκεί συναντάμε ακόμη μια φορά κάτι χαρακτηριστικό των αρχαίων Ελλήνων, την προσπάθεια να συνδυάσουν την αισθητική με τη λειτουργικότητα. Το θέατρο είναι πραγματικά όμορφο, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί εξαιρετικά. Αυτό αξίζει να το τονίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι το θέατρο είναι πραγματικά όμορφο και λειτουργεί εξαιρετικά και με έναν ξεχωριστό τρόπο. Και όταν λέμε επίδαυρος, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το θέατρο, να βλέπουμε ένα ολόκληρο συγκρότημα, το Ναό του Ασκληπιού, Θόλο, Εγκυμητήριο, Λουτρά, χώρους άθλησης, χώρους φιλοξενίας, τελετουργικές εγκαταστάσεις και φυσικά το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Η UNESCO θεωρεί το σύνολο αυτό που μόλις προαναφέραμε ένα από τα πληρέστερα αρχαία ελληνικά ιερά που σώζονται. Γιατί όμως μας ενδιαφέρει σήμερα η Επίδαυρος? Επειδή δεν είναι μόνο αρχαιολογία. Μας κάνει να σκεφτούμε ξανά τι σημαίνει υγεία, τι σημαίνει θεραπεία, τι σημαίνει φροντίδα και κυρίως τι σημαίνει άνθρωπος. Στην αρχαιότητα ο ασθενής πήγαινε στην Επίδαυρο αναζητώντας τη θεραπεία. Σήμερα πηγαίνουμε σε ένα νοσοκομείο. Οι μέθοδοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικές. Η επιστήμη έχει κάνει τεράστια βήματα. Δεν πρέπει λοιπόν να εξιδανικεύουμε την αρχαία θεραπευτική, ούτε να τη συγκρίνουμε απλουστευτικά με την σύγχρονη ιατρική. Όμως μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάτι: την ανάγκη του ανθρώπου να θεραπευτεί. Και αυτή η ανάγκη του ανθρώπου να θεραπευτεί δεν έχει αλλάξει, και ίσως ούτε η ανάγκη του στο να ελπίζει. Η Επίδαυρος μας θυμίζει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ένα σώμα που αρρωσταίνει, είναι και ένας άνθρωπος που φοβάται, που αγωνιά, που ελπίζει, που χρειάζεται να αισθανθεί ότι κάποιος τον φροντίζει. Και οι αρχαίοι δημιούργησαν έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από αυτήν την ανάγκη, έναν κόσμο στον οποίο συνυπήρχαν η πίστη, η θεραπεία, η άσκηση, το νερό, η αρχιτεκτονική, η μουσική και το θέατρο. Και ίσως γι' αυτό η Επίδαυρος εξακολουθεί να μας συγκινεί. Γιατί όταν στεκόμαστε σήμερα ανάμεσα στα αρχαία μνημεία, δεν βλέπουμε μόνο πέτρες, βλέπουμε ανθρώπους. Άνθρωποι που πριν από χιλιάδες χρόνια έφτασαν εκεί με ένα πρόβλημα, με έναν πόνο, με μία ασθένεια, με έναν φόβο, και μαζί τους έφεραν κάτι που δεν έχει ηλικία, την ελπίδα. Ίσως αυτός να είναι και ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο η Επίδαυρος εξακολουθεί να ζει, γιατί το θέατρό της εξακολουθεί να γεμίζει, γιατί οι φωνές των ηθοποιών εξακολουθούν να ακούγονται, γιατί το αρχαίο ιερό εξακολουθεί να μας καλεί να αναρωτηθούμε τι είναι τελικά η θεραπεία. Είναι μόνο η αντιμετώπιση της ασθένειας ή είναι και η προσπάθεια να ξαναβρει ο άνθρωπος την ισορροπία του? Η Επίδαυρος δεν μπορεί να μας δώσει σήμερα τις απαντήσεις που έδινε στους ανθρώπους της αρχαιότητας. Μπορεί όμως να μας δώσει κάτι άλλο, την ευκαιρία να θυμηθούμε ότι πίσω από κάθε ασθένεια υπάρχει ένας άνθρωπος, και πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχει η ανάγκη για φροντίδα, για παρηγοριά, για δύναμη, για ελπίδα. Και ίσως γι' αυτό, μέσα στην απόλυτη σιωπή του αρχαιοθέατρου, όταν μία ανθρώπινη

0: φωνή ακούγεται μέχρι την τελευταία σειρά, αισθανόμαστε κάτι σχεδόν παράδοξο. Ότι ένας τόπος που δημιουργήθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια εξακολουθεί να μας μιλά, να μιλά στις καρδιές μας. Και ίσως το μήνυμά του να είναι απλό. Ο άνθρωπος πάντοτε αναζητούσε τη θεραπεία, αλλά πάντοτε αναζητούσε και την ελπίδα. Και στην Επίδαυρο τα δύο αυτά συναντήθηκαν. Και όπως είπαμε, για να καταλάβουμε την Επίδαυρο πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τον Ασκληπίο, το θεό της ιατρικής, του οποίου η λατρεία δεν εμφανίστηκε ξαφνικά, και η ιστορία του ιερού είναι παλαιότερη και συνδέεται με την λατρεία του Απόλλωνα Μαλεάτα. Η UNESCO αναφέρει ότι το ιερό είχε ήδη αναπτυχθεί από παλαιότερη λατρεία του Απόλλωνα Μαλεάτα και ότι η λατρεία του Ασκληπιού καθιερώθηκε στην Επίδαυρο κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. Ο Ασκληπιός έγινε σταδιακά ο μεγάλος θεραπευτής και γύρω από τη λατρεία του δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο σύστημα. Δεν έχουμε δηλαδή έναν ναό απομονωμένο. Έχουμε έναν οργανωμένο χώρο με πολλές διαφορετικές λειτουργίες, έναν χώρο όπου ο ασθενής μπορούσε να παραμείνει, να προσευχηθεί, να κοιμηθεί, να λουστεί, να ασκηθεί, να παρακολουθήσει θεατρικούς ή μουσικούς αγώνες, να συμμετάσχει σε τελετουργίες. Αυτό από μόνο του μας δείχνει ότι η αρχαία αντίληψη για την υγεία ήταν πολύ ευρύτερη από την απλή αντιμετώπιση ενός συμπτώματος. Η UNESCO αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις περιλάμβαναν χώρους λατρείας και θεραπείας, λουτρά, άθληση, διαμονή και θέατρο. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί σήμερα έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε ένα νοσοκομείο σε έναν χώρο όπου πηγαίνουμε για μια συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Η θεραπεία εντασσόταν μέσα σε έναν ολόκληρο μηχανισμό, μέσα σε ένα ολόκληρο περιβάλλον. Το περιβάλλον είχε σημασία, η διαμονή είχε σημασία, η καθαριότητα είχε σημασία, το νερό είχε σημασία, η άσκηση επίσης είχε σημασία, η ψυχαγωγία και φυσικά η πίστη. Και όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, κάθε χρόνο στην Επίδαυρο, επειδή η Επίδαυρος δεν είναι μόνο αρχαιολογία, μας κάνει να σκεφτούμε, είπαμε ξανά την υγεία, αλλά είναι και ένας χώρος που κάθε χρόνο συγκεντρώνει δεκάδες ανθρώπων που επισκέπτονται την Επίδαυρο για να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις. Κάθε μέρα νέα μέρα. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν η Αποστολή Αφονταρά. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Αναγνώσματα» ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος την 7η Απριλίου 1987.

Η Θεία Ευχαριστία, όπως ξέρετε, αρχίζει με αναφορά στη Βασιλεία του Θεού. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός. Και όλα τα μυστήρια τα οποία συνδέονται άλλοτε με τη Θεία Ευχαριστία, όλα διατηρούν αυτόν τον τύπο της ενάρξεως, όπως το βάπτισμα ή ο γάμος. Επομένως, όταν συνερχόμεθα για να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία, στρέφεται η σκέψη μας, όλη μας η ύπαρξη, προς τη Βασιλεία του Θεού, προς τα έσχατα, προς το μέλλον. Και αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας είναι μια πορεία της Εκκλησίας προς τα έσχατα. Την αναλύει πολύ καλά σε αυτό το πνεύμα ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής στα κείμενά του. Είναι ενδιαφέρον πώς βλέπει τους συμβολισμούς των τελουμένων μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Τα βλέπει όλα με αυτό το εσχατολογικό νόημα και όλα οδηγούν προς το πέρας, όπως το ονομάζουμε, προς εκεί που όλος ο κόσμος βλέπει την ιστορία της σωτηρίας και την οικονομία του Θεού να κατευθύνεται για να μεταμορφωθεί, για να σωθεί. Συνεπώς, στη Θεία Ευχαριστία έχουμε την μεταμόρφωση του κόσμου, την οποία θα μας φέρει η Βασιλεία του Θεού παρούσα. Γι' αυτό και αρχίζει η Θεία Ευχαριστία με την επίκληση της Βασιλείας του Θεού. Η δομή βέβαια της Θείας Ευχαριστίας, όπως την έχουμε σήμερα, της Θείας Λειτουργίας, έχει λίγο ιστορικά περιπλακεί. Διότι το πρώτο μέρος πρώτης μικράς εισόδου έχει προβληματίσει τους λειτουργιολόγους τι ακριβώς ήταν, τι είναι, διότι σαφώς η έναρξη της Θείας Λειτουργίας ήταν η μικρά είσοδος. Ήταν η ώρα που ο επίσκοπος εισήρχετο και τον ανέμενε ο λαός. «Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν». Κυρίως απευθύνετο στο λαό. Ο επίσκοπος μετέφερε την προσκύνηση, διότι ήταν εικόν Χριστού. Ήρχε το ο εσχατολογικός Χριστός για να φέρει τα έσχατα, τη Βασιλεία του Θεού, μέσα στον κόσμο. Τον ανέμενε ο λαός, συνηγμένος όπως θα είναι στα έσχατα, συνηγμένος ο λαός του Ισραήλ από τον κόσμο. Έτσι αναμένεται στην Καινή Διαθήκη και αυτή είναι η αρχή της Θείας Λειτουργίας. Τα προηγούμενα της εισόδου, τα αντίφωνα και αιτήσεις κατά την κρατούσα γνώμη των λειτουργιολόγων, πρέπει να είχαν σχέση με κάποια πομπή, λιτάνευση, που έγινε το μάλλον από το Επισκοπείο προς την Εκκλησία. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Πάντως αυτές οι στάσεις, αιτήσεις, έτη και έτη, δεικνύουν ότι έγινε το κάποια λιτάνευση, κάποια πομπή ελάμβανε χώραν.

Εν πάση περιπτώσει, όταν φτάνουμε στο σημείο της μικράς εισόδου, που είναι η είσοδος του επισκόπου, τότε αρχίζει αυτό που θα το ονόμαζα η σκηνοθεσία, με την καλή έννοια των εσχάτων. Δηλαδή μπαίνει ο επίσκοπος και καταλαμβάνει το θρόνο. Μεσολαβούν τα πολιτίκια, τα οποία είναι παρέμβλητα, αλλά η ουσιαστική κίνηση είναι προς το σύνθρονο, όπου στέκεται περιστοιχούμενος από τους πρεσβυτέρους εις τύπων των Αποστόλων. Εκείνη την ώρα, μόλις γίνει η εγκατάσταση των πρεσβυτέρων στο σύνθρονο, ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος. Ο Τρισάγιος Ύμνος είναι απαρχής, όπως εμφανίζεται στο έκτο κεφάλαιο του Ισαΐου, εσχατολογικός ύμνος. Είναι αυτό που είδε ο Ισαΐας ως όραμα του θρόνου του Θεού μέσα στην μεγαλοπρέπεια και στη δόξα, συμπλέκεται με τον Ψαλμό 41. Μεταφέρεται λοιπόν αυτός ο θρόνος του Θεού, αυτή η εσχατολογική πραγματικότητα εδώ, εν τόπο και χρόνο, στην κοινότητα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, μέσα από αυτή την εμπειρία της Θείας Ευχαριστίας, στο σημείο αυτό καθίσταται μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Βλέπει το Θεό καθήμενον επί του θρόνου Του, όπως θα δει ακριβώς τα πράγματα όταν έλθει η Βασιλεία του Θεού. Συνεπώς, η Θεία Ευχαριστία για μας είναι μια είσοδος της Βασιλείας του Θεού στην ιστορία. Και ο επίσκοπος, ο καθήμενος εις τόπον Θεού, όπως τον βλέπει ο Ιγνάτιος, εικονίζει τον Χριστό ή τον Θεό στην εσχατολογική κατάσταση των πραγμάτων. Όλα λοιπόν είναι εσχατολογικά, είναι αποκαλυπτικά της Βασιλείας του Θεού μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό στη συνέχεια γίνεται η ανάγνωση των αποστολικών και ευαγγελικών περικοπών.

Τα αναγνώσματα τα οποία επίσης θα πρέπει να τα θεωρήσουμε ως φωνή που έρχεται από τα έσχατα και όχι από την ιστορία, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τα αναγνώσματα τώρα τελευταία διαβάζονται, αλλάζουν, δεν λέγονται εμελώς. Όμως δεν είναι ένα κοινό βιβλίο ή Καινή Διαθήκη για να το διαβάζουμε όπως διαβάζουμε τον Πλάτωνα. Διότι ο Πλάτων ή οποιοδήποτε άλλος μας έρχεται σαν φωνή από το παρελθόν. Η φωνή των γραφών είναι φωνή που έρχεται από το μέλλον, από τη Βασιλεία του Θεού. Μας αποκαλύπτει το πώς θα είναι ο κόσμος, όχι το πώς είναι ή ήταν. Δεν είναι ιστορία, δεν είναι ιστορικό βιβλίο ή Αγία Γραφή. Είναι εσχατολογικό βιβλίο. Τα αναγνώσματα συνεπώς ψάλλονται, λέγονται εμελώς και όχι ως κοινή ανάγνωση για να μας μεταφέρουν και αυτά στα έσχατα. Γι' αυτό και γίνονται μέσα στο Αλληλούια. Η πρόταση, η επίταξη μάλλον του Αλληλούια είναι χαρακτηριστική και αυτή της εσχατολογικής σκηνής στην οποία βρισκόμεθα, όπως και το θυμίασμα, η ψαλμωδία των γραφών και το κήρυγμα.

Το κήρυγμα δεν προβλέπεται στα χειρόγραφα τα λειτουργικά. Υπήρχε μεν παράδοση να γίνει κήρυγμα, αλλά όχι υποχρεωτικά να γίνεται στην αρχαία εκκλησία. Το κήρυγμα πρέπει και αυτό να προσαρμόζεται στην ατμόσφαιρα την εσχατολογική και να μην μας μεταφέρει από τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο αυτό εδώ και κατά έναν τρόπο να μας κάνει να ξεχνάμε την πραγματική μας πατρίδα και την πραγματική πίστη της Εκκλησίας, τη Βασιλεία του Θεού, και να ασχολούμεθα με τα προβλήματα της ημέρας. Εγώ, τουλάχιστον, το κήρυγμα το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο και με τρομάζει όσον τίποτε άλλο. Διότι εάν ένα πείσμα μπορεί να καταστρέψει την εσχατολογική εμπειρία που θέλει να μας δώσει η Θεία Ευχαριστία, πολλό μάλλον όταν το κήρυγμα γίνεται όπως γίνεται και μάλιστα κατά νεοτάτη συνήθεια που εισήχθη από τις οργανώσεις την ώρα του κοινωνικού. Το κήρυγμα κατά την ώρα του κοινωνικού είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, εγκληματικό, παρόλο που γίνεται αποδεκτό από όλους, αλλά ανατρεπτικό της δομής της Θείας Λειτουργίας, κατά έναν τρόπο βάναυσο. Διότι εκείνη την ώρα, όπως θα δούμε, άλλο πράγμα κάνει η Εκκλησία. Δεν διδάσκει. Εν συνεχεία, η μεγάλη είσοδος, η οποία ακολουθεί με το χερουβικό, ο οποίος είναι εσχατολογικός ύμνος, μας καλεί σε αποκοπή από την ιστορία. «Πάσα νυν βιωτική, αποθώμεθα μέριμνα». Γίνεται αναφορά στους αγγέλους, αναφορά στους και κοιμημένους, στους ζώντες, μια ένωση του παρόντος με το μέλλον, και έτσι κινούμεθα πάλι σε αυτή την ατμόσφαιρα των εσχάτων.

Με τη μεγάλη είσοδο μπαίνουμε πλέον στην κυρίως εσχατολογική λειτουργία, η οποία έχει ως κύριο σημείο την ανάμνηση, η οποία ανάμνηση είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Όσες φορές έτυχε να την προσέξω και να δημοσιεύσω τις παρατηρήσεις μου, δημιούργησε εντυπώσεις και προβλήματα αυτό σε πολλούς. Η ανάμνηση στην ευχαριστιακή αναφορά έχει το εξής παράδοξο και στη λειτουργία του Χρυσοστόμου και στη λειτουργία του Βασιλείου. Όπως συνηθίζεται εκεί, πριν από τα εκ των σών, λέγει ο λειτουργός, με μνημένη τίνην της σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, του Τριημέρου Αναστάσεως, του εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας. Έως εδώ έχουμε ανάμνηση ιστορικών γεγονότων και συμπληρώνει ο λειτουργός της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Εκεί μπερδεύονται όλοι. Πώς είναι δυνατόν να θυμόμαστε ένα γεγονός μελλοντικό? Πώς είναι δυνατόν η ανάμνηση να έχει αναφορά σε κάτι που δεν έγινε και μέσα στην ανάμνηση του Χριστού να μπαίνουν το μέλλον, τα έσχατα? Και όμως η ευχαριστιακή ανάμνηση είναι κατεξοχήν ανάμνηση του μέλλοντος, διότι με τη Θεία Ευχαριστία μεταφέρουμε εντός της ιστορίας την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού και των εσχάτων. Κι έτσι το τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν που λέγει ο Κύριος, δεν πρέπει να συνδέεται με το μυστικό δείπνο όπως συνδέεται στη σκέψη μας, αλλά με την εσχατολογική ανάμνηση. Σήμερα μάλιστα έχουμε κείμενα από ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, στα οποία φαίνεται σαφώς ότι αυτό αναφέρεται εις την παρουσία του προσώπου του Κυρίου και όλων των Αγίων. Συμμετέχουν δηλαδή στο σώμα του ή παρουσία των μέσα στη μνήμη του Θεού κατά τα έσχατα, όταν ο Θεός θα πει «Είδα ημάς» ή «Ουκ είδα ημάς». Το «Ουκ είδα» των εσχάτων είναι ακριβώς η διαγραφή μας από τη μνήμη του Θεού. Και όταν στα μνημόσυνα επαναλαμβάνουμε αιωνία η μνήμη, δεν εννοούμε ασφαλώς την ιστορική μνήμη. Η μνήμη, η αιώνια, είναι η παρουσία ενός προσώπου μέσα στην μνήμη του Θεού. Λοιπόν, μεμοιημένη μέσα στην ευχαριστιακή εμπειρία, υμνούμε, ευλογούμε, ευχαριστούμε, έτι προσφέρομεν και παρακαλούμεν να έλθει το Άγιο Πνεύμα αφέ ημάς και επί τα προκείμενα δώρα μας.

Το μυστήριο της Εκκλησίας λοιπόν, όπως φαίνεται στη Θεία Ευχαριστία, είναι η επιβίωσή μας σε πείσμα του θανάτου, σε πείσμα της φθοράς, η επιβίωσή μας αιωνίως ή αιωνία ζωή. Αιώνιο ζωή είναι ακριβώς αυτό το μυστήριο της αναμνήσεως, της εσχατολογικής που συντελείται την ώρα εκείνη της αναφοράς και μας φέρνει σε κοινωνία με την Παναγία, με τους Αγίους, με όλες τις άλλες εκκλησίες. Γι' αυτό τα δίπτυχα είναι πολύ σημαντικά εκείνη την ώρα, όταν λειτουργεί ιδίως ο επίσκοπος, ο οποίος, όπως είπα προηγουμένως, είναι ο κρίκος μεταξύ των εκκλησιών. Όλα αυτά αποκαλύπτουν τη Θεία Ευχαριστία σαν το χώρο και τον τόπο και την ώρα που ολόκληρο το μυστήριο της σωτηρίας ανακεφαλαιώνεται μέχρι των εσχάτων. Περιλαμβάνονται και τα έσχατα και γι' αυτό ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλούμεθα να κοινωνήσουμε του σώματος και του αίματος του Κυρίου.

Η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου είναι ζωή αιώνιος, διότι ακριβώς μας μεταφέρει μέσα σε αυτή την εσχατολογική πραγματικότητα. Έτσι, μέσα στη Θεία Ευχαριστία έχουμε ολόκληρο το μυστήριο της σωτηρίας, τη Βασιλεία του Θεού, και η Εκκλησία καθίσταται εκείνη την ώρα η ενσάρκωση, η πραγμάτωση της Βασιλείας του Θεού. Από όλα αυτά φαίνεται ότι τίποτε ανώτερο δεν έχει να δώσει η Εκκλησία στον κόσμο από τη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό είπα ότι το κήρυγμα δεν έχει θέση εκεί την ώρα που στην τράπεζα παραιτήθεται το πλουσιότερο, σπουδαιότερο έδεσμα, το ανώτερο έδεσμα. Δεν μπορείς να δώσεις μια ελιά στον άλλον την ώρα που υπάρχει ο μόσχος, ο σιτευτός. Δεν έχει θέση. Έχουν αλλαχθεί πολλά. Άλλοτε ήταν αδιανόητο να κάνει κανείς αρτοκλασία μετά τη Θεία Κοινωνία. Είδαμε το φως, το ουράνιο. Ζήσαμε τη Βασιλεία του Θεού. Και τώρα ευλογούμε τους άρτους. Δεν είχε θέση και δεν έχει βέβαια. Διότι η αρτοκλασία είναι για τον εσπερινό της αγρυπνίας, για να στηριχθούν οι πιστοί με ευλογημένο άρτο για την υπόλοιπη αγρυπνία. Δυστυχώς, η οικονομία είναι μια έννοια η οποία μας έχει οδηγήσει σε διάφορες αλλαγές και παραμορφώσεις.

Η Εκκλησία είναι η Θεία Ευχαριστία, διότι είναι η ζωή της Εκκλησίας. Η Θεία Ευχαριστία είναι η τροφή ολόκληρης της κτήσεως, και όταν ο κόσμος αυτός παρέλθει, η Θεία Ευχαριστία δεν θα παρέλθει. Τότε θα πραγματοποιηθεί, θα ολοκληρωθεί, και όσοι μετέχουμε στη Θεία Ευχαριστία τώρα, και αν μέχρι τέλους ζωής θα μετέχουμε, θα έχουμε την ελπίδα ότι αιωνίως θα μετέχουμε αυτού του δείπνου. Συνεπώς, η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι ένα ίδρυμα ιστορικό, να την μεταχειριζόμεθα σαν ένα ιστορικό ίδρυμα. Είναι η εικόνα της Βασιλείας του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος στις 7 Απριλίου 1987.

0: Η θεία ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια εκκλησία, ήτι τη θεία ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η θεία ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
10: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
11: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
12: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
13: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα αναφερόμαστε στην ταυτότητα της Εκκλησίας, στο τι είναι δηλαδή η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, και σήμερα θα μιλήσουμε για την εκκλησιολογία και την πνευματολογία στην Ορθόδοξη Παράδοση και θα έχουμε πολλά να πούμε με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Καλωσορίζουμε τον κύριο Γεώργιο Μαρτζέλο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ, καλά εσείς?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που είστε κοντά μας. Θα θέλαμε να δούμε λίγο έτσι εισαγωγικά το θέμα, όταν αναφερόμαστε στην ταυτότητα, στο είναι της Εκκλησίας, όταν μιλάμε για Εκκλησία, για Άγιο Πνεύμα και βεβαίως για τον Χριστό. Αυτά όλα πώς θα μπορούσαμε έτσι να τα προσεγγίσουμε, αν θέλετε, πώς συνδέονται, ποια είναι η σχέση τους με το είναι της Εκκλησίας, με την Εκκλησία?
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι η διδασκαλία περί Εκκλησίας μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τον Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, όσο και με το Άγιο Πνεύμα. Και υπό την έννοια αυτή δεν νοείται, ας πούμε, η διδασκαλία της Εκκλησίας να είναι αποκομμένη από την διδασκαλία περί του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό όχι μόνο γιατί το Άγιο Πνεύμα πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Εκκλησίας κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά και γιατί ολόκληρη η Εκκλησία ως σώμα Χριστού που είναι συγκροτείται διαχρονικά και συνέχεται, θα έλεγα, από την ενεργό παρουσία και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, κατοικώντας μέσα στα μέλη αυτού του σώματος, που είναι μέλη του σώματος του Χριστού, τα καθιστά ταυτόχρονα και ναό του Θεού. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος λόγου χάρη στους Κορινθίους, «Ημείς εστέ ναός Θεού ζώντος».
0: Αυτό
1: ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά μέσα στις καρδιές των πιστών, αυτό που είναι ναός του Θεού.
0: Αυτό τι σημαίνει, κύριε καθηγητά? Τι διαστάσεις έχει αυτό για τον άνθρωπο, για τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό?
1: Κοιτάξτε, αυτό καταρχήν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ως μέλος του σώματος του Χριστού είναι ταυτόχρονα και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Ως μέλος της Εκκλησίας ο άνθρωπος είναι, θα έλεγα, ναός Θεού, υπό την έννοια αυτή ότι φιλοξενεί, ας το πω έτσι, επιτρέψτε μου την έκφραση, φιλοξενεί μέσα του ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Αυτό λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη, απευθυνόμενος στους μαθητές του, ότι ο πιστεύων εις εμέ θα γίνει, λέει, ναός τροποντινά, και εγώ και ο πατήρ μου ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν, δηλαδή θα μείνουμε μέσα του. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος εξυψώνεται ήδη, φεύγει από τα όρια τροποντινά της κτιστότητας και της θνητότητάς του και μετέχει στην άκτιστο και ζωοποιό ενέργεια του εντριάδη Θεού. Αλλά βέβαια, επαναλαμβάνω, εφόσον αναφέρεστε στη διδασκαλία περί της Εκκλησίας, αυτό δεν μπορεί να το πετύχει ο άνθρωπος αποκομμένος από την Εκκλησία.
0: Ναι.
1: Γιατί μέσα στην Εκκλησία γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού και κατοικητήριο του Θεού.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να το πετύχει ενδεχομένως μόνο με τις δικές του δυνάμεις ατομικά, ως άτομο ίσως, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, βεβαίως, γιατί μέσα στην Εκκλησία πάβουμε να είμαστε άτομα. Γινόμαστε πρόσωπα, δηλαδή έχουμε αναφορά της υπάρξεώς μας στον ίδιο τον Χριστό, τον εν τριάδη Θεό, και με τον τρόπο αυτό φεύγουμε από τα εγωιστικά όρια της υπάρξεώς μας. Ανήκουμε ως μέλη του σώματος του Χριστού στην Εκκλησία, και ό,τι πετυχαίνουμε, το πετυχαίνουμε με την χάρη του Θεού, η οποία είναι παρούσα μέσα στην Εκκλησία. Από τη στιγμή που γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, καταλαβαίνετε ποια είναι η ύψιστη τιμή που κάνει ο Χριστός σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας του. Μας κάνει να είμαστε μέλη του σώματός του. Και αυτό βέβαια δεν επιτυγχάνεται με άλλο τρόπο, ξέρετε, παρά μόνο, για να μην μιλάμε θεωρητικά, μόνο με την συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
0: Ναι.
1: Γιατί γινόμαστε σώμα Χριστού, πώς? Μετέχοντας στο ευχαριστιακό σώμα του Χριστού. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, και πάλι θα έλεγα στους Κορινθίους, ένα ωραίο χωρίο που υπάρχει, που πάντοτε το έχω έτσι ως πηξίδα θα έλεγα στο νου μου, είναι το εξής, λέει στους Κορινθίους: «Τον άρτον ον κλόμεν, ουχή η κοινωνία του σώματος του Χριστού εστίν». Τον ευχαριστιακό άρτο εννοεί, κατά την κλάση του άρτου, κατά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι κοινωνία, όταν μετέχουμε σε αυτόν, κοινωνία του σώματος του Χριστού? Mm-hmm. Ότι εις άρτος εν σώμα υπολιεσμέν. Mm-hmm. Επειδή έχουμε έναν άρτο στον οποίο μετέχουμε, είμαστε ένα σώμα υπολί. Κοιτάξτε πόσο σημαντική είναι η Θεία Ευχαριστία για την ενότητα της Εκκλησίας. Μετέχοντας τον ευχαριστιακό άρτο στο σώμα και το αίμα του Χριστού, γινόμαστε ένα σώμα υπολί. Και το αιτιολογεί ο Απόστολος Παύλος συνέχεια. Λέει: «Οι γαρπάντες επ' του ενός άρτου μετέχομεν». Γιατί γινόμαστε ένα σώμα υπολί? Γιατί όλοι μας μετέχουμε από τον ίδιο άρτο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο θεμελιώδης είναι η συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για τη συγκρότηση της ενότητας της Εκκλησίας.
0: Και είμαστε όλοι μέλη, έτσι, αυτού του σώματος του Χριστού, όλοι οι πιστοί, μέλη της Εκκλησίας, μέλη εκ μέρους, ναι, κύριε Μαρτζελού.
1: Βεβαίως, γιατί κάθε ένα μέλος της Εκκλησίας έχει ένα δικό του, θα έλεγα, χάρισμα. Άλλωστε τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία διανέμονται ποικιλοτρόπως. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και πάλι, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο μοιράζει τρόπον την αδιανέμη τα χαρίσματα ιδία εκάστο καθώς βούλεται. Δηλαδή στον καθένα ξεχωριστά διανέμει ένα ιδιαίτερο χάρισμα, και κατά αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, συγκροτείται ο θεσμός της Εκκλησίας. Mm-hmm. Το Άγιο Πνεύμα είναι που με την ποικιλία των χαρισμάτων του, που διανέμει αφιδώς θα έλεγα στην Εκκλησία, συμβάλλει δημιουργικά στη θεσμική οργάνωση της Εκκλησίας και στην οικοδόμηση βέβαια και την διασφάλιση, αν θέλετε, της ενότητάς της ως σώματος Χριστού.
0: Mm-hmm. Μιλήσατε έτσι προηγουμένως, αναφερθήκαμε λίγο με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, στο τι σημαίνει πρόσωπο, τι σημαίνει άτομο. Είπατε ότι αναφέρουμε την ίδια μας την ύπαρξη στον Χριστό ως πρόσωπα. Εδώ αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση με τον Θεό και μεταξύ μας οι άνθρωποι.
1: Ασφαλώς, μακριά από την Εκκλησία ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στο εγώ του, στον εαυτό του. Δεν έχει την δυνατότητα δηλαδή να κοινωνήσει καινοτικά, επιτρέψτε μου να πω, με τον συνάνθρωπό του και με τον Θεό καταρχήν. Γιατί η σχέση μας με τον Θεό είναι αυτή η οποία καθορίζει και το μέτρο της σχέσης μας με τους συνανθρώπους μας. Η αγάπη προς τον Θεό εκδηλώνεται με την αγάπη προς τον πλησίον. Η κάθετη διάσταση της αναφοράς μας προς τον Θεό έχει μία οριζόντια διάσταση της αναφοράς μας προς τον πλησίον, της αγάπης μας προς τον πλησίον. Γι' αυτό και λέμε συνήθως ότι η αγάπη χριστιανική είναι αγάπη σταυρική. Όπως ο Σταυρός έχει δύο διαστάσεις, την κάθετη και την οριζόντια, έτσι και η αγάπη χριστιανική έχει αυτές τις δύο διαστάσεις. Γι' αυτό είναι και σταυρική, μερικές φορές είναι και επώδυνη, αλλά είναι και πηγή χαράς και αγαλιάσεως, γιατί πράγματι μας κάνει μετόχους και των παθών, αλλά και της Αναστάσεως, της χαράς της Αναστάσεως του Χριστού.
0: Ναι, και με αφορμή τα όσα συζητάμε εδώ, ένας ακροατής μας λέει σε μήνυμά του ότι σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά η Εκκλησία είναι κοινωνία Θεώσεως και τα μυστήριά της είναι δρόμοι Θεώσεως.
1: Ναι, βεβαίως, πάρα πολύ σωστά. Γιατί είναι κοινωνία Θεώσεως η Εκκλησία? Γιατί απλούστατα όλα τα μέλη της Εκκλησίας, μετέχοντας στην χάρη του Θεού διαμέσου των μυστήριων, διαμέσου της Θείας Ευχαριστίας και των λοιπών μυστήριων, αλλά να φέρω τη Θεία Ευχαριστία ως το κεντρικότερο, το σημαντικότερο μυστήριο της Εκκλησίας μας μετά το βάπτισμα, μετέχοντας λοιπόν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός Θείας Φύσεως. Δηλαδή κατά κάποιον τρόπο μετέχουμε στην άκτιστη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποκαλεί την Εκκλησία ως κοινωνία Θεώσεως, γιατί μέσα στην Εκκλησία απεργάζεται το μυστήριο της Θεώσεως του ανθρώπου. Γίνεται ο άνθρωπος μέλος του σώματος του Χριστού, όπως είπαμε, ναός του Θεού, κοινωνός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.
0: Μάλιστα. Για να επιστρέψουμε λίγο εδώ στο λόγο μας για το Άγιο Πνεύμα, στην αναφορά μας στο Άγιο Πνεύμα, έτσι ήδη έχουμε τονίσει με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, ότι το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί όλον το θεσμό της Εκκλησίας, έτσι δεν είναι? Και ότι,
1: βεβαίως, το ψάλουμε ήδη την Πεντηκοστή,
0: στον Εσπερινό της Πεντηκοστής. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά όλη η Αγία Τριάδα, και διορθώστε με να κάνω λάθος κύριε καθηγητά, όλη η Αγία Τριάδα ενεργεί έτσι για τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Κάθε ενέργεια της Αγίας Τριάδος, δηλαδή θα έλεγα καλύτερα κάθε ενέργεια κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Πατρός, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι αποκομμένη. Πάντοτε η Αγία Τριάδα, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος ενεργούν από κοινού. Αλλά όμως κοιτάξτε, παρά την από κοινού ενέργεια των τριών θείων προσώπων, η οποία κοινότητα της ενέργειας εκφράζει την κοινότητα της ουσίας τους, όπως έχουμε μία ουσία ας πούμε μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ενδοτριαδικά επιτρέψτε μου να πω, έτσι έχουμε και μία ενέργεια εξωτριαδικά, εκτός της Αγίας Τριάδος, τα πρόσωπα, τα τρία θεία πρόσωπα ενεργούν από κοινού. Και έτσι παρουσιάζεται μία η ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Όμως, κατά την εκδήλωση αυτής της κοινής ενέργειας, κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος επιτελεί ένα ιδιάζον έργο, θα έλεγα. Δηλαδή, ενώ από κοινού ενεργούν και τα τρία θεία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο οποίος είναι η πηγή της θεότητος, αυτός ο οποίος γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Πνεύμα, είναι και η πηγή κάθε θείας ενέργειας. Γι' αυτό και κάθε θεία ενέργεια, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αφορμάται, πηγάζει εκ του Πατρός. Όμως πηγάζουσα εκ του Πατρός δίδεται δια του Υιού. Ο Υιός είναι αυτός ο οποίος μας χορηγεί την ενέργεια της Αγίας Τριάδος, η οποία πηγάζει από τον Πατέρα. Πάντα δι' αυτού γίνονται. Αυτό που λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, ο Ευαγγελιστής. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Πάντα λοιπόν γίνονται δια του Υιού. Ο Υιός είναι αυτός ο οποίος ως πρόσωπο δίδει την ενέργεια της Αγίας Τριάδος στον κόσμο γενικότερα. Από την άλλη μεριά, το Άγιο Πνεύμα επίσης είναι αυτό το οποίο, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, τελειεί, δηλαδή ολοκληρώνει την ενέργεια του Υιού, όχι ότι είναι λυπήθη ενέργεια του Υιού, αλλά όμως το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι η τελειωτική αιτία εξ απόψεως τριαδολογικής, να μιλήσουμε έτσι λίγο θεολογικότερα. Είναι η τελειωτική αιτία η οποία συμβάλλει στην ολοκλήρωση, ας πούμε, της ενέργειας, της εκδήλωσης της ενέργειας των προσώπων της Αγίας Τριάδος στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γενικότερα βέβαια μπορούμε να το δούμε μέσα στην Θεία Οικονομία, δηλαδή στο έργο της δημιουργίας και της σωτηρίας που έχει κάνει ο Θεός στον κόσμο. Γενικότερα όμως στην Εκκλησία. Νομίζω ότι εκεί συγκεκριμενοποιείται ακόμη περισσότερο το έργο των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση έτσι κάτι το οποίο είχα διαβάσει, ξέρετε, σε μία μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα, ο οποίος αναπτύσσοντας εκκλησιολογικά, θα έλεγα, αυτή την τριαδολογική θέση που ανέφερα παραπάνω, παρατηρεί ότι η Εκκλησία είναι μια πραγματικότητα που πηγάζει από την Αγία Τριάδα. Πηγάζει η Εκκλησία από την Αγία Τριάδα, από τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, αποτέλεσμα της βουλήσεως του Πατρός. Μιας βουλήσεως η οποία βέβαια είναι κοινή με τα άλλα δύο θεία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και πραγματώνεται μέσα από την οικονομία του Θεού, στην οποία συμμετέχουν και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ωστόσο, λέει, υπάρχει μια ιδιάζουσα συμβολή του κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδος στην πραγμάτωση της Εκκλησίας. Όπως όλα στην οικονομία ξεκινούν από τον Πατέρα και επανέρχονται στον Πατέρα, έτσι και η Εκκλησία έχει την αιτία της στο πρωταρχικό θέλημα του Πατρός.
0: Ναι.
1: Ο Πατήρ ευδόκησε, όπως ψάλουμε στην Εκκλησία την ημέρα των Χριστουγέννων, θέλησε να ιδρύσει την Εκκλησία. Θέλησε, με άλλα λόγια, να ενώσει τον κόσμο που δημιούργησε με τον εαυτό του. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού, ο σκοπός του Θεού. Για να μπορέσει έτσι ο κόσμος να ζήσει ερχόμενος σε κοινωνία μαζί του. Και αυτή η ένωση του κόσμου μαζί του, λέει ο μακαριστός Μητροπολίτης Περγάμου, επιτυγχάνεται στο πρόσωπο του μονογενούς Υιού του. Ο Υιός συνευδοκεί. Ο Πατήρ, είπαμε, ευδοκεί για την ίδρυση της Εκκλησίας. Ο Υιός συνευδοκεί. Συγκατατίθεται τρόπον τεινά εν ελευθερία στο θέλημα του Πατρός, αποτελώντας το πρόσωπο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή η ένωση κτιστού και ακτίστου. Δηλαδή των ανθρώπων, των κτιστών ανθρώπων με τον άκτιστο Θεό. Άλλωστε, η ένωση αυτή, ξέρετε, πραγματοποιήθηκε ήδη με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού στο πρόσωπό του. Γιατί ένωσε στο πρόσωπό του το κτιστό και το άκτιστο. Την κτιστή ανθρώπινη φύση με την θεία φύση. Αυτό που έκανε στο πρόσωπό του ο Χριστός, ενώνοντας το κτιστό και το άκτιστο, ουσιαστικά το κάνει με ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ενώνοντας ολόκληρη την ανθρωπότητα, δηλαδή, ως κτιστή στο πρόσωπό του. Το Άγιο Πνεύμα, συνεχίζει ο Μητροπολίτης Περγάμου, έχει και αυτό τη δική του ιδιάζουσα συμβολή στην ίδρυση της Εκκλησίας. Και ποια είναι αυτή? Να καταστήσει δυνατή την ενσωμάτωση της κτίσεως στον Υιό, προσφέροντας με την παρουσία του την δυνατότητα στην κτίση να βγει έξω από τα όρια της, ώστε να γίνει δυνατή η ενσωμάτωσή της στον Υιό και να πετύχει έτσι τη θέωσή της. Και αυτό γιατί η κτίση, όχι μόνο λόγω της πτώσεώς της, αλλά κυρίως λόγω των πεπερασμένων οντολογικών ορίων της, δεν μπορεί από μόνη της να ενσωματωθεί στον Υιό και να κοινωνήσει με τον Θεό. Πρέπει να ξεπεράσει τα όρια της για να μπορέσει ως πεπερασμένη να χωρέσει μέσα στο άπειρο

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Γεώργιος Μαρτζέλος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε λίγο, κύριε καθηγητά, και να προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε όσο μπορούμε να εξηγήσουμε έτσι αυτά που τονίσατε προηγουμένως μέσα από το μακαριστό Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννης Ζιούλα και τα όσα αναφέρει σχετικά με το ότι η Εκκλησία είναι μια πραγματικότητα που πηγάζει από την Αγία Τριάδα. Έχουμε λοιπόν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Όπως είπατε, ο πατήρ Ευδόκης ήταν αυτός ουσιαστικά που θέλησε να ιδρύσει την Εκκλησία. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό σημαίνει μια ένωση του κόσμου τον οποίο δημιούργησε με τον εαυτό του.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό τι διαστάσεις έχει, πώς μπορούμε ίσως να το, όσο μπορούμε βεβαίως, αυτό είναι εφικτό, να το εξηγήσουμε.
1: Καταρχήν έτσι, με δύο λόγια για να καταλάβουν οι ακροατές μας, ας πούμε έτσι, πολύ συνοπτικά θα έλεγα, όλη αυτή την θεολογία περί της Εκκλησίας, να πούμε ότι η Εκκλησία εντάσσεται κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα σε έναν τριαδικό σχεδιασμό, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση. Κατά αυτόν ο πατήρ ευδοκεί, όπως είπαμε, για την ίδρυσή της. Ο Υιός προσφέρει τον εαυτό του για την ενσωμάτωση της κτήσης και της κοινωνίας της με το Θεό, επιτυχάνοντας την ένωση κτιστού και ακτίστου στο πρόσωπό του, και το Άγιο Πνεύμα ελευθερώνει την κτήση από τα όρια και τους περιορισμούς της φύσεώς της, γιατί ως κτιστή είναι πεπερασμένη η κτήση, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενσωμάτωσή της στον Υιό και η κοινωνία της με το Θεό. Και αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία για την θέωσή της, τη θέωση της ανθρωπίνης κτιστής φύσεως. Ξέρετε, γι' αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη, σε κάθε θεία λειτουργία, γίνεται επίκληση του Αγίου Πνεύματος από τον επίσκοπο ή τον πρεσβύτερο, προκειμένου αυτό να κατέλθει και να μεταβάλει τον προσφερόμενο άρτο και ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Και σε αυτό, στο οποίο συμμετέχοντας, ας πούμε, οι πιστοί ενσωματώνονται στο Χριστό και γίνονται ζωντανά μέλη του σώματός του, δηλαδή Εκκλησία. Θυμίζω, δεν το ακούμε βέβαια πολλές φορές δυνατά, ότι κατά τη στιγμή που ο ιερεύς λέει το τασά εκ των σών και γίνεται ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, εκείνη τη στιγμή διαβάζει μία ευχή, στην οποία απευθυνόμενος στο Θεό λέει «παρακαλούμεν σε και δε

0: Θεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς,
1: ναι,
0: και τα, επί τα προκείμενα δώρα ταύτα.
1: Αυτό,
0: εφημάς και επί τα προκείμενα.
1: Πρώτα σε εμάς, πρώτα πάνω σε εμάς, έτσι. Ναι.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή η επίκληση αυτή δεν αναφέρεται μόνο στην κάθοδο και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος στα προσφερόμενα δώρα, ας πούμε, του άρτου και του ίνου, έτσι ώστε η μεταβολή του σε σώμα και αίμα Χριστού να συντελείται κατά κάποιο τρόπο μαγικό, θα λέγαμε, ανεξάρτητα δηλαδή από την εναγείο πνεύμα τη συμμετοχή των πιστών. Αλλά αντίθετα, σε αυτή γίνεται λόγος και για την κάθοδο και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος σε όλα τα μέλη της τοπικής ευχαριστιακής σύναξης. Το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή είναι αυτό το οποίο ενεργεί μέσα σε μας ως μέλη του σώματος του Χριστού, αλλά και ενεργεί και στα τίμια δώρα, τον άρτο και το ίνο, μεταβάλλοντάς τα σε σώμα και αίμα Χριστού. Και αυτό γίνεται ούτως ώστε μετέχοντας εμείς στον ευχαριστιακό άρτο και τον ίνο, δηλαδή στο σώμα και το αίμα του Χριστού, να γινόμαστε μέλη του σώματός του. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή, γι' αυτό εύχεται ο ιερεύς να έρθει και σε εμάς,
1: ναι,
0: η χάρη του Αγίου Πνεύματος, εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα τα.
1: Για να μπορέσουμε και εμείς να μετάσχουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, επιτρέψτε μου να πω στο σημείο αυτό ότι δεν είμαστε τόσο επαρκώς κατηχημένοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σχετικά με την εκκλησιολογική σημασία της συμμετοχής μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Περισσότερο αντιμετωπίζουμε, επιτρέψτε μου να πω, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ηθικοπνευματικά, mm-hmm, μερικές φορές και ευσεβιστικά και όχι εκκλησιολογικά. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος, αναφέρθηκα προηγουμένως, πώς συνδέει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την ενότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή θα πρέπει να καλλιεργηθεί αυτή η αντίληψη μεταξύ των πιστών μας, ότι συμμετέχοντας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και ότι είμαστε ανάξιοι, και θα έλεγα είναι ύψιστη τιμή αυτή που κάνει ο Χριστός να έλθει να κατοικήσει σωματικά μέσα μας, εντούτοις με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε, αν μου επιτραπεί η έκφραση, συμβάλλουμε από ανθρωπίνης πλευράς στην ενότητα της Εκκλησίας.
1: Συνεργούμε, ίσως θα λέγαμε, έτσι, συνεργούμε.
0: Βεβαίως, ναι, συνεργούμε. Mm-hmm. Υπάρχει συνεργία στο σημείο αυτό. Δεν τονίζεται αυτό τόσο πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή και ακόμη και στα κηρύγματα που γίνονται στην Εκκλησία δεν καλλιεργείται αυτή η εκκλησιολογική διάσταση της συμμετοχής μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Mm-hmm.
1: Κύριε καθηγητά, ναι, κύριε καθηγητά, μια ανωτελεία, ναι, επιτρέψτε μας, παρακαλώ, να βάλουμε παρακαλώ για λίγο, για ελάχιστα δευτερόλεπτα στη συνομιλία μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε από την τελευταία σας φράση μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, περιμένοντας πάντοτε τα μήνυματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γεώργιος Μαρτζ. Τέλος, να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, διότι μας λέγατε ότι υπάρχει μια έλλειψη κατήχησης εκκλησιολογικής όσον αφορά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός. Ξέρετε, περισσότερο τονίζεται η ηθικοπνευματική, όπως είπα, διάσταση και προετοιμασία μας για την συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παρά η εκκλησιολογική. Σπανίως δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές μας θα έχουν ακούσει να γίνεται λόγος για τη σημασία της Θείας Ευχαριστίας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ενότητα της Εκκλησίας, δηλαδή η ενότητά μας ως μελών του σώματος του Χριστού.
1: Είπατε,
0: ιδιαίτερη εντύπωση, ναι, ξέρετε, ναι, ότι στην αρχαία Εκκλησία στις επιστολές του Αγίου Ιγνατίου Αντιοχίας, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν θα έλεγα εκκλησιολόγος πατήρ της Εκκλησίας μας, λέει χαρακτηριστικά κάπου: σπουδάζεται πυκνότερον προσέρχεστε επί το αυτό. Δηλαδή φροντίζεται, λέει, να έρχεστε συχνότερα, αυτό σημαίνει το πυκνότερον, να προσέρχεστε συχνότερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αιτιολογεί τη σκέψη του. Γιατί το λέει αυτό? Ή να καθερώνται δυνάμεις του σατανά. Ποιες είναι οι δυνάμεις του σατανά, τις οποίες εννοεί εδώ ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος? Οι διασπαστικές δυνάμεις που προσπαθούν να διασπάσουν την Εκκλησία, να διασπείρουν την αίρεση, να διασπείρουν το σχίσμα, αυτές είναι οι δυνάμεις του σατανά. Γι' αυτό λέει ότι σπουδάζεται πυκνότερον προσέρχεστε. Ναι. Δηλαδή βλέπετε πως οι πατέρες συνειδητοποιούν, συνεχίζοντας θα έλεγα αυτή την παράδοση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος εξαίρει την εκκλησιολογική σημασία της συμμετοχής μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, συνεχίζουν να τονίζουν ακριβώς πόσο μεγάλη σημασία έχει η συμμετοχή μας αυτή για να μπορούν να καθερώνται οι διασπαστικές δυνάμεις του σατανά.
1: Και τώρα με αφορμή τα όσα μόλις μας είπατε, κύριε καθηγητά, κύριε Μαρτζέλο, έχουμε ένα ερώτημα εδώ από μια ακροάτρια, ένα μήνυμά της, όσον αφορά, τι θα μπορούσαμε να πούμε και να σχολιάσουμε όσον αφορά τη Θεία Ευχαριστία, τις προϋποθέσεις της συμμετοχής μας στη Θεία Ευχαριστία, το αυτεξούσιο και τη συχνότητα συμμετοχής. Τώρα με αυτό που τονίσατε από τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας, νομίζω καταλαβαίνουμε τι σημαίνει συχνότητα, έτσι, ότι πόσο σημαντικό είναι να προσερχόμαστε συχνότερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έτσι, και να μετέχουμε, ναι, σε αυτό, έτσι δεν είναι? Αλλά
0: έτσι,
1: τι θα μπορούσαμε να πούμε, ίσως, αν θέλετε, για τις προϋποθέσεις?
0: Ναι, κοιτάξτε, οι προϋποθέσεις οπωσδήποτε για να μετάσχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας χρειάζονται ορισμένες πνευματικές προϋποθέσεις, οι οποίες ήδη εξαίρονται από τον ιερέα όταν μας καλεί να προσέλθουμε στο μυστήριο. Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ο φόβος Θεού, η πίστη και η αγάπη, βιούμενα από μέρους των πιστών, σημαίνουν μια ηθικοπνευματική οπωσδήποτε καθαρότητα. Κατά το δυνατόν βέβαια. Ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι είναι που αντιλαμβάνονται τη Θεία Ευχαριστία ως στεφάνι για την ηθική τους τέλος πάντων προκοπή και καθαρότητα. Αυτό είναι τουλάχιστον φαρισαϊκό, θα έλεγα. Όταν ο Χριστός μας καλεί να προσέλθουμε, δεν μας καλεί να προσέλθουμε επειδή είμαστε Άγιοι, επειδή είμαστε θα έλεγα άμεμπτοι, αλλά μας καλεί να προσέλθουμε εν μετανοία για να μπορέσουμε να γίνουμε Άγιοι, δηλαδή ζωντανά μέλη του σώματός του. Αυτό εννοώ με το Άγιοι. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς θα πρέπει, ας πούμε, να εξετάζει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το άνθρωπο στον εαυτό του και κατόπιν να προσέρχεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή υπάρχουν τα λεγόμενα θανάσιμα αμαρτήματα, για να γίνω πιο σαφής. Όταν έχεις διαπράξει ένα θανάσιμο αμάρτημα, έναν φόνο, μια μοιχεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τα παρεμφερή, αυτά ως εκ της φύσεως τους σε εμποδίζουν να προσέλθεις στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό χρειάζεται περίοδος μετανοίας, περίοδος συντριβής και με την πνευματική καθοδήγηση ενός πνευματικού θα μπορεί ο πιστός, ο οποίος έχει εκπέσει τρόπον την άμετο θανάσιμο αμάρτημά του, να γίνει ξανά μέτοχος της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αλλά από την άλλη μεριά δεν σημαίνει αυτό ότι κάθε φορά πριν πάμε να κοινωνήσουμε θα πρέπει να πάμε να επισκεπτόμαστε το πνευματικό μας. Όχι αυτό το πράγμα, αλίμονο. Το πνευματικό τον επισκεπτόμαστε όταν αισθανόμαστε κάπως βεβαρημένοι τη συνείδησή μας για τα όσα ας πούμε συμβαίνουν στην πνευματική μας ζωή. Αλλά από εκεί και πέρα ο στόχος μας είναι η συμμετοχή μας στο μυστήριο του Χριστού, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι που τέλος πάντων μας προβληματίζει, μας δημιουργεί πρόβλημα, εκεί μπορούμε να απευθυνθούμε στο πνευματικό μας. Από την άλλη μεριά, δεν είναι βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας η νηστεία, έτσι. Να εξηγούμαστε στο σημείο αυτό. Ουδέποτε οι πατέρες, και το βλέπουμε αυτό στους κανόνες της Εκκλησίας, ουδέποτε είδαν την νηστεία ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Θα μου πείτε, δεν χρειάζεται νηστεία? Όχι βέβαια. Είναι απαραίτητη προκειμένου να προετοιμαστούμε πνευματικά. Δηλαδή κάνουμε την νηστεία για πνευματική προετοιμασία. Mm-hmm. Για άσκηση, πώς να το πω έτσι απλά, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Και όχι, όχι, και όχι ως ότι... αυτοσκοπό. Και όχι ως αυτοσκοπό.
0: Έτσι ακριβώς. Όχι ότι επειδή θα κοινωνήσω πρέπει να νηστέψω. Και αν τυχόν δεν μπορέσεις να νηστέψεις, τι γίνεται ας πούμε? Δεν θα πρέπει να συμμετάσχεις στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Συμβαίνει, έχουμε ασθενείς, ναι, ας πούμε, οι οποίοι δεν μπορούν να νηστέψουν. Τι θα γίνει αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό σημαίνει ότι μόνο για λόγους πνευματικής προετοιμασίας μπορεί, ας πούμε, ή αν θέλετε, επιβάλλεται ο άνθρωπος να νηστεύει. Από εκεί και πέρα, άλλωστε η νηστεία. Κοιτάξτε, όταν τηρεί κανείς τις νηστείες της Εκκλησίας, τι άλλο να τηρήσει από εκεί και πέρα? Τι άλλο να τηρήσει? Τηρούμε τις νηστείες της Εκκλησίας. Ας πούμε τις νηστείες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του 15 Αυγούστου, Τετάρτη και Παρασκευή, εν πάση περιπτώσει τις γνωστές νηστείες. Από εκεί και πέρα τι άλλη νηστεία να κάνεις? Τηρώντας αυτές τις νηστείες της Εκκλησίας δεν χρειάζεται, θα έλεγα, μια έξτρα νηστεία η οποία θα σε καθιστά μάλιστα ικανό να προσέλθει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
1: Κύριε καθηγητά, είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα συζητάμε σήμερα με τη βοήθειά σας και όσα μας λέτε. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Μας έχει απομείνει λίγος χρόνος στην διάθεσή μας. Να έχουμε περισσότερο χρόνο μόλις επιστρέψουμε. Και θα πάμε και σε μηνύματα ακροατών που είναι αρκετά εδώ και θα τα δούμε με τη βοήθειά σας και αυτά. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, και πάλι κοντά σας.

0: Έχουμε περίπου άλλα 14 λεπτά στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Γεώργιο Μαρτζέλο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και εδώ θα μπορούσαμε ίσως να σχολιάσουμε λίγο, και κύριε καθηγητά, με τη βοήθειά σας, το ερώτημα, μάλλον το μήνυμα ενός ακροατή που αναφέρεται στην προς Εφεσίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, εδώ που τονίζεται χαρακτηριστικά ότι ο Θεός μας έκανε γνωστό το μυστήριο του θελήματός του, που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού στην καθορισμένη στιγμή, δηλαδή να τα ενώσει όλα, ουράνια και επίγεια, στο πρόσωπο του Χριστού. Και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον Υιό και Λόγο του Θεού, στον Ιησού Χριστό. Επειδή αναφερόμαστε στην Εκκλησία, στο Χριστό και στο Άγιο Πνεύμα σήμερα, εδώ ποιος είναι ο ρόλος του Χριστού? Ήδη έχουμε πει, έχουμε τονίσει με τη βοήθειά σας, ότι όπως τονίζουν και οι πατέρες, τα πάντα γίνονται διά του Υιού.
1: Ναι.
0: Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Στο πρόσωπο, κοιτάξτε, αυτό που εννοεί ο Απόστολος Παύλος είναι προφανές, αυτό είπαμε και προηγουμένως. Εννοεί ότι στο πρόσωπο του Χριστού γίνεται η ένωση κτιστού και ακτίστου. Ο πατήρ δηλαδή ιδρύει την Εκκλησία ούτως ώστε στο πρόσωπο του Χριστού να γίνει ο άνθρωπος να ενωθεί υπαρξιακά, οντολογικά θα έλεγα, με την άκτιστη και θεία φύση στο πρόσωπο του Χριστού και να πετύχει με αυτόν τον τρόπο τη θέωσή του. Όμως αυτό δεν γίνεται χωρίς την συμμετοχή του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο μας φέρει στον Υιό. Λέει ουδείς μπορεί να πει, ας πούμε, Κύριος Ιησούς ημί εν πνεύματι Αγίο. Έτσι, δεν λέει ο Απόστολος Παύλος.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά ο ίδιος ο Χριστός λέει ουδείς έρχεται προς με εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν. Και αυτή η έλξη που ασκεί ο πατήρ στους ανθρώπους για να τους φέρει στον Υιό γίνεται ένα Αγίο Πνεύματι. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο τρόπον την ενεργεί ως μαγνήτης για να μας φέρει στον Χριστό. Ουδείς έρχεται προς με εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν. Για να έρθουμε δηλαδή στον Χριστό χρειάζεται να υπάρξει μια έλξη, και αυτή η έλξη είναι που ασκεί το Άγιο Πνεύμα για να μας φέρει στον Χριστό. Λέει ο Μέγας Βασίλειος αλλά και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας ότι όπως κάθε ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ας πούμε, εμφανίζεται στον κόσμο εκ πατρός διηού εν Αγίω Πνεύματι, έτσι και κάθε σχέση μας με τον Τριαδικό Θεό συντελείται από του Πνεύματος δια του Υιού εις τον Πατέρα.
0: Δηλαδή κύριε καθηγητά.
1: Ναι, δηλαδή το πνεύμα, θα σας πω το παράδειγμα που φέρνει ο Μέγας Βασίλειος, το πνεύμα το Άγιο λέει ενεργεί ως φως στη ζωή των ανθρώπων. Και ως φως είναι αυτό το οποίο μας αποκαλύπτει την εικόνα του Θεού του αοράτου. Μπορούμε να δούμε μια εικόνα μέσα στο σκοτάδι, όχι. Για να δούμε μια εικόνα χρειάζεται φως, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μάλιστα.
1: Το πνεύμα το Άγιο λοιπόν είναι το φως μέσα στο οποίο μπορούμε να δούμε την εικόνα του Θεού του αοράτου, που είναι ο Χριστός, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Ο Πατήρ είναι αόρατος, ο Υιός είναι ορατός, είναι εικόν του Θεού. Όπως είπε στον Φίλιππο, όταν του είπε «Κύριε δείξον ημίν τον Πατέρα», και απαντά ο Χριστός «Το σου των χρόνων ημί με θυμών και ουκ εγνοκάς με Φίλιππε, ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα». Τον Υιό βλέπουμε, ο πατήρ είναι αόρατος, απρόσιτος. Βλέπουμε λοιπόν τον Υιό ως εικόνα του Θεού του αοράτου, όπως τον χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος, εικόνα του αοράτου, πατρός δηλαδή, και από τον Υιό ως εικόνα αναγόμαστε στον Πατέρα. Δηλαδή βλέπουμε εδώ.
0: Είναι αυτό που λέει και ο Χριστός, νομίζω, κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό που λέει και ο ίδιος ο Χριστός στα Ευαγγελία, ότι από τη στιγμή που γνωρίσατε εμένα, γνωρίσατε τον Πατέρα.
1: Ναι. Όμως θέλω να πω ότι ο ρόλος των προσώπων της Αγίας Τριάδος ποιος είναι σε αυτή την γνωστική, έτσι, διαδικασία. Το το Άγιο Πνεύμα ως φως μας οδηγεί στον Υιό που είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου και από την εικόνα αναγόμαστε πλέον στο αρχέτυπο όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος που είναι ο πατήρ. Έτσι λοιπόν και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος συμμετέχουν σε αυτή την αποκαλυπτική διαδικασία αν θέλετε του Θεού μέσα στον κόσμο. Θα γνωρίζουμε τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος γιατί το Άγιο Πνεύμα σαν μαγνήτης όπως είπα μας έλκει ως φως μας οδηγεί στον Υιό και ο Υιός ως εικόν του Θεού του αοράτου μας οδηγεί στο πρωτότυπο, το αρχέτυπο που είναι ο πατήρ.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κύριε καθηγητά και τι άλλο θα μπορούσαμε να τονίσουμε όσον αφορά, αφού έχουμε ήδη πει όλα αυτά με τη βοήθειά σας, τι σημαίνουν όλα αυτά για όλους εμάς, για τα μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Και πώς καλούμαστε ίσως αυτά να τα βιώσουμε αλλά και να τα εκφράσουμε στη ζωή μας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω από την συζήτησή μας αυτό που θα ήθελα έτσι επιτρέψτε μου να πω να μείνει σαν πεμπτουσία ας πούμε της συζητήσεως στους ακροατές μας είναι ότι Εκκλησία και Θεία Ευχαριστία είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους και μάλιστα και λειτουργικά, δηλαδή λειτουργικά με την έννοια ότι η συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας λειτουργεί ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η ενότητα της Εκκλησίας. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε ως ιερά παρακαταθήκη, επιτρέψτε μου να πω, και να βλέπουμε την Θεία Ευχαριστία ως δωρεά του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους, εις τρόπον ώστε να γινόμαστε ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο Μέγας Αθανάσιος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Άριο είδε την αριανική αίρεση, ξέρετε, όχι απλώς ως μια αίρεση τριαδολογική αλλά μια αίρεση κατεξοχήν εκκλησιολογική. Τι εννοώ? Δεν λέει ο Χριστός στο 17ο κεφάλαιο ότι θέλω πάτερ να πάντες εν όσιν καθώς εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η σχέση πατρός και Υιού, η ενότητα μεταξύ πατρός και Υιού είναι ουσιαστικά το μοντέλο της ενότητας μεταξύ των πιστών. Η τριαδική κοινωνία είναι το μοντέλο της ενότητας μεταξύ των πιστών. Ερχόμενος λοιπόν ο Άριος να αμφισβητήσει αυτή την ενότητα μεταξύ πατρός και Υιού λέγοντας ότι ο Υιός είναι κτίσμα, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ουσιαστικά καταστρέφει την ίδια την Εκκλησία, διότι καταστρέφοντας το μοντέλο αυτής της εκκλησιολογικής ενότητας καταστρέφει την Εκκλησία. Δηλαδή πόσο οι πατέρες είχαν συνειδητοποιήσει τις συνέπειες που έχει η αίρεση, η τριαδολογική εμπροκειμένο αίρεση του Αρίου για την ίδια την ενότητα της Εκκλησίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο νομίζω ότι κάνοντας λόγο για την ενότητά μας ως μελών του σώματος του Χριστού θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τον ιδιάζοντα ρόλο των προσώπων του Αγίου Πνεύματος στον οποίο αναφερθήκαμε προσώπων
0: της Αγίας Τριάδος,
1: της Αγίας Τριάδος, συγγνώμη, ναι. Των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ναι, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, ναι.
0: Και αυτό επίσης που τονίσαμε με τη βοήθειά σας κύριε καθηγητά είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και η συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όπου γινόμαστε σώμα Χριστού με κεφαλή τον ίδιο το Χριστό και αυτή την πολύ χαρακτηριστική φράση αν δεν κάνω λάθος τον Απόστολο Παύλο «Είσαι άρτος εν σώμα επολίες μεν», έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ότι επειδή λέει μετέχουμε εκ του ενός άρτου, γι' αυτό είμαστε ένα σώμα. Ξέρετε, η σύγχρονη έρευνα, κυρίως η βιβλική, έχει αποδείξει με πολύ πιστικά θα έλεγα τεκμήρια ότι ο χαρακτηρισμός της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού πηγάζει ακριβώς από αυτό το σημείο του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή, ο οποίος θεωρεί ότι επειδή μετέχουμε του ενός σώματος, γι' αυτό εν σώμα εσμένη πολύ, άρα το σώμα του Χριστού.
0: Και ίσως έτσι γίνεται, έτσι αυτή η περιγραφή είναι πολύ χαρακτηριστική, νομίζω το γνωρίζουν και οι ακροατές μας και μπορούμε κάπως να αντιληφθούμε κατά το ανθρωπίνως δυνατό, κύριε καθηγητά, έτσι, τι σημαίνει εκκλησία, τι σημαίνει σώμα Χριστού, τι σημαίνει και τι διαστάσεις έχει η δική μας μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και ίσως να καταλάβουμε έτσι καλύτερα αυτό που τονίσατε και εσείς, την εκκλησιολογική σημασία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που όπως έτσι είπατε μερικές φορές δεν, ίσως μένει κάπως σαν κάτι το ανεξήγητο, δεν το εξηγούμε όσο θα έπρεπε, έτσι δεν είναι?
1: Θα έπρεπε, και είναι το σημαντικότερο αυτό, ξέρετε. Διότι πάρα πολλοί κόσμος έχει αποξενωθεί, έχει απομακρυνθεί από την Θεία Ευχαριστία. Τώρα βέβαια βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια πυκνότερη προσέλευση κυρίως νέων ανθρώπων στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά δεν ξέρω, παλιότερα θυμάμαι η μητέρα μου, η οποία ήταν ευσεβής γυναίκα, μου έλεγε, α παιδί μου, τι θα πει αυτό, δεν είναι σούπα η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία, δεν είναι σούπα κάθε τόσο να πηγαίνουμε να κοινωνούμε. Δηλαδή, και μάλιστα μου έλεγε 4 φορές το χρόνο, όχι παραπάνω. Υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις δηλαδή μέσα στο λαό, οι οποίες θα έλεγα είναι τελείως αντορθόδοξες, επιτρέψτε μου να πω. Οι πατέρες τονίζουν τη συχνή προσέλευση. Βεβαίως, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πόσο πρέπει να προσερχόμαστε, λέει, άπαξ, τετράκης ή πολλάκης. Δεν σου λέω, λέει, ούτε άπαξ, ούτε τετράκης, ούτε πολλάκης, αλλά μεταβίου αλήπτου. Δηλαδή, να μην μας ελέγχει, ας πούμε, κάτι στη ζωή μας. Ναι, αυτός είναι ο αγώνας των πιστών.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει μια ενσυνείδητη στάση από μέρους των πιστών μας και κάνουν τον πνευματικό τους αγώνα, από εκεί και πέρα θα πρέπει οι ίδιοι να συνειδητοποιούν ότι δεν μπορεί αυτός ο πνευματικός αγώνας να είναι καρποφόρος εάν δεν υπάρχει συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί έτσι όχι μόνο συμβάλλουμε στην ενότητα των μελών του σώματος του Χριστού, αλλά γινόμαστε και ναός του Αγίου Πνεύματος. Και από εκεί πλέον, και εκεί αν θέλετε, αρχίζει να τελειούται το μυστήριο της Θεώσεως των πιστών, όλων μας ως μελών του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία, όπως είπαμε, είναι κοινωνία Θεώσεως, με αυτή την έννοια.
0: Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, θεμελιώδη νομίζω, που σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με την βοήθειά σας, κύριε καθηγητά. Είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα, να θίξουμε πολλά ζητήματα στο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλον χρόνο, αλλά εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί σας, και να σας ευχηθούμε, κύριε καθηγητά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
0: Επίσης, να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

0: Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γεώργιο Μαρτζέλο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί ακροατές, για τα μηνύματα, για τις ερωτήσεις σας που πάντοτε μας βοηθούν κάθε φορά. Ήταν η εκπομπή Ταυτότητα της Εκκλησίας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
9: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνέρχεται σήμερα η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά σε ενεργειακή αναβάθμιση και εξυγχρονισμό στρατιωτικών εργοστασίων με πρόγραμμα 63,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναβαθμίζονται ενεργειακά σχολεία και δημοτικά κτίρια σε 6 περιοχές της Αττικής μέσω νέων έργων της περιφέρειας. Μειώθηκαν οι αυξήσεις μεταναστών και αυξήθηκαν οι επιστροφές το τελευταίο 12μηνο. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 18χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Τοποθετήθηκε δίχτυ κατά των ντρόουν στο κέντρο του Βερολίνου σε μια συμβολική κίνηση για την ανάγκη ενίσχυσης της Ουκρανικής αεράμυνας. Ακυρώθηκε στο Βερολίνο εκδήλωση κολύμβησης για παιδιά αφρικανικής καταγωγής έπειτα από ρατσιστικές απειλές και αντιδράσεις. Έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά μέχρι 6 μποφόροι βορειάδες στο Αιγαίο, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Μια σούστα από την Αμοργό με τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί για να ξεκινήσουμε σήμερα τα μουσικά μας ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή αυτή την ώρα, 7 με 8 το βράδυ. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνταξιδιώτης σήμερα, ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής, για τον καθαρό ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-72-98-222 ο Χαράλαμπος Μπαγιαρτάκης υποδέχεται σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε και τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε.

Σούστα Αμοριανή και Νίκος Οικονομίδης στο βιολί. Και μένοντας για λίγο ακόμη στην Αμοργό, το τραγούδι για το αμοριανό πέραμα. Αμοριανό μου πέραμα, να έχεις καλό ξημέρωμα, τραγουδά η Γιασεμίν Σαραγούδα.

Αμοριανά περάματα που φέρνετε τα γράμματα. Ένα τραγούδι από την Αμοργό, αυτό που μόλις ακούσαμε, με τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί και τη Γιασεμή Σαραγούδα να τραγουδά. Στο Αιγαίο λοιπόν, το Αιγαίο που παραμένει στους αιώνες θάλασσα ηχίεσα, θάλασσα που αντυχεί, όπως τα χρόνια του Ομήρου, ισορροπώντας αριστοτεχνικά ανάμεσα στο μύθο και στην ιστορία, ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο, Βαλκάνια και Μεσόγειο, με μια φύση που υποβάλλει την αίσθηση του μέτρου και της αρμονίας και έναν ανοιχτό ορίζοντα που προκαλεί για την αναζήτηση και την επικοινωνία. Αν οι Δελφοί θεωρήθηκαν ο ομφαλός της γης, οι Κυκλάδες με επίκεντρο άλλον έναν ιερό χώρο του Απόλλωνα, τη Δήλο, αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα του Αιγαιακού θαλασσινού πολιτισμού, μήτρα μουσικής και χορών. Διάσημα σε όλο τον κόσμο είναι τα Κυκλαδικά ειδόλια της Κέρου, δίπλα στην Αμοργό, που οι αρχαιολογικές έρευνες ανάγουν στο 2600 χρόνια π.Χ. και στα οποία η μουσική εκδηλώνεται με τον πιο άμεσο τρόπο. Ο περίφημος αρπιστής και ο αυλητής της Κέρου, δύο μαρμάρινα ειδόλια που φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, αποκαλύπτουν ένα υψηλό επίπεδο μουσικής ζωής και πρακτικής, ενώ η βασική οργανολογική αρχή του διπλού αυλού επιβιώνει ως τις μέρες μας στην κατασκευή της αιγιοπελαγίτικης τσαμπούνας. Στο πέρασμα του χρόνου, οι Κυκλάδες λειτουργήσαν συχνά ως κεντρικό κομβικό στοιχείο στα δίκτυα πολιτισμικής επικοινωνίας ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Εδώ λοιπόν εκδηλώθηκαν και οι επιδράσεις των Φράγκων, Γάλλων, Γενοβέζων και Βενετσιάνων, οι οποίοι καταλαμβάνοντας τα νησιά με τις σταυροφορίες, έφεραν μαζί τους και μελωδίες, μουσικές και ποιητικές φόρμες, όπως η ρήμα, η ομοιοκαταληξία, χορούς όπως ο μπάλος και μουσικά όργανα όπως το βιολί. Όμως ο κόσμος του Αιγαίου, με την αφομοιωτική αναπλαστική του δημιουργικότητα που τον χαρακτήρισε στους αιώνες, συνδύασε τη ρήμα, την ομοιοκαταληξία, με τον κατεξοχήν ελληνικό στίφχο, τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στις Μαντινάδες. Τοποθέτησε τον μπάλο μετά τον κατεξοχήν παραδοσιακό χορό, τον συρτό. Και πέρασε στο βιολί την τεχνική παίξηματος και τα μοτίβα της νησιώτικης λύρας και της τσαμπούνας. Τι ωραιότερο παράδειγμα για τη δύναμη της ελληνικής παράδοσης απέναντι στις ξένες επιδράσεις, μέσα από έναν δυναμικό διάλογο. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα το βιολί να μιμείται το ηχόχρωμα και την τεχνική παίξηματος της τσαμπούνας σε ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα κυκλαδίτικα τραγούδια, το Λουλουδάκι του Μπαξέ.

Γιώργος Χωνιτόπουλος στο τραγούδι και Στάθης Κουκουλάρης στο βιολί, τη διχτώ στην αξιώτικος χορός, το λουλουδάκι του Μπαξέ, με το βιολί να μιμείται το ηχόχρωμα και την τεχνική παίξηματος της τσαμπούνας. Και από το βιολί στη λύρα, την παλιά λύρα με το δοξάρι με τα κουδουνάκια που βρίσκουμε στα Δωδεκάνησα. Πάμε στη Ρόδο. Τραγούδι του γάμου, εστολίσαν το σπερβέρι.

Τραγούδι του γάμου λοιπόν από τη Ρόδο, εστολίσαν το Σπερβέρι. Το Σπερβέρι, το παραδοσιακό κάλυμα του νηφιάτικου κρεβατιού, ολοκέντητο, γύρω τριγύρω κεντητό, στη μέση έχει το σταυρό και στην κορφή χρυσό ναϊτό, όπως θέλει το τραγούδι, και στην Βενετιά το Ιφάνασι, στην πόλη το κεντήσασι, στη Ρόδο το στολίσασι, παπάδες το βλογίσασι. Η Ρόδος λοιπόν, το Αιγαίο, ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, ανάμεσα σε πόλη και Βενετιά, όπως επιβεβαιώνει και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και εμείς να συνεχίσουμε στα Δωδεκάνησα. Από τη Ρόδο θα πάμε τώρα στην Κάλυμνο με τα τσιμαριστά παραδοσιακά δίστιχα των σφουγγαράδων του νησιού.

όπως τα λένε τα δύστιχα αυτά στην Κάλυμνο. Ηχογράφηση στα μέσα της δεκαετίας του 60 από τη Δόμνα Σαμίου σε μικρό δίσκο 45 στροφών. Και να συνεχίσουμε στο Ανατολικό Αιγαίο.

Μαζεμένος, ο τίτλος του χορού από τη Λέσβο που μόλις ακούσαμε, με τα φυσερά, όπως λένε στο νησί, τα πνευστά λαϊκά μουσικά όργανα που συνοδεύουν τα γλένδια και τις τελετουργικές υποδρομίες. Και από τη Μυτιλίνη, από τη Λέσβο, να πάμε τώρα στη γειτονική της Χίο, στο πυργί της Χίου και ο τοπικός λαϊκός χορός που λέγεται βεβαίως πυργούσικος.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Πυργούσικος, ο τοπικός λαϊκός χορός από το Πυργί της Χίου. Και να συνεχίσουμε από το Ανατολικό Αιγαίο, θα πάμε τώρα στο Βόρειο, θα πάμε στη Λίμνο. Το Πάτημα είναι ο χαρακτηριστικός πηδηχτός χορός του νησιού και παίζει βιολί ο Νίκος Οικονομίδης. Πάτημα λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η αγάπη λοιπόν θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη, θέλει λαγού περπατησιά και αητού γρηγοροσύνη. Αυτοσχέδια δύστιχα πάνω στο σκοπό από ένα αργό συρτό καλαματιανό από το Ανατολικό Αιγαίο. Για να συνεχίσουμε τα μουσικά μας ταξίδια, περνώντας στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας λοιπόν πάντοτε συντονισμένη στους 89,5 η άλλη φωνή στα Αργιανά και κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής «Το αλάτι της γης». Και ένα συγκαθιστός χορός θα μας φέρει τώρα από το Ανατολικό Αιγαίο στη Θράκη. Χρόνης Αηδονίδης.

Και τώρα ένα σκοπός που ταξίδεψε από το εικόνιο της Καπαδοκίας σε όλα τα παράλια της Μικράς Ασίας και από την Κύπρο έφτασε ως τη Θράκη. Κόνιαλης.

Χάλκινα της Κοζάνης, του Δημήτρη Κότσικα και ο περίφημος Τρανός Χορός από τη Δυτική Μακεδονία. Για να συνεχίσουμε τώρα μετά τον Τρανό με τον Τσάμικο. Μια σειρά από πολύ γνωστά και αγαπημένα τσάμικα, Καρακοστέικο του Αντρούτσι Μάνα και Νάσαν Τανιάτα δύο φορές με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο.

Η σπουδαία τέχνη στο ελληνικό λαϊκό κλαρίνο του Πετρολού Καχαλκιά και μια σειρά από κλασικά και αγαπημένα τσάμικα, Καρακοστέικο, του Ανδρού Τσιμάνα και Να Σαντανιά τα δυο φορές. Και από το τσάμικο να περάσουμε τώρα στο Συρτό, άλλη μια κλασική ηχογράφηση, Γεωργία Μητάκη και Μου παρήγγειλε τα Ιδόνη.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνονται τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης. Απόψε ξεκινήσαμε από τις Κυκλάδες, την Αμοργό και την Άξο, περάσαμε στα Δωδεκάνησα, τη Ρόδο και την Κάλυμνο, στο Ανατολικό Αιγαίο, Λέσβο, Χίο και Λίμνο, στη συνέχεια στη Μικρά Ασία, τη Θράκη, τη Μακεδονία και καταλήξαμε στη Ρούμελη με τα κλασικά τσάμικα και σιρτά. Να σας αποχαιρετήσουμε πηγαίνοντας στη Θεσσαλία με το κλαρίνο του Νίκου Καρακώστα και Καραγκούνα εις Βαρνιάρα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λόφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Κήπος Αϊθαλής, οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή, αυτή την ώρα, αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Τη σημερινή εκπομπή θα την αφιερώσουμε στα Ασκληπία και θα επισκεφτούμε δύο από τα γνωστότερα Ασκληπία της αρχαιότητας. Καλεσμένη στην εκπομπή μας σήμερα είναι η ξεναγός, η κυρία Κασάνδρα Ποριώτη. Κυρία Ποριώτη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5 μετά από πολύ καιρό.
1: Ναι, καλώς σας βρήκα. Καλή χειμερινή περίοδο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης. Νομίζουμε ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, γιατί θα επισκεφθούμε τόπους που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι και με την πίστη, αλλά και με την ίαση και την καλή υγεία. Σας δίνουμε λοιπόν το λόγο για να ακούσουμε κάποια πρώτα εισαγωγικά ίσως στοιχεία που αξίζει να τα ακούσουμε για τα Ασκληπία.
1: Ναι, έτσι μια μικρή παρουσίαση είναι. Σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο για τον Ασκληπιό, το μύθο, ένας από τους πιο κυρίαρχους μύθους που έχει σχέση με τη γέννησή του, την ανατροφή του, αρχαίους συγγραφείς που περνάνε μέσα και από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς να μιλάνε για αυτή την αρχαία λατρεία, όπως ο Θεοδόρητος, από ο οποίος μας παραθέτει τη συγγραφή του ιστορικού Απολλόδωρου που ήταν από την Αθήνα και έχει σχέση με τον ίδιο τον Ασκληπιό και την ανατροφή του, ποια ήταν τα ιερά ζώα και τα σύμβολα, πώς διαδόθηκε η λατρεία του Ασκληπιού. Είναι λίγο περίεργο, δεν το γνωρίζουμε αυτό, ότι η φήμη του στα ελληνιστικά και στα ρωμαϊκά χρόνια υπήρχαν περίπου 170 Ασκληπία, δηλαδή θυγατρικά ιερά σε όλη την Μεσόγειο, τα πιο σημαντικά νοσηλευτικά κέντρα της αρχαιότητας. Ήταν μεγάλη διάδοση της λατρείας του στη Ρώμη. Θα πούμε πώς ήταν διαμορφωμένα τα Ασκληπία, δηλαδή ποια είναι τα πιο σημαντικά κτίσματα που συνδέονται με την λατρεία του Θεού, τη θεραπευτική τέχνη πριν τον Ιπποκράτη, έχει σχέση με την ιαματική δύναμη της φύσης, γι' αυτό και οι χώροι όπου λατρευόταν ο Θεός Ασκληπιός ήταν σε ύψωμα, είτε σε χώρο με πολλά νερά και δέντρα, καθαρή ατμόσφαιρα, καθαρός αέρας, και έχει σχέση και με την ψυχή και με το σώμα. Πώς γινόταν η προετοιμασία του επισκέπτη, ηκέτη, λατρευτή, άρρωστου της εποχής που επιζητούσε την ίασή του. Και βέβαια έχουμε και σε διάφορα μουσεία και της Επιδαύρου και στο Εθνικό Αρχαιολογικά της Αθήνας, ιατρικά εργαλεία. Γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για το πόσο εξελιγμένη ήταν πραγματικά η ιατρική στην αρχαιότητα.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά.
1: Να δούμε πώς είναι ο Θεός, πώς γεννήθηκε ο Θεός. Σύμφωνα με την έτσι, πιο απλή εκδοχή της καταγωγής του Θεού, μητέρα του Ασκληπιού ήταν η Κορονίδα, κόρη του Φλεγία, βασιλιά της Θεσσαλίας, όπου σήμερα είναι η Λίμνη Κάρλα. Η οποία όμως, όταν έμεινε έγκυος από τον Απόλλωνα, ήταν ήδη αραβωνιασμένη με τον Ίσχυ, το γιο του Ελάτου, βασιλιά της Αρκαδίας. Όταν έμαθε ο Θεός ότι η αγαπημένη του ετοιμαζόταν να παντρευτεί έναν άλλον και μάλιστα θνητό, σκότωσε το γαμπρό με βέλη και ανέθεσε στην αδελφή του την Άρτεμις την κορονίδα. Έτσι το παιδί που γεννήθηκε έτσι λίγο πρόωρα, το έφερε ο Απόλλωνας στον κένταυρο Χήρωνα, ο οποίος βέβαια ο κένταυρος δεν ήταν μόνο η κένταυρη και στην κένταυρομαχία άσχημη στην όψη και άγριη, ήταν και ορισμένη πάρα πολύ σοφή, όπως ο σοφός Χήρωνας. Ήταν αυτός που εμίσε τον Ασκληπιό στα μυστικά της ιατρικής. Ήπια φάρμακα, από βότανα και ρίζες φυτών, έμαθε να χρησιμοποιεί ο ήρωας στην αρχή και αργότερα Θεός στα μεγάλα θεραπευτήρια που υπήρχαν ασκληπία της εποχής. Έμαθε να θεραπεύει τους αρρώστους και η Θεσσαλία φυσικά με την πεδιάδα, με την πολύ μεγάλη αυτή γη γεμάτη από βότανα, αλλά και από τα βουνά, από τα άγρια χορτάρια, είναι αυτά που έδωσαν στον προϊστορικό άνθρωπο την πρώτη γιατριά, τα πρώτα βότανα που τα χρησιμοποιούσαν για την ίαση. Οι ασθενείς τώρα στα ασκληπία, από ό,τι γνωρίζουμε και από περιγραφές του Γαλινού, υποβαλόταν σε δίαιτα, μαλάξεις, λουτρά και χειρουργικές επεμβάσεις από τους ιερείς γιατρούς. Η γιατρία έρχονταν κυρίως και από την πίστη και την αυθυποβολή, όταν ο άρρωστος στο εγκυμητήριο έβλεπε στον ύπνο του μέσα από από όναρ, από έβλεπε μέσα έτσι όταν κοιμότανε στον ύπνο του τον Θεό να τον ακουπά με το θαυματουργό του χέρι. Είναι μύθος. Μύθος, αλλά και πραγματικότητα σε πολλά ιερά βλέπανε έτσι οράματα. Γιατί φυσικά αυτά που τους δίνανε να πιούνε ήταν και κάποια παρεστιογόνα. Σύζυγος του Ασκληπιού, τώρα να πάμε στη δεύτερη γενιά, ήταν η Πιόνη. Προσωπηποίηση της υπιότητας, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τους γιατρούς Ποδαλήριο και Μαχάωνα, και τρεις κόρες, την Ιασό από το Ίαμε γιατρεύω, την Ακεσό από το Ακαίωμε θεραπεύω και την Πανάκια. Οι δύο πρώτες αντιπροσωπεύουν τα διάφορα στάδια θεραπείας, γιατριά θεραπεία, ενώ η τρίτη την φαρμακευτική αγωγή. Την υγεία άλλοι τη θεωρούν σύζυγο και άλλη κόρη του Ασκληπιού. Πάντως είναι μια πάρα πολύ παλαιά έτσι θεότητα, η οποία ταυτίζεται με τον Ασκληπιό και με τον Αμφιάραο, εδώ τον Αμφιαράιο της Αττικής, και με την Αθηνά. Άλλωστε ξέρουμε ότι ο ριχάλκινο άγραμμα της Θεάς Υγείας ήταν στημένο πάνω στην Ακρόπολη. Και υπήρχε και το Ασκληπείο, το γνωστό Ασκληπείο, που ήταν στη νότια πλευρά του ιερού μας βράχου. Μ' ακούτε?
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Ωραία. Έτσι σιγά σιγά τα αρχαία Ασκληπεία, τόποι λατρείας, νοσοκομεία, σανατόρια της εποχής, είναι από εκεί που η μαγική ιατρική γίνεται ιατρική πρακτική, ιατρική επιστημονική, εξελίσσονται και σε κέντρα πολιτισμού. Γιατί έχουμε και τα αρχαία θέατρα. Είτε το θέατρο της Επιδαύρου, δίπλα στο αρχαίο ιερό, που βέβαια σήμερα ο κόσμος επισκέπτεται την Επίδαυρο μόνο για το αρχαίο θέατρο. Αλλά αγνοούμε πόσο μεγάλο μέγεθος ήταν το συγκρότημα αυτό λατρείας και άσκησης της ιατρικής. Είτε βέβαια εδώ στην Αθήνα, στο Ασκληπείο της νότιας πλευράς της Ακρόπολης, που πάλι είχαμε το θέατρο, το αφιερωμένο στο Διόνυσο. Έχει σχέση και με την ψυχική υγεία. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές τις θεότητες και τους χώρους λατρείας είναι ήδη και από τα ομηρικά έπη, από τον Όμηρο έχουμε την πρώτη αναφορά σε αυτούς τις ονομασίες γιατρών που πήραν μέρος στον Τροϊκό πόλεμο ως αρχηγή των στρατευμάτων πόλεων της Θεσσαλίας.
2: Νομίζουμε ότι με αυτά τα πρώτα στοιχεία μπορούμε να προσεγγίσουμε κι εμείς καλύτερα την έννοια των Ασκληπιείων. Βεβαίως έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα ακόμα στην σημερινή μας εκπομπή. Βλέπουμε με ποιον τρόπο αυτό που ονόμαζαν τότε ιατρική ίαση, το θρησκευτικό στοιχείο επίσης που ήταν πάντοτε κυρίαρχο, αλλά και το στοιχείο του πολιτισμού έδαιναν τόσο αρμονικά σε αυτούς τους χώρους. Στο σημείο αυτό, κυρία Ποργιώτη, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Νομίζουμε ότι η επιλογή μας σήμερα να αναφερθούμε στα σημαντικά ασκληπία της αρχαιότητας και τον πολυεπίπεδο ρόλο που διαδραμάτιζαν αυτά στη ζωή και την υγεία των αρχαίων ανθρώπων είναι μια επιλογή που αναδεικνύεται μέσα από αυτή, όχι μόνο η τόπη, αναδεικνύεται και ο πολιτισμός, αναδεικνύεται και η πίστη των ανθρώπων στη θρησκεία της εποχής τους. Βεβαίως, όπως έχουμε την δυνατότητα να ακούμε μέχρι τώρα από τα όσα μας αναφέρει η σημερινή μας προσκεκλημένη, ξεναγός, η κυρία Κασάνδρα Ποριώτη, δεν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε εκεί την ιατρική επιστήμη όπως ασκείται σήμερα. Μπορούμε όμως να βρούμε σπαράγματα αυτής της επιστήμης, μπερδεμένα σε πολλές περιπτώσεις με αυτό που πίστευαν οι άνθρωποι ότι μπορεί να φέρει την ίαση. Κυρία Ποριώτη, σας δίνουμε και πάλι το λόγο.
1: Ναι, ήταν ιατρική μένα, αλλά μαζί με θεραπεία και δοξασίες και η επανάληψη, το επαναλαμβανόμενο, ξέρετε, αποφέρει το αποτέλεσμα που θέλουμε, το επισημητό αποτέλεσμα. Πάντως στην αρχαία επίδαυρο, που είναι εξαιρετικά έτσι πολύ πράσινος χώρος, ήρεμος, η λατρεία ξεκινάει πάνω στο βουνό κατά την τρίτη χιλιετία, εκεί όπου λίγο μετά, προς το τέλος της Μικηναϊκής εποχής, καθιερώνεται η λατρεία του Απόλλωνα Μαλεάτα, ο Απόλλωνας, ο πατέρας του Ασκληπιού. Ίσως προγονική λατρεία, γιατί στις προϊστορικές, κοινωνίες είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάς, να λατρεύεις τους προγόνους, γιατί παίρνεις από τη δύναμή τους. Από αυτή την θεία δύναμη εξελίχθηκε σιγά σιγά ο Απόλλωνας να είναι ο προστάτης της περιοχής, και σιγά σιγά στο βωμό που βρέθηκε μπροστά από αυτό το πανάρχαιο προϊστορικό ιερό, τα ευρήματα ήταν καταπληκτικά. Πελέκης, ξύφη, λίθινα ρητά, λατρευτικά αγκία, σφραγιδόλυθη, πλήθος ειδωλίων. Όλα αυτά δείχνουν σιγά σιγά ότι η σημασία της λατρείας ξεπερνούσε κατά πολύ τα τοπικά όρια. Και εκεί στις στάχτες του βωμού βρέθηκαν έτσι ορίγματα, ανοίγματα, βόθροι γεμάτοι από κόκαλα ζώων και πλήθος σπασμένων αγκίων πόσης και άλλων αφιερωμάτων που δείχνουν καθαρά το τελετουργικό της λατρείας, που χαρακτηριζόταν από τη θυσία αλλά και δείπνο από τη θυσία. Έτσι από το τέλος του 8ου αρχές 7ου αιώνα γίνεται η μεταφορά της λατρείας από το βουνό, από το κοινόρτιο βουνό, όρος, όπου ήταν αρχικά, προς τα παιδινά, εκεί που είναι σήμερα και το ιερό, το Ασκληπείο. Και η αναζήτηση αυτή της βοήθειας, της θεϊκής συνδρομής για την υγεία, εκφράστηκε στο ιερό με τη λατρεία στην αρχή του Απόλλωνα και της μετάληψης προς το... Οι θυσίες γιατί γινόταν? Για να αφιερώσουν στους θεούς τα ζαμετά. Γινόταν και η μετάληψη της τροφής, όπου γινόταν σε ένα συγκεκριμένο χώρο του ιερού, και μετά είχε σχέση πάλι με την θεραπευτική πράξη. Αυτή που συνδέεται με τον Ασκληπιό είναι το όνειρο, είναι η εγκύμηση. Ειδικά στην Επίδαυρο υπήρχε ένα ολόκληρο κτίριο, μια στοά, που ήταν άπατον εγκυμητήριο, εκεί όπου δεν μπαίνει ο καθένας χωρίς την ειδική άδεια. Πρώτα ο ασθενής επισκεπτόταν τον ναό του Θεού, έπειτα οι ιέριες έψηλαν έναν ειδικό πεάνα, του έδιναν να πιει ένα ποτό και έμπαινε μέσα στο άβατο ψυχικά και σωματικά για να κοιμηθεί και για να δει στο όνειρό του το Θεό. Έτσι, εκεί στο ιερό του Ασκληπιού γίνεται η μετάβαση της λατρείας από τον Απόλλωνα στο γιο του, τον Ασκληπιό. Και βέβαια εκδηλώθηκε εκεί ένα τεράστιο θεραπευτήριο, ένα τεράστιο, με τεράστια φήμη ιερό, που εξαπλώθηκε όχι μόνο στον ελλαδικό, αλλά και σε όλο τον μεσογειακό κόσμο. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πανελλήνια ιερά, όπως ήταν της αρχαίας Ολυμπίας και των Δελφών, το Ασκληπείο της Επιδαύρου.

0: έλυγε στον Αμιού και τη Θόλο της Επιδαύρου. Ένα από τα πιο περίεργα πραγματικά οικοδομήματα και πιο λαμπρά οικοδομήματα της ελληνικής αρχαιότητας. Έτσι, πριν φτάσει κανείς στο ναό του Ασκληπιού και το αρχαίο θέατρο, περνούσε δίπλα από ένα στάδιο. Καταλάβαινε αυτό το στάδιο μια φυσική κοιλότητα. Δεν είχε ακόμη πάρα πολύ καλά αναστηλωθεί, αλλά υπήρχαν και αγώνες όπου τελούνταν εκεί στην αρχαιότητα, αφιερωμένος στη λατρεία του Ασκληπιού. Έτσι έχουμε ένα στάδιο των ύστερων κλασικών χρόνων. Έχουμε το θέατρο που θεωρείται έργο του Πολύκλητου, ένα από τα πιο εξελιγμένα πραγματικά θέατρα της αρχαιότητας, όπου ήταν χτισμένο για 14.000 περίπου άτομα, ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της αρχαιότητας, πολύ καλά διατηρημένο και σήμερα γνωστό η Επίδαυρος για το θέατρο και το φεστιβάλ της Επιδαύρου που διοργανώνεται κάθε χρόνο
1: και για την εξαιρετική ακουστική της, έτσι.
0: Βέβαια, από το πιο, γι' αυτό συνήθως ο κόσμος, οι επισκέπτες πάνε στην Επίδαυρο για το θέατρο, αγνοώντας εκεί το μεγάλο Ασκληπείο. Υπήρχε και ένας μεγάλος ξενώνας, λουτρά, γυμνάσια. Είναι όλα συνειφασμένα, είναι ο τύπος των οικοδομημάτων που βλέπουμε στα αρχαία πανελλήνια ιερά. Υπήρχε και ο δύο για μουσικά προγράμματα, αλλά μια παλέστρα μαζί με το γυμνάσιο. Υπάρχει και ένας μικρός ναός της Άρτεμις, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ο ναός του Ασκληπιού, που χτίστηκε στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ., έργο του αρχιτέκτονα Θεόδοτου. Μέσα ένα τεράστιο χρυσελεφάντινο άγαλμα του Θεού, έργο του Θρασιμίδη από την Πάρο, ένας γνωστός γλύπτης περίπου την ίδια εποχή που έγρασε και τον 4ο αιώνα π.Χ. μαζί με τον Πολύκλητο, τον αρχιτέκτονα. Είναι αυτοί που εργάστηκαν σαν γλύπτες και αρχιτέκτονες στο ιερό του Ασκληπίου. Και βέβαια κοντά στα δυτικά του ναού σώζεται η θεμελίωση ενός πολύ περίεργου οικοδομήματος. Είναι η Θόλος της Επιδαύρου, ένα οικοδόμημα κυκλικό που περιέχει, βρήκανε εκεί στις αρχαιολογικές ανασκαφές όλο τον υπόγειο χώρο, όχι μόνο το κυκλικό διάζωμα αλλά όλο και τον υπόγειο χώρο, το δάπεδο το οποίο ήταν πλακωστρωμένο και ένας χώρος από κάτω περίπου διαμέτρου 8 μέτρων. Εκεί έχει υποθεί ότι αργότερα ότι ίσως φιλούσαν σε αυτόν τον χώρο τα λατρευτικά αναθήματα του ιερού. Ήταν ένας χώρος που γινόντουσαν καθαρμιπιό ή εκεί κρατούσαν τα φίδια του Ασκληπιού, το ιερό σύμβολο του Θεού, το φίδι, το οποίο βέβαια χρησιμοποιούσαν βέβαια και το φαρμάκι μερικές φορές προς ίαση των ασθενών. Και γι' αυτό λέμε και εμείς σήμερα πάμε στο φαρμακείο. Αυτό ήταν το σύμβολο της υγείας και το σύμβολο των Ασκληπίων στην αρχαιότητα.
1: Ωραία, στο σημείο αυτό να κάνουμε τη δεύτερη διακοπή μας, κυρία Ποριώτη, αφού κάναμε μια μικρή περιπλάνηση πολύ ενδιαφέρουσα στο χώρο της Επιδαύρου και στο Ασκληπείο της Επιδαύρου. Να ακούσουμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε στο δεύτερο μέρος τώρα της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια, στην πίστη και στην ιστορία. Για τα Ασκληπία γίνεται ο λόγος στη σημερινή μας εκπομπή. Επισκεφθήκαμε πριν από λίγο, ξεκινήσαμε μάλλον την επίσκεψή μας σε ένα από αυτά από τα πιο ονομαστά, και μιλάμε για το Ασκληπείο της Επιδαύρου, εκεί όπου είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας από την σημερινή μας προσκεκλημένη, την ξεναγό, την κυρία Κασάνδρα Ποριώτη. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις και τις απορίες σας για όλα αυτά τα σημεία της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε καθημερινά ραδιοφωνικά από τη συχνότητα του 89,5 και επιχειρούμε να τα αναδείξουμε. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Ποριώτη, ο λόγος πάλι σε εσάς, δεν ξέρω αν ολοκληρώσαμε με το Ασκληπείο της Επιδαύρου.
1: Ναι, το Ασκληπείο της Επιδαύρου ήταν ονομαστός χώρος της αρχαιότητας. Ήταν συνδεδεμένος με την ίαση, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι αυτή η ελπίδα που δινόταν στους πιστούς, στους ασθενείς της εποχής, η επίσκεψη σε αυτό το ιερό. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και το μουσείο, όπου έχουν βρεθεί αναθήματα, όπως και στο Μουσείο της Ακρόπολης έχουμε από το Ιερό του Ευκλητίου των Αθηνών, έτσι όπως έχουμε σήμερα τα τάματα στις εκκλησίες, ένα πόδι, ένα χέρι, ένα αυτί, μάτια, με προτροπή και ξέρετε τον πίσω από τον Θεό, την υγεία τους και την προστασία. Έχουμε όμως και έτσι συμβουλές για δίαιτα, το τι έπρεπε να φάνε, το τι έπρεπε να πιούνε, γιατί να ήταν προσεκτικοί. Έχουμε ανθρώπους που είχαν πρόβλημα με το στομάχι τους. Είχαμε γυναίκες εγκυμονούσες που ζητούσαν την προστασία του Θεού. Είχαμε ακόμη και ένας ο οποίος είχε χάσει εντελώς τα μαλλιά του, φαλακρός, και ζητούσε να ξανααποκτήσει κόμη.
0: Νομίζουμε ότι αυτό από τότε μέχρι σήμερα δεν το κατάφερε ούτε η ιατρική ακόμη.
1: Ναι, έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες έτσι οι επιγραφές που έχουν βρεθεί στο Ασκληπείο της Επιδαύρου, αλλά και γενικότερα στα Ασκληπεία. Χρησιμοποιούσαν πολύ το φίδι σαν σύμβολο αναζωογόνησης. Ήταν για τους αρχαίους και σύμβολο φρόνησης, γιατί είχε την ικανότητα να ανακαλύπτει θεραπευτικά βότανα και φυτά. Έτσι να φτάσουμε λίγο στο Ασκληπείο της Αθήνας. Το Ασκληπείο των Αθηνών βρίσκεται σε κάπως απομονωμένη γωνιά, εκεί πάνω στη νότια πλευρά της Ακρόπολης, όπου οι ασθενείς μακριά από τα κατά ήταν άριστα προστατευμένοι, αλλά και από τον καιρό, τους δυνατούς ανέμους, την αποπνιχτική σκόνη που θα είχαν οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης εκείνη την εποχή, και από τη ζέστη. Το Ασκληπείο ήταν μικρό, ένα τέμενος 100 μέτρα και πλάτος 30 μέτρων. Καταλάβανε όλο το ανατολικό τμήμα ενός επιπέδου που βρίσκεται αριστερά από το θέρρος του Διονύσου. Το ιερό εδώ του θεραπευτή Θεού ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, όταν η επιδημία πανόλης το 429 αποδεκάτησε τον πληθυσμό της πόλης, της Αττικής. Τότε μια αποστολή των Αθηναίων μετέβη στην Επίδαυρο, όπου ήταν το πιο φημισμένο από τα ιερά του Ασκληπιού, για να φέρει στην πόλη το ιερό φίδι. Γιατί ο Θεός Ασκληπιός, το ξέρουμε, απεικονίζεται πάντοτε να κρατάει μία ράβδο από όπου σύμφωνα τυλίγεται γύρω-γύρω το Φίδι. Έτσι εκεί αριστερά από το Διονυσιακό Θέατρο και πάνω από την κλίμακα που είναι η στοά του Ευμένους, έχουμε τα θεμέλια του ιερού του Ασκληπίου, όπου υπάρχει ο ναός, υπάρχει η στοά, το εγκυμητήριο, η άβατο, το άβατο, υπάρχει μια ιερή πηγή εκεί που αργότερα έγινε χριστιανικός ναός, υπάρχει μια εσχάρα που κάνανε τις θυσίες και τους εξαρνισμούς. Πάνω σε αυτό, σε αυτή την πλευρά της Ακρόπολης, είναι ιδιαίτερα έτσι εντυπωσιακό η στοά, η οποία βέβαια σήμερα βλέπουμε 2-3 κίονες, έχει και εσωτερική κιονοστοιχεία, που αυτό δείχνει ότι στηρίζει και έναν όροφο, έναν δεύτερο όροφο, ο οποίος μάλλον χρησιμεύει ως κοιτώνας για τους ασθενείς. Και υπήρχε και ένα μεγάλο πηγάδι, όπου γινόντουσαν εκεί καθαρμοί, εξαρνισμοί. Δίπλα ήταν η εσχάρα, από όπου γινόντουσαν οι προσφορές και οι θυσίες. Ή, εκεί λέει κατά μια άλλη έτσι, άποψη, εκεί φυλαζόντουσαν και τα ιερά φίδια του Ασκληπιού. Οι ασθενείς πριν εισέρθουν στο ναό έπρεπε να έχουν εξαρνιστεί. Έτσι περνούσαν τη νύχτα τους στο εγκυμητήριο. Και ίσως από την επίδραση ισχυρού θυμιάματος, ίσως από κάτι που πίνανε, έτσι φτάνανε σε μια θρησκευτική έκσταση. Βυθιζόταν σε ύπνο και περίμεναν ο Θεός να παρουσιαστεί στα όνειρά τους. Όταν ξυπνούσαν, αφηγούνταν τα όνειρά τους στους θεράποντες ιερείς, οι οποίοι έκαναν τη διάγνωση και συνιστούσαν την κατάλληλη θεραπεία. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, ακριβώς δίπλα εκεί στην πηγή, αυτός ο χώρος μετατράπηκε σε ναό αφιερωμένο στην Παναγία την Καστριώτισσα. Και ακόμη βλέπουμε στο εσωτερικό εκεί αυτής της σπηλιάς χώρου του βράχου ότι η τύχη είναι ακόμη μαυρισμένη από τον καπνό των κεριών που άναβαν οι προσκυνητές μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Εκεί δίπλα, κατά πάσα πιθανότητα, σε ένα περιστήριο που έχει βρεθεί της ρωτινής εποχής, θα ήταν και η κατοικία των ιερέων του. Βλέπουμε πως από την αρχαιότητα περνάει στο Βυζάντιο. Είναι και μάλιστα Παναγία Καστριώτισσα, η ζωοδόχου πηγής. Ακόμη και σήμερα γιορτάζει τη βδομάδα μετά το Πάσχα. Υπάρχει ιερέας που μπαίνει μέσα στο ναό και κάνει λειτουργία ακριβώς δίπλα στο Ασκληπείο.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ωραία, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή παύση στο οδηπορικό μας, αυτή τη φορά στο Ασκληπείο των Αθηνών, και να ακούσουμε μουσική και να επιστρέψουμε σιγά σιγά για τον επίλογο αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας σημερινής μας ραδιοφωνικής βόλτας και στους τόπους αυτών των Ασκληπείων, αλλά και στο χρόνο και στην πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία τους που χάνεται ουσιαστικά στα χρόνια του μύθου. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μια διαφορά και πως πάντοτε ο μύθος μεταφέρει στοιχεία της ιστορίας και της ανάγκης των ανθρώπων στην πορεία και στα ιστορικά χρόνια. Στο σημείο αυτό λοιπόν μικρή διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε.

0: Με αυτό το όμορφο μουσικό άκουσμα συνεχίζουμε την σημερινή μας περιήγηση στα Ασκληπία, στον χώρο και στον χρόνο. Καλεσμένη μας πάντοτε η ξεναγός, η κυρία Κασάνδρα Ποριώτη. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κυρία Ποριώτη. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για το Ασκληπείο των Αθηνών. Είπατε ούτως ή άλλως στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής ότι υπήρχαν τουλάχιστον 150 τέτοια στον ελλαδικό χώρο. Τέτοια Ασκληπία,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Σε όλη τη Μεσόγειο. Από την Τρίκη, στη Θεσσαλία, στην Τοθωρέα, στη Δαφνούντα, στην Επίδαυρο, στην Κόρυθο, στη Γόρτινα, στον Πειραιά, στην Κρήτη, στην Κο, στην Πέργαμο, στην αρχαία Ρώμη. Υπήρχαν αυτά τα θεραπευτήρια, αλλά και φυσικά μεγάλες σχολές ιατρικής της αρχαιότητας, από τον Ιπποκράτη και από τον Γαλινό. Ο Ιπποκράτης που γεννήθηκε στο νησί της Κου, αρχαία Κος, 460 π.Χ. πέθανε στη Λάρισα. Αναφέρεται σαν ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής. Ήταν εδώ που βοήθησε στην Αθήνα τους Αθηναίους στο λοιμό, και για να τον ευχαριστήσουν τον μίσαν στα Ελευσίνια Μυστήρια και τον ανακήρυξαν πολίτη των Αθηνών. Του παραχώρησαν δωρεάν σύντηση στο Πριτανείο, σε αυτόν και στους απογόνους του, και βοήθησε τους Αθηναίους στην περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου. Πέθανε, λέει, στη Λάρισα, αλλά είναι σημαντικό το έργο του, είναι υποκρατική η ατρική, και άφησε περίπου 59 στον αριθμό έργα, εγχειρίδια και διαλέξεις και έρευνες πάνω στην ιατρική. Και βέβαια έχουμε και τον όρκο του Ιπποκράτη που τον χρησιμοποιούν σε όλο τον κόσμο, ακόμη και σήμερα. Και βέβαια ένας άλλος που είναι πολύ σημαντικός ιατρός των ρωμαϊκών χρόνων, των ελληνορωμαϊκών χρόνων, είναι ο Γαλινός. Θα ήθελα να σας δώσω αυτή την πληροφορία, γιατί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ότι ένα χαμένο έργο του, του Γαλινού, περί αλληπίας, δηλαδή πως πρέπει ο άνθρωπος να αντιδρά όταν ένα λύπηρο, ένα καταστροφικό γεγονός συμβαίνει στη ζωή του. Λοιπόν, αυτό το δοκίμιο, το έργο περί αλληπίας, ανακαλύφθηκε μόλις τυχαία το 2005 στη Θεσσαλονίκη. Το χειρόγραφο βρέθηκε στη Μονή Βλατάδων από ένα νεαρό Γάλλο ερευνητή, τον Αντουάν Πιέτρο Μπέλι, που έτυχε να εργάζεται εκεί. Τα Βυζαντινά μοναστήρια έχουν τεράστιες συλλογές από χειρόγραφα. Και το θέμα του Γαλινού είναι η αποφυγή της θλίψης με τη βοήθεια της φιλοσοφίας. Η απώλεια, η κακοδαιμονία, οι συμφορές που μας τυχαίνουν και μας βυθίζουν στη στεναχώρια, για τους Έλληνες φιλοσόφους δεν ήταν παρά προκλήσεις, ευκαιρίες να αποφύγουν, να ξεπεράσουν τα προβλήματα με όπλο και την θεωρία τους. Ο Γαλινός ο ίδιος περιγράφει σε αυτό το δοκίμιο πως από πυρκαγιά έχασε τα πάντα, ό,τι είχε και δεν είχε. Και τι είχε πιο μεγάλη αξία για αυτόν? Τα εργαλεία του, τα φάρμακα και οι συνταγές του, εκτός από τα άλλα αντικείμενα που είχε. Και έτσι περιγράφει πως η απώλεια και η φιλοσοφία τον βοηθάει να ξεπεράσει τη θλίψη, και πραγματικά είναι η απάντηση πραγματεία του Γαλινού που βοηθάει τον αναγνώστη, ότι το υπέρτατο συμφέρον του ανθρώπου είναι να αξιολογεί και τα αποκτήματα και να δει τι έχει, τι είναι πιο συμφέρον για την ψυχή του.
0: Μάλιστα.
1: Το έργο περί αλληλείας το έχουμε στην Θεσσαλονίκη.
0: Και βλέπουμε ότι η φιλοσοφία δεν θα μπορούσε να λείπει από οποιοδήποτε επίτευγμα του αρχαίου κόσμου, είτε μιλάμε για την άσκηση της ιατρικής, αλλά και από τα όσα μας είπατε στη σημερινή εκπομπή για τα ασκληπεία, κυρία Ποριώτη, αντιλαμβανόμαστε ότι οι αρχαίοι μον πρόγονοι έβλεπαν πάντοτε τον άνθρωπο σαν μία ολότητα, μιλούσαν για την ίαση ψυχής, πνεύματος αλλά και σώματος, δεν διαχώριζαν αυτά τα πράγματα στον τομέα της ίασης, γι' αυτό άλλωστε όλα αυτά τα ασκληπεία ήταν και κέντρα πολιτισμού. Μας είπατε για θέατρα, μας είπατε για οδεία. Δεν είναι τυχαίο αυτό, νομίζουμε, έτσι?
1: Έτσι είναι, γιατί έχει σχέση με την κάθαρση, με καθαρμούς, με την κάθαρση της ψυχής. Γιατί το σώμα και η ψυχή μας κάνουν υγιείς. Δεν είναι από μόνο του το σώμα, είναι μαζί με το πνεύμα και η ψυχή. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά είναι το όραμα ενός ανθρώπου. Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικά χρόνια με το όραμα του καθηγητή Βασιλείου Λαμπρινουδάκη, ο οποίος συνδέει το όνομά του με το ασκληπείο της Επιδαύρου και με το σωματείο Διάζωμα. Έχει γίνει αυτή τη στιγμή ένα διεθνές δίκτυο αρχαίων ασκληπείων, οι δρόμοι της ίασης, που μέρος αυτού όλου αυτού η Αθήνα και ο Δήμος Αθηναίων μετέχει στο εγχείρημα αυτό, και έχει σχέση, ξέρετε, με το Υπουργείο Πολιτισμού, με το Δήμο Τρικαίων, Επιδαύρου, ΚΟ, και να υπάρξει μια περισσότερη αναγνώριση του έργου αυτών των αρχαίων ιερών ασκληπείων που έχουν σχέση όχι μόνο με τη λατρεία αλλά και περισσότερο με την ίαση.
0: Πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό φτάνουμε λοιπόν στην ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να συμπληρώσετε ή να προσθέσετε κάτι άλλο, κυρία Ποριώτη, πριν κλείσουμε.
1: Ότι είναι σημαντικό και για μας τους Έλληνες, αν όχι τους καλοκαιρινούς μήνες, ότι μπορούμε να αφιερώνουμε λίγο χρόνο και να επισκεφτόμαστε αυτούς τους χώρους που αδειάζουν από τους επισκέπτες το χειμώνα, αλλά καλό θα είναι να γεμίζουν και από εμάς που αγνοούμε λίγο έτσι την κληρονομιά μας, αρχαία, βυζαντινή, να είμαστε έτσι λιγάκι πιο κοντά, να βρισκόμαστε πιο κοντά στην ιστορία μας.
0: Έτσι. Συνομιλούμε λοιπόν με την κυρία Κασάνδρα Ποριώτη, την ξεναγώ κυρία Κασάνδρα Ποριώτη. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Θα έχουμε, πιστεύω, πρώτο ο Θεός την δυνατότητα και σε μελλοντική εκπομπή να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών που μας καλείται κάθε φορά να συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδρομές.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.

Στην ενδοχώρα λοιπόν της Επιδράφορου, σε μια περιοχή με ήπιο κλίμα και άφθονα πηγαία ιαματικά νερά, βρισκόταν το Ασκληπείο, η έδρα του κατά τις δοξασίες εκείνης της εποχής θεού ιατρού της αρχαιότητας και το σημαντικότερο θεραπευτικό κέντρο όλου του ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου. Ήταν το κύριο ιερό της μικρής παραθαλάσσιας πόλης της Επιδάβρου, αλλά η φήμη του και η αναγνώριση της σημασίας του γρήγορα ξεπέρασαν τα όρια της Αργολίδας και θεωρήθηκε από όλους τους Έλληνες ο τόπος όπου γεννήθηκε η ιατρική. Περισσότερα από 200 ιαματικά κέντρα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο θεωρούνταν ιδρύματά του. Τα μνημεία του αποτελούν σήμερα όχι μόνο παγκοσμίου φήμης αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης, αλλά και εξαιρετική μαρτυρία για την άσκηση της ιατρικής στην αρχαιότητα. Σε αυτά αποτυπώθηκε η εξέλιξη της ιατρικής από τη φάση κατά την οποία η ίαση εξαρτιόταν αποκλειστικά από τον Ασκληπιό έως τη μετατροπή της σε επιστήμη, με τη συστηματική καταγραφή περιστατικών και τη σταδιακή συγκέντρωση γνώσης και πείρας. Ο τόπος ήταν αφιερωμένος σε θεότητες με θεραπευτικές ιδιότητες ήδη από την προϊστορική ακόμη εποχή. Στον λόφο Κοινόρτιον που υψώνεται πίσω από το θέατρο στα βορειοανατολικά κατά τη Μυκηναϊκή εποχή υπήρχε ιερό στο οποίο λατρευόταν μια θεά συνδεδεμένη με την ίαση. Το ιερό αυτό που ήταν ασυνήθιστα μεγάλο για την εποχή δημιουργήθηκε τον 16ο π.Χ. αιώνα πάνω στα κατάλοιπα ενός οικισμού της πρώιμης και της μέσης εποχής του Χαλκού και διατηρήθηκε μάλιστα έως τον 11ο αιώνα π.Χ. Γύρω στο 800 π.Χ. ιδρύθηκε στην ίδια θέση ιερό αφιερωμένο στον Απόλλωνα που είχε και αυτός θεραπευτικές ιδιότητες που λατρευόταν εκεί ως Απόλλωνας Μαλεάτας.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946230701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη, 25 του μηνός Αυγούστου, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο Μάκη Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Τσαναβάρης. Έναρξη δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά σε ενεργειακή αναβάθμιση και εξυγχρονισμό στρατιωτικών εργοστασίων με πρόγραμμα 63,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναβαθμίζονται ενεργειακά σχολεία και δημοτικά κτίρια σε 6 περιοχές της Αττικής μέσω νέων έργων της περιφέρειας. Μειώθηκαν οι αύξεις μεταναστών και αυξήθηκαν οι επιστροφές το τελευταίο 12μηνο. Συνελήφθη στην Καλυφθέα 18χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά. Ακυρώθηκε στο Βερολίνο εκδήλωση κολύμβησης για παιδιά αφρικανικής καταγωγής έπειτα από ρατσιστικές απειλές. Έθριος ο καιρός, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Ολοκληρώθηκαν για σήμερα και συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου. Μεγάλη είναι η μάχη που δίνουν εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις με τις οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους σέρβισερς. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για τη ρύθμιση των χρεών, ενώ από τον Σεπτέμβριο έρχονται αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο υπολογισμού της ρύθμισης. Οι οφειλές προς την εφορία αγγίζουν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το ΚΑΟ ανέρχονται περίπου στα 52,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημαντικό είναι και το ύψος των δανείων που διαχειρίζονται οι servicers, το οποίο φτάνει περίπου τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Για όσους έχουν χρέη προς την εφορία, υπάρχει η πάγια ρύθμιση, η οποία παραμένει ανοιχτή. Προβλέπει εξόφληση σε έως 24 δόσεις, ενώ σε ορισμένες έκτακτες οφειλές ο αριθμός μπορεί να φτάσει έως και τις 48. Στις έκτακτες οφειλές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων χρέη που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις, κληρονομιές ή φορολογικούς ελέγχους. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου, υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης της ρύθμισης των 72 δόσεων για συγκεκριμένες παλαιότερες οφειλές. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά οφειλές που είχαν καταστήληξη πρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Έτσι, ένας οφειλέτης που έχει παλαιότερα χρέη αλλά και νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά το 2023 μπορεί υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να αξιοποιήσει διαφορετικές ρυθμίσεις για κάθε κατηγορία οφειλών. Ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για όσους έχουν χρέη σε περισσότερους από έναν φορέα αποτελεί ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω αυτού μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τα funds, προσφέροντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει συνολικά το χρέος του. Ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φτάσει έως τις 240 για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ για οφειλές προς τράπεζες και funds μπορεί να φτάσει έως και τις 420 δόσεις. Βασική προϋπόθεση είναι το συνολικό ύψος των οφειλών να ξεπερνά τις 5.000 ευρώ. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι ανάλογα με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη μπορεί να προκύψει και κούρεμα μέρους της οφειλής. Σημαντική αλλαγή στον εξοδικαστικό μηχανισμό αναμένεται από τις 21 Σεπτεμβρίου, καθώς δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να εξαιρούν την κύρια κατοικία τους από την περιουσιακή εικόνα που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, για τον υπολογισμό της οικονομικής εικόνας λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, εκτός από την κύρια κατοικία, μπορεί να συνυπολογίζεται και ένα εξοχικό ή άλλο ακίνητο. Με τη νέα δυνατότητα, ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει την κύρια κατοικία του, ενώ άλλα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να ληφθούν υπόψη διαφορετικά στο πλαίσιο της διαδικασίας. Η μικρότερη αξία της περιουσίας που υπολογίζεται μπορεί να οδηγήσει ανάλογα με την περίπτωση σε περισσότερες δόσεις και ενδεχομένως μεγαλύτερο κούρεμα της οφειλής.
Πέρα από τις ρυθμίσεις χρεών, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και από τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα εισοδηματικά δεδομένα από τις φορολογικές δηλώσεις του 2025 καθώς και τα νέα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από την εκαθάριση του ένφια. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι δεν είναι σήμερα δικαιούχοι αλλά πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η διαδικασία αφορά την κύρια κατοικία και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΔΙΚΑ. Το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων και διαφορετικές εκπτώσεις στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος προβλέπεται έκπτωση που φτάνει τα 7,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος η έκπτωση ανέρχεται στα 4,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση που φτάνει τα 10 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία άνω του 67%, καθώς και για νοικοκυριά στα οποία υπάρχουν άτομα που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στα όρια κατανάλωσης. Η υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων για την τετραμηνιαία κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της σχετικής έκπτωσης. Αντίθετα, για τα νοικοκυριά που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, προβλέπονται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις και μεγαλύτερο όφελος ανά κιλοβατόρα. Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις χρεών αλλά και οι προθεσμίες για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο καθιστούν απαραίτητη την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών ώστε να μην χαθούν διαθέσιμες ρυθμίσεις και οικονομικές ελαφρύνσεις. Στην ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημοτικών κτηρίων σε 6 περιοχές της Αττικής προχωρά η Περιφέρεια με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά να υπογράφει την ένταξη εισάριθμο νέων έργων στο πρόγραμμα Ενεργό για τον Δήμο. Οι νέες παρεμβάσεις αφορούν τους Δήμους Βύρωνα, Ελευσίνας, Μοσχάτου, Ταύρου, Μεγαραίων, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας και Κεσαριανής. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, τα χρηματοδοτούμενα έργα ανέρχονται πλέον συνολικά σε 15 με δημόσια δαπάνη 6.559.500 ευρώ και με συνολική επιφάνεια αναβαθμιζόμενων σχολικών και δημοτικών κτηρίων άνω των 31.000 τετραγωνικών μέτρων. Η δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι σχετικές εντάξεις δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής. Στο Δήμο Βύρωνα, για παράδειγμα, προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Καρέα με προϋπολογισμό 469.323 ευρώ. Οι εργασίες αφορούν το κτηριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και τη βελτίωση των συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δεν χρηματοδοτούμε αποσπασματικές εργασίες αλλά ολοκληρωμένα έργα με ενεργειακές επιθεωρήσεις. Πριν και μετά τις παρεμβάσεις, ώστε κάθε ευρώ ευρωπαϊκών και περιφερειακών πόρων να αποδίδει συγκεκριμένο, μετρήσιμο και πιστοποιημένο αποτέλεσμα, υπογράμμισε ο Υπερπεριφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και εξυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού στρατιωτικών εργοστασίων και ενόπλων δυνάμεων συνολικού προϋπολογισμού 63,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και το καλοκαίρι συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ταξιδιώτες επιστρέφουν πλέον στην Αττική, αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους αυτές τις ημέρες, εκμεταλλευόμενοι τον χρόνο και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό τους. Μία ακόμη υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων από οργανωμένη ομάδα που παρίστανε τους λογιστές εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές με τη δράση της πείρας να εντοπίζεται κυρίως στη Νέα Σμύρνη και το Παλαιό Φάλιρο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 41 ετών και ένας 44 σε Μενίδη και Ανολιώς και αντίστοιχα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη απατών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η εγκληματική ομάδα φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της από τα τέλη Μαρτίου, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως ηλικιωμένους που κινούνταν πεζοί.
Ο 41 ετών δράστης, ο οποίος φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο, προσέγγιζε τα υποψήφια θύματα και συστηνόταν ως λογιστής. Στη συνέχεια τους έλεγε ότι δικαιούνται επιστροφή φόρου ή αναδρομική σύνταξη, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρόσχημα προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Ακολούθως ζητούσε από τα θύματα χρήματα ή κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία κατάφερνε να αποσπάσει. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει 5 περιπτώσεις απάτης σε Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο, ενώ η έρευνα για την πλήρη δράση της ομάδας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ζήτημα έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τη μεταφορά μαθητών και μαθητριών από και προς τις σχολικές μονάδες. Έχουν γίνει 3 διαδοχικοί διαγωνισμοί και μέχρι και τον τελευταίο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, μόνο τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, και με αυτό καλύπτεται περίπου το 10% από τους 16.500 μαθητές και μαθητρίες που πρέπει να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μεταξύ άλλων, πρόκειται για τη μετακίνηση για πιο απομακρυσμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως είναι ο Λαγκαδάς, η Χαλκιδόνα, τα Κουφάλια. Ανάμεσα στους μαθητές είναι και 1.300 άτομα με αναπηρία. Στη σύλληψη ενός 54χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια, προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 54χρονος πραγματοποιούσε εργασίες στην περιοχή και συγκεκριμένα έκοβε χόρτα χρησιμοποιώντας χορτοκοπτικό μηχάνημα. Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος προκλήθηκε σπινθήρας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Η φωτιά ξέσπασε σε μία ημέρα, κατά την οποία η Αττική βρισκόταν σε πολύ υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ειδικότερα, ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στην κατηγορία 4, ενώ ίσχυε και απαγόρευση για υπαίθριες εργασίες. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τις φλόγες πριν η πυρκαγιά λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Στο σημείο μετέβησαν ακόμη και στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, τα οποία διερεύνησαν τα αίτια της πυρκαγιάς. Από την έρευνα, λοιπόν, προέκυψε η εμπλοκή του 54χρονου, ο οποίος συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό σε δασική έκταση από αμέλεια. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου σε Αττική και Περιφέρεια, με νέους δήμους να καταγράφουν τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ανάμεσά τους η Φιλοθέη Ψυχικό και ο Παπάγου Χολαργός, ενώ το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη αφορά 75χρονο άνδρα που νοσηλεύεται σε μεθ. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί έως το τέλος Αυγούστου, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στην επόμενη έκθεση του ΕΟΔΗ. Υπενθυμίζεται ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων προκαλεί ήπια ή και καθόλου συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η αυξημένη καταγραφή οφείλεται και στην εντατικότερη επιτήρηση και έγκαιρη διάγνωση των περιστατικών. Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για τη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Η υπηρεσία ιδρύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και άρχισε επίσημα τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Μέσα σε περίπου 2 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 2.000 συλλήψεις, ενώ οι προφυλακίσεις ξεπερνούν τις 700. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Υπάρχει τώρα στο FBI το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του και κάθε βράδυ είναι έξω, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Νέα περιστατικά άφιξης μεταναστών καταγράφονται σήμερα στα νότια του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό 2 λέμβων ανοιχτά των καλών λιμένων στα νότια του νομού. Στις Λέμβους εντοπίστηκαν συνολικά 84 άτομα και συγκεκριμένα 30 στο πρώτο περιστατικό και 54 στο δεύτερο. Σημαντική μείωση, ωστόσο, στις αφίξεις μεταναστών καταγράφεται το τελευταίο 12μηνο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Την ίδια περίοδο αυξήθηκαν οι επιστροφές, ενώ μειώθηκε το ποσοστό αναγνώρισης αιτήσεων ασύλου, διαμορφώνοντας μια διαφορετική εικόνα στις μεταναστευτικές ροές και τη διαχείρισή τους. Ειδικότερα, από την 1η Αυγούστου 2024 έως την 1η Αυγούστου 2025, η
αφίξεις ανήλθαν σε 61.112, ενώ κατά το επόμενο 12μηνο από την 1η Αυγούστου 2025 δηλαδή έως τις 31 Ιουλίου 2026 περιορίστηκαν σε 41.998. Η διαφορά προσεγγίζει τις 20.000 λιγότερες αφίξεις και αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 35% σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου. Αναλογική τάση καταγράφεται και στο 1ο 7μηνο του 2026, καθώς οι μεταναστευτικές ροές εμφανίζονται μειωμένες κατά 25% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 7μηνο του 2025. Την επίδραση της απώλειας της δαστικής βλάστησης στη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους έπειτα από μια μεγάλη δασική πυρκαγιά αναδεικνύουν δορυφορικά δεδομένα που ανέλησε η μονάδα μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ειδικότερα μέσω των δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, όπως αυτά που παρέχει ο δορυφόρος Landsat 9, τέθηκαν στο επίκεντρο τα δεδομένα από δύο διαδοχικές περιόδους με παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Στις 31 Ιουλίου 2026, πριν από την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού, στη Δυτική Αττική και στις 16 Αυγούστου 2026, λίγες ημέρες μετά τη δασική πυρκαγιά. Όπως αναφέρεται στην υπηρεσία, η ορατότητα αυτή είναι στον χάρτη εντός των ορίων της καμένης έκτασης. Οι τιμές της θερμοκρασίας επιφάνειας του εδάφους στις 16 Αυγούστου εμφανίζονται αυξημένες κατά 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με την περσινή, με την περίοδο πριν από την δασική πυρκαγιά. Η απώλεια της βλάστησης φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στον ενεργειακό, ισοζύγιο της περιοχής, συμβάλλοντας σε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους, υπογραμμίζει το μετεώ του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η σύγκριση μεταξύ των δύο ημερομηνιών αποκαλύπτει θερμοκρασιακές διαφορές της τάξης των 2 έως 4 βαθμών Κελσίου σε αρκετές περιοχές, οι οποίες μπορούν να σχετίζονται με φυσικές μεταβολές των καιρικών συνθήκων μεταξύ των δύο ημερομηνιών. Σημειώνεται επίσης ότι οι πολύ χαμηλές τιμές διαφορών στη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους υποδηλώνουν την παρουσία νέφωσης, η οποία επηρεάζει τις δορυφορικές μετρήσεις. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 18χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντάς την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλλιθέα. Ειδικότερα διερχόμενο όχημα της ελληνικής αστυνομίας εντόπισε τη 18χρονη τραυματισμένη σε δρόμο της περιοχής. Η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαϊκό προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Επίθεση από σκύλο δέχτηκε το πρωί μία 26χρονη στις Αχαρνές. Ειδικότερα σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, όταν η 26χρονη γυναίκα που πήγαινε βόλτα με το σκύλο της, φτάνοντας στην οδό Αμαριλίδος, δέχτηκε επίθεση από σκύλο που ήταν μέσα σε αυλή.

0: Μετά τις πυρκαγιές και τους 4.500 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη, ο καιρός ευνηδιάζει την Ισπανία με σφοδρή καταιγίδα που συνοδεύτηκε από χαλάζι και άφησε δεκάδες τραυματίες στην παραθαλάσσια πόλη Ταραγώνα. Ένα δίχτυ για ντρόουνς εγκαταστάθηκε στο κέντρο του Βερολίνου για να επιστήσει την προσοχή στην ευαλωτότητα των Ουκρανών σε αεροπορικές υποθέσεις και να καλέσει τη Γερμανία και την Ευρώπη να παράσχουν μεγαλύτερη υποστήριξη στην αεράμινα της Ουκρανίας. Ένα θέατρο στο Βερολίνο ακύρωσε εκδήλωση που προέβλεπε αποκλειστική ώρα κολύμβησης για παιδιά με καταγωγή από την υποσαχάρια Αφρική σε υπαίθρια πισίνα, ύστερα από κύμα επικρίσεων από δεξιές και συντηρητικές φωνές, το οποίο σύμφωνα με τους διοργανωτές συνοδεύτηκε από ρατσιστικά μηνύματα και απειλές. Ο Πακιστανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αρχηγός του στρατού Ασίμ Μουνίρ πραγματοποίησε συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε μέτρα για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης, καθώς και στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν όταν ένοπλα μέλη συμμορίας επιτέθηκαν σε καταβλισμό εκτοπισμένων στη Κενσκόφ, ορεινή κοινότητα κοντά στην πρωτεύουσα της Αϊτής, Port au Prince. Πανηγυρίζει, κυρίες και κύριοι, το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Την Τετάρτη το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και θα ακολουθεί σερτοκλασία και ευλογία στις φανουρόπιτες, το ίδιο και στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου του Ιερού Ναού Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, υψηλές θερμοκρασίες. Περισσότερα θα μας πει η μετεωρολόγος, η κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάρκη, και στους ακροατές. Λοιπόν, πράγματι συνεχίζονται οι θερμοκρασίες, γι' αυτό έχουμε και προειδοποιήσεις. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 βαθμούς και κατά τόπους στα νότιο-ανατολικά υπηρετικά 39, στην νησιωτική χώρα 34 με 36 και τοπικά 37, ενώ στη νότια Κρήτη θα είναι 38 με 39 βαθμούς. Και πάμε να δούμε πιο αναλυτικά τα γενικά χαρακτηριστικά. Γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις με το μεσημέρι και απόγευμα θα σημειωθούν και με μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά τμήματα, με μικρή πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα υπηρωτικά 36 με 38, στα νότιο-ανατολικά 39 και στην νησιωτική χώρα 34 με 36 και στα ανατολικά 37. Νότια Κρήτη 38 με 39, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 27 βαθμούς που έχουμε στην Αστυπάλαια και 28 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά, στην Μύκονο, στην Κύθνο και στην Κάλυμνο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 38 βαθμούς που έχουμε εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα, στην κάτω της Ωραίας, στη Φθεωτίδα, στη Γάβδο, στο Άργος και στην περιοχή της Κορίνθου. Και 30 και 40 βαθμούς έχουμε στο Τυμπάκι της Κρήτης. Ενώ, ναι. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη. Στη Θράκη γενικά

0: Αττική γενικά αισθητό καιρό με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 με 4 από χώρ και στα ανατολικά νωρίς το απόγευμα 5 με 6. Με τη θερμοκρασία στην Αττική αυτή τη στιγμή να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα και στο Λαύριο μέχρι 38 στην Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας και στη Νέα Φιλαδέλφεια η θερμοκρασία είναι στους 37 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη γενικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά, με τα βλητή άνεμη μέχρι 4 μπουφόρ ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως από νότιες διευθύνσεις η άνεμη με την ίδια όμως ένταση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή στους 33 βαθμούς θα φτάσει μέχρι τους 36. Τώρα για αύριο Τετάρτη ισχύουν οι προειδοποιήσεις και πάλι για τη θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 κατά τόπου στα νότια 39 και πιθανόν 40 και στην νησιωτική χώρα 34 με 36 και νότια Κρήτη και πάλι 38 με 39. Νησιά γενικά χαρακτηριστικά για αύριο, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις και πρόσχερους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας και μικρή πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές θα πνέουν με τα βλητή ασθενής, ενώ στα πελάγη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μπουφόρ και τοπικά και 6. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, στα νότια 39 και πιθανόν 40 και στην νησιωτική χώρα 34 με 36 εκτός από τη νότια Κρήτη που θα αγγίξει πάλι τους 38 με 39 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη. Στη Θράκη έθριο καιρό, στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. 19 βαθμοί το πρωί, 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 24 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά και 37. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 19 με 20 βαθμούς. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 22 βαθμοί το πρωί, 38 και τοπικά στα νότια 39 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό με 25 βαθμούς το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι για τις Κυκλάδες, ενώ η Κρήτη 34 με 35 και στα νότια και πάλι 38 με 39. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, 25 βαθμοί το πρωί, 35 με 36 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και πάλι αύριο θα έχουμε επάνω στο νησί νότιο δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ άρχικα, ενώ στην περιοχή η άνεμη θα είναι βόρειο-δυτική 4 και στα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, 26 βαθμούς το πρωί, 38 με 39 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριο καιρό με λίγες παροδικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως θα είναι νότιοι άνεμοι με την ίδια ένταση, 23 βαθμοί το πρωί και 36 το μεσημέρι για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι άλλο.
1: Θα υπάρξει βελτίωση από την Πέμπτη, κυρία Ζαχαρία? Θα πέσουν καθόλου οι θερμοκρασίες?
0: Θα υπάρξει μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη μόνο στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά θα υπάρξει μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε ουσιαστικά από το Σάββατο, γιατί και την Παρασκευή θα έχουμε μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά, αλλά περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Οπότε από το Σάββατο περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας αρχικά βόρεια και ανατολικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα.
1: Υπάρχει και πρόβλεψη για την επόμενη εβδομάδα

0: κυρία Ζαχαρία, ότι θα αυξηθεί πάλι η θερμοκρασία και θα φτάσουμε στα επίπεδα της ημέρας σήμερα?
1: Όχι, μέχρι το Σάββατο έχουμε. Mm-hmm. Μέχρι και τις 29.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή, έτσι.
0: Κυρία Ζαχαρία, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε δύο βασικά ερωτήματα αυτής της σειράς των εκπομπών για το Βυζάντιο. Το τι ήταν το Βυζάντιο και ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί. Σε μια εισαγωγική εκπομπή με αντικείμενο την περιοδολόγηση της Βυζαντινής ιστορίας, τη χρήση των ονομάτων Βυζαντινός και Βυζάντιο, Ρωμαίος, Έλληνας και την ταυτότητα των κατοίκων της αυτοκρατορίας. Στη σημερινή εκπομπή επίσης εγκαινιάζουμε την επικοινωνία μας με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή και θα έχουμε τη δυνατότητα κάθε Τρίτη να τον ακούμε. Κύριε Κώστα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας κύριε Παπάζα σας και στους ακροατές σας. Καταρχάς ευχαριστώ για αυτήν την πολύ την ειδική πρόσκληση για μένα να μιλήσω στην εκπομπή σας και ανυπομονώ για την τελευταία συνεργασία μας και τις επόμενες εβδομάδες κάθε Τρίτη.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και της σημερινής πρόσκλησης, αλλά ευρύτερα και της πρόσκλησης για αυτή τη σειρά των εκπομπών. Θέλουμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε να ξεκινήσουμε αυτόν τον διάλογο, αυτή μας την επικοινωνία, επιχειρώντας να απαντήσουμε σε δύο ομολογουμένως φαίνονται πολύ απλά ερωτήματα, έχουν όμως την δική τους σημασία να απαντηθούν, ώστε να μπορέσουμε στη διάρκεια των επόμενων εκπομπών να καταλάβουμε καλύτερα την ιστορία του Βυζαντίου. Ο λόγος εσάς λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, όπως είπατε, τα ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε σήμερα να απαντήσουμε είναι φαινομενικά μεν απλά, αλλά έτσι έχει χυθεί πολύ μελάνη από την σύγχρονη έρευνα σε μια προσπάθεια να καταλάβουμε τέλος πάντων τι ήταν αυτό που εμείς ονομάζουμε σήμερα Βυζάντιο και τι ήταν αυτή η κάτοικη, η υπήκοη αυτού του κράτους που ονομάζουμε Βυζαντινή. Τι ήταν λοιπόν το Βυζάντιο? Θα λέγαμε ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ή ακριβέστερα Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν η εξελινισμένη και εκχριστιανισμένη συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με επίκεντρο τα ανατολικά μέρη του πάλι ποτέ Ρωμαϊκού Ιμπέριου και με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Έχουμε δηλαδή τρία βασικά συστατικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα οποία θα λέγαμε ότι αποτελούν την ενοποιητική δύναμη, την ενοποιώ δύναμη του Βυζαντίου. Έχουμε αφενός την Ρωμαϊκή παράδοση, αφετέρου έχουμε την ελληνική κληρονομιά και βεβαίως την χριστιανική πίστη. Οι σύγχρονοι ιστορικοί συνήθως χωρίζουν την Βυζαντινή ιστορία σε τρεις περιόδους. Και για να απαντήσουμε στο ερώτημα πότε ξεκινά ακριβώς αυτή η ιστορία του Βυζαντίου, βεβαίως αναφερόμαστε και πάλι στα τρία αυτά χαρακτηριστικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, διότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για την στιγμή που γεννιέται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μέσα από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έχουμε για παράδειγμα κάποιους ιστορικούς που πιστεύουν ότι η Βυζαντινή ιστορία ξεκινά με την βασιλεία του Διοκλητιανού το 287 μετά Χριστόν, οπότε χωρίζεται η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μεταφέρεται το κέντρο βάρους προς Ανατολά. Έχουμε μια δεύτερη άποψη που θεωρεί ότι η Βυζαντινή ιστορία θα πρέπει να ξεκινά το 395 μετά Χριστόν στη βασιλεία του Μεγάλου Θεοδοσίου, οπότε και ο χριστιανισμός πλέον επικρατεί την αυτοκρατορία και γίνεται και μάλιστα επίσημη θρησκεία του κράτους. Και υπάρχουν και βεβαίως κάποιες απόψεις ότι η Βυζαντινή ιστορία στην πραγματικότητα θα πρέπει να ξεκινά μετά τον Ιουστινιανό, δηλαδή μιλούμε για 6ο-7ο αιώνα, οπότε και εξελινίζεται πλήρως η αυτοκρατορία. Βεβαίως η δική μου άποψη και πιστεύω της πλειοψηφίας των ιστορικών είναι ότι το σημείο εκκίνησης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Έχουμε τα εγκαίνια της νέας πρωτεύουσας, της νέας Ρώμης, η Κωνσταντινούπολης όπως τη λέμε, το Μάιο του 330 μετά Χριστόν. Οπότε και θεωρούμε ότι ξεκινά η πρώτη περίοδος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η πρώιμη λεγόμενη Βυζαντινή περίοδος, που εν πολύ ταυτίζεται με αυτό που λέμε ύστερη αρχαιότητα. Η περίοδος αυτή εκτείνεται μέχρι

0: πήγαμε τον Ιουστίνιανο, δηλαδή μιλούμε για 565 το θάνατο του Ιουστίνιανου, ή μπορούμε να πούμε ότι εκτείνεται μέχρι το 622 μετά Χριστόν, που είναι της Αιγύρας, οπότε ο Μωάμεθ εξορίζεται από την Μέκκα στη Μεδίνα. Τα χαρακτηριστικά αυτής της πρώιμης διζαλήνης περίοδου μπορούμε να πούμε ότι είναι τα εξής τρία. Το επίκεντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μεταφέρεται πλέον στην Ανατολή. Έχουμε την ίδρυση της νέας αυτοκρατορίας, της νέας δεύουσας συγχωρείτε, της Κωνσταντινούπολης, και μετά το διαχωρισμό της αυτοκρατορίας σε ανατολική και δυτική. Το δυτικό τμήμα πλέον δέχεται απάνωτες επιθέσεις από τα διάφορα γερμανικά φύλλα, μέχρι που η Ρώμη ίδια πέφτει στα 476 μετά Χριστόν, οπότε θεωρούμε ότι τελειώνει η ιστορία της δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεύτερο χαρακτηριστικό της πρώην αυτής βυζαντινής περίοδου είναι η κυριαρχία των μεγάλων πόλεων της αρχαιότητας. Έχουμε, ας πούμε, στην Ανατολή την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, ακόμα και την Έφεσο και πολλές και άλλες μεγάλες πόλεις, οι οποίες κυριαρχούν στην ιστορία, στην οικονομία, στις κοινωνικές εξελίξεις, σε τέτοιο βαθμό που μάλιστα κάποιοι ιστορικοί χαρακτηρίζουν την ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή την πρώην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ως ένα δίκτυο μεγάλων πόλεων. Και τρίτο χαρακτηριστικό της πρώιμης αυτής της περίοδου είναι η παρακμή και τελικά εξαφάνιση της ελληνορωμαϊκής πολιτιστικής λατρείας, αυτό που εμείς ονομάζουμε παγανισμός, και η οριστική επικράτηση των μονοθεϊστικών θρησκειών του χριστιανισμού, και αργότερα έχουμε το Ισλάμ. Με την εμφάνιση του Ισλάμ και την άνοδο του Αραβικού Χαλιφάτου, πάμε για τέλος αρχές του 7ου αιώνα, γεννιέται και αυτό που λέμε μια βυζαντινή περίοδος, η οποία εκτείνεται μέχρι και την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1904. Στην περίοδο αυτή έχουμε την ανάδειξη πλέον της Κωνσταντινούπολης ως του κέντρου της αυτοκρατορίας, όλα τα επίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και βεβαίως θρησκευτικό, και ταυτόχρονα υπακμή των μεγάλων πόλεων και την εμφάνιση του συστήματος των θεμάτων, όπως το ονομάζουμε, που είναι ένα σύστημα διοίκησης με το οποίο θα ασχοληθούμε σε μελλοντικές εκπομπές. Και έχουμε πλέον τις Ρωμαϊκές Λεγιονές που αντικαθίστανται από τους γηγενείς θεματικούς στρατούς. Ταυτόχρονα εμφανίζονται μεγάλες αριστοκρατορικές οικογένειες, αυτοί που ονομάζονται στις πηγές δύνατοι. Και βεβαίως έχουμε την εμφάνιση καινούριων εχθρών στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Έχουμε για παράδειγμα τους Άραβες από το Λάς, τους από το...
1: Κύριε Κώστα, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή και στα τελευταία δευτερόλεπτα έτσι χάνουμε λίγο τις φράσεις σας, επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να δούμε τι ακριβώς φταίει και επιστρέφουμε.

0: Ελπίζουμε ότι αποκαταστήσαμε τον ήχο. Μένει να φανεί βεβαίως αυτό, γιατί με την τεχνολογία ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, κύριε Κώστα, σας δίνουμε για πάλι το λόγο να συνεχίσουμε.
1: Εύχομαι να είμαστε καλύτερα αυτά.
0: Το ελπίζουμε κι εμείς. Ναι.
1: Λοιπόν, αναφερόμασταν στη μέση Βυζαντινή περίοδο, η οποία θεωρούμε ότι ξεκινά από τον 7ο αιώνα μέχρι την πρώτη άδωση της Κωνσταντινούπολης στα 1204. Έχουμε την ανάδειξη της Κωνσταντινούπολης του μοναδικού κέντρου πλέον της αυτοκρατορίας, την παρακμή των μεγάλων πόλεων, την εμφάνιση των θεμάτων, την εμφάνιση των θεματικών στρατών που απαρτίζονται από γενείς πληθυσμούς. Έχουμε την εμφάνιση των μεγάλων αριστοκρατικών οικογενειών που ονομάζονται στις πηγές δυνατοί. Και βέβαια έχουμε καινούργιους εχθρούς που εμφανίζονται στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Έχουμε τους Άραβες από Ανατολάς, τους Σλάβους από το Αβγά και βεβαίως έχουμε τους Βούλγαρους που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια προς τη Μακεδονία, Θράκη και Ελλάδα. Ύστερη Βυζαντινή περίοδος, τελευταία περίοδος, εκτείνεται από την πρώτη άνοση της Κωνσταντινούπολης το 1400 μέχρι 1400. Δηλαδή είναι η δεύτερη και οριστική πλέον άνοση της Κωνσταντινούπολης από την άνοση. Η οποία χαρακτηρίζεται από μια διαγώνα για την επιβίωση της καθαρέουσας αυτοκρατορίας. Το κρατοδικέ του επιρροή συνεχώς υποχωρεί. Παραδόξως, έχουμε μια πνευματική και εκπληκτική αναγέννηση στο Βυζάντιο. Για να θυμίσω, για παράδειγμα, έχουμε την ησυχαστική αναγέννηση, έχουμε την, και βεβαίως την περίφημη παλαιολόγια τέχνη. Τώρα, έτσι, να ασχοληθούμε λίγο με τα ονόματα. Καταρχάς, Κωνσταντινός ή Βυζάντιος, το οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα για να χαρακτηρίσουμε αυτή την αυτοκρατορία της Βυζαντίου. Το όνομα αυτό, όπως το ξέρουν και οι αγαπητοί ακροατές, υπάρχει στις πηγές. Έχουμε για παράδειγμα τον 11ο αιώνα τον Μιχαήλ Ψελό, έχουμε τον Μιχαήλ Νταχωνιάτη, τον 13ο αιώνα, που χρησιμοποιούν τον όρο Βυζάντιο και Βυζαντίος. Βέβαια, με μια πολύ διαφορετική σημασία που την χρησιμοποιούμε σήμερα. Η συγγραφή των πόλεων που αναφέρουμε χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή σε αναφορά με την Κωνσταντινούπολη και του κατοίκου τη Κωνσταντινούπολη. Έτσι, έχουμε μια αρχαιολατρεία, θα λέγαμε, των Βυζαντινών λογίων. Θέλουμε να βλέπουμε στο παρελθόν πολύ στην αποικία των νεαρέων των Βυζαντινών. Η χρήση του ονόματος Βυζαντινός για τον χαρακτηρισμό της αυτοκρατορίας και τον κάτοικο της ξεκινά τον 16ο αιώνα με τον γερμανό ιστορικό Ιωάννη Βόλφο, έργο που ονομάζεται «Τους Ιστορία Βυζαντίνε», το οποίο είναι μια συλλογή από βυζαντινές πηγές, και από εκεί πέρα πλέον τίθεται η βάση για την χρήση των όρων Βυζαντινή ιστορία, Βυζαντινή αυτοκρατορία, Βυζαντινή. Τώρα, έτσι, αναφερθούμε στο όνομα Έλληνες, το οποίο υπάρχει, ας πούμε, στις πηγές. Αρχικά, πρέπει να πούμε ότι το όνομα Έλληνα συνδέθηκε με την αρχαιοδυνική λατρεία, την παγανιστική. Οπότε, στην πρώτη Βυζαντινή περίοδο, όταν ένας συνδέθηκε γράφει Έλληνα, συνήθως εννοεί έναν ιδωλολάτρη. Βεβαίως, αυτή η χρήση του ονόματος σταδιακά ατονεί εφόσον εξαφανίζεται η ιδωλολατρεία και φτάνουμε μετά τα 1204 και την πρώτη άλλωση της Κωνσταντινούπολης, που πλέον οι συγγραφείς και οι λόγοι και οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν το όνομα Έλληνας και Έλληνες για να χαρακτηρίσουν τους κατοίκους και τους υπηκούς της αυτοκρατορίας. Εφόσον είπαμε ότι δεν υπήρχε στην πραγματικότητα το κράτος που δεν ονομάζεται Βυζαντινό, θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς ήδη οι Βυζαντινοί ονομάζουν τους εαυτούς τους και το κράτος. Το αναβολικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αυτοκρατορίας αποκτούνται στα Βυζαντινά κρατικά έγγραφα, στα νομοθετικά έργα, στα πρωτόκολλα. Έχω για παράδειγμα το Συμπέδιο Βασιλείου του Κωνσταντινού Πορφαγενή. Ονομάζεται αυτό το κράτος πολιτεία Ρωμαίων χώρα, Ρωμαίων Ρωμαίων αρχηγία, όπως Ρωμανία.
0: Ναι, δυστυχώς και πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα, κύριε Κώστα, ενώ έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι επισημάνσεις σας για το πώς οι Βυζαντινοί οι ίδιοι ονόμαζαν τον εαυτό τους. Είμαστε αναγκασμένοι από αυτό το τεχνικό πρόβλημα να επιχειρήσουμε στα τελευταία λεπτά, ίσως από κάποιο άλλο τηλέφωνο, να έχουμε την επικοινωνία μαζί σας μέχρι να ολοκληρώσετε αυτά που θέλετε να μας πείτε.

0: Θα επιχειρήσουμε λοιπόν τώρα να συνομιλήσουμε και πάλι με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλουμε, κύριε Κώστα, να σας ακούσουμε και πάλι από το σημείο που κάνετε μια ιδιαίτερη αναφορά στο πώς οι Βυζαντινοί ονόμαζαν τους εαυτούς τους.
1: Ελπίζω να καλέσετε. Το όνομα που χρησιμοποιεί η Βυζαντινή για τους εαυτούς τους είναι το όνομα Μέος ή Επταρομιός. Έχουμε τα επίσημα κρατικά έγγραφα που ονομάζουν την αυτοκρατορία Ρωμαίων Πολιτεία, Ρωμαίων Χώρα, Ρωμαίων Βασιλεία ή απλώς Ρωμανία, τελικά από το 5ο αιώνα και εκεί. Να φέρω χαρακτηριστικά τον τίτλο του αυτοκράτορα, όπως υπάρχει σε διάφορα έγγραφα που σώζονται. Για παράδειγμα, έχουμε ένα έγγραφο του 1972. Αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή, το οποίο είναι το πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους, το λεγόμενο Στράγος, ένα από τα πιο σημαντικά που έχουμε από τη Μέση Βυζαντινή περίοδο, το οποίο υπογράφει ο Ιωάννης Τσιμισκής ως Ιωάννης εν Χρήστο του Θεό, πιστός ο βασιλεύς των Ρωμαίων. Ο όρος βασιλεύς αναλαμβάνεται από τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, από την εποχή του Ηρακλείου, ο οποίος κατέληξε την Περσική Αυτοκρατορία, την Νέα Περσική. Μιλάμε για 7ο αιώνα μετά Χριστόν και παίρνει το τίτλο του μέχρι τότε Πέρση Βασιλιά Βασιλιά και τον προσθέτει στο δικό του τίτλο. Και ο όρος Βασιλιάς Ρωμαίων, ο οποίος είναι ένα αυτονόητος όρος για τους Βυζαντινούς, τίθεται στον τίτλο του αυτοκράτορα κυρίως από το 700 μετά Χριστόν και μετά, που έχουμε στη Δύση την Καρλομάγνη και τους διαδόχους του, οι οποίοι καταχρηστήχνουν σε αυτούς τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Έχουμε την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Βεβαίως, όσον αφορά την ταυτότητα των Βυζαντινών, θα χρησιμοποιήσω μια φράση της Ελένης Αρβελέρ, μιας από τις σημαντικότερες Βυζαντινούς των ημερών μας, η οποία λέει ότι είναι απρόσφορο και επιστημονικά παρακινδυνευμένο σε ένα αυτοκρατορικό πολυεθνικό μόρφωμα, όπως ήταν το Βυζάντιο, να αποδοθεί μία και μοναδική ταυτότητα. Οπότε, στην κατακλείδη, θα λέγαμε ότι οι Βυζαντινοί χαρακτηρίζονται από τρία βασικά χαρακτηριστικά. Έχουμε τη ρωμαϊκή πολιτική ιδεολογία, την ελληνική παιδεία και έχουμε και τέλος τη χριστιανική πίστη. Αυτά είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τους υπηκόους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Κώστα, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής ήταν τι ήταν το Βυζάντιο. Επιχειρήσαμε ουσιαστικά να απαντήσουμε σε αυτά τα δύο ερωτήματα, τι ήταν το Βυζάντιο και ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί. Σας ευχαριστούμε θερμά λοιπόν για το χρόνο σας και το υλικό που μας παρουσιάσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Αξίζει να αναφέρουμε λοιπόν επιλογικά ότι η αυτοκρατορία που σήμερα είναι γνωστή ως Βυζαντινή ουδέποτε χρησιμοποίησε για τον εαυτό της αυτό το όνομα. Το όνομα που συναντούμε σε όλες τις πηγές, ιστορικές, διπλωματικές, ποιητικές, νομοθετικές, αλλά και στις εμπορικές συναλλαγές, είναι το Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Ρωμανία, που το χάρισε ο Μέγας Κωνσταντίνος και διατηρήθηκε από την ίδρυση της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης, μέχρι και την πτώση της, όταν ο τελευταίος αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, αποκαλεί το αυτοκράτορ των Ρωμαίων και βασιλεύς των Ελλήνων. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Και η Σαχραζάτ άρχισε την ιστορία του Σιντιμπάτ του Στεριανού και του Σιντιμπάτ του Σεβάχ του Θαλασσινού. Την εποχή που βασίλευε ο εμμύρης των πιστών Χαρούν ελ Ρασίδ, ζούσε στη Βαγδάτη ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Σιντιμπάτ ο Χαμάλης, φτωχός και άπορος, που κουβαλούσε ψώνια και άλλα βάρη στο κεφάλι για να βγάζει το καθημερινό του. Συνέβη σε αυτόν μια μέρα που ήταν μεγάλη ζέστη, ενώ σήκωνε ένα βαρύ φορτίο να κουραστεί υπερβολικά και να λουστεί όλο στον υδρότα, γιατί η κάψα και το βάρος τον είχαν καταπονέσει τρομερά. Άξαφνα, εκεί που περνούσε έξω από την οξόπορτα ενός πλούσιου εμπόρου, που μπρος της ο δρόμος ήταν παστρικά σκουπισμένος και καταβρεγμένος και ο αέρας δροσερός, παρατήρησε έναν πλατήν πάγκο πλάι στην πόρτα. Πήγε λοιπόν κατά εκεί για να παυθεί λιγάκι και ενώ κατέβαζε το φορτίο από το κεφάλι του για να το ακουμπήσει πάνω στον πέτρινο πάγκο, έφτασε ως αυτόν από την πόρτα της αυλής ένα τερπνό αεράκι και ένα γλυκύτατο άρωμα. Κάθισε στην άκρη του πάγκου και αμέσως άκουσε από μέσα τους μελωδικούς ήχους λαγούτων και άλλων οργάνων μουσικών κέφθη με ζωηρές φωνές που τραγουδούσαν και λέγαν ιστορίες μαζί με τα κελαϊδίσματα κάθε λογής πουλιών, τριγωνιών, κοτσιφιών, αηδονιών και άλλων που τετέριζαν και υμνολογούσαν τον Πανάγαθο Θεό με διάφορες νότες και γλώσσες. Θαύμασε μέσα του από όλα αυτά ο Αστάζος και η καρδιά του φτερούγησε από χαρά και ανακούφιση. Περίεργος σηκώθηκε και πλησίασε τα κάγκελα της πόρτας για να κοιτάξει μέσα. Κι είδε ένα μεγάλο κήπο γεμάτον από κάθε λογής λουλούδια, όπου πλήθος υπηρέτες και μαύροι σκλάβοι και υποτακτικοί, τέτοιοι που μόνο στα παλάτια των βασιλιάδων και των σουλτάνων μπορεί κανείς να συναντήσει, πήγαιναν πέρα δόθε με χρυσούς και ασημένιους δίσκους στα χέρια και με λαγίνια και κιούπια, χρωματιστά και χρυσοπίκυλτα, και στα ρουθούνια του έφτανε σαν χαιρετισμό η γλυκιά ευωδιά κάθε λογής φαγητών, κυκνή σαν οστιμότα των ψητών που λίγωνε την ψυχή και το άρωμα γλυκύτατων και αγνών κρασιών. Λοιπόν σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Δόξα σε σένα, ο Κύριε Δημιουργέ και Φροντιστή, που προνοείς και φροντίζεις για κάθε που θέλεις να τον έχεις στη Θεία σου προστασία. Ω Πανάγιέ μου, σε σένα κράζω συγγνώμη για όλα τα αμαρτήματά μου και σε σένα στρέφομαι μετανιωμένος για όλα τα κρίματά μου. Ω Κύριέ μου, ποιος είναι αυτός που θα σου φέρει αντίρρηση στις προσταγές σου και στα θελήματά σου και ποιος ποτέ θα σε ρωτήσει για ό,τι κάνεις? Γιατί εσύ αλήθεια είσαι πάνω απ' όλα ορατά και αόρατα ο παντοδύναμος. Δοξασμένη η τελειότη σου στους αιώνες. Όποιον θέλεις εσύ κάνεις φτωχό και όποιον θέλεις κάνεις πλούσιο, όποιον θέλεις τον ανεβάζεις στα ύψη και όποιον θέλεις τον κατεβάζεις στις λάσπες και δεν υπάρχει Θεός άλλος από σένα. Τι μεγάλη είναι η δύναμή σου και ατέλειωτο το κράτος σου και εξαίσια η βασιλεία σου. Αλήθεια, ευνοείς όποιον θέλεις από τους δούλους σου και για τούτο ο ιδιοκτήτης αυτού του μέρους ζει εδώ με πολλές τις χαρές της ζωής και απολαμβάνει τα τερπνά αρώματα της φύσεως και γλυκά φαγητά και ξέρετα κρασιά κάθε λογής. Γιατί αλήθεια, εσύ διορίζεις τα πλάσματά σου εκείνο που θέλεις και εκείνο που προορίζεις για αυτούς, αυτό θα γίνει. Για τούτο άλλοι παιδεύονται και άλλοι αναπαύονται και άλλοι χαίρονται χαρούμενη ζωή και άφθονα πλούτη, ενώ άλλοι τυραννιούνται στην κοπιαστική δουλειά και στην κακοριζικιά και υποφέρουν, όπως εγώ. Και πρόσθεσε με παράπονο και αυτούς τους στίχους. Πόσοι και πόσοι από την εργασία μου, που ποτέ δεν τελειώνει, απολαμβάνουν όλα τα αγαθά της ζωής και σε ίσκιους δροσερούς αναπαύονται. Κάθε πρωί που ξημερώνει, ξυπνώ και αρχίζουν οι κόποι και οι πόνοι, και αξιοθρύνει την εγκατάστασή μου και τα βάρη μου τσακίζουν το κορμί. Άλλοι πολλοί έχουν μαζί τους την ευτυχία και είναι ελεύθεροι από τις κακοριζικές και τύχη ποτέ δεν τους φορτώνει με βάρη όπως εμένα. Ζουν τις ευτυχισμένες μέρες τους μόνοι την άνεση και τη χαρά και τις τέρψεις. Τρώνε, πίνουν και κάθονται με τιμή ανάμεσα στους ευγενείς και στους μεγάλους. Όλα τα πράγματα που ζουν έγιναν από έναν μικρό κόκο σπέρματος. Η καταγωγή μου είναι η ίδια η δικιά σου και η προέλευσή μου η δική σου προέλευση. Κι όμως, η διαφορά και η απόσταση ανάμεσα στους δυο μας είναι τόσο μεγάλη όσο η διαφορά του κρασιού από το ξύδι. Μα σε σένα, ο Πάνσο Φεθέ, τολμώ να στρέψω τα μάτια μου σε σένα, που η διατάξη σου είναι δικαιοσύνη και που η δικαιοσύνη σου δεν μπορεί να λαθέψει. Όταν καμιά φορά ο Σιντιμπάτ ο Βαστάζος τέλειωσε τους στίχους του, σήκωσε το φορτίο του και ήταν έτοιμος να εξακολουθήσει το δρόμο του, όταν ξαφνικά μέσα από την πόρτα της αυλής βγήκε ένας μικρός υπηρέτης, ωραίος στη μορφή και χαριτωμένος στο σχήμα και κομψός και καθαρός στον ντύσιμο, που τον έπιασε από το χέρι και του είπε: «Έλα μέσα», και μίλησε με τα αφεντικό μου που σε φωνάζει. Ο Βαστάζος πρόβαλε μερικές δικαιολογίες για να μην δεχτεί την πρόσκληση, μα το παλικαράκι με κανένα λόγο δεν ήθελε να τον αφήσει. Έτσι λοιπόν ο Βαστάζος άφησε το φορτίο του να του το φυλάει ο θυρωρός στην αυλή και ακολούθησε το παιδί μέσα στο σπίτι, που ήταν όμορφο σαν παλάτι, ακτινοβόλο και όλο μεγαλοπρέπεια, ώσπου τον οδήγησε μέσα σε μια μεγάλη σάλα, όπου είδε μια παρέα από ευγενείς και μεγάλους αρχόντους, καθισμένους σε τραπέζια γαρνιρισμένα με κάθε λογής λουλούδια και χόρτα αρωματικά και γεμάτα από φαγιά και φρούτα ξερά και χλωρά και γλυκίσματα και κρασιά από τα πιο διαλεκτά. Ήσαν ακόμα και όργανα μουσικής και ευθυμίας εκεί και πανόργιες κλάβες που έπαιζαν και τραγουδούσαν. Όλη η παρέα ήταν καθισμένη σύμφωνα με την κοινωνική τάξη και τον βαθμό του καθενός, και στην απάνω μεριά καθόταν ένας άνθρωπος με συμπαθητική και ευγενική ανόψη και που μόλις άρχιζαν να σπρίζουν τα μαλλιά του. Είχε παρουσιαστικό ωραίο και ευχάριστο και ήταν όλος σοβαρότητα και αξιοπρέπεια και μεγαλείο, ώστε την πάτο Βαστάζος άστησε από όλα όσα έβλεπε και είπε μέσα του: «Μα το Θεό, αυτό εδώ το μέρος πρέπει να είναι κανένα κομμάτι του παραδείσου ή το παλάτι κανενός μεγάλου βασιλιά». Ύστερα χαιρέτησε τη συντροφιά με μεγάλο σεβασμό, ευχόμενος για την ευτυχία τους, και στάθηκε μπροστά τους με το κεφάλι σκυμμένο και με ταπείνωση. Ο κύριος του σπιτιού τον πρόσταξε να πλησιάσει και να καθίσει και του μίλησε ευγενικά, λέγοντάς του το καλωσόρισε και ευχαριστώντας τον για την τιμή που του έκανε να επισκεφθεί το αρχοντικό του. Ύστερα έβαλε μπρος του διάφορα φαγητά πλούσια και λεπτά και νόστιμα, και ο Βαστάζος, αφού πρόφερε τον Μπισμιλάχ, εις το όνομα του Θεού, κάθισε και έφαγε καλά, ώσπου χόρτασε, και τότε πρόφερε πάλι το δοξασμένος ο Θεός, έπλυνε τα χέρια του και ευχαρίστησε από τα βάθη της καρδιάς του την παρέα για τις περιποιήσεις της. Τότε του είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού: «Καλώς ήρθες στο σπιτικό μου και καλό τυχή να είναι να σου είναι τούτη η μέρα. Μα πώς σε λένε και με τι καταγίνεσαι?» Είπε ο άλλος: «Ο αφέντη μου, Σιντιμπάντ είναι το όνομά μου, Σιντιμπάντ ο χαμάλης, και κουβαλάω ψώνια και άλλα πράγματα των ανθρώπων με πληρωμή». Ο νοικοκύρης χαμογέλασε και είπε: «Μάθε, ο Βαστάζε, πως και εμένα το ίδιο με λένε. Είμαι ο Σιντιμπάντ, ο Σεβάχο θαλασσινός. Και τώρα, φίλε μου, θα ήθελα να μας πεις τους στίχους εκείνους που είπες πολλή ώρα έξω στην εξώπορτα». Ο Βαστάζος κοκκίνησε από την τροπή του και απάντησε: «Ο Θεός να είναι μαζί σου, αφέντη μου. Συμπάθησέ με, για τη βαριά δουλειά μου και οι κόποι και στερήσεις και η έλλειψη τύχης διδάσκουν στον άνθρωπο κακούς τρόπους και χωριατιές». Είπε ο οικοδεσπότης: «Μην τρέπεσαι, γιατί έφαγες ψωμί και αλάτι μαζί μου και έγινες αδελφός μου. Λοιπόν, επανάλαβε μου ελεύθερα τους στίχους εκείνους, γιατί πολύ μου άρεσαν όταν τους άκουσα να τους λες την ώρα που στεκόσουν έξω στην πόρτα». Έτσι ο Βαστάζος επανέλαβε τα δύστιχα που ευχαρίστησαν πολύ τον έμπορο. «Πόσοι και πόσοι από την εργασία μου, που ποτέ δεν τελειώνει, απολαμβάνουν όλα τα αγαθά της ζωής και σε ίσκιους δροσερούς αναπαύονται. Κάθε πρωί που ξημερώνει, ξυπνώ και αρχίζουν οι κόποι μου, κυπώνει και αξιοθρύνει την εγκατάστασή μου και τα βάρη μου τσακίζουν το κορμί. Άλλοι πολλοί έχουν μαζί τους την ευτυχία και είναι ελεύθεροι από τις κακοριζικές, και η τύχη ποτέ δεν τους φορτώνει με βάρη όπως εμένα. Ζουν τις ευτυχισμένες μέρες τους με όλη την άνεση και τη χαρά και τη στέρψη. Τρώνε, πίνουν και κάθονται με τιμή ανάμεσα στους ευγενείς και τους μεγάλους. Όλα τα πράγματα που ζουν έγιναν από έναν μικρό κόκκο σπέρματος. Η καταγωγή μου είναι η ίδια η δικιά σου, και η προέλευσή μου η δικιά μου, και η προέλευσή σου η δικιά μου προέλευση. Κι όμως, η διαφορά και η απόσταση ανάμεσα στους δυο μας είναι τόσο μεγάλη όσο η διαφορά του κρασιού από το ξύδι. Μα σε σένα, ο Πάνσοφε Θεέ, τολμώ να στρέψω τα μάτια μου σε σένα, που η διατάξη σου είναι δικαιοσύνη και που η δικαιοσύνη σου δεν μπορεί να λαθέψει».
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, και σκοτεινές,

0: Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Τίγρης και Εφράτης, λοιπόν, είμαστε στην Μεσοποταμία, όπως είπαμε και χθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Άραβες. Θυμάστε στην χθεσινή μας εκπομπή που είπαμε πολλά για την μεγάλη βασιλεία και αυτοκρατορία των Περσών, που ενοποίησε τον κόσμο της Μέσης Ανατολής και με κέντρο τη Μεσοποταμία και έφτασε τα σύνορα αυτού του κόσμου μέχρι τις ακτές του Δούναβη. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μια άλλη μεγάλη περίοδο στην ιστορία αυτής της γης, μια περίοδο που η απήχησή της συνεχίζεται και σήμερα. Οι λαοί που αναφέραμε σε προηγούμενες εκπομπές μας, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν χαθεί πια από το πρόσωπο της γης. Και αν υπάρχουν μικρές μειονότητες, κυρίως γλωσσικές, που κατοικούν εδώ στα όρια της Ανατολής, στην Άνω Μεσοποταμία ή στην Μεσοποταμία, αυτές δεν είναι παρά υπόμνηση και σκιά της παλιάς δόξας των λαών, των Σουμερίων, των Χαλδαίων, των Βαβυλωνίων, των Μίδων, όσων έζησαν και θριάμευσαν σε αυτούς εδώ τους τόπους, ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη. Οι Άραβες όμως, που ήρθαν κατόπιν, στα σύγχρονα θα λέγαμε χρόνια, μερικούς αιώνες βέβαια και πάλι από σήμερα, είναι αυτοί που κάλυψαν με την γλώσσα τους και με την θρησκεία τους, αυτοί που κάλυψαν λοιπόν το κενό σε αυτή τη γη και που έγιναν όχι μόνο οι νέοι κυρίαρχοι της Μεσοποταμίας, αλλά έγινε εδώ η Μεσοποταμία η δική τους κοιτίδα και πατρίδα. Και η Βαγδάτη, που την ακούσαμε στην ιστορία του Σεβάχ και στο τραγούδι μόλις πριν, έγινε η νέα μεγάλη πρωτεύουσά τους. Οι Άραβες που ήρθαν από τη Δύση αυτή και όχι από την Ανατολή, όπως οι Πέρσες που κατέβηκαν στη Μεσοποταμία από τα όρη του Ζάγρου στην Ανατολή. Οι Άραβες λοιπόν, νομαδικοί ή μη νομαδικοί σημιτικοί λαοί στην Αραβική Χερσόνησο και στο δυτικό τμήμα της Μέσης Ανατολής, που συνορεύουν με άλλους πολιτισμούς και αναφέρονται πολλές φορές και στη Βίβλο και αλλού. Οι Άραβες που θεωρούνται σύμφωνα με την βιβλική παράδοση ετεροθαλείς αδερφοί των Ισραηλιτών, καθώς και αυτοί κατάγονται από τον Αβραάμ, μόνο που τούτοι κατάγονται από την Πεδίσκη, δηλαδή από την Άγαρ, και όχι από την γυναίκα του Αβραάμ. Στο μεγαλύτερο μέρος της πρώτης χιλιετίας π.Χ. οι Άραβες εμφανίζονται ως επιδρομής, με συνεχείς διαρροές ομάδων σε μόνιμη εγκατάσταση κατοικημένων περιοχών, δηλαδή σε βασίλεια. Κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα, οι Ναβατέοι ανάμεσά τους ανέπτυξαν ανθυρό πολιτισμό, με κύρια δραστηριότητα το εμπόριο και επίκεντρο την πόλη Πέτρα. Μια πόλη που χτίστηκε κατά τα πρότυπα των ελληνικών πόλεων. Μια αραβική ελληνιστική πόλη στο κέντρο της Αραβικής Χερσονήσου. Ή μάλλον στο βορρά, εκεί που η Χερσόνησος και οι Άραβες συνορεύουν με τον ελληνικό κόσμο. Άλλες ομάδες των Αράβων ήταν οι Σαβέοι ή οι Σαβά, με βασίλισσά τους την Μπακλής ή Βακλής, τη βασίλισσα του Σαβά. Είναι οι Μινέοι, οι Μαΐν, οι Χιμιαρίτες, οι Καταβανοί, οι Χατραμώτες, οι Χαβλωτέοι, οι Ομυρίτες και άλλοι. Μέχρι την εμφάνιση του χριστιανισμού εδώ στην Ανατολή, η ιστορική έρευνα για τους Άραβες είναι πολύ δύσκολη, καθώς δεν υπάρχουν μνημεία και κείμενα. Οι ίδιοι οι Άραβες ιστορικοί αποκαλούν την περίοδο από την αρχαιότητα μέχρι την εμφάνιση του Μάμεθ «εποχή της Άγνοιας», «Βάκτ ουλ τζαχιλίγια». Η σύγχυση λοιπόν με αρχαίες ελληνικές παραδόσεις, εβραϊκές και χριστιανικές, είναι φανερή, και ο Αβραάμ βέβαια, ο Ιμπραχήμ των Αράβων και των Οθωμανών, είναι ο γενάρχης και αυτής της φυλής, που τον αποκαλούν Χαλίλ Ουλάχ, φίλο του Θεού.

4.000 πεζών, από τους οποίους 500 Εβραίοι, 1.000 Ναβατέοι, και που έγινε η μάχη μέχρι της Λευκής Πόλης, έγινε μάλλον η εκστρατεία μέχρι της Λευκής Πόλης, δηλαδή μέχρι βόρεια της σημερινής Τζέντας. Στην εποχή της Καινής Διαθήκης πάλι η κυριαρχία των Αράβων Ναβατέων εκτινόταν και ανατολικά της Δαμασκού. Ασπαζόμενοι το χριστιανισμό εξεδίωξαν τους Χιμαρίτες και οι αρχηγοί τους έλαβαν τον τίτλο βασιλείς του Σαβά και εκτόπισαν άλλες εβραϊκές φυλές. Για αυτές τις σειράξεις μεταξύ των Αράβων αναφέρουν βυζαντινοί παλιοί συγγραφείς όπως ο Μαλαλάς και ο Αλεξανδρινός Θαλασσοπόρος Κοσμάς ο Ενδικοπλεύστης, ο οποίος μάλιστα παραθέτηκε και σχετική επιγραφή που βρέθηκε στην Ανδούλη της Αξώμης, ότι ο βασιλιάς της χώρας εξεστράτευσε κατά ξηρά και θάλασσα εναντίον των πέραν της Ερυθράς λαών, δηλαδή της Αραβίας, των λεγόμενων Αραβιτών, και τον οποίον τους βασιλείς κατέστησε φόρους υποτελείς. Έτσι λοιπόν, οι Άραβες στην αρχή ήρθαν σε επαφή με τον ελληνικό κόσμο και οι Ναβατέοι αυτοί έκτισαν την πρωτεύουσά τους στην Πέτρα, στην καρδιά της ερήμου, σύμφωνα με τη μόδα των Ελλήνων. Είναι μια αραβική πόλη χτισμένη καθόλα σαν ελληνική, με το θέατρο και τους ναούς της. Αργότερα, οι Άραβες αυτοί ήρθαν σε επαφή και με τον χριστιανισμό και έτσι έζησαν για κάποιους αιώνες μέχρι τον ερχομό του Μωάμεθ. Στην εποχή που εμφανίζεται ο Μωάμεθ, η Αραβία είναι χωρισμένη σε πολλά κράτη, μικρά, στα οποία οι λαοί σε μεγάλη αναλογία είναι ακόμα ειδωλολάτρες. Ένα μέρος των Αράβων έχει εκχριστιανιστεί, ενώ η Ιουδαϊκή θρησκεία στα νότια κυρίως επικρατούσε εις βάρος του χριστιανισμού. Επικρατεί εκτός από πολιτική και θρησκευτική αναρχία και κατακερματισμός, του οποίου επωφελήθηκε ο Μωάμεθ. Ο κυρίος Αλλάχ, ο Θεός, ο Αλιλάτ ή Διόνυσος κατά τον Ηρόδοτο που τον αναφέρει με αυτό το όνομα, είχε πλέον λησμονηθεί. Κάθε φυλή κατάντησε να έχει το δικό της Θεό και μάλιστα ένας σύγχρονος του Μωάμεθ καθώς ομολογεί, όπου οι Άραβες έβρισκαν ένα λίθο τον λάτρευαν και όταν δεν έβρισκαν λίθους μια σωρό άμμου. Τέτοιος λίθος άλλωστε είναι και προσκυνούμενος και σήμερα από τους Μωαμεθανούς, λίθος της Κάμπα. Το 610 ή το 611 αρχίζει τη διδασκαλία του Μωάμεθ ως ο τελευταίος των προφητών, Χατίμ Ουλ Ιμπίγια τον λένε οι Άραβες, και απεσταλμένος του Θεού, Ρεσούλ Ουλιλάχ, όπως ισχυρίζονται. Με τον προσελητισμό όμως αυτό άρχισε σιγά σιγά να αφυπνίζεται η ψυχή του αραβικού έθνους και έτσι ο Μωάμεθ άλλαξε όχι μόνο το πρόσωπο των Αράβων αλλά και ολόκληρου του κόσμου, καθώς από νωρίς στρέφεται πρώτα εναντίον των Βυζαντινών που τα σύνορά τους άγγιζαν την Αραβία και μάλιστα συνάντησε ο ίδιος τον τακτικό στρατό των Βυζαντινών υπό τον Θεόδωρο Βικάριο, αδερφό του τότε αυτοκράτορα Ηράκλειου. Τότε βέβαια νικήθηκαν κατά κράτος και διασκορπίστηκαν και ο τόπος αυτής της συμπλοκής τιμάται σήμερα από τους Άραβες ως τόπος μαρτυρίου. Στη συνέχεια όμως ο Μωάμεθ στράφηκε στα δικά του εδάφη, τα αραβικά για προσελητισμό και για στρατολόγηση και κυρίευσε τη Μέκα. Έτσι όταν πέθανε ο Μωάμεθ ο προφήτης το 632 μετά Χριστόν, ολόκληρη η αραβική Χερσόνησος μέχρι τα σύνορα της Συρίας, της Αιγύπτου και της σημερινής Μεσοποταμίας του σημερινού Ιράκ είχαν κατακτηθεί. Η προσδοκία των απολαύσεων στον Παράδεισο με άφθονα φαγητά και παρθένες που έδινε το Κοράνιο στους υπερπίστεως μάρτυρες σε σχέση με τις πλούσιες λίες των επιδρομών ασκούσαν σημαντική επιθετική ορμή στους προσήλυτες Άραβες, κυρίως στους νομάδες Άραβες που κατοικούσαν σε αυτή τη γη, σε αυτήν την πετρέα, την ορεινή Αραβία όπως την έλεγαν οι παλιοί Έλληνες. Έτσι λοιπόν ο Μωαμεθανισμός, η θρησκεία του Μωάμεθ εγκαταστάθηκε για τα καλά στην Αραβία και όχι μόνον αυτό, πρόλαβε να εξαπλωθεί στην αμέσως επόμενη γενιά σε μια γη που έφτανε από την Μεσοποταμία όπου βρισκόμαστε μέχρι τις πύλες του Ατλαντικού,
σε όλο

βόρειο κομμάτι της Αφρικής, στη Μέση Ανατολή και σε μεγάλο κομμάτι της Εγγύς Ανατολής. Αυτοί λοιπόν είναι οι Άραβες, οι οποίοι ονομάζονται από τους Έλληνες κάποτε Σαρακινοί, καθώς κάνουν επιδρομές όχι μόνο στις γύρω περιοχές, αλλά και στη θάλασσα και στις ελληνικές περιοχές και στην ελληνική Χερσόνησο. Είμαστε στην Μεσοποταμία, ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη. Είμαστε, αν θέλετε, στην δυτική ακτή του Τίγρη, εκεί που είναι χτισμένη η Βαγδάτη, από τον 8ο αιώνα, από τους Άραβες κυρίως η Βαγδάτη, μια πόλη μυθική κάποτε, πρωτεύουσα ενός αχανούς βασιλείου, που έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τις ακτές του Ατλαντικού. Η Βαγδάτη αντιπροσωπεύει την καινούργια πραγματικότητα της Ανατολής, της Μέσης Ανατολής και της Μεσοποταμίας. Και κάτω από τον σκύπτρο των Αράβων, όπως είπαμε πριν, ενώθηκαν όλοι τούτοι οι λαοί σε αυτά εδώ τα χώματα, ανάμεσα στους δύο μεγάλους ποταμούς. Και για να μείνουμε λιγάκι ακόμα στην ιστορία, θυμάστε που χθες σας έλεγα για τους Πέρσες και τη μεγάλη τους διαμάχη με τους Έλληνες στην αρχή και τους Ρωμαίους στη συνέχεια. Διαμάχη την οποία τελικά ιστορικά την έχασαν σε αρκετές περιπτώσεις. Θυμάστε την ιστορία του Ηράκλειου, του μεγάλου βασιλιά, που το 626 αντιμετώπισε τους Πέρσες στην Νινεβή, σε αυτήν την συνοριακή πόλη ανάμεσα στον ελληνικό και το συριακό κόσμο. Η νίκη του Ηράκλειτου ήταν συντριπτική. Οι συνεχείς ήττες προκαλούν την πτώση του καθεστώτος του Χοσρόη του Δευτέρου, του Πέρση βασιλιά, και το οριστικό τέλος του περσικού κινδύνου για την Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν ο Ηράκλειος κατάφερε να ολοκληρώσει το όραμα πολλών γενεών Ρωμαίων αυτοκρατόρων, δηλαδή να εξουδετερώσει παντελώς τον κίνδυνο των Περσών, καθώς σχεδόν το Περσικό Βασίλειο διαλύθηκε μετά την ήττα εκεί το 626 στην Νινεβή. Ο Ηράκλειος λοιπόν κατάφερε να εξουδετερώσει τους Πέρσες και επέστρεψε στη βασιλεύουσα στην Κωνσταντινούπολη, όπου στις 14 Σεπτεμβρίου του 628 μπήκε θριαμβευτής από τη Χρυσή Πύλη και μπροστά του προπορεύονταν ο Τίμιος Σταυρός, το κοιμήλιο που οι Βυζαντινοί είχαν πάρει πίσω από τους Άραβες, από τους Πέρσες, συγγνώμη, οι οποίοι το είχαν κλέψει νωρίτερα όταν κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ. Να όμως που αυτή η συντριπτική ήττα προκάλεσε τελικά έναν άλλο ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο. Η αποσυγκρότηση λοιπόν του κράτους των Περσών έφερε γρήγορα τους Άραβες στο προσκήνιο, καθώς εκείνη την εποχή έκανε την εμφάνισή του το Ισλάμ και ναι μεν ο στρατός του Ηρακλείου αναμετρήθηκε με τον Μωάμεθ και τον συνέτριψε εκεί στα σύνορα των Βυζαντινών με την Αραβία, αλλά πολύ σύντομα όμως αυτός ο αραβικός κόσμος κατάφερε να εξαπλωθεί και έτσι μόλις 4 χρόνια μετά τη συντριπτική ήττα των Περσών στα 633 δηλαδή υφίστανται αυτή τη φορά συντριπτική ήττα η Βυζαντινή σε μια μάχη που έγινε στο Γιαρμούκ της Γαλιλαίας το 637. Μια Βυζαντινή δύναμη 80.000 ανδρών συνετρίβει ολοσχερός από τους Άραβες. Έτσι λοιπόν ολόκληρη η Παλαιστίνη αλλά και η Μεσοποταμία περνά στα χέρια τους και πολύ σύντομα, μέχρι να τελειώσουν ούτε 50 χρόνια, οι Άραβες, όπως είπαμε, έφτασαν μέχρι τις Ηράκλειες Στήλες, μέχρι το Γιβλαρτάρ.

Βρισκόμαστε λοιπόν στη Βαγδάτη, στην δυτική όχθη του Τίγρη, όπου ιδρύθηκε το 762 μετά Χριστόν η μεγάλη πόλη της Βαγδάτης από τον Χαλίφη Αμπού Τζαφάρ Αλ-Μανσούρ, τον δεύτερο Αβασίδη Χαλίφη, που βασίλευσε εδώ στην Μεσοποταμία αλλά και σε ολόκληρη την Ανατολή. Η πρωτεύουσα περιβαλλόταν από ένα κυκλικό τείχος και έγινε γνωστή ως η κυκλική πόλη. Η Βαγδάτη ήταν το κέντρο του εμπορίου και η μεγάλη πρωτεύουσα σε όλον αυτόν τον κόσμο, τον 8ο, τον 9ο μέχρι και το 12ο αιώνα, μέχρι που στα 1258 κατακτήθηκε από τους Μογγόλους και στη συνέχεια από τον Ταμερλάνο και έχασε πια διαπαντός την παλιά της δόξα. Σε αυτά τα χρόνια λοιπόν το κέντρο του αραβικού πολιτισμού έγινε η Βαγδάτη, καθώς οι Άραβες στην ουσία έγιναν από ένας επαρχιακός λαός που ζούσαν στην αφάνεια, στην Αραβία, ένας κεντρικός λαός στην ιστορία, ακριβώς από την ημέρα που μπήκαν στη Μεσοποταμία, που κατέκτησαν αυτήν την μεγάλη γη, που έγιναν διάδοχοι της αυτοκρατορίας των Περσών. Έτσι, ο χώρος που αναπτύχθηκε ο αραβο-ισλαμικός πολιτισμός με κέντρο τη Βαγδάτη είναι μια συνεχής και τεράστια γεωγραφική περιοχή, όπως μας λέει ο Χασάν Μπαντάουι, καθηγητής αραβολογίας και βυζαντινολόγος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο χώρος λοιπόν του αραβο-ισλαμικού πολιτισμού που αναπτύχθηκε με κέντρο τη Βαγδάτη καλύπτει μια τεράστια γεωγραφική περιοχή που ξεκινά από τις αφρικανικές ακτές του Ατλαντικού και τελειώνει στον Ειρηνικό και τη θάλασσα της Κίνας. Περιλαμβάνει σχεδόν όλη την Κεντρική Ασία και ελέγχει ολοκληρωτικά την Ανατολική Μεσόγειο και όλες τις νότιες ακτές της. Στην πραγματικότητα είναι μια εδαφική έκταση όπου έχουν διαδραματιστεί και ακόμη εξελίσσονται πολλά και μεγάλα γεγονότα, μας λέει ο Χασάν Μπαντάουι, τα οποία μόνο αδιάφορους δεν μπορούν να μας αφήνουν. Πρόκειται για έναν πολιτισμό που δημιουργήθηκε στην περιοχή της παλιότερης ελληνιστικής Ανατολής, μας λέει ο καθηγητής από τη Θεσσαλονίκη, μετά τις αραβικές κατακτήσεις του 7ου και του 8ου αιώνα και ως την εμφάνιση των Μογγολικών φύλων. Αυτή η περίοδος προσφέρει συμπυκνωμένα όλα τα χαρακτηριστικά των μακρότερων ιστορικών εξελίξεων άλλων περιοχών, επειδή μέσα σε 4 αιώνες οι αραβικοί λαοί ξεπερνούν την ηρωική περίοδο της ιστορίας που ζούσαν, οριμάζουν εθνικά, κυριαρχούν πολιτικά και τέλος διαλύονται μέσα στο πολιτισμικό δημιούργημά τους. Οι ρίζες της επικοινωνίας, της γνωριμίας, της αλληλοαναγνώρισης και της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των Ελλήνων και των Αράβων χάνονται στα βάθη του χρόνου της ιστορίας της Ανατολικής Μεσογείου και του νοτιοδυτικού άκρου της Ασίας. Ίσως να φανεί ιστορικά παράδοξο, μας λέει ο κύριος Μπαντάουι, πως οι πρώτοι αραβολόγοι ουσιαστικά αλλά και ιστορικά υπήρξαν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι από τα πανάρχια χρόνια γνώριζαν και επικοινωνούσαν με τους Άραβες της Διασποράς, καθώς επίσης και με τους Άραβες τους κατοίκους της ίδιας της Αραβικής Χερσονήσου. Παρουσιάζει ενδιαφέρον πως η κυριότερη ονοματολογία των Αράβων προέρχεται από τους Έλληνες συγγραφείς, είτε της αρχαιότητας είτε του Μεσαίωνα, χρωματισμένοι πάντα με το κοινό ενδιαφέρον και το ιδεολογικό υπόβαθρο που κυριαρχούσαν στην ανάλογη εποχή. Οι Άραβες λοιπόν μπορεί να κυριάρχησαν σε ένα μεγάλο κομμάτι του τότε γνωστού κόσμου, το όνομά τους όμως τους το έδωσαν οι Έλληνες. Άραβς, Ερεμβός, Αράβιος, Αραβός, Σκηνίτης, Αραβίτε, Αράβη κτλ. Οι Έλληνες συγγραφείς, οι Βυζαντινοί συγγραφείς, εμπλουτίζουν την ονοματολογία των Αράβων με μια ποικιλία άλλων ονομάτων, όπως Αγαρινοί, Ισμαηλίτες, Σαρακινοί, που ανακαλούν με τη σειρά τους και ένα πολιτισμικό υπόβαθρο της ιδεολογίας εκείνου του καιρού. Επιπλέον, η αναφορά των Ελλήνων συγγραφέων σε τοπονύμια, προϊόντα, εμπορεύματα και ονόματα φυλών με λεπτομέρειες αποτελεί σημαντικό θησαυρό για τους αραβολόγους και τους ισλαμολόγους και τους ανθρωπολόγους του πολιτισμού, όπως μας λέει ο κύριος Μπαντάουι, και φυσικά αποδεικνύει το βαθμό επικοινωνίας, γνωριμίας και ενδιαφέροντος των δύο λαών και πολιτισμών σε διάφορα επίπεδα. Το ιστορικό πλαίσιο και των δύο λαών και πολιτισμών
τους προβάλλει σε διάφορες φάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ευρήματα και τις ιστορικές ειδήσεις αρχίζουν ήδη από τη Μινωική εποχή και τους πολιτισμούς του Αιγαίου έως και τους ιστορικούς χρόνους. Ένας σημαντικός σταθμός που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της έννοιας και του περιεχομένου του τελικού σχήματος του αραβοϊσλαμικού πολιτισμού είναι και η επαφή της αραβικής κοινωνίας με την αρχαία ελληνική διανόηση, κυρίως στην εποχή του Χαλιφάτου των Αβασιδών, μεταμορφώνοντας τους Άραβες διανοούμενους σε φορείς της ελληνικής σκέψης σε όλη την επικράτεια του αραβοϊσλαμικού κράτους από τις ανατολικές ακτές του Ατλαντικού έως τα ανατολικά σύνορα της Κίνας. Έτσι λοιπόν, κατακτώντας την Μέση Ανατολή και κυρίως την Μεσοποταμία, την κάποτε ελληνιστική Μεσοποταμία, οι Άραβες δεν είχαν παρά να γίνουν, εκτός των άλλων, και φορείς αυτού του ελληνικού πνεύματος. Το χαλιφάτο του Χαρούντα Αλ Ρασίντ, μας λέει ο κύριος Μπαντάουι, ο οποίος βασίλεψε από τα 786 έως τα 809 μετά Χριστόν, αναδείχθηκε σε κράτος προστάτη των γραμμάτων και των τεχνών. Με πρωτεύουσα λοιπόν την Βαγδάτη, η οικονομική ευμάρεια της αυλής του Χαλίφη, που αντικατοπτρίζεται στις εικόνες από τις χίλιες και μια νύχτες που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, βοήθησε στην εκδήλωση μιας μεγάλης πολιτισμικής αναγέννησης. Και έτσι αναπτύχθηκε η φιλολογική κριτική, η φιλοσοφία, η αλφασάφα, όπως τη λένε οι Άραβες, η ποίηση, η ιατρική που στηρίχθηκε στην ελληνική ιατρική, Al-Teb, Al-Yunani, όπως λένε πάλι οι Άραβες, η ιατρική των Ελλήνων, τα μαθηματικά και η αστρονομία. Στην πολιτιστική αυτή άνοιξη συμμετέχουν εκτός από τη Βαγδάτη και άλλες μεγάλες πόλεις στο Χαλιφάτο, όπως η Βασόρα, βορειότερα, στις όχθες του Εφράτη αυτή, η Κούφα, η Χαράν, που σας έλεγα χθες, με το μεγάλο της Πανεπιστήμιο, στα σύνορα της Άνω Μεσοποταμίας με τη Συρία, στα σύνορα δηλαδή του Αραβικού και του Βυζαντινού κόσμου, το Φωσάτον, το Αλφουστάτ των Αράβων, το Καϊραουάν, η Μεδίνα βέβαια και η Μέκα μέσα στην Αραβική Χερσόνησο, η Τζουντισαμπούρ και άλλες πόλεις. Έτσι λοιπόν οι κατακτημένοι από τους Άραβες λαοί συμμετείχαν και εκείνοι σε αυτήν την άνθηση. Και από αυτούς τους λαούς μεταφράστηκαν τα φιλοσοφικά και ιατρικά κείμενα του κλασικού ελληνικού πολιτισμού από τα ελληνικά και τα συριακά, όπως σας λέγαμε χθες, στην αραβική γλώσσα, που άλλωστε είναι συγγενής με τη συριακή. Γι' αυτό λοιπόν και η μορφή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου που είδαμε χθες στέκεται σε αυτή τη μεθόριο ανάμεσα στον ελληνικό και τον αραβικό κόσμο. Η κλασική ελληνική σκέψη λοιπόν και οι επιστήμες υιοθετήθηκαν για να καλύψουν το πολιτισμικό κενό του αραβικού ισλαμικού παρελθόντος, όπως μας λέει ο κύριος Μπαντάουι, και έγιναν βάση για τον πολιτισμό που εξυπηρετούσε τις νέες συνθήκες. Οι διανοούμενοι και οι επιστήμονες που έρχονταν σε ρήξη με τη βυζαντινή εξουσία έβρισκαν φιλόξενο καταφύγιο στη Βαγδάτη ή στην Τζουντισαμπούρ, ενώ άλλοι αποστέλλονταν από τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης για να υπηρετήσουν ακριβώς την αυλή του Χαλίφη ως δώρο πολιτισμού και δείγμα φιλίας. Στη Βαγδάτη των Αβασιδών, λοιπόν, ελληνικά χειρόγραφα και ελληνική σκέψη βρήκαν έφορο έδαφος για να ξαναρθίσουν. Είτε μέσα από τους φυγάδες από τη βυζαντινή κοινωνία για διάφορους λόγους, είτε μέσα από τους επίσημους απεσταλμένους του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης. Η επιλογή της περιοχής που χτίστηκε λοιπόν η Βαγδάτη έχει από μόνη της μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Σε αυτήν εδώ την περιοχή έχουν φιλοξενηθεί και οι άλλες μεγάλες πρωτεύουσες που γνωρίσαμε. Η Βαβυλώνα, η Σελεύκια, η Κτισιφόντα. Η Βαβυλώνα η μεγάλη και η αρχαία κέντρο του πολιτισμού της Μεσοποταμίας. Νοτιότερα από τη Βαγδάτη, η Βαγδάτη είναι χτισμένη βορειότερα σε αυτή την κίνηση από το νότο προς το βορρά που σας περιγράψαμε από την αρχή των εκπομπών. Ο ρόλος της εκτιμήθηκε, της Βαβυλώνας, και έγινε βραχίβη από πρωτεύουσα και τόπος θανάτου του Μεγαλέξανδρου. Η Σελεύκια πάλι, η μεγάλη πρωτεύουσα των Ελλήνων και των Σελευκηδών, για τρεις αιώνες είναι το κέντρο συνάντησης και ανάπτυξης των σχέσεων του ελληνικού και του ασιατικού κόσμου. Η Κτισιφόντα πάλι, που συνέχισε την ελληνιστική παράδοση στον πολυφωνικό πολιτισμό,
ήταν η τελευταία πρωτεύουσα των Σασανιδών βασιλιάδων του Ιράν, των Περσών δηλαδή βασιλιάδων. Η Βαγδάτη τώρα, μετά από αυτό, έμενε να παίξει τους ρόλους όλων των προγόνων της. Εξελίχθηκε όπως η Βαβυλώνα σε κέντρο του μεγάλου Ισλαμικού πολιτισμού των χρυσών αιώνων του, πρόσφερε τις συνθήκες συνάντησης και αλληλοεπιρροής των πολιτισμικών ρευμάτων της Ασίας και της Μεσογείου. Ως νέα Σελεύκια, η Βαγδάτη έδινε επιτέλους στο ιρανικό στοιχείο του Χαλιφάτου την εικόνα της συνέχειας της Κτισιφόντας της δικιάς του παλιάς πρωτεύουσας. Ήταν μια πόλη που πρόσφερε όσα είχε υποσχεθεί στο παρελθόν τις θέσεις της και επιπλέον κάτω από την ιδεολογία της νέας θρησκείας μια αποστασιοποίηση από τα ιδεολογήματα των παλιών αντιπαραθέσεων. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν η Βαγδάτη κληρονομώντας την παράδοση όλων αυτών των πόλεων, των Μεσοποταμιακών, των παλαιών Σουμεριακών πόλεων, των Ασσυριακών, των Περσικών και των Ελληνικών πόλεων, η Βαγδάτη των Αβασιδών έγινε ένα χωνευτήρι λαών, αντιθέσεων, γνώσεων και παραδόσεων και έφερε σε επαφή πολιτισμούς που συγκεντρώνονταν από όλα τα μέρη της αραβοϊσλαμικής αυτοκρατορίας. Στο περιβάλλον της Βαγδάτης λοιπόν και στο ανάκτορο του Χαλίφη αναβίωσαν οι ιδέες και οι απόψεις για την παρατήρηση, την έρευνα, την επιστήμη και την τέχνη. Επανεμφανίστηκαν τα καθαρά μαθηματικά και ίσως κάτι που δεν το γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος, η Βαγδάτη μεταξύ άλλων είναι η πατρίδα όχι ενός προϊόντος ή ενός υλικού, αλλά μιας σκέψης. Η Βαγδάτη λοιπόν είναι η πατρίδα του μηδενός. Εδώ εφευρέθηκε το μηδέν ως έννοια και σύμβολο. Αλ σίφρ λοιπόν το μηδέν και έτσι συμπληρώθηκαν οι δεκαδικοί αριθμοί.

Είμαστε λοιπόν σήμερα στη Βαγδάτη, εδώ στη δυτική όχθη του Τίγρη, του μεγάλου ποταμού του Ορμητικού, του Γοργοπόταμου. Και η Βαγδάτη λοιπόν, που ιδρύθηκε από τους Αβασίδες, τους βασιλιάδες των Αράβων, στα 762 μετά Χριστόν, και η πρώτη περίοδος αυτή του Χαλιφάτου είναι η χρυσή εποχή του αραβοϊσλαμικού πολιτισμού. Αυτή η εποχή συνδέεται με τα ονόματα που έμειναν θρυλικά στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπως ο Χαρούν Αλ Ρασίντ, που τον ακούμε στις Χίλιες και Μια Νύχτες, όπως ο Αλ Μαμούν, ο μεγάλος χαλίφης που, όπως λέει η παράδοση, αγόραζε ελληνικά βιβλία πληρώνοντας το βάρος του σε χρυσάφι και συζητούσε στα όνειρά του με τον πρώτο διδάσκαλο, τον Αριστοτέλη. Οι ισχυροί χαλίφες ήταν η προσωπίδα ενός ισχυρού κρατικού μηχανισμού, που τον στελέχωναν άνθρωποι που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν θεσμούς που θα άντεχαν στον χρόνο. Αυτό το ισχυρό κράτος δεν φοβόταν τους παλιούς εθνικούς πολιτισμούς, επειδή το πολιτισμικό πλαίσιο που πρόσφερε ήταν αποτελεσματικότερο και παραγωγικότερο και αποδεκτό σε όλον αυτόν τον κόσμο της Ανατολής, όπου η ρωμαϊκή κυριαρχία, η ελληνορωμαϊκή κυριαρχία είχε από καιρό ξεφτύσει. Η επαφή λοιπόν της αραβοϊσλαμικής κοινωνίας με την ελληνική σκέψη έδωσε στους Άραβες και τους αραβόφωνους διανοούμενους τη δυναμική της ανακάλυψης σχεδόν ενός νέου κόσμου. Και μέσα από αυτόν τον κόσμο ήρθε σε επαφή και όλος ο δυτικός κόσμος πια με την Ανατολή. Κάπως έτσι λοιπόν θα τελειώσουμε κι εμείς σήμερα την αφήγησή μας και το ταξίδι μας ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη. Δηλαδή εδώ στον Τίγρη όπου είμαστε, στη δυτική του όχθη και στη Βαγδάτη τη Μεγάλη. Η πρώτη πόλη, όπως λέει η παράδοση και η ιστορία, που φωτίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και άναψαν τα φώτα της λοιπόν σαν μια μεγαλούπολη αντάξια της αρχαίας Βαβυλώνας. Εδώ λοιπόν θα ολοκληρώσουμε μια αναφήγηση που μπορεί να ακούγεται και σαν παραμύθι, σαν μία από τις Χίλιες και Μια Νύχτες. Και πριν κλείσουμε να σας πω πως το κομμάτι από το παραμύθι, δηλαδή από τις Χίλιες και Μια Νύχτες που διαβάσαμε στην αρχή της εκπομπής, ήταν σε μετάφραση από τα αραβικά του Κώστα Τριγκογκλίδη.

0: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Φίλες και φίλοι, χαίρετε.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 4 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Συνεχίζονται αύριο εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκεται η κυβέρνηση. Καλούμε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε μιλώντας στο Open ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Φωτιά σε εξέλιξη στο ξηρολίβαδο Βέρειας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Νέες ρωσικές απειλές στο Ηνωμένο Βασίλειο για ημιστρατιωτικές ενέργειες. Πρόσκαιρες μπόρες και καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Μακεδονία. Στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6.

0: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε αυτή την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από τη μυζαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης. Και ξεκινάμε την εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη ειδικά στον πρότριτα εκμετρήσαντα το ζήν αείμνηστο Ανδρέα Πετρόχυλο, διατελέσαντα άρχοντα δομέστικων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Για το λόγον τούτο, η εκπομπή αυτή έχει την τιμή σήμερα να φιλοξενεί τον έτερον δομέστικων της εποχής εκείνης και διδάσκαλο και χωράρχη μας, τον κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Χαίρετε κύριε Παϊκόπουλε, καλωσορίσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλό. Καθήκον μας ήταν να καλέσουμε τον αγαπητό κύριο Παϊκόπουλο, ο οποίος είναι και μαζί με τον διετέλεση, μαζί με τον άρχοντα Ανδρέα Πετρόχυλο, επί σειρά ετών στα Πατριαρχικεία και αλαχούη στην Κωνσταντινούπολη, και έχει μεγαλύτερων λόγων από όλους τους άλλους που θα αναφερθούν στη ζωή του. Αλλά καλύτερα πρώτα να ακούσουμε το Κεκραγάριον του Πελαγίου Τετάρτου, καθώς και δύο στιχερά προσώμια του Αγίου Δημητρίου από το έτος 1979, από τον ίδιο τον Ανδρέα Πετρόχυλο. Είναι στο αναλόγιο, βρίσκεται και ο έτερος μεγάλος του αναλογίου της Κωνσταντινούπολης, ο Δημήτριος Μαγούρης. Είναι από τον Άγιο Δημήτριο στο Βύρονα, στην Νέα Ελβετία, το έτος 1979.

0: Ακούσαμε το κεκραγάριον του Πλαγίου Τετάρτου, καθώς και δύο στιχερά προσώμια από την εορτή του Εσπερινού, από την εορτή του Αγίου Δημητρίου. Δάσκαλε, εσείς με τον αείμνηστο Ανδρέα Πετρόχυλο είχατε γνωριστεί τα χρόνια εκείνα ή πιο παλαιότερα, για αναφέρετε?
1: Όχι,
0: με σχετικά.
1: Με τον Ανδρέα είχαμε γνωριστεί αρχές του 1951.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εγώ από το 1950,
0: μάλιστα,
1: μέχρι τέλος του 1951 ήμουνα στην, σπούδαζα εδώ στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέλος του 1951 επέστρεψα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τότε το γνώρισα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήμασταν πολύ συχνά μαζί, έρχονταν, θυμάμαι, και στο σπίτι μου.
0: Και στην Αντιγόνη.
1: Και μιλάγαμε και ψέλαμε και στο σπίτι μου, ναι. Και στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα, και στην πόλη, μάλιστα.
1: Επίσης, βρισκόμαστε πολύ συχνά και στις πρόβες που κάναμε.
0: Στη Μεγάλη Χοροδία,
1: ναι,
0: με τον Μπρίγκο.
1: Με τον Μπρίγκο, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Υπάρχουν και φωτογραφίες στις πρόβες που κάνουμε με τον Μπρίγκο.
0: Πολύ σημαντικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ο Ανδρέας Πετρόχυλος, όπως τον ακούσαμε τώρα, είναι χαρακτηριστικό. Η έκφρασή του δηλαδή και ο τρόπος του ψάλιν του είναι χαρακτηριστικός της Κωνσταντινούπολης και περισσότερο προσυδειάζει, από ό,τι καταλαβαίνω, με την πατριαρχική σχολή, κυρίως την του Πρίγκου παράδοση.
1: Ο Ανδρέας είναι, κλείνει περισσότερο προς τον Πρίγκο.
0: Ναι, αυτό το ακούει κανείς.
1: Ναι. Επειδή όμως έχει κάνει και αρκετά χρόνια με το Σανίτσα ως δομέστιχος του.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάρει βέβαια και από το Σανίτσα.
0: Και από το Σανίτσα, ασφαλώς.
1: Αλλά το ψάλσιμό του, η χρειά του πολλές φορές θυμίζει Κωνσταντινούπολη.
0: Κωνσταντινούπολη, μάλιστα. Τώρα λέμε να ακούσουμε και το δοξαστικό του Εσπερινού, του Πλαγίου Δευτέρου, του Αγίου Δημητρίου, από την ίδια χρονιά, το 1979, το «Σήμερον συγκαλείται ημάς», που τόσο αριστοτεχνικά το αποδίδει.

0: Ακούσαμε το δοξαστικόν του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Δημητρίου. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ και στο βιογραφικό του αειμνήστου Ανδρέου Πετροχύλου, ο οποίος γεννήθηκε το 1920 στα τα τάβολα της Κωνσταντινούπολης. Από ευλαβείς γονείς τον Απόστολο και την Κληγερία, μετά το δημοτικό σχολείο που εφήτησε στο εξατάξιο γυμνάσιο της περιοχής, σπούδασε και μιλάει απτέστο στην τουρκική και αγγλική γλώσσα. Από παιδική ηλικία αναλαμβάνει καθήκοντα κανονάρχου στον Άγιο Δημήτριο της κοινότητας Ταταούλων. Τότε την εποχή εκείνο στον Άγιο Δημήτριο έψελε ο περίφημος πρόδρομος, ο Πόμος που έλεγα.
1: Ο Πόμος, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ο Πόμος.
0: Ο οποίος ήτο και στα Πατριαρχία, αν δεν απαντώμε.
1: Ένα μικρό διάστημα έκανε.
0: Έκανε.
1: Λέγουν στον Πρίγκο.
0: Στον Πρίγκο. Ναι. Ότι ο Πρίγκος τον έστειλε στα Τατάβλα, όταν έφυγε ο Πρίγκος από τα Τατάβλα.
1: Δεν το
0: είναι
1: δεν
0: γεγονός παλαιότερων.
1: Πολύ παλαιότερο,
0: του 30
1: ναι.
0: Αυτό λένε ότι είναι. Και το 35 ξεκίνησε μαθήματα βυζαντινής μουσικής με διδάσκαλο τον πρωτοσάλτη του ναού Ιωάννη Ζαχαρόπουλο. Ήταν και αυτός Ζαχαρόπουλο στην.
1: Ούτε αυτό το θυμάμαι.
0: Και αυτόν τον θυμάστε. Οπότε το 45, μάλλον μου είπε εκείνο το 44, έτσι γράφει γραπτό, καλείται από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο να έλθει στον πάσιο του Πατριαρχικού Ναού ως παραδομέστικο στην αρχή. Και πράγματι από το 44 έκατσε μία δεκαετία περίπου, 11 χρόνια μου είπε, μέχρι το 55. Στον πάσο από το Πατριαρχικό Ναό και το 51 έχει εροθετήθει επισήμως στο οφίκιον του Άρχοντος Δομεστίχου, νομίζω β' Δομέστικος εγένετο, της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και ήτο παρά τον αείμνηστο Θρασίβολο Στανίτσα.
1: Ναι, αντικατέστησε τον Νίκο του Σημεωνίδη.
0: Α, έφυγε ο Σημεωνίδης τότε.
1: Ο Δομέστικος ήταν τότε ο Νίκος του Σημεωνίδης.
0: Ο οποίος ήταν και επιναυπλιώτη.
1: Και επιναυπλιώτη.
0: Ναι, ήταν ήδη
1: πολύ παλιός.
0: Παλαιότερος, μάλιστα.
1: Σημεωνίδης. Και αντικατέστησε ο Ανδρέας
0: τον Νικόλο Σημεωνίδη. Δεξιός δομέστικος τότε ποιος ήταν?
1: Παλαιά ήταν ο Μιχαηλίδης.
0: Ο Αναστάσιος. Ο Αναστάσιος. Μάλιστα.
1: Αλλά όταν ο Ανδρέας συνέψαλε και με τον Δανιλίδη.
0: Α, με τον Δανίλη, νομίζω ακριβώς μου είχε πει ο ίδιος ότι την ίδια ημέρα χειροθετήθησαν το 51 στο οφίκιον του Άρχοντος Δομεστίκου.
1: Μπορεί.
0: Και τον Δανίλη τον κάνουν Α Δομέστικο τότε.
1: Ναι.
0: Και Β' έκαναν τον Ανδρέα Πετρόχυλο την ίδια μέρα. Θα ακούσουμε τώρα τα δύο στοιχειρά ιδιόμελα των αποστήχων του Εσπερινού του Αγίου Δημητρίου, τα λεγόμενα του Σεισμού, τα οποία τόσο αριστοτεχνικά πάλι τα αποδίδει ο αείμνηστος Ανδρέας Πετρόχυλος.

0: Ακούσαμε τα ιδιόμελα του σεισμού, αυτά που ψάλλονται στην θέση των αποστήχων, τον εσπερινό της εορτής του Αγίου Δημητρίου από τον αείμνηστο Ανδρέα Πετρόχυλο. Δάσκαλε, επανέρχομαι πάλι στην εποχή εκείνη στα Πατριαρχία και γενικότερα στην πόλη. Ο Ανδρέας Πετρόχυλος, το περιβάλλον στο οποίο έψαλε προτού πάει στα Πατριαρχία, εκεί δηλαδή στα Τατάβλα, ήταν ένα περιβάλλον κατά μαρτυρία ειδική του που επηρεαζόταν πολύ από την σχολή του Ραδεστινού, καθότι νομίζω ο γιος του ή ο εγγονός του Ραδεστινού έψαλε εκεί στα Τατάβλα, ο Νικόλαος Ραδεστινός, επί πολλά χρόνια.
1: Μπορεί, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ο Νικόλαος Ροδεστινός έψαλε νομίζω στα Τατάβλα στην Παναγία την Ευαγγελίστρια, προπόδος Τατάουλων, προπόδων Τατάουλων. Και έχει επηρεαστεί η περιοχή, έλεγε ο ίδιος, πάρα πολύ από τα μαθήματα και από τον τρόπο του Γεωργίου του Ροδεστινού. Αυτό ακριβώς, κατόπιν βεβαίως ήρθε και ο Πρίγκος για ένα μικρό διάστημα στα Τατάβλα και μετά εκλήθη το 38 μου φαίνεται στον Πάσπαπ Θεσσαλικό Ναό στην θέση του Λαμπαδαρίου.
1: Λαμπαδαρίου, ναι.
0: Μετά την αποχώρηση, την κοίμηση μάλλον του Ευσταθίου Βιγκοπούλου. Και τώρα θα ήθελα να ακούσουμε ένα άλλο, το Απολυτίκια του Αγίου Δημητρίου και του Σεισμού, αμφότερα το ένα εις τρίτο ήχο και το άλλο εις πλάνο τετάρτου, όπου ψάλλεται και αυτό εις των εσπερινών του Αγίου Δημητρίου.

Στα πολιτίκια που προηγουμένως ακούσαμε, ακούεται και η φωνή του εμνήστου Δημητρίου Μαγούρη, ο οποίος Πλιστάκης επεσκέπτεται τον Ανδρέα Πετρόχυλο κατά την πανήγυρη του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου στη Νέα Ελβετία, όπου από πολλών ετών έψαλε. Και τώρα, δάσκαλε, θέλω να βάλουμε και μερικά καθίσματα του όρθου της εορτής, στα οποία ψάλετε εσείς, για να παραθέσουμε και κάτι δικό σας από την εποχή εκείνη, άλλον και από τα μετέπειτα χρόνια, που είστε και οι δύο δομέστικοι στον πάσο του Πατριαρχικού Ναού.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε στο σταθμό της Εκκλησίας, 89,5 των FM, και ακούμε την εκπομπή από τη Μυζαλτική Παράδοση Κωνσταντινούπολης που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τον Σταμάτιο Νικόλο Κίσα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε εδώ τον αγαπητό, λίγεν ημίν αγαπητό και Δημοσθένη Παϊκόπουλο, διδάσκαλο και χωράρχη του Συλλόγου Εν Αθήνης Κωνσταντινούπολης της Χοροδίας, και σήμερα η εκπομπή είναι εις μνήμη του Ανδρέα Πετρόχυλου, ο οποίος υπήρξε μεγάλος ψάλτης και στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα. Δάσκαλε, φτάσαμε εις τον Πάσχο Πατριαρχικό Ναό μέχρι το 55. Μετά ο Ανδρέας Πετρόχυλος, μετά τα γεγονότα τα λυπηρά της 6 και 7 Σεπτεμβρίου, έφυγε από τον Πατριαρχικό Ναό και για ένα διάστημα έκανε τον πρωτοψάλτη στο ταξιάρχη στο Μέγα Ρεύμα. Από όπου όμως και από εκεί δεν κράτησε πολύ και έφυγε δια την Μητρόπολη Πριγκυπωνήσων και συγκεκριμένα στον Άγιο Δημήτριο στην Πρίγκυπο.
3: Στην Πρίγκυπο.
2: Έκανε μέχρι το 62 ήταν.
3: Μέχρι το 62. Εκείνη την εποχή.
2: Μάλιστα.
3: Στο νότο του Σταυροδρομίου, στην Παναγία των Ισοδίων.
2: Μάλιστα.
3: Πρωτοψάλτης ήταν ο Μακρίδης, ο Σταύρος Μακρίδης.
2: Μάλιστα.
3: Μετή την παρέτηση του Σταύρου Μακρίδη, κάλεσαν σαν πρωτοψάλτη τον Νικόλα τον Ιωσεφίδη.
2: Το 62 αυτό, μάλιστα.
3: Το 62. Αλλά,
2: ο οποίος έψαλε στο Μέγα Ρεύμα.
3: Έψαλε στο Μέγα Ρεύμα.
2: Μάλιστα.
3: Κάλεσαν λοιπόν τον Ιωσεφίδη στην Παναγία των Ισοδίων. Αλλά αυτή η θέληση του Πατριάρχου ήταν διαφορετική. Μάλλον δεν ήθελε ο Πατριάρχης να ψάλει ο Ιωσεφίδης
2: εκεί. Από ό,τι είχα μάθει και έλεγαν, επειδή ήθελε να τον χειροτονήσει τον Ιωσεφίδη, καθότι θεολόγος και τελείπα, και εκείνος δεν είχε χειροτονεί τον.
3: Και αυτό ήταν εμπόδιο.
2: Και εγώ αφηγόρευε ψάλει στους λόγους αρχιεπισκοπή Κωνσταντινούπολης.
3: Ναι. Και κατόπιν τούτου κάλεσαν τον Ανδρέα τον Πετρόχυλο.
2: Από την Πρίγκυπο.
3: Από την Πρίγκυπο.
2: Ο οποίος σημειωτέων μου είπε ότι τα χρόνια που ήταν στην Πρίγκυπο από το 55 μέχρι το 62 ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής του, καθότι η Ευρωεπιτροπή εκεί της Πρίγκυπου, φιλότιμος Ούσα και φιλόμουσος, διέθετε δωμάτιον, διέθετε φιλοξενία επί τριήμερων, διότι ο Ανδρέας Πετρόχυλος δεν έμενε στην Πρίγκυπο, έμενε στο πέραν. Κατόπιν κατέβαινε την Παρασκευή το βράδυ, το Σάββατο πρωί με το πλοίο πήρε στην Πρίγκυπο, έμενε το τριήμερο και ξανά έφευγε για την πόλη Δευτέρα. Και έμενε στην Πρίγκυπο σε δωμάτιο που το έδε η κοινότητα.
3: Συναντιόμασταν πολύ συχνά.
2: Μάλιστα.
3: Στο Παπαράκι.
2: Στο πλοίο που πηγαίνανε τώρα στις εκκλησίες. Και εκείνο είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
3: Εγώ έμενα στην Αντιγόνη τότε και συναντιόμασταν πολύ συχνά.
2: Τα πρωινά πλοία των Κυριακών τη γραμμή από τα Πριγκυπώνησα προ την Κωνσταντινούπολη ήσαν γεμάτα από ιεροψάλτες, παραθεριστάς, οι οποίοι πήγαιναν να ψάλουν στις εκκλησίες των, και εκεί ήταν και ένα μεγάλο σεμινάριο το πλοίο, διότι κατά τον μια ώρα περίπου, από την περίπου μια ώρα και 20 λεπτά, από τα άλλα νησιά λιγότερο, μέχρι να φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη, στη γέφυρα που λέγαμε, του Γαλατά, έλεγαν τι θα πούν την Κυριακή εκείνη, πώς το λένε, και γινόταν μια φοβερή συζήτηση επί των ψαλισσομένων μαθημάτων και γενικότερα ή το προάγεται το πνεύμα της καθημάς εκκλησιαστικής παραδόσεως και μουσικής.
3: Μπορώ να σου πω ότι ήταν πάνω από 10 ψάλτες το πρωί που κατέβαιναν στην πόλη από τα νησιά.
2: Από τα νησιά,
3: ναι.
2: Μάλιστα. Και ήταν και ένα σεμινάριο τώρα παιδινά. Ο ένας τον άλλο να βοηθούσε.
3: Βέβαια, συζητάγαμε
2: εκεί.
3: Ακόμα και γράφαμε και μαθήματα.
2: Ναι, εγώ το θυμούμαι με τον Νικόλα Αναστασιάδη.
3: Βάζαμε τον Καρακάση και μας έγραφε μαθήματα. Όποιος ήθελε να
2: ψάλει κάτι και το έγραφε αμέσως στα γρήγορα. Μάλιστα. Και τώρα θα ακούσουμε το Πασαπνοάριον του Πλαγίου Πρώτου από την εορτή του Αγίου Δημητρίου με ένα στοιχειρό προσώμιον του Αγίου κατά τον Όρθρο.

0: Πράγματι, ακούσαμε τώρα και το πασαπνάριν του πλαγίου του πρώτου μαζί με το πρώτο, το δεύρο, το στοιχειρό προσώμιον του Αγίου Δημητρίου. Ο τρόπος με τον οποίο εξετέλεσε το πασαπνάριο και κάπως με κάποια αργή αγωγή και με ωραίο ένα στόλισμα.
1: Στην αρχή του μαθήματος, το πάσα,
0: το πάσα, ναι.
1: Αυτό το έκανε και ο Πρίγκος αυτό, την καθυστέρηση.
0: Την καθυστέρηση,
1: ναι, αλλά πολύ σπάνια.
0: Μάλιστα,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Κάπου το...
0: Ή το και αυτό δηλαδή μέσα αυτό, από την παράδοση,
1: ναι, ναι,
0: που ήκουσε.
1: Ήταν
0: δηλαδή
1: σαν ένα πήχημα ερχόταν μέσα.
0: Γιατί και ο ήχος ευνοούσε, ο ήχος αυτός,
1: ναι, ευνοούσε,
0: ευνοούσε ο, αυτήν, ναι, την όλη εκτέλεση. Μάλιστα.
1: Από τον ζώνα που ξεκινώντας.
0: Μάλιστα. Ο Ανδρέας Πετρόχυλος μετά το 62 παραμένει στον εισόδια της Θεοτόκου του Πέραν, τον τελευταίο ναό στην Κωνσταντινούπολη, προτού απελαθεί. Το 1960, ναι, τα τέλη του 64 απελάθη, μου είπε.
1: Ναι, αρχές του 65 νομίζω.
0: Αρχές του 65 ίσως.
1: Ναι.
0: Απελάθη, okay, μάλιστα. Διότι εσείς φύγατε Οκτώβριο του 64.
1: Οκτώβριο του 64.
0: Μάλιστα. Και εσείς.
1: Και δεν θυμάμαι τότε, μετά το 65. Δηλαδή το 65 πρέπει να έχει ο
0: Ανδρέας. Ναι, τους πρώτους μήνες του 65, μάλιστα. Γιατί οι απελάσεις ξεκίνησαν από το Μάρτιο του 64 και κράτησαν μέχρι το 66 περίπου.
1: Ο πρώτος που ήρθε ήταν
0: ο Δασίβολος Στανίτσας, ναι, καθότι είτο και παρτοψάλτης και είτο στο μάτι του Κυκλώνα. Στην Αθήνα, όταν έφτασε ο αείμνηστος Ανδρέας Πετρόχυλος, έψαλε σε ναούς, πήγε κάτω στον Πειραιά, μου είπε. Και
1: πολλά χρόνια ήταν στον Άγιο Δημήτριο, στα Ταμπούρια.
0: Ταμπούρια. Και μετά, μια εποχή πήγε στον Άγιο Εμιλιανό Λόφος Κουζέ, μου είπε, και πολύ λίγο. Και μετά ανέβηκε.
1: Ναι, πολύ λίγο.
0: Πολύ λίγο, ναι,
1: ναι.
0: Μερικές Κυριακές ίσως. Ναι. Και μετά οριστικά πλέον.
1: Στον Άγιο Δημήτριο.
0: Στον Άγιο Δημήτριο, στη Νέα Ελβετία, στο Βύρονα. Ναι. Από όπου και ουσιαστικά πέρσι, το 2000.
1: Πολλά χρόνια ήταν.
0: Είναι πάρα πολλά χρόνια παρέμεινε. Και εκεί σταμάτησε πλέον την ιεροψαλτική του σταδιοδρομία. Και μετά έτος, ας πούμε, εις ηλικία 90 ετών, εξεμέτρησε το ΖΙΝ την 16η Ιουλίου του ιδίου έτους, του 2010.
1: Τώρα, σε αυτό ήθελα να πω κάτι, ότι όταν πλησιάζει τώρα η γιορτή του Αγίου Δημητρίου,
0: μάλιστα,
1: αισθανόμαστε την έλλειψή του περισσότερο, έλλειψη, διότι μάλιστα πηγαίναμε στον Εσπερινό, όλοι ψάρτου, όλοι οι φίλοι του από την πόλη συνήθως.
0: Συνήθως,
1: και
0: μάλιστα
1: τώρα έρχεται και δεν ξέρουμε που θα πάμε.
0: Θα πάμε στον Δημήτριο, γιατί ήταν εκείνος. Ή το Κωνσταντίνας παλαιότερα. Και εκείνος επειδή έψαλε στον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και εκείνος πολλοί πήγαιναν και στο Στανίτσα μέχρι το 1977.
1: Μετά το Στανίτσα πήγαιναμε όλοι στον Ανδρέα.
0: Όλοι
1: στον Ανδρέα.
0: Στον Ανδρέα, μάλιστα, τον Πετρόχυλο. Τώρα ακούσουμε και το δοξαστικό του όρθρου του τετάρτου ήχου των λόγχες κληροσάμενων της εορτής του Αγίου Δημητρίου.

0: Ακούσαμε το δοξαστικό του όρθρου των Λόγχε Κληροσάμενων από τον αείμνηστο Ανδρέα Πετρόχυλο. Άρχον μου, η διάρκεια αυτή της πρωτοψαλτίας του εδώ στον Άγιο Δημήτριο της Νέας Ελβετίας και γενικότερα η καθόλου ψαλτική του πορεία, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί του αείμνηστου Πετροχύλου ως προς το ύφος, την εκτέλεση και όλα τα καθημερινά?
1: Ο Ανδρέας ήταν ένας πολύ καλός χαρακτήρας, οι όσοι δεν τον ξέρανε.
0: Μάλιστα.
1: Και παρά τη μεγάλη του αξία ως ιεροψάλτου, ήταν ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος. Δεν του άρεσε η προβολή.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε και από την Κωνσταντινούπολη, θυμάμαι, να άλλαζε εκκλησίες.
0: Όχι, δεν ήταν από τους ανθρώπους.
1: Ναι. Και αυτό που έφυγε από την πρίγκιπο και τον καλέσανε στη Σόδια ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Δηλαδή δεν άλλαζε πολλές εκκλησίες.
0: Δεν ήταν από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι. Και όπως είπα, δεν του άρεσε και η προβολή, παρότι ήξερε την αξία του.
0: Ήξερε, ναι, πραγματικά. Ναι. Διότι στην πρίγκιπο έκανε και ένα μεγάλο άλλον, τον Μπρούσαλη.
1: Και αυτό είναι αιτία ότι έμεινε πολλά χρόνια στο ίδιο το ναό.
0: Ναι. Γιατί ήταν. Ναι.
1: Θα μπορούσε να. Την αξία του που είχε. Ήταν καλό ψάλτη. Να πάει σε κάποιο καλύτερο ναό, μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Και όμω
0: είχε ταπεινοφροσύνη, ήταν ταπεινό άνθρωπο. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε το Τρισάγιον και το Δύναμις του Δευτέρου Ήχου του Γεωργίου του Κρητός, όπως το έψαλε ο ίδιος.

0: Μετά το δύναμης πρέπει να πούμε ότι ο Ανδρέας Πετρόχειρος έψαλε μαθήματα της πολιτικής γέννη παραδόσεως και εμπολής καμιά φορά με ελευθέρα απόδοση των ύμνων. Βέβαια μετά την αυτηρή ας πούμε πατριαρχική σχολή όπου όταν έψαλε μέσα έπρεπε να είναι κατά τρόπον τύπου και υπογραμμού και ο χρόνος και ο ρυθμός να είναι συγκεκριμένος του Πατριαρχείου, έξω υπήρχε μια ελευθερία.
1: Ελευθερία, πάντοτε,
0: πάντοτε συνέβαινε αυτό για τους εξωτερικούς ψάλτες και πολλοί που έφευγαν από την Πατριαρχία εκ των υστέρων έκαναν και κάποια πια μεγαλύτερη με ελευθέρα απόδοση και μπορούσαν να αποδώσουν.
1: Γι' αυτό ότι όσοι ψάλουν στο Πατριαρχείο και φεύγουν και πάνε κάπου, έτσι αισθάνονται λίγο
0: απελευθερωμένοι από την αυστηρότητα. Μάλιστα.
1: Και ο Ανδρέας ο Πετρόχειλος έψαλε περισσότερο πρίγκο.
0: Πρίγκο.
1: Παρότι ήταν εδώ μέσα στη Χουστανίτσα.
0: Ακολούθησε. Είχε μεγάλη αυτή του πρίγκο. Μάλιστα, ναι. Όταν συζητούσαμε κατηδίαν, μας έλεγε ο τρόπος του πρίγκο ότι ήταν ο πλέον εκκλησιαστικός.
1: Ναι. Του τέριαζε περισσότερο.
0: Και τέριαζε σε εκείνον. Μάλιστα, ακριβώς. Ακούσαμε τώρα και ένα χειροβικό του πρώτου ήχου από τον Ανδρέα Πετρόχη και θα είναι και το τελευταίο άκουσμα της σημερινής εκπομπής που ήτο αφιερωμένη εις τον αείμνηστο αυτό μεγάλο πρωτοψάλτη. Ευχαριστούμε πολύ και τον άρχοντα δομέστικο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτη στον Άγιο Σπυρίδωνα Εγάλιο κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο για τη σημερινή παρουσία του εδώ κατά την εορτή αυτή μνήμης στον Ανδρέα Πετρόχειλο, καθώς και τον αγαπητό μας Δημήτρη Ερένη που μας υποστήριξε τόσο επιτυχώς στην εκπομπή αυτή. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη» του Δήμου Αθηναίων. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Σε λαογραφικά μουσεία που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, αναφερόμαστε φίλες και φίλοι σε αυτή την σειρά των εκπομπών και θέλοντας βεβαίως να αναδείξουμε και την σημασία της λαογραφίας, την σημασία του λαϊκού πολιτισμού, της λαϊκής παράδοσης, όλης αυτής της πλούσιας κληρονομιάς. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε, να μιλήσουμε για την ιστορία του, να μιλήσουμε για τις δράσεις και για τις εκθέσεις του στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη εδώ στην Αθήνα. Είναι του Δήμου Αθηναίων αυτό το μουσείο. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλές πληροφορίες με την βοήθεια της κυρίας Σταυρούλα Πισημίση, η οποία είναι λαογράφος και υπεύθυνη του μουσείου. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλε, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε. Δική μας η χαρά. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε για το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη.
1: Ελπίζω να αποτελέσει και το έναυσμα κάποιων επισκεπτών οι οποίοι δεν μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους μέχρι σήμερα, να τους δώσουμε το έναυσμα να μας επισκεφτούν και να μας γνωρίσουν από κοντά, να
0: δώσουν
1: κοντά το μουσείο.
0: Να μας πείτε αρχικά, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, κυρία Πισημίση, πού βρίσκεται το μουσείο?
1: Το μουσείο βρίσκεται στην Πλάκα, στην οδό Αγγελικής Χατζημιχάλη 6. Mm-hmm. Πολύ κοντά στην πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας. Είναι σε μια περιοχή κατεξοχήν ιστορική της Αθήνας, οπότε ανήκουμε και εμείς μέσα σε αυτόν τον χώρο, σχεδόν στους πρόποδες της Ακρόπολης, του Παρθενώνα, οπότε διεκδικούμε και τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού μέσα από το χώρο μας.
0: Και μία περιοχή αυτή πολυσύχναστη, έτσι, η Πλάκα, με πάρα πολλούς επισκέπτες, όχι μόνο ξένους ή τουρίστες, έτσι, αλλά
1: και
0: Έλληνες, έτσι.
1: Ο μεγαλύτερος όγκος, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, είναι οι τουρίστες. Αλλά, για παράδειγμα, σήμερα είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες Έλληνες στο μουσείο. Μόνο ότι η θερμοκρασία ήταν απαγορευτική για μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, και όμως επέλεξαν να φτάσουν στην Πλάκα και να μας επισκεφθούν.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την ιστορία αυτού του μουσείου, που πώς ξεκινά αυτή η ιδέα για την ίδρυση αυτού του μουσείου. Εδώ βεβαίως σπουδαίο ρόλο παίζει η Αγγελική Χατζημιχάλη, η οποία είναι λαογράφος, έτσι, πολύ σημαντική, με πάρα πολύ σημαντικό σπουδαίο έργο. 19ος, 20ος αιώνας.
1: 20ος.
0: Ναι. Γεννιέται, συγγνώμη, στα τέλη νομίζω του 19ου αιώνα.
1: Το 1895, ναι.
0: Ωραία. Να έρθουμε να τα δούμε ένα-ένα και αναλυτικά όσο μπορούμε, δίνοντάς μας εσείς όσο μπορείτε περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία.
1: Να ξεκινήσουμε με την ζωή, το έργο της Αγγελικής Χατζημιχάλη, έτσι ώστε να φτάσουμε και στο μουσείο, γιατί έπρεπε εσείς, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα έτσι, γιατί φυσικά το κτίριο, το μουσείο που στεγάζεται σήμερα, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης, είναι το σπίτι της, είναι ένα έργο της, οπότε ας το πιάσουμε λιγάκι από την αρχή. Να πούμε για την Αγγελική Χατζημιχάλη, όπως πολύ σωστά είπατε, γεννήθηκε το 1895 στην Αθήνα, στην Πλάκα. Εκεί βρισκόταν και το πατρικό της σπίτι. Ήταν μια γοητευτική γυναίκα, θα λέγαμε, μια όμορφη κοπέλα, με καλλιτεχνική φύση, είχε ψυχικό σθένος, πάθος για δημιουργία. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια, βέβαια, με αυστηρή πειθαρχία, αλλά μεγάλη αγάπη στον ελληνικό πολιτισμό και τις ρίζες του. Και μάλιστα στα χειρόγραφά της, στα κατάλοιπα των χειρογράφων της που μας έχει αφήσει, ξεκινάει ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πλάκα, τότε που τα σπίτια είχαν ακόμη πλακόστρωτες αυλές, κλιματαριές, πεζούλια και γλάστρες με ευωδερούς ανθούς. Ιδίως σε βαθύ μου πρόγονη, ο πατέρας του παππούς μου, γνωστή για την πολύτιμη συμβολή του στα γράμματα και στην τέχνη, αβίαστα κύλησαν μέσα στο αίμα μου και την ψυχή μου το δικό του αίμα. Νομίζω μας ξεκαθαρίζει από την αρχή πώς μεγάλωσε μέσα σε ποιο περιβάλλον. Ο πατέρας της, ο Αλέξιος Κολυβάς, είχε καταγωγή από τη Ζάκυνθο, ήταν καθηγητής φιλόλογος, εκδότης της εφημερίδας Πρωία, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, συλλέκτης βυζαντινών εικόνων, χειρογράφων και κωδίκων. Η μητέρα της, Σοφία Μπουνιά, με καταγωγή από τη Χίο και τη Σκύρο, για την οποία Σκύρο μάλιστα της εμφύσισε ιδιαίτερη αγάπη, θα το δούμε και στη συνέχεια. Η Αγγελική Χατζημιχάλη λοιπόν ξεκινάει από τη σχολή Χίλ. Τελειώνει το δημοτικό σχολείο στην Χίλ, επίσης στην Πλάκα. Θέλει να συνεχίσει τις γυμνασιακές σπουδές, αλλά εκείνα τα χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουμε, μόνο ότι προερχόταν από μια εύπορη οικογένεια, κοινωνικά επιφανή, πνευματικά, δεν την άφησε ο πατέρας της να πάει στο γυμνάσιο. Ωστόσο, είχε δημιουργήσει ένα δωμάτιο μέσα στο σπίτι τους που έπαιρνε μαθήματα κατοίκων. Μαθήματα γενικής παιδείας, γλώσσες, μάθαινε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Και επειδή είχε και ιδιαίτερη έφεση στη ζωγραφική, είχε καθηγητή τον Γεώργιο Ροϊρό, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους, οπότε έπαιρνε και μαθήματα ζωγραφικής. Τελειώνει τις σπουδές της, τις γυμνασιακές, είχε το δικαίωμα να προχωρήσει σε πανεπιστημιακές σπουδές. Εκείνη ήθελε να συνεχίσει στο Πολυτεχνείο. Ο πατέρας της εδώ στέκεται και πάλι εμπόδιο, δεν την είχε αφήσει να πάει στο γυμνάσιο, πόσο μάλλον στο Πολυτεχνείο που εκείνα τα χρόνια φοιτούσαν μόνο αγόρια, ακόμη και στις θεωρητικές και στη φιλολογία στη δεκαετία του 20 και σε άλλες σχολές ήταν ελάχιστες οι κοπέλες. Οπότε δεν την άφησε να συνεχίσει. Βέβαια το 1915 φεύγει από τη ζωή ο πατέρας της, ναι μεν ένα δυσάρεστο γεγονός, από την άλλη πλευρά όμως απελευθερωτικό για εκείνη, έτσι ώστε να κάνει όλα όσα επιθυμούσε. Βέβαια δεν προχώρησε σε σπουδές, παρά το πρώτο πράγμα που συνέβη μετά το θάνατο του πατέρα της ήταν ένας άτυχος γάμος. Ένας γάμος ο οποίος κράτησε μόνο ένα χρόνο, ωστόσο απέκτησε μία κόρη, την Έρση. Οπότε η Αγγελική Χατζημιχάλη ουσιαστικά θα λέγαμε ξεκινάει την δράση της αφού έχει χωρίσει από τον πρώτο της σύζυγο και ξεκινάει με την εγγραφή της στο Λύκειο Ελληνίδων.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί ήταν πραγματικά ένα σχολείο για την Αγγελική Χατζημιχάλη, καθώς γνωρίζεται με δύο πολύ σπουδαίες γυναίκες. Την Καλλιρόη Παρέν, βεβαίως, την ιδρύτρια του Λυκείου Ελληνίδων από το 1911, και την Εύα Πάλμερ Σικελιανού. Δύο γυναίκες πραγματικά που καθόρισαν την πορεία της.
0: Και με ποιο τρόπο, κυρία Πισημίση, τι ήταν αυτό ίσως που...
1: Την επηρέασαν πάρα πολύ. Σίγουρα είχε και τις καταβολές, όπως είπαμε, από το οικογενειακό της περιβάλλον. Όμως τις εμφύσισαν αυτή την αγάπη για το λαϊκό πολιτισμό, για την αρχαιότητα θα λέγαμε, και μόνο ότι ανήκει στην αστική τάξη των αρχών του 20ου αιώνα, η Αγγελική Χατζημιχάλη δεν στρέφεται καθόλου στην κοσμική ζωή της Αθήνας, αλλά επιλέγει πιο συνειδητά να αφιερώσει τη ζωή της στη μελέτη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Αναζητά δηλαδή την παραδοσιακή κληρονομιά, ξεκινώντας ταξίδια από τις αρχές του 1920. Ξεκινάει να ταξιδεύει σε ολόκληρη την Ελλάδα, νησιωτική, ηπειρωτική, ακόμη και στην ιταλοκρατούμενη τότε Δωδεκάνησο. Θέλει να γνωρίσει την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων και φτάνει, θέλει να φτάσει μάλλον, και προσπαθεί μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό που γνωρίζει ότι κατοικείται, ότι υπάρχει παράδοση. Οι τρόποι βέβαια αυτής της μετακίνησης, όπως αντιλαμβανόμαστε, ήταν πάρα πολύ δύσκολοι. Μην ξεχνάμε ότι ούτε δρόμοι υπήρχαν, αλλά ούτε και μεταφορικά μέσα για να φτάσει.
0: Βεβαίως, και οι υποδομές ήταν πάρα πολύ έτσι περιορισμένες, αναφερθήκατε στους δρόμους, αλλά δεν ήταν και εύκολος ο τρόπος μετάβασης σε όλα αυτά τα μέρη, ακόμα και στο πια μικρά χωριά, όπως είπατε και εσείς, απομακρυσμένα χωριά. Έτσι στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο ούτε στις μέρες μας τόσο εύκολο πραγματικά.
1: Μα ακριβώς. Όμως καταφέρνει με τα πόδια, με κάρο, με γαϊδούρι, με κάθε τρόπο που βρίσκει να γνωρίσει τους ανθρώπους. Θέλει να γνωρίσει, όπως είπαμε, την καθημερινότητά τους, την προσήλωσή τους, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, τους στενούς δεσμούς τους με τη γη και τα ζώα, τις δυσιδαιμονίες, δοξασίες που πλαισίωναν τον τρόπο ζωής τους, τις τέχνες τους. Προσπαθεί λοιπόν, καταγράφει, φωτογραφίζει, ζωγραφίζει εσωτερικά λαϊκών σπιτιών, καλύβες, εκκλησίες, φορεσιές, κτήματα, ό,τι μπορεί, και αισθάνεται, γιατί πραγματικά αισθάνεται ότι πρόκειται για έναν πολιτισμό ο οποίος φθήνει. Φανταστείτε, από τη δεκαετία του 20, η Αγγελική Χατζη Μιχάλη θέλει να μας δώσει έστω και ως εικόνα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, του λαϊκού πολιτισμού, που γνωρίζει ότι μετά από λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν. Οπότε αυτό το ταξίδι της, που ξεκινάει από το 1920 και μετά, διαρκεί μέχρι το τέλος της ζωής της, δίνοντάς μας πραγματικά ένα πάρα πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο, περισσότερα από 100 βιβλία και μελέτες, στα ταξίδια που κάνει, με σημαντικότερο βέβαια όλων το έργο της για τους Αρακατσάμους, το οποίο θα μιλήσουμε ίσως παρακάτω.
0: Ναι. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρία Πισημή, συγγνώμη που σας διακόπτω, όλη αυτή η δράση της, πώς ξεκινά, και προφανώς έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και το Λύκειο Ελληνίδων, έτσι, στο οποίο φίτησε. Είχε βεβαίως τον σπόρο, το λέει και η ίδια, από την οικογένειά της, αλλά φαίνεται ότι αυτός ο σπόρος κάπως άρχισε να ανθίζει και να καρποφορεί μετά, έτσι, τα χρόνια της στο Λύκειο Ελληνίδων.
1: Την περίοδο αυτή. Πρώτα, βεβαίως, όπως είπαμε, με την Παρέν και την Πάλιμερ, ήταν δύο γυναίκες εξάλλου που είχαν θέσει τις βάσεις για την αρχαιοθέτηση των γυναικών και τις βάσεις για την αναγέννηση και διατήρηση των ελληνικών εθήμων και παραδόσεων. Και γίνεται το 1921, κάνουν την Αγγελική Χατζημιχάλη προϊσταμένη του βιοτεχνικού τμήματος και ιδρύει παράρτημά του στη Σμύρνη. Έχουμε λοιπόν μια εξαιρετικά θερμή ομιλία όταν ιδρύει το παράρτημα στη Σμύρνη το 1921, δηλαδή ένα χρόνο πριν την καταστροφή και το διωγμό των Ελλήνων από τα Ιωνικά παράλια. Οπότε η Αγγελική Χατζημιχάλη, το 22 βέβαια και μετά, θα λέγαμε ότι είναι ένα ορόσημο ιστορικό. Γιατί πλέον η Αγγελική Χατζημιχάλη αρχίζει και συνομιλεί βέβαια με τους σπουδαιότερους Έλληνες του πνεύματος και της τέχνης του 20ου αιώνα στο σπίτι της. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι φιλοξενεί σχεδόν σε καθημερινή βάση τον Κωστή Παλαμά, την Πινελόπη Δέλτα, τον Μπενάκη, τον Άγγελο και την Εύα Σικελιανού, τον Κόντολου, τον Σεφέρη, τον Γιάννη Ταρούχη που ήταν ακόμη σε μικρή ηλικία. Ήταν άνθρωποι που επηρέασαν σίγουρα τη σκέψη της, πορεύτηκε μαζί τους, τότε που βέβαια η ελληνική λογοτεχνία, η ζωγραφική και άλλες τέχνες εμπνέονται από την παράδοση στην αναζήτηση αυτή της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ του παλιού και του νέου και της αξιοποίησης του παρελθόντος, μιας και μετά το 22 την καταστροφή της Σμύρνης, τη διάλυση της μεγάλης ιδέας, ο εδαφικός επεκτατισμός πλέον δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο βάρος που δίνεται σε όλους πλέον είναι ο ελληνικός πολιτισμός και η αναγέννησή του.
0: Μάλιστα. Κυρία Πισημή, θα κάνουμε μια μικρή, έτσι, ανάπαυλα, μουσική ανάπαυλα, σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Σας ακούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη προσοχή και θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να πούμε περισσότερα για την Αγγελική Χατζημιχάλη αμέσως μετά, μόλις επιστρέψουμε από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη του Δήμου Αθηναίων, που βρίσκεται στην Πλάκα, εδώ στην Αθήνα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στους πρόποδες σχεδόν της Ακρόπολης. Και είναι κοντά μας η κυρία Σταυρούλα Πισημίση, λαογράφος και υπεύθυνη του Μουσείου. Συζητάμε βεβαίως για την ζωή, τη δράση, το έργο της Αγγελικής Χατζημιχάλη. Το μουσείο άλλωστε στεγάζεται στο σπίτι της. Και προηγουμένως συζητούσαμε, βρισκόμαστε ουσιαστικά εκεί λίγο πριν τη Μικρασιατική καταστροφή, λίγο πριν το 1922, και μας λέγατε για την δράση της Αγγελικής Χατζημιχάλη. Γίνεται προϊσταμένη, αν σωστά έχω σημειώσει, του βιοτεχνικού τμήματος του Λυκείου Ελληνίδων.
1: Βεβαίως, και
0: στη Σμύρνη.
1: Ιδρύει
0: το παράρτημα εκεί. Αυτό για, τι σηματοδοτεί ενδεχομένως, τι καινούριο φέρνει?
1: Δυστυχώς δεν μπόρεσε να λειτουργήσει εφόσον το 1922 είχαμε την καταστροφή. Αλλά αυτό που σηματοδοτούσε ήταν πραγματικά ότι η προσωπικότητα της Αγγελικής Χατζημιχάλη είχε τέτοια εμβέλεια αλλά και ικανότητες έτσι ώστε να στηρίξει το Λύκειο Ελληνίδων, το παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων στην Σμύρνη. Δυστυχώς τα πράγματα άλλαξαν, ναι, ιστορικά όπως γνωρίζουμε. Εκείνη βέβαια συνεχίζει το έργο της και μετά την καταστροφή, όπως είπαμε, με όλες τις συνεργασίες που κάνει. Και βέβαια αμέσως μετά ξεκινάει την έρευνά της, όπως είπαμε, και για τους Αρακατσάνους, αλλά προηγείται η επιτόπια έρευνα στη Σκύρο. Είπαμε ότι είχε καταγωγή από την πλευρά της μητέρας της, και το 1925 δημοσιεύει το πρώτο της βιβλίο, Ελληνική Λαϊκή Τέχνη Σκύρος. Σε ολόκληρο το συγγραφικό έργο της η Αγγελική Χατζημιχάλη κάνει έκκληση προς την πολιτεία και σε όλα τα έργα της βέβαια, αλλά και προς ιδιώτες, σωματεία, δασκάλους, κυρίως της υπαίθρου, να ενδιαφερθούν το συντομότερο δυνατό για τη διάσωση της ελληνικής λαϊκής τέχνης. Καθώς θεωρεί ότι η λαϊκή αισθητική αποτελεί προϊόν της ελληνικής ψυχής και όχι η μίμηση ή η αντιγραφή ξένων προτύπων.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάει η δημοσίευση πάρα πολλών έργων από το 1925 και μετά. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να πούμε ότι στα πρώτα βήματα των επιτόπιων έρευνών της αντιμετώπισε δυσκολίες όχι μόνο πρόσβασης, όπως είπαμε προηγουμένως, σε δυσπρόσιτα μέρη, αλλά πολλές φορές και αποδοχής από τους ανθρώπους της υπαίθρου, κυρίως βέβαια από τις Σαρακατσάνες που πρωτοσυνάντησε στις καλύβες τους και θέλησε να πλησιάσει, καθώς την είδαν μια ξένη. Φανταστείτε, μια Αθηναία κυρία ντυμένη.
0: Αστή, έτσι κιόλας. Ναι, αστή και μεγαλοαστή.
1: Μεγαλοαστή, να καπνίζει εκείνη την εποχή. Ανεβασμένη πάνω στο γαϊδούρι με ένα διαφορετικό τρόπο από τις Σαρακατσάνες. Αντιλαμβανόμαστε ότι είδαν έναν άνθρωπο, όχι απλώς ξένο, έναν άνθρωπο μάλλον που είχε επιθετικές διαθέσεις για τις κοινωνίες τις τόσο κλειστές εκείνης της εποχής. Οπότε η πρώτη επαφή όχι απλώς ήταν δύσκολη. Οι Σαρακατσάνες βγήκαν από τα κονάκια, έβγαλαν σκυλιά, άρπαξαν πέτρες και άφησαν να τη διώχνουν, λέγοντάς της να φύγει, γιατί θεώρησαν ότι είναι μια γυναίκα ελευθέρων ηθών, θα το λέγαμε κομψά. Βέβαια εκείνη είχε τόσο μεγάλο πάθος, αγάπη, επιμονή, υπομονή, που πήγε και ξαναπήγε και όχι μόνο παρέμεινε, έγινε ο δικός τους άνθρωπος, όπως θα δούμε και στο τέλος της ζωής της.
0: Τι ήταν, μιλάμε για έρευνες τώρα που ξεκίνησε ουσιαστικά μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, και επιτόπιες κιόλας έρευνες.
1: Βέβαια, δεν ήταν εξ αποστάσεως, ήταν επιτόπιες έρευνες, δηλαδή καθόταν όπου πήγαινε μεγάλα χρονικά διαστήματα, δεν ήταν 2 και 3 μέρες, καθόταν χρόνο. Ήθελε να δει από κοντά τους ανθρώπους συνολικά στην καθημερινότητά τους, να ακούσει τα τραγούδια τους, τα παραμύθια τους, τα μυρολόγια τους, το ντύσιμό τους, τη γαλακτοκομεία τους. Ήθελε την ολότητα συνολικά να δει τον τρόπο ζωής τους, να μιλήσει μαζί τους, να ακούσει τη γλώσσα τους. Μόνο έτσι θα μπορούσε να μας δώσει αυτό το σπουδαίο έργο. Και μην ξεχνάμε ότι η Αγγελική Χατζημιχάλη ήταν εξωπανεπιστημιακή, εξωακαδημαϊκή. Δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου. Και αυτό βέβαια προς το τέλος της ζωής της ήταν και ένα πρόβλημα. Κατά κάποιο τρόπο θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά όμως λογίζεται ως μία από τις η πρώτη γυναίκα Ελληνίδα λαογράφος σημαντικότατη για το έργο της στον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, με έμφαση στη λαϊκή τέχνη. Γιατί έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι του υλικού πολιτισμού, δηλαδή στα αντικείμενα. Κάτι που μέχρι εκείνη την εποχή η ελληνική λαογραφία δεν είχε δώσει. Λίγα χρόνια πριν με την ίδρυση με θεμελιωτή τον Νικόλαο Πολίτη το 1908-9 της ελληνικής λαογραφίας, μεγαλύτερη έμφαση είχε δοθεί στα μνημεία του λόγου, όπως είχε κάνει
0: στην προφορική δηλαδή παράδοση κατά κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς, δημοτικά τραγούδια, παροιμίες, ενίγματα, σε αυτά δεν είχε δοθεί τόσο μεγάλο βάρος στην έρευνα του υλικού πολιτισμού, δηλαδή στα αντικείμενα, στις φορεσιές. Κάτι που η Καλλιρόη Παρένα έδωσε, έτσι, στις φορεσιές, και έχουμε μια καταπληκτική

0: κειμένα. Για παράδειγμα, είναι ο Άγιος Γεώργιος, το Φίδι, ο Σταυρός. Σχέδια όμως που δεν είναι μόνο για διακοσμητικούς λόγους. Είναι σχέδια τα οποία αποτελούν σύμβολα. Mm-hmm. Σύμβολα αποτροπαϊκά στο λαϊκό πολιτισμό. Και θα μου πείτε, γιατί μία ρόκα να έχει ένα σύμβολο αποτροπαϊκό? Ο άνθρωπος του λαϊκού πολιτισμού, ο άνθρωπος της υπαίθρου, πέρα από τον ορατό κόσμο που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του, τους άλλους ανθρώπους, τα ζώα, τα πουλιά, τη φύση, πιστεύει, αισθάνεται ότι υπάρχει ένας άλλος αόρατος κόσμος. Οι νεράιδες, οι λάμιες, τα αξωτικά, οι μεσημεράδες, τα αερικά, μορφές που τις έχει πλάσει η φαντασία του, όμως πιστεύει ότι τον επηρεάζουν στην καθημερινότητά του ή σε κάποιες στιγμές του βίου του. Έτσι λοιπόν πρέπει αυτά τα πνεύματα να τα αποτρέψει με κάποιο τρόπο. Από τη στιγμή λοιπόν που ένα κομμάτι ξύλο το κόβει από τη φύση για να το κάνει ρόκα, πολύ πιθανό αυτό το ξύλο εσωτερικά να κρύβει κάποιες από αυτές τις δυνάμεις. Άρα πρέπει να τις ξορκίσει, να εξευμενήσει με ένα σύμβολο πάνω στη ρόκα, γιατί η ρόκα θα έρθει σε επαφή με τη γυναίκα και δεν πρέπει να την επηρεάσει. Τώρα λέμε ένα παράδειγμα πάρα πολύ απλό, αλλά είναι κάπως έτσι που λειτουργεί στην καθημερινότητά του άνθρωπος, κάνοντας βέβαια τον κόσμο του διαφορετικό, θα έλεγα πολλές φορές, και παραμυθένιο, ποιητικό θα μπορούσε να πει κανείς, με όλο αυτόν τον κόσμο που έχει πιάσει.
1: Οπότε η Αγγελική Χατζη Μιχάλη ενδιαφέρεται, όπως μας είπατε, κυρία Πισημίση, κυρίως για αυτήν την λαϊκή τέχνη, τον υλικό πολιτισμό, τα αντικείμενα, όπως μας είπατε, και τις καθημερινότητες και τις φορεσιές. Έτσι, των ανθρώπων ουσιαστικά της υπαίθρου.
0: Υπαίθρου βεβαίως, τις οποίες παρατηρεί και στις φορεσιές τα χρώματα, τα σχέδια, γιατί και αυτά αποτελούν πολλές φορές ένα τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων μεταξύ τους. Mm. Δηλαδή η φορεσιά, για παράδειγμα, της νύφης είναι κόκκινη σε πάρα πολλές περιοχές στο παρελθόν. Ήταν κόκκινα τα νυφικά, όχι λευκά. Το λευκό είναι δυτικό. Το κόκκινο όμως είναι ένα χρώμα άλλο, όπως και το μπλε, αποτροπής. Και ο γάμος, όπως η γέννηση και ο θάνατος, είναι οι τρεις διαβάσεις στη ζωή του ανθρώπου. Είναι τρεις στιγμές που πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος, γιατί περνάει από μία κατάσταση σε μία άλλη. Πρέπει λοιπόν να αποτρέψει τυχόν κακά που θα εμβάλλουν σε εκείνη τη στιγμή. Άρα και τα χρώματα έχουν το δικό τους ρόλο σε αυτές τις στιγμές διάβασης του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πράγματα λοιπόν που η Αγγελική Χατζη Μιχάλη βεβαίως τα παρατηρεί, τα συνδέει. Συνδέει, όπως είπαμε λοιπόν, δοξασίες και δυσιδαιμονίες με τον υλικό πλούτο του λαϊκού πολιτισμού.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία, κυρία Πισημίση, να πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα πρέπει να πάμε αμέσως τώρα σε μια απαραίτητη, πολύ σύντομη ωστόσο, διακοπή, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ, θα ακούσουμε και λίγο μουσική, άλλη μια μικρή έτσι μουσική ανάπαυλα, μικρή, και αμέσως μετά θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε, έχουμε να πούμε πολλά ακόμη με τη βοήθειά σας.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη, που βρίσκεται στην Πλάκα, στο κέντρο της Αθήνας, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Και περιμένουμε βεβαίως τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Είναι κοντά μας η λαογράφος και υπεύθυνη του Μουσείου, κυρία Σταυρούλα Πισημίση. Να επιστρέψουμε έτσι εκεί στο σημείο που είχαμε σταματήσει. Μιλούσαμε για τις έρευνες, τις πολύ σημαντικές, τις επιτόπιες που ξεκίνησε να κάνει η Αγγελική Χατζημιχάλη, μελετώντας ακριβώς, έχοντας το νου της την λαϊκή τέχνη, δίνοντας πολύ μεγάλη βαρύτητα στον υλικό πολιτισμό, στα αντικείμενα της καθημερινότητας των ανθρώπων, της υπαίθρου και στις φορεσιές τους, και πώς αυτά συνδέονται με δοξασίες έτσι εκείνης της εποχής και παλαιότερων ίσως εποχών.
1: Και βέβαια, ακριβώς όπου ίσως τα είπατε, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, κάνει αυτή τη σύνδεση με τον ρόλο των ιδίων των αντικειμένων, με την πίστη, τις δοξασίες, τις ειδαιμονίες του λαϊκού ανθρώπου, αλλά και βέβαια συνδέονται και με το βιωτικό επίπεδο, τις κοινωνικές σχέσεις, τις ιστορικές επιδράσεις και τις πανανθρώπινες καταβολές. Η Αγγελική Χατζημιχάλη δίνει έμφαση, όπως είπαμε, στη μελέτη της λαϊκής τέχνης, γιατί μέσα από αυτή αισθάνεται ότι ανακαλύπτει τη σύνδεσή της με την ολότητα του παραδοσιακού πολιτισμού και, όπως η ίδια μας λέει, εξετάζει το εφαρμοσμένο μέρος της λαϊκής ψυχής. Πιστεύει στη λαϊκή ψυχή, της οποίας όμως κατανόηση προϋποθέτει τη γνώση της γλώσσας, των κοινωνικών δομών, των εθήμων, των μύθων, των τραγουδιών, ευρύτερα όλων των αντιλήψεων του καθημερινού βίου, τις οποίες αποτυπώνει ο λαϊκός άνθρωπος σε οτιδήποτε δημιουργεί με τα χέρια του, το χρησιμοποιεί και είναι εκδηλώσεις της ομαδικότητας, της συλλογικότητας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι του λαϊκού πολιτισμού λειτουργούν σε ομάδες, λειτουργούν συλλογικά.
0: Δηλαδή εδώ ήθελε να το συνδέσει, συγγνώμη σας διακόπτω, κυρία Πισημίση, όλο αυτό με τις κατατόπους κοινότητες ουσιαστικά.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μα οι κατατόπους και η λαογραφία εξετάζει ομάδες ανθρώπων πληθυσμιακές, εξετάζει κοινότητες που μπορούμε να συναντήσουμε ένα έθιμο ή ένα αντικείμενο που να μην το βρίσκουμε ίσως κάπου αλλού. Και βέβαια οι κοινότητες ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Γι' αυτό επέλεξε εξάλλου να επισκεφθεί και τόσα διαφορετικά μέρη για να εξετάσει και να συγκρίνει πολλές φορές όλο το εθνογραφικό υλικό που εκείνη μάζευε. Και αναγνώρισε σε όλα τα τεχνουργήματα, τα εργαλεία, την αξία των έργων με την έννοια της χρησιμότητας και συλλογικά με την έννοια της αφομοίωσης στοιχείων και επιρροών στο πέρασμα του χρόνου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε ένα χώρο, στον ελληνικό χώρο, στο βαλκανικό, που οι επιρροές ήταν πάρα πολλές και πολλές φορές ήταν αξεδιάλυτο, όπως και η ίδια βέβαια το αναφέρει, τι είναι γηγενές, ποιο έχει δεχτεί επιρροή, αλλά από εκεί και έπειτα ο κάθε τόπος και ξένο στοιχείο, και μάλιστα αυτό η Χατζημιχάλη το δίνει ιδιαίτερα, προσπαθεί να το ενσωματώσει στη δική του κοινότητα, στη δική του νοοτροπία, στις δικές του ιστορικές καταβολές, κλιματολογικές συνθήκες, να το οικειοποιήσει και να το κάνει δικό του. Όπως συμβαίνει και με πολλά στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού, είτε αυτά είναι δημοτικά τραγούδια που μπορεί να κυκλοφορούν σε όλη την Ελλάδα, είτε παραμύθια. Βλέπουμε τις παραλλαγές, εξάλλου η παραλλαγή είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε στη λαογραφία. Και συμβαίνει γι' αυτό ακριβώς. Να ενσωματώνεται, να οικειοποιείται, να αισθάνεται η κοινότητα ότι είναι δικό της στοιχείο πλέον. Οπότε η Αγγελική Χατζημιχάλη ανήκει στον κύκλο εκείνων των λαογράφων της κατά τις δύο μεσοπολεμικές δεκαετίες, λοιπόν του 20 και του 30, που γοητεύεται από τη μορφή των προϊόντων της λαϊκής τέχνης, τόσο για τη λειτουργική του σημασία, τη χρήση, τη διαδικασία κατασκευής τους, αλλά και για την αισθητική τους με τον ρόλο των συμβόλων, όπως είπαμε και προηγουμένως.
0: Μάλιστα, σπουδαία η έρευνα αυτή που διεξήγαγε σε πάρα πολλά μέρη έτσι, της Ελλάδας, σε πάρα πολλές περιοχές.
1: Δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα.
0: Αναφερθήκαμε στη Σκύρο και βεβαίως στην έρευνά της για τους Αρακατσάνους. Μάλιστα, αυτή η έρευνα για τους Αρακατσάνους είναι, θεωρείται πάρα πολύ σημαντική, έτσι δεν είναι? Ξεχωριστή.
1: Είναι μια ξεχωριστή έρευνα που σας είπα διήρκησε όλη τη ζωή, φτάνοντας το 1957, οπότε εξέδωσε το μεγαλειώδες έργο της, μνημειώδες έργο της η Σαρακατσάνη, θέλοντας να αποδείξει ότι πρόκειται για Έλληνες και όχι για ξενόφερτη μειονότητα, που μέχρι εκείνα τα χρόνια κάποιοι πίστευαν ότι δεν πρόκειται για Έλληνες αλλά για ξένους. Η Σαρακατσάνη, η Χατζημιχάλη όμως πραγματικά τους αναφέρει και γράφει ότι η Σαρακατσάνη ήταν απλή και πρωτόγονη, σπαρμένη σε όλο τον κορμό της ελληνικής Χερσονήσου, αμόλυντη από επιμειξίες, με οδηγό τους το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, διέγραφαν χιλιάδες χρόνια στον ίδιο χώρο την ιδιότυπη και ανεξάρτητη σταδιοδρομία τους. Ιδιαίτερη σημασία δίνει και βάρος στην τέχνη των Σαρακατσάνων και αναφέρεται διεξοδικά ως μέρος των στοιχείων που στηρίζει την επιχειρηματολογία της αναφορικά με την ελληνικότητά τους. Άποψη βεβαίως η οποία είχε υποστηριχθεί και από άλλους ξένους συγγραφείς, εθνολόγους, λαογράφους που συμφωνούσαν για την εξακολουθητική, όπως λέει αυτή, πορεία των Σαρακατσάνων από την αρχαιότητα έως σήμερα. Και μάλιστα τα στοιχεία που επιμένει στην τέχνη τους η Χατζημιχάλη για τους Σαρακατσάνους είναι τα σχέδια τα οποία θέματα και μορφές τα χαρακτηρίζει θεμελιακά της ελληνικής τέχνης και τα συγκρίνει με αντίστοιχα της γεωμετρικής εποχής, δηλαδή 10ος αιώνας π.Χ. Γιατί ζούσαν απομονωμένοι, δεν είχαν δεχτεί επιρροές. Έτσι λοιπόν συναντάμε όμοιες μορφές να συνεχίζουν, δηλαδή μέχρι και τον 20ο αιώνα, καθώς οι άνθρωποι αυτοί ήταν χωρίς επιρροές.
0: Να έρθουμε όμως και στο μουσείο τώρα και να πούμε έτσι κάποια πράγματα, να αναφερθούμε και στις συλλογές του. Όπως είπαμε, έτσι όλα αυτά είναι απόρρια ουσιαστικά του έργου και της δράσης της Αγγελικής Χατζημιχάλη.
1: Βέβαια, δύο στιγμές επίσης που είναι πολύ χαρακτηριστικές στην πορεία της Χατζημιχάλη είναι οι Δελφικές Εορτές, η συνεργασία της δηλαδή το 1927 και 30 με το Ζεύγος Κελιανού για τις Δελφικές Εορτές. Ήταν πραγματικά ένας σταθμός γενικότερα για τον ελληνικό πολιτισμό που η Χατζημιχάλη συνεργάστηκε, και ένα δεύτερο σημείο σταθμό για τη ζωή της θεωρώ την ίδρυση της οικοκυρικής σχολής στο ελληνικό σπίτι στην Κυψέλη, ένα δικό της έργο, το οποίο ήταν μια οικοκυρική σχολή που φοιτούσα, ήταν πενταετούς φοιτήσεως, κορίτσια, άπορες κοπέλες από όλη την Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα καταπληκτικό έργο, το οποίο η οποία σχολή και μετά το θάνατό της έως το 1980 συνέχισε να λειτουργεί.
0: Μάλιστα. Σε όλα αυτά τα ταξίδια της σε όλη την Ελλάδα, στην προσπάθειά της ακριβώς να ερευνήσει ουσιαστικά και τη λαϊκή τέχνη και το λαϊκό πολιτισμό και τις παραδόσεις των ανθρώπων, των τοπικών κοινοτήτων, συνέλεγε ίσως και αντικείμενα.
1: Βεβαίως. Και βέβαια συνέλεγε αντικείμενα και είχε μια πολύ μεγάλη συλλογή. Αν μπορούσε η Χατζημιχάλη να μαζέψει όλα τα αντικείμενα αυτά που είπαμε ότι αισθανόταν ότι χάνονταν, ήθελε ένα μουσείο δεν ξέρω πόσο μεγάλο. Και βέβαια και είχε και αυτή την αγωνία λοιπόν και για τα αντικείμενά της αλλά και για το ίδιο της το σπίτι, το οποίο είπατε βεβαίως πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό το κτίριο, το οποίο στεγάζεται, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης που φέρει το όνομά της σήμερα. Είναι ένα κτίριο πολύ ιδιαίτερο στην Πλάκα. Ξεκίνησε να χτίζεται το 1924, ολοκληρώθηκε το 1929, σε σχέδια του πολύ σπουδαίου αρχιτέκτονα Αριστοτέλη Ζάχου. Ο Ζάχος ήταν αρχιτέκτονας, καθηγητής στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Γερμανίας. Επέστρεψε το 1905 στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και το πρώτο μεγάλο έργο που του δόθηκε να δημιουργήσει ήταν το σπίτι της Χατζημιχάλης στην Πλάκα. Mm-hmm. Είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα αστικής αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου που συνδυάστηκε αρμονικά η παράδοση με τις ανέσεις, θα λέγαμε, ενός σύγχρονου σπιτιού. Η εξωτερική του αρχιτεκτονική μορφή είναι λαϊκότροπη, με στοιχεία εκλεκτικιστικά, νεοβυζαντινά και μακεδονίτικα, βέβαια με σύγχρονη χρήση υλικών. Πρόκειται ένα συνδυασμός της παραδοσιακής μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής με χαρακτηριστικούς εξώστες, με νεοβυζαντινά στοιχεία όπως είναι τα τρίλοβα παράθυρα, δημιουργώντας έναν αρχιτεκτονικό τύπο εκτός ρεύματος εποχής. Μην ξεχνάμε ότι το 1920 ακόμη τα κτίρια που χτίζονταν στην Αθήνα ακολουθούσαν τον νεοκλασικισμό.
0: Ναι.
1: Ο Ζάχος όμως, όπως και ο Πικιώνης και κάποιοι άλλοι, θεωρούσαν ότι ο νεοκλασικισμός είναι μια κατασκευή. Δεν αποτελεί τη συνέχεια της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Έτσι λοιπόν ο Ζάχος παίρνει στοιχεία από την αρχαιότητα, από το Βυζάντιο και βέβαια από το λαϊκό πολιτισμό και δημιουργούν με την Αγγελική Χατζημιχάλη αυτή τη σύνθεση, αυτό το ιδιαίτερο κτίριο το οποίο έχει χαρακτηριστεί από το 1993 ως έργο τέχνης και διατηρηταίο μνημείο κτηριακό βέβαια για την Αθήνα, και είναι ιδιαίτερο και αρχιτεκτονικά και εξωτερικά και εσωτερικά. Εσωτερικά υπάρχει ένας πλούσιος αρχιτεκτονικός ξυλόγλυφτος διάκοσμος με στοιχεία και μορφές από το λαϊκό πολιτισμό. Mm-hmm. Τον ξυλόγλυφτο διάκοσμο εσωτερικά τον δημιούργησε ο Νικόλαος Θωμόπουλος, ένας λαϊκός τεχνίτης, στον οποίο η Χατζημιχάλη έδωσε σχέδια, σχεδίαζε η ίδια, είτε από κεντήματα είτε από δική της επινόηση, είπαμε ήταν και εξαιρετική ζωγράφος, τα έδινε στον Νικόλαο Θωμόπουλο και εκείνος επί 5 χρόνια δούλεψε μέσα στο σπίτι έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό της ξυλογλυπτικής που πραγματικά είναι εξαιρετικό. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε τη σκάλα για παράδειγμα, γιατί το σπίτι είναι τριώροφο, από το πρώτο όροφο προς το μέσο πάτωμα, μια καταπληκτική ξυλόγλυπτη σκάλα με τη δρακοντοκτονία για παράδειγμα, που τίποτα δεν μπαίνει τυχαία. Η δρακοντοκτονία σε 2 αποδόσεις, ένα μυθικό στοιχείο που εκφράζει αυτό το διεισμό του ανώτερου με το κατώτερο. Έχουμε από κεντήματα σκυλιανά και βέβαια η ίδια η Χατζημιχάλη έχει φιλοτεχνήσει παράθυρα, τα λεγόμενα δεν είναι βιτρό, είναι οι αλλοπίνακες, που έχει η ίδια ζωγραφίσει κεντήματα από την Σκύρο, από την Αράχοβα, και στην είσοδο, στο πρώτο χώρο του σπιτιού, τρεις πανέμορφοι οι αλλοπίνακες με μορφές από την, γυναικείες μορφές από την Αστιπάλαια, το Ρουμλούκι και μία τρίτη η οποία πραγματικά από το Τρίκερι, αν θυμάμαι καλά.
0: Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη για να αναφερθούμε και στις συλλογές που εκτίθενται στο μουσείο, στα εκθέματα δηλαδή, στις εκθέσεις ουσιαστικά.
1: Είναι να αναφερθούμε στο μουσείο, να πούμε ότι το κτίριο, όπως περιήλθε στο Δήμο, το 1965 η Αγγελική Χατζημιχάλη έφυγε από τη ζωή. Υπήρχε ένας μεγάλος φόρος κληρονομίας, η οικογένεια δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει και τότε ενδιαφέρθηκε ο Δήμος Αθηναίων και αγοράστηκε το 1966 επί Δημαρχίας Πλητά από το Δήμο Αθηναίων. 14 χρόνια αργότερα, το 1980, επί Δημαρχίας Δημητρίου Μπέη, ξεκίνησε πλέον να λειτουργεί ως μουσείο. Και μην φανταστείτε ότι το 1966 ήταν μια εύκολη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο όταν υπήρξε η εισήγηση για την αγορά αυτού του σπιτιού. Δεν έγινε ομόφωνα. Και πάρα πολλοί είχαν αντιδράσει θεωρώντας ότι είναι μια άχρηστη αγορά, Ωστόσο, υπήρξε ένας δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη απόφαση πραγματικά ιστορικής σημασίας και έτσι αποδείχτηκε στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Τι μπορεί να δει ο επισκέπτης που θα βρεθεί στο μουσείο, τι μπορεί να θαυμάσει από κοντά, κυρία Πισημίση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα θα θαυμάσει το κτίριο, θα θαυμάσει την ατμόσφαιρά του, γιατί πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο μπαίνοντας μέσα έχω την αίσθηση και την από τους περισσότερους επισκέπτες μας, πως όταν κάποιος μπαίνει σε μια εκκλησία αισθάνεται ένα θέος, αισθάνεται μια γαλήνη, ότι αποπνέει και αυτός ο χώρος κάτι σχετικό. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα μπήκαν κάποιοι τουρίστες και ρώτησαν, εκκλησία είναι? Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά δεν το λέμε μόνο εμείς που ζούμε την καθημερινότητά μας μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, κτηριακά είναι ένα υπέροχο κτίριο που θα το θαυμάσουμε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές συλλογές από αντικείμενα λαϊκής τέχνης, ξυλόγλυπτα, φορεσιές, αντικείμενα αγκιοπλαστικής, μεταλλοτεχνίας, εκθέσεις βεβαίως περιοδικές, πάντα σχετικές με το λαϊκό πολιτισμό. Και στον τρίτο όροφο του μουσείου, του κτηρίου, βρίσκεται η αίθουσα των Σαρακατσάνων. Είναι αφιερωμένη, όπως είπαμε, στο μεγαλύτερο έργο της Αγγελικής Χατζημιχάλη, και μάλιστα από πέρυσι το καλοκαίρι, στη συνεργασία με, με την αδελφότητα των Εναθήνες Σαρακατσανέων της Ηπείρου, έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ μεγάλη καλύβα, όπως ακριβώς ήταν τα κονάκια των Σαρακατσάνων, δηλαδή μπορεί κάποιος άνθρωπος να μπει μέσα. Και ιδιαίτερα με την αίθουσα των Σαρακατσάνων εντυπωσιάζονται τα παιδιά, γιατί σε καθημερινή βάση από το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν τα σχολεία δεχόμαστε μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου, όπου βρίσκονται στο χώρο και γίνονται βεβαίως ακολουθούν ένα μουσιοπαιδαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και πραγματικά η αίθουσα αυτή είναι που τους εντυπωσιάζει ιδιαίτερα. Και βέβαια στο μεσοπάτωμα βρίσκεται το γραφείο της με τη γραφομηχανή στην οποία έγραψε τα περισσότερα έργα της, μια πάρα πολύ ωραία φορεσιά, ένα ένδυμα μάλλον, όχι φορεσιά, από τις Δελφικές Εορτές, χειρόγραφα δικά της, και ένα εξαιρετικά μαγευτικό, θα πω, μαγευτική επιστολή του Άγγελου Σικελιανού προς εκείνη.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχει πολλά κάποιος να θαυμάσει στην επίσκεψή του στο μουσείο.
0: Υπάρχουν ίσως κάποια εκθέματα που ξεχωρίζουν κατά τη γνώμη σας?
1: Και βέβαια να πούμε και ότι η είσοδος του μουσείου είναι δωρεάν.
0: Μάλιστα. Έτσι. Ναι, καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω αν κάποια εκθέματα, εκτός βεβαίως από ό,τι έχει να κάνει με τους Σαρακατσάνους, που υπάρχει ξεχωριστός έτσι όροφος αφιερωμένος σε αυτούς.
1: Εκθέματα, ξέρετε κάτι, όλα έχουν, κάνουμε ξεναγήσεις, επίσης δωρεάν, να το πούμε και αυτό, όποια ομάδα ανθρώπων, σύλλογος, κοινότητα θέλει να μας επισκεφθεί, υπάρχει ξενάγηση δωρεάν στο μουσείο. Δεν θα έλεγα, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι, γιατί όλα έχουν τη δική τους αξία πραγματικά, και όλα αποκαλύπτουν έναν άλλο κόσμο. Έχει πίνακες ζωγραφικής της Ιδίας που έχει ζωγραφίσει τη μητέρα της, ένας καταπληκτικός επίσης πίνακας που υπάρχει στο γραφείο της είναι με μια κοπέλα από τη Μακεδονία με τον κεφαλόδεσμο από το Ρουμλούκι που μοιάζει με περικεφαλαία και ανάγεται σε θρύλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα-ένα τα αντικείμενα και όλα μαζί πραγματικά μας δίνουν αυτή την αίσθηση που σας είπα. Θεωρώ ότι είναι ένας χώρος που πραγματικά μετατρέπεται μάλλον ο χώρος σε χρόνο και μας πηγαίνει στο παρελθόν. Αποτελεί ένα όχημα που από το παρελθόν μας φέρνει στο παρόν.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το αναφέραμε έτσι στη συζήτησή μας σήμερα, υπήρχε κάποια κριτική προς το πρόσωπο της Αγγελικής Χατζημιχάλη, επειδή δεν ήταν λαογράφος, έτσι, δεν είχε...
1: Επειδή δεν είχε πτυχίο,
0: ναι.
1: Ήτανε όμως, την είχαν αποδεχθεί, όχι αποδεχθεί όλοι, πραγματικά, και μετά το θάνατό της, ό,τι γράφτηκε από όλους τους σπουδαίους και μεγάλους καθηγητές της εποχής, από τον Γεώργιο Μέγα, τον Δημήτριο Λουκάτο, ήταν ύμνη για την Αγγελική Χατζημιχάλη. Βέβαια, να πούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, λίγα χρόνια, 1-2 χρόνια πριν το θάνατό της, το 1965, της αρνήθηκε γραμματέα, εκείνη ήταν σε άσχημη κατάσταση από πλευράς υγείας, δεν μπορούσε να δακτυλογραφήσει. Ζήτησε λοιπόν ένα δακτυλογράφο για να τη βοηθήσει στα χειρόγραφα που της είχαν μείνει, και το Υπουργείο Παιδείας της αρνήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή δεν είχε πτυχίο πανεπιστημίου. Δεν νομίζω ότι αυτό βέβαια ήταν που έπρεπε να πράξουν, αλλά τέλος πάντων έγινε. Ωστόσο, όλοι οι σπουδαίοι έχουν αναγνωρίσει το έργο της Χατζημιχάλη πραγματικά μοναδικό.
0: Μάλιστα. Πολύ λίγα λεπτά, περίπου 3 λεπτά έχουμε ακόμη στην διάθεσή μας, για να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας σήμερα, κυρία Πισημίση. Δεν ξέρω αν κάτι ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, κάτι που δεν το αναφέραμε. Είχατε κάνει μια αναφορά στη Χίο και στη σχέση της Αγγελικής Χατζημιχάλη με τη Χίο.
1: Ήταν ο παππούς της, ήταν συμβολιογράφος από την Χίο. Αυτή ήταν από την πλευρά της μητέρας της. Η δάλωση από τον πατέρα της, όπως είπαμε, είχε από την Ζάκυνθο η Χατζημιχάλη. Γενικώς η Αγγελική Χατζημιχάλη ήταν, θεωρώ, από τους ανθρώπους εκείνης που κατάφερε, όπως και η κόρη της λέει, να γεφυρώσει τον κρεμό ανάμεσα στους αστούς με τους ανθρώπους της υπαίθρου, γιατί τους πλησίασε με τον ιδιαίτερο δικό της τρόπο, με αγάπη, σαν φίλοι, σαν ομοιωάτους. Τους ρώτησε, όπως μας λέει και η κόρη της, έρθει για τα δικά τους, και οι καρδιές έτσι άνοιξαν, όπως άνοιξαν και τα σεντούκια βέβαια των μανάδων και των γιαγιάδων, μαθαίνοντας έτσι η Αγγελική Χατζημιχάλη από εκείνες όλη τη σοφία του λαού μας. Και το μουσείο βεβαίως αυτή τη στιγμή είναι ένας μνημονικός τόπος. Είναι αυτό που σας είπα, η επίσκεψη σε αυτό το χώρο μετατρέπεται τελικά σε μια διαδικασία μετουσίωσης του χρόνου σε χώρο. Γιατί ο χρόνος αποτυπώνεται στα αντικείμενα λαϊκής τέχνης που συμπυκνώνουν κατά κάποιο τρόπο και τον χρόνο που η Αγγελική Χατζημιχάλη μας χάρισε τη ζωή της όλη σε αυτό το χώρο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κυρία Πισημίση, νομίζω είχαμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα, στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας βεβαίως, για το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη του Δήμου Αθηναίων. Βρίσκεται στην πλάκα, αγαπητοί ακροατές, και βεβαίως αναφερθήκαμε στη ζωή, το έργο, τη δράση της Αγγελικής Χατζημιχάλη. Σπουδαίο το έργο της για την, ουσιαστικά, την διάσωση και την ανάδειξη της παράδοσης, της λαϊκής παράδοσης, του λαϊκού πολιτισμού, κυρίως της λαϊκής τέχνης. Αυτό την ενδιέφερε περισσότερο την Αγγελική Χατζημιχάλη. Μας το είπατε αυτό, μας το τονίσατε αρκετές φορές. Σπουδαίο το έργο της, πάρα πολλά βιβλία εξέδωσε, περισσότερα από 100 βιβλία και μελέτες. Αναφερθήκαμε σε ορισμένες από αυτές τις μελέτες της, στο πάρα πολύ σπουδαίο έργο της για τους Σαρακατσάνους βεβαίως. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν χαρά μου, και θα χαρώ ακόμη περισσότερο να σας ξαναγήσουμε και εσάς προσωπικά, αλλά και τους ακροατές σας, στο μουσείο μας. Να γνωρίσουν, να θαυμάσουν τα έργα και την ίδια, και να επαληθεύσουν όσα θεωρητικά εμείς τους είπαμε και συζητήσαμε σήμερα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση, ευκαιρία και για τον κάθε ένα και την κάθε μία που μας ακούει να επισκεφθεί το μουσείο αυτό, Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης. Να είστε καλά, κυρία Πισημίση, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, καλό βράδυ.
0: Αναφερθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη του Δήμου Αθηναίων με την βοήθεια της κυρίας Σταύρουλας Πισημίση, λαογράφου και υπεύθυνης του Μουσείου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννησιν, εις των Ευαγγελισμών, εις την κοίμησιν. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
4: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 6 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκεται η κυβέρνηση. Καλούμε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε μιλώντας στο Όπεν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Φωτιές σε εξέλιξη στη Σαλαμίνα, στους Αγίους 10 στο Ηράκλειο Κρήτης και στο Λαύριο Αττικής. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε ότι όλες οι νάρκες που είχαν τοποθετηθεί στα διεθνή ύδατα του στενού του Ορμούζ έχουν αφαιρηθεί ή εξουδετερωθεί. Πρόσκαιρες μπόρες και καταιγίδες αύριο στη Μακεδονία, στους 39 βαθμούς σε οδυράργυρο στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

Όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

μία εκκλησία είναι απλωμένη και διασπαρμένη σε ολόκληρο τον κόσμο και εν τούτης ομιλεί με μια φωνή. Διατηρεί την ίδια πίστη παντού, όπως έφτασε στα χέρια μας από τους Αποστόλους και διατηρήθηκε από σειρά μαρτύρων.

Η αληθινή πίστη μπορούσε τώρα να αναγνωριστεί διτός με την Αγία Γραφή και την παράδοση. Με δύο τρόπους λοιπόν. Πρώτον, αναμφιβόλως με την αυθεντία της Αγίας Γραφής, ύστερα με την παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτό δεν σήμαινε όμως ότι υπήρχαν δύο πηγές του χριστιανικού δόγματος.

Πράγματι, ο κανόνας της Αγίας Γραφής ήταν τέλειος και αυτάρκης, διάπαντα τέλειος και υπερεπαρκής. Γιατί λοιπόν να συμπληρώνεται με οποιανδήποτε άλλη αυθεντία? Γιατί ήταν επιτακτικό να επικαλούμεθα επίσης την αυθεντία της εκκλησιαστικής νοήσεως?

Ο λόγος είναι καταφανής. Η Αγία Γραφή ερμηνεύεται με διαφορετικούς τρόπους, ούτως ώστε δημιουργούνταν η εντύπωση ότι μπορεί κανείς να δώσει τόσες σημασίες όσοι και οι άνθρωποι.

Στην ποικιλία αυτή των προσωπικών απόψεων ο Βικέντιος αντιπαραθέτει το κοινό φρόνημα της Εκκλησίας, το νου της Καθολικής Εκκλησίας.

Στην πραγματικότητα, η παράδοση ήταν η αυθεντική ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Κατά την έννοια δε αυτή, ήταν εξίσου εκτενής με την Αγία Γραφή.

Το πρόβλημα της ορθής ερμηνείας ήταν ακόμη και κατά τον 4ο αιώνα, όταν η Εκκλησία αγωνιζόταν κατά των Αριανών τόσο οξύ, όσο και το 2ο αιώνα κατά τον αγώνα εναντίον των Γνωστικών, των Σαβελιανών και των Μοντανιστών. Όλοι οι αντίπαλοι, κατά τις διανέξεις, επικαλούνταν την

Οι αιρετικοί, ακόμα και οι γνωστικοί και οι μανιχαίοι, παρέθεταν κείμενα και χωρία της Αγίας Γραφής και επικαλούνταν την αυθεντία της Αγίας Γραφής.

Η Αγία Γραφή ανήκει στην Εκκλησία και μόνο εντός της Εκκλησίας, εντός της κοινότητος της ορθής πίστεως, θα κατανοούνταν και θα ερμηνεύονταν ορθά η Αγία Γραφή.

Οι αιρετικοί, δηλαδή οι εκτός εκκλησίας, δεν μπορούσαν να εισέλθουν στο νου της Αγίας Γραφής. Δεν αρκεί η απλή ανάγνωση και αναφορά σε λόγους της Γραφής. Έπρεπε να εξαχθεί η αληθινή έννοια, ο σκοπός της Γραφής ως ακέραιο σύνολο.

Μόνο δια της πίστεως θα ήταν δυνατή η επιβεβαίωση της ενότητος του τετραμόρφου Ευαγγελίου, αλλά η πίστη αυτή δεν ήταν αυθαίρετη και υποκειμενική διορατικότητα ατόμων, αλλά η πίστη της Εκκλησίας με τις ρίζες της βαθέως εις το αποστολικό μήνυμα ή κήρυγμα και επικυρωμένη από αυτό.

Οι εκτός της Εκκλησίας δεν συνελάμβαναν αυτό ακριβώς το βασικό και επιβλητικό μήνυμα, αυτήν την ψυχή του Ευαγγελίου. Για αυτούς η Αγία Γραφή ήταν νεκρό γράμμα και σειρά ασύνδετων κειμένων και ιστοριών. Προσπαθούσαν δε να τακτοποιήσουν τη Γραφή με τον δικό τους τρόπο, που είχε την αρχή του σε ξένες πηγές.

Οι χριστιανοί, όταν χαρακτήριζαν το κανόνα της πίστεως ως αποστολικό, δεν εννοούσαν ότι τον είχαν διατυπώσει οι Απόστολοι, αλλά ότι η ομολογία της πίστεως που κάθε κατηχούμενος απήγγειλε πρώτης βαπτίσεώς του, διατύπωνε συνοπτικά την πίστη την οποία είχαν διδάξει και μεταδώσει οι Απόστολοι στους μαθητές τους, για να την διδάξουν στους μεταγενεστέρους.

Η αποστολική παράδοση της πίστεως ήταν ο απαραίτητος οδηγός στην κατανόηση της Αγίας Γραφής και η υπέρτατη εγγύηση της ορθής ερμηνείας.

Η Εκκλησία δεν συνιστά εξωτερική αυθεντία, αρμόδια να κρίνει περί της Αγίας Γραφής, αλλά φύλακα μάλλον της θείας εκείνης αλήθειας που απετέθη εις την Αγία Γραφή.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός μου μεγαλύτης φόβρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν ειδήσω αναβαλώμενος φώσου σημάτιον. Εκτείνουν των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζον εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού ο περιπατών πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνε την ασφάλεια ναυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιον του περιβόλεων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνή βροντή σου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρυγα τα δένου σου παιδεία, εις τον τόπον όλε θεμελίως αυτά. Όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψω σε καλύψε τη γη. Ο εξαγωστένο πηγά σε φάλαξεν αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Εβ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού τον έργο σου εργαστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων της κτίνες στη φλόγη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερνε λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Ορκαστήσονται τα ξύλα του πεδίου η κέντρη του λιβάνου ας επίγευσας. Εκεί στρουθία ενός έσωση το ερωτιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωγής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού. Έθνους σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ονοκές είναι αριθμός ζώα μικράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοχώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σήκοντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δέσκο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς ο πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπειρα αμαρτωλή από της γης, και άνομοι ώστε εμή υπάρχει εν αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθω σκότος και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, εκστασίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δαϊθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

0: Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και Πάσχα Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος Πάσχα αρχής και εξουσίας εν αυτό.

0: και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Θεέ μου, ψυχή μου στο λόγο σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων, την υπεύθυμον άθληση, τα γενναία παλέσματα, το μαρτύρον ένδοξε Θεάς άμενος, αυτό μόλις προς τα σκάματα, ανδρείο φρονήματι, αφηδήσας της αρχός, διαγάπη την ευθέων, ο θενήνης σας, τους γενναίους αγώνας ταπεινός σας, την οφρήν του αντιπάλου, ανδρείανε καρτερότατε.
1: Αποφυλακή

φωτισόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου, Κύριε του ελεώσου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις,

0: κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

Φαίνεται επί του ζούγκρου την τριγύρω νομία σου. Σίγα το φοβερό και φλαθό που επειδή τη σιρούλη πέκλεια τα σκεφαλά του διάφορη κατά ξαναχένα. Με τον εξαρτό αναμένεται βοήθεια να σου περιμένω σε έλεο τη πέραχο σωτηρία που διαφύραξαν παντή καιρό. Έκανε πολλέ είναι σπέρα για το σου ανοίχτα παντό σε του. Όπα σε δικμέ ενεργεία διαβολική και διαβολικών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο βασιλείο σου ευλογημένο και δοξασμένο. Πατρός και του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάση και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαν τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και υγείασε τες ασθενείας ημών ένικεν το όνομα Τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τελεπιούσιαν δώσον ημών σήμερα, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στέρεο ο Κύριο ο Θεό, ημών την Αγία και μόνο τον πίστη των εξεγών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτό η Εκκλησία.

0: τη Ιερά Μονή καύτη, την πόλη καύτη, εις αιώνας αιώνων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο, δόξα σε Χριστός ο αληθινός, ο σημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμό Μαγείας Αυτομητρός, ην άμην τίμιον και ζώπιου Σταυρού Προστασίας των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Εκουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηχεσίς του τιμίου και ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Ακαλυνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης, των Αγίων Εδόξων Μάρτυρων Αδριανού και Ναταλίας, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας, αγαθός, αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Παρασκευή 28 προς Σάββατο 29 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Καθολικό της Ιεράς Μαμονής ο 9ης βραδινής έως 1ης πρωινής επί τη μνήμη της αποτομήσης τιμίας κεφαλής του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.
1: Βιερχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα τόμος δεύτερος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.

Το τραγούδι των δύο ημισφαιρίων. Συνεχίζουν το δρόμο τους. Τα ποτάμια, τα ρεύματα του φωτός και τα ανθρώπινα χέρια, ακλουθώντας την καμπύλη, περνούν από τον έναν στον άλλον μες τους κύκλους που εφάπτονται. Λοιπόν, μέσα σου υπάρχουν όλα τα θαύματα που εσύ δεν θα δεις, όλα τα ρήματα που εσύ δεν θα ακούσεις. Εσύ θα πεθάνεις στο δρόμο ή στον πόλεμο. Αν τουλάχιστον ήταν η παλάμη μου μια πεδιάδα που υψώνεται, θα σε έστεινα πάνω της, θα σε έδειχνα τότε να προβάλλω τον κόσμο σου αντίκρι στον κόσμο, να σας φέρω αντιμέτωπους ήλιον προς ήλιον. Όταν θα είναι καιρός θα σας πω ένα τραγούδι, θα είναι ένα τραγούδι φοβερό και απλό, που θα λένε περίπου τα λόγια του πως αποτελείται από δυο ημισφαίρια το άπειρο.

Διάλειμμα. Δεν είμαστε οι δυο μας. Αλλιώς θα γνωρίζαμε τι λόγια να υπούμε, τι προσευχή. Έτσι δεν μίλησαν τα χέρια μας, ούτε τα μάτια μας. Ο άλλος ούτε υποψιάζονταν καν πως εγώ σκάφτω ένα φύλλο χλώης να θάψω μέσα μια ανάβησο.

καμιά πέτρα αυτό το χτεσινό τίποτα. Όταν μπορεί με μια πέτρα να φτιάξει ένα αυγουστιάτικο φεγγάρι κανείς, θαρώ θα κατάλαβες. Αν συχνά σου μιλώ για ένα φύλλο, για μια σταγόνα νερού ή για ένα αγριολούλουδο, είναι γιατί, κοιτώντας τον κόσμο, θαρώ πως εγώ δεν κατόρθωσα ακόμη να γράψω ένα ποίημα.

Το βάρος των πραγμάτων. Όταν εσύ δε θα ήσουν μαζί μου, κάθε στέγη θα μου πέφτε τότε μεγάλη. Μια σταγόνα νερού, ένα φύλλο, μια αχτίδα που κρέμασε ο ήλιος στο ένα μου δάχτυλο. Τι να τα κάμω? Για τόσο μεγάλα πράγματα μόνος μου δεν είμαι άξιος. Είναι οι δρόμοι στενοί, δεν χωρώ να περάσω. Τρεκλίζω από το βάρος. Πάνω στον νόμο μεταφέρω ένα άσπρο άνθος στον άνθρωπο.

Αντίκρισμα με μια αίσθηση. Μεγάλα συμπλέγματα σιωπής και ειρήνης, φωτός και σοφίας, τούτος ο κόσμος. Δεν δέχεται λέξη. Δεν ξεχωρίζουν το χρώμα από τον ήχο του φύλου, η φιλέριμη λαλιά του πουλιού από το κόκκινο κούμαρο. Δεν ξέρει κανείς τι ακούει, τι βλέπει, που χωρίζουν οι αισθήσεις. Μοιάζει με ανάταση νερού ο ταΐγετος. Ο Θεός καθρεφτίζεται μέσα στην πέτρα.

πρωινή διάθεση. Μ' αυτό σου το γλυκό πρόσωπο θα ημερώσω τα πουλιά του βουνού και θα έρθουν πιο κοντά μου. Θα γιάσουν τα χέρια σου τα νερά, θα πραίνει ο καιρός και η φωνή μου, χορός λουλουδιών, θα γιομίσει την ατμόσφαιρα χρώματα. Θα μπορέσω, απλουστεύοντας σε νερό την ψυχή μου, να εξηγήσω στον κόσμο πως είναι μια αδιαίρετη μονάδα ο ήλιος, η ύλη του ήλιου και ο άνθρωπος.

Τα χαρακτηριστικά της μέρας. Ο δρόμος τραβούσε μέσα από στάχια και λόφους και πεύκα και ορίζοντες, και θάλασσα δίπλα μας θαρρής και είχε πρόσωπο, και τα σπάρτα που χρήσιζαν πάνω στους βράχους, και οι γραμμές των βουνών θαρρής και είχαν πρόσωπο. Σαν να γύριζε κάτι στη μνήμη μου, ώσπου μετά που βασίλεψε ο ήλιος θυμήθηκα. Ήταν όμορφη η δύση, σαν να ήταν τα χείλη σου που απαλότατα, διάφανα, σκίστηκαν άξαφνα σε ένα χαμόγελο.

Συνομιλία έξω από το χρόνο. Είναι μια τρέλα, ένα άλογο. Πού θα σε βγάλει? Καλπάζουν οι χώροι κάτω από τα σκέλη σου. Δεν χρειάζονται οι δρόμοι. Έλα λοιπόν, μίλησέ μου από το μέλλον, φίλε, που υπάρχεις μέσα μου τώρα. Φίλε, προέκταση. Είμαι κι εγώ λίγο νήμα στο νήμα σου. Δώσ' μου το χέρι σου πάνω από το χρόνο. Λοιπόν, ας καθίσομαι. Σβήσε το φως. Σου χρειάζεται ο ήλιος.

μια καλημέρα από πολύ μακριά. Θα μοιάζω, είναι αλήθεια, σαν ένας μικρός μεθυσμένος ανάμεσα σε αυτό το στερέωμα. Όμως ακούστε με, η λέξη αδελφός ξεπεράστηκε και η λέξη ειρήνη και η λέξη αγάπη. Σας στέλνω από το μέλλον αυτό μου το ποίημα. Στο μέσο της γης κρεμώ ένα άστρο.

Ύμνος. Η καρδιά μου, η καρδιά σου, οι καρδιές. Μια μεγάλη καρδιά μες στο σύμπαν που ακούγεται. Απόψε την ακούω σαν καμπάνα Μητροπόλεως, που μέσα της εκκλησιάζονται όλα τα αστέρια με επικεφαλής τους ηλίους τους.

και κλεισμένων των θυρών. Αυτή την τραχύτητα των λέξεων, ψυχή μου, πώς την μπορείς? Χαμήλωσε τώρα, ισόπασε, όπως οι πέτρες ή όπως ο άλαλος πόνος, ή άλλαξε. Γίνου κάτι άλλο, κάτι σαν την αφή του ήλιου στα δάχτυλα του τυφλού. Κλείσου τώρα και γνέσε μαλλί του ήλιου το αίμα σου. Ζώσε τον κόσμο. Γίνου κλωστές. Ώρα να υφάνουμε. Χρειάζεται ο κόσμος ρούχα, ψυχή μου, για ώρες βροχής, για ώρες ανέμου, για ώρες αφέγγαρης λύπης και νύχτας. Γύρω από την ερημιά της ελπίδας χρειάζεται ο κόσμος έναν ορίζοντα. Γίνου καθώς απάνω από τους λόφους κάποτε ο Μάης, βροχούλα μετάξινη, παρηγοριά και φως στους ώμους του κόσμου.

χωρικό. Υπάρχουν λύπες που κανείς δεν τις ξέρει. Υπάρχουν βάθη που δεν τα ανοιχνεύει ο ήλιος. Όρεις σιωπής περιβάλλουν τα χείλη και σιωπούν όλοι οι μάρτυρες. Τα μάτια δεν λένε. Δεν υπάρχουν σκάλες τόσο μεγάλες να κατέβει κανείς ως εκεί που ταράζεται του ανθρώπου ο πυρήνας. Αν μιλούσε η σιωπή, αν φυσούσε, αν ξέσπαγε, θα ξερίζωνεν όλα τα δέντρα του κόσμου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα», τόμος δεύτερος του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις Τρία Φύλλα, Αθήνα, 1999.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 8 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Συνεχίζονται αύριο εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κορυφώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πυρκαγιές σε Σαλαμίνα, Άγιο Βλάσιο Βιωτίας και Ηράκλειο Κρήτης. Νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε Αττική και Κρήτη. Ο Καναδάς θα επιβάλει δασμούς από 15 έως 50% σε αμερικανικά προϊόντα από τις 8 Σεπτεμβρίου. Πρόσκαιρες μπόρες και καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Μακεδονία, στους 39 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις πηγές και στα αγιάσματα στον χώρο εδώ τον δικό μας, τον ελληνικό, εμείς συνεχίζουμε την αναφορά μας. Έχουμε μέχρι στιγμής βεβαίως αναφερθεί στο πλαίσιο της εκπομπής αυτήν την ώρα στην Ιερά Μονή του Οσίου Σεραφείμ Δομβούς στην Βιωτία και στο αγίασμα που υπάρχει εκεί, όπως επίσης είχαμε την ευκαιρία σε προηγούμενες εκπομπές να αναφερθούμε και στα αγιάσματα που υπάρχουν στο Άγιον Όρος και είναι πραγματικά πάρα πολλά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως κάναμε μια αναφορά και στην μορφή, την προσωπικότητα του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, ο οποίος βεβαίως θεωρείται αυτός που ξεκίνησε τον οστιλοβάτης, ο πρωτοπόρος του κοινοβιακού μοναχισμού, και είχαμε την ευκαιρία να πούμε πάρα πολλά πράγματα και για το αγίασμά του που υπάρχει στο Άγιον Όρος κοντά στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Είχαμε επίσης την ευκαιρία να αναφερθούμε και σε πάρα πολλά αγιάσματα οσίων και αγίων στο Άγιον Όρος που αξίζει κανείς και να τα γνωρίσει και να τα επισκεφθεί από κοντά, να πάρει δύναμη και να αναπαυθεί και να ηρεμήσει. Βεβαίως, όπως έχουμε ξαναπεί, τα αγιάσματα και οι πηγές που υπάρχουν στην Ελλάδα και γενικότερα στον ελληνικό χώρο είναι πάρα πολλά και αξίζει τον κόπο να τα γνωρίσουμε. Αυτή την προσπάθεια τους ή άλλως κάνουμε στο πλαίσιο της εκπομπής αυτής και γενικότερα στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5, είναι ένα οδηπορικό στα αγιάσματα και τις πηγές στον χώρο τον ελληνικό. Ας κάνουμε όμως αυτό το σημείο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο και θα μεταφερθούμε στο πλαίσιο του ταξιδιού που κάνουμε στην Κρήτη, στην περιοχή της Κρήτης. Έχουμε εκεί να πούμε πολλά με τη βοήθεια του καλεσμένου μας για ένα σημαντικό αγίασμα.

0: Σε αυτό το οδηπορικό μας, στα αγιάσματα και τις πηγές της Ελλάδας, θα μεταφερθούμε νοητά μέχρι την Κρήτη. Στο νησί λοιπόν το ευλογημένο της Κρήτης έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη Μεθόδιο Βερνιδάκη, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Μεθόδιε, χαίρετε.
1: Χαίρετε. Καλό απόγευμα και σε εσάς και σε όλους τους αδελφούς χριστιανούς συνέλληνες που μας ακούνε μέσω του σταθμού σας.
0: Να είστε καλά. Κάνουμε λοιπόν, όπως ξέρετε κι εσείς, όπως έχουμε ήδη πει, ένα οδηπορικό, ένα ταξίδι για να γνωρίσουμε, όσοι δεν ξέρουμε, τα αγιάσματα και τις πηγές που υπάρχουν στην Ελλάδα, και νοητά τουλάχιστον μεταφερόμαστε σε πολύ όμορφους τόπους με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, και μαθαίνουμε και γνωρίζουμε νέα πράγματα για μοναστήρια, για εκκλησίες, για ναούς, για αγιάσματα, για αγίους, μαθαίνουμε τον βίο τους. Μεταφερόμαστε λοιπόν σήμερα στην περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εκεί λοιπόν έχετε αγιάσματα και θα θέλαμε να μας μιλήσετε για αυτά, πατέρα Μεθόδιε.
1: Πολύ ευχαρίστως. Το πιο γνωστό αγίασμα στα όρια της, της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας της Αρχιεπισκοπής Κρήτης είναι αυτό του Αγίου Μύρωνος, που βρίσκεται στην ομώνυμη Κωμόπολη, που ονομάζεται έτσι προς τιμήν του μεγάλου Αγίου αυτού της Κρήτης. Σε αυτό το χώρο, σε αυτό το χωριό ας πούμε της περιοχής μας, βρίσκεται ναός παλαιοχριστιανικός περίπου τον 10ο αιώνος, αφιερωμένος στη μνήμη του Αγίου. Βρίσκεται ο τάφος του Αγίου και λίγο παρακάτω από το ναό το μικρό σπήλαιο μέσα στο οποίο ασκήτεψε, και υπάρχει το αγίασμα το οποίο ανέβλησε θαυματουργικά με την παρέμβαση του ιδίου του Αγίου και αναβλύζει άφθονο μέχρι σήμερα.
0: Θα έλεγα να ξεκινήσουμε, πατέρα Μεθόδιε, από το βίο του Αγίου, να μας πείτε κάποια πράγματα για το βίο του Αγίου, για να μπορέσουμε ίσως να καταλάβουμε καλύτερα κι εμείς.
1: Ναι. Ο Άγιος Μύρων είναι ένας από τους παλαιούς Αγίους της Μεγαλονήσου. Τα χρονικά όρια της ζωής του καλύπτουν περίοδο περίπου 100 ετών, μεταξύ 250 και 350 μετά Χριστόν. Έγινε γνωστός για τις αρετές του και κυρίως για την υπερβάλλουσα αρετή της ελεημοσύνης του, και αξιώθηκε να ανέβει μέχρι τον επισκοπικό θρόνο της Γόρτινας, που ήταν τότε η έδρα της Μητροπόλεως του νησιού. Αυτό συνέβη περίπου το 320 με 330. Πείμανε το ποίμνιο που το εμπιστεύτηκε ο Κύριος με ακακία και παραότητα καρδιάς. Και όταν έφτασε σε προχωρημένη ηλικία, αποσύρθηκε στη γενέτειρά του, όπου και τελείωσε σχετικά την επίγεια πορεία του. Η μνήμη του τοποθετήθηκε εξ αρχής στις 8 του Αυγούστου. Κατά την πρώτη βυζαντινή περίοδο της Κρήτης δεν υπάρχουν στοιχεία ιδιαίτερης τιμής του Αγίου Μύρωνος. Αντίθετα, γνωρίζουμε ότι κατά τη δεύτερη βυζαντινή περίοδο και την περίοδο της Ενετοκρατίας που ακολούθησε, διαδόθηκε η τιμή του και συνδέθηκε κυρίως με τη γενέτειρά του, που τιμητικά μετονομάστηκε Άγιος Μύρων. Σε αυτό συντέλεσε και η μεταφορά της έδρας της Επισκοπής Κνωσού στη Ράφκο, την αρχαία αυτή Κωμόπολη που γεννήθηκε ο Άγιος Μύρων και μετά ονομάστηκε Άγιος Μύρων, κατά τη δεύτερη βυζαντινή περίοδο. Όπως είπε, ο τάφος του Αγίου και πλήθος θαυμάτων που επιτελεί και επιτελούσε ήταν αφορμή ο Άγιος να γίνει ευρύτερα γνωστός, και σήμερα τιμάται ιδιαίτερα όχι μόνο στην Κωμόπολη του Αγίου Μύρωνος ή στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Μαλεβιζίου και της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη και εκτός Κρήτης.
0: Είναι κοντά στο Ηράκλειο.
1: Είναι περίπου στα 20 με 25 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου. Είναι ένας Άγιος που, όπως είπα, γεννήθηκε σε αυτό το χώρο όπου τελείωσε για τη ζωή του. Ήταν από τα νεανικά του χρόνια ενάρετος πάρα πολύ και ελεήμων πάρα πολύ. Όταν έφτασε σε όριμη ηλικία, ακολουθώντας την προτροπή των γονέων του, νυμφεύτηκε, ήταν έγγαμος δηλαδή. Όμως λίγα χρόνια μετά το γάμο του και μην υπάρχοντας μαρτυρία αν είχε αποκτήσει παιδιά, η γυναίκα του από κάποια σοβαρή ασθένεια πέθανε. Και έτσι επιδόθηκε ακόμη περισσότερο σε ασκητική ζωή, σε μελέτη των γραφών και κυρίως στην άσκηση της ελεημοσύνης. Ήταν φοβερά ελεήμων άνθρωπος. Αυτό δεν διέλατε τις προσοχές των χριστιανών και σύντομα χειροθετήθηκε αναγνώστης και μετά από λίγο διάκονος και πρεσβύτερος. Όταν λοιπόν ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας, συνέβη να αναπαυθεί ο τότε Μητροπολίτης της Κρήτης και όλος ο κλήρος και ο λαός προσέβλεπαν στο ταπεινό και ενάρετο πρόσωπο του Αγίου Μύρωνος, τον παρακάλεσαν να αναλάβει την ευθύνη διαπίμασης των ψυχών τους. Εκείνος βέβαια αρχικά δίστασε, συναισθανόμενος τη μεγάλη ευθύνη αυτή, αλλά όταν έβλεπε την επιμονή κλήρου και λαού, το εξέλαβε ως βούληση του Θεού και έτσι ανέρχεται στο θρόνο του Μητροπολίτου της Κρήτης, όντας κυριολεκτικά Θεόκλητος και Δημόκλητος. Διαπίμενε περίπου για μια δεκαετία ως Μητροπολίτης όλη την Μητρόπολη της Κρήτης. Εκείνη την περίοδο όλη η Κρήτη ήταν μια Μητρόπολη που απαρτιζόταν από αρκετές επισκοπές. Διαφύλατε δηλαδή το αρχαίο Μητροπολιτικό σύστημα. Όταν κατάλαβε ότι είχε πλέον γυράσει και δεν μπορούσε να επιτελεί τα καθήκοντά του, αποσύρθηκε στη γενέτειρά του και εκεί κάτω από το χώρο που βρίσκεται σήμερα ο ναός και ο τάφος του έζησε σχετικά μέσα σε ένα σπήλαιο. Στο σπήλαιο αυτό υπάρχει το αγίασμα που ενδιαφέρει ιδιαιτέρως την εκπομπή λόγω τι ασχολείται με τα αγιάσματα της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα, για πείτε μας τώρα αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, πείτε μας για το αγίασμα, αφού το φέρνει λοιπόν η κουβέντα μας. Να μας πείτε περισσότερα λοιπόν πράγματα. Αυτό... Μας είπατε για το σπήλαιο, αλλά πείτε μας και για το αγίασμα.
1: Ναι, το αγίασμα λοιπόν αυτό βρίσκεται μέσα στο σπήλαιο που ο ίδιος ασκείται. Εκεί υπάρχει λαξευμένο ένα πέτρινο κρεβάτι, σαν πεζούλι, ας το πούμε, πάνω στο οποίο αναπαυόταν για λίγες ώρες ο Άγιος. Και το αγίασμα αυτό είναι αποτέλεσμα της αγάπης και της έρνοιας που είχε ο Άγιος για τους ανθρώπους. Δηλαδή, σε περίοδο μεγάλης ξηρασίας, όλοι οι κάτοικοι εκεί του χωριού πήγαν, βρήκαν τον Άγιο και τον παρακάλεσαν γονιπετής να τους βοηθήσει, να προσευχηθεί για να τους λυπηθεί ο Θεός. Και όντως ο Άγιος, επειδή ήταν καρδιά αγαπόσα και φιλέσπλαχνη, προσευχήθηκε πολύ και μέσα στο ίδιο το σπήλαιο που ο ίδιος ασκήτευε ανέβλησε πηγή θαυματουργικά, η οποία μέχρι σήμερα δίνει νερό, το οποίο δεν είναι απλό νερό, όπως είπα είναι αγίασμα, γιατί όσοι με πίστη προστρέχουν και λαμβάνουν από το αγίασμα αυτό έχουν δει τη χάρη του Θεού και τη βοήθειά του σε περιπτώσεις κυρίως ασθενειών, ανιάτων ασθενειών, και βρήκαν τη γιατριά μεταλαμβάνοντας από το αγίασμα που έδωσε ο Άγιος όχι μόνο στους κατοίκους του χωριού της εποχής εκείνης αλλά στους χριστιανούς όλων των γενεών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας Άγιος πάρα πολύ θαυματουργός, πάρα πολλά αναφέρονται θαυμαστά γεγονότα από τη ζωή του. Φανταστείτε ότι πριν καν ακόμη γίνει κηρυκός ως νεαρός, μοίρασε όλη τη σοδειά από τους αμπελώνες του στους φτωχούς και ενδεείς. Στο σημείο μάλιστα που έφτασε η μητέρα του να αγωνίσει, μα γιατί το έκανες αυτό, και όλος ο κόπος της χρονιάς πήγε χαμένος, δεν κράτησε έστω λίγα σταφύλια, του είπε να κάνουμε λίγο κρασί. Ο Άγιος λοιπόν ξαναπήγε στο αμπέλι, βρήκε κάποια ελάχιστα σταφύλια που είχαν απομείνει, τα συνέλεξε, τα έριξε μέσα στο λινό, αυτό που λέμε σήμερα πατητήρι, και μετά από λίγο άρχισε να ρέει από το πατητήρι μούστος, ο οποίος γέμισε όλες τις χρύες, όλες τις τα βαρέλια, όλες τους χώρους δηλαδή που αποθήκευαν το μούστο, και έδωσε ένα αρίζης ποιότητας κρασί. Από τότε η μητέρα του έμεινε έκτανδη, δοξολόγησε το Θεό για αυτό που συνέβη και ποτέ δεν του ξαναείπε το παραμικρό. Αλλά και πολλά άλλα, ας πούμε, διασώθηκε.
0: Θα πούμε για όλα αυτά, πατέρα Μεθόδη, ναι. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε μια διακοπή, θα ακούσουμε λίγο μουσική και θα επανέλθουμε.

0: Πατέρα Μεθόδη, μας λέγατε προηγουμένως κάποια έτσι περιστατικά από τον βίο του Αγίου Μύρωνα, ακόμη και πριν γίνει κληρικός, και μας λέγατε συγκεκριμένα ένα περιστατικό που έχει να κάνει με την σοδιά, με τα αμπέλια.
1: Ναι, ναι.
0: Για πείτε μας λίγο έτσι
1: και,
0: πάλι.
1: Και άλλα παρόμοια θαύματα διασώζονται.
0: Βέβαια, να μας πείτε και για αυτά, ναι.
1: Ναι, βρισκόταν ας πούμε στο χωράφι, στο αλόνι συγκεκριμένα, όπου είχε αλωνίσει τα Σπαρτά και φύλαγε τον καρπό του από τους κλέφτες κατά την προσφυλή συνήθεια των Γεωργών. Τη νύχτα λοιπόν πήγαν κάποιοι για να κλέψουν τον καρπό. Αυτός τους αντιλήφθηκε, αλλά προσποιήθηκε ότι κοιμόταν. Οι κλέφτες λοιπόν, βλέποντας ότι είναι κοιμισμένος, άρχισαν να σακιάζουν το σιτάρι, αλλά έβαλαν τόσο πολύ μεγάλη ποσότητα που δεν μπορούσαν να το σηκώσουν. Ο Άγιος τότε σηκώθηκε χωρίς να τους μαλώσει, χωρίς να τους επιπλήξει, νουθετώντας τους μάλλον να σταματήσουν να είναι κλέφτες, και τους βοήθησε να μεταφέρουν τον καρπό το δικό του. Και άλλο περιστατικό υπάρχει με ανθρώπους που πήγαν να κλέψουν τα ρεβίθια που είχε σπείρει σε ένα άλλο χωράφι. Όλη νύχτα προσπαθούσαν και συνέλεγαν, αλλά όταν ξημέρωσε ο Θεός τη μέρα, είδαν πως αντί για ρεβίθια μάζευαν αγκάθια. Ο Άγιος λοιπόν τους είδε και τους λυπήθηκε, και επειδή θεώρησε ότι πήγαινε η προσπάθειά τους χαμένη, ευλόγησε τα αγκάθια, τα οποία έγιναν ρεβίθια. Και παρόμοια τέτοια περιστατικά αρκετά διασώζονται. Αυτό δηλαδή που έχουμε να πάρουμε σαν μήνυμα εμείς από αυτό το μεγάλο Άγιο της πατρίδας μας, είναι η αγάπη του, η φιλασπλαχνία του και η ελεημοσύνη του. Πιστεύω πως αυτά τον κατέστησαν μέγα και τρανό στα μάτια του Θεού και τον ανέδειξαν Άγιο, εφόσον γνωρίζουν πολύ καλά από τα κείμενα των Ευαγγελίων πόσο σπουδαία είναι η αρετή της ελεημοσύνης, και πως ο ίδιος ο Χριστός λέει: «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Έτσι ελεήθηκε πλούσια και ο ίδιος τη ζωή του, έφτασε μέχρι το υψηλότατο αξίωμα της αρχιεροσύνης, αλλά πάνω απ' όλα έφτασε να βλέπει καθαρός την Αγία Τριάδα, να φωτίζεται από το Άγιο Άκτιστο φως της και να γίνει και ο ίδιος φως που μεταλαμπαδεύει στον κόσμο μέχρι και σήμερα, το φως του αληθινού Θεού.
0: Πατέρα Μεθόδη, μας είπατε στην αρχή για το ναό που υπάρχει στην περιοχή αυτή, που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μύρωνα, έτσι δεν είναι? Είναι ένας παλαιοχριστιανικός, ναι, ναός.
1: Ο ναός αυτός είναι ένα κόσμημα, όχι μόνο για το χωριό, αλλά για ολόκληρη την αρχιεπισκοπική μας περιφέρεια. Είναι ένας ναός του 11ου αιώνος, εγγεγραμμένο στα Βροειδής με Τρούλο. Στο Άγιο Βίο μέσα διασώζεται το αρχαίο σύθρονο με τη μορφή βαθμίδων, όπως ήταν το σύθρονο εκείνης της εποχής. Και ο ναός και οι εγκαταστάσεις γύρω από το ναό είναι ανακαινισμένα τα τελευταία χρόνια χάρη στις άοκνες προσπάθειες των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων των τελευταίων ετών, και σύμφωνα με τις υποδείξεις της 13ης εφορίας Βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων, μέσα στο ναό, όπως είπα, υπάρχει ο τάφος του Αγίου, ο οποίος πολλές φορές αναδίδει άρρητη ευωδία. Γύρω από το ναό υπάρχει το πνευματικό κέντρο της ενορίας, ένας χώρος υποδοχής για τους προσκυνητές, επειδή συχνά η ενορία αυτή, παύλα προσκύνημα, δέχεται προσκυνητές από ολόκληρη την Κρήτη, αλλά και από εκτός Κρήτης περιοχές, είτε μεμονωμένα είτε με τη μορφή group.
0: Στην ουσία λοιπόν είναι εκτός από εκκλησία, εκτός από ναός, έχει και αυτό το χαρακτηριστικό του προσκυνήματος, έτσι δεν?
1: Βεβαίως,
0: είναι μόνο λόγω
1: σχεδόν,
0: της ιστορίας.
1: Καθημερινά τελείται Θεία Λειτουργία, όλες οι ακολουθίες, ο καλός εφημέριος της ενορίας, ο πατέρας Νικόλος, είναι ο άγρυπνος προστάτης και διακονητής του ναού και του προσκυνήματος, αναλώνει πραγματικά ολόκληρη την ιερατική του πορεία σε αυτό το χώρο και καμιά φορά εις βάρος εντός εισαγωγικών της πολύτεχνης οικογένειάς του, αλλά ο Θεός τον ευλογεί πλούσια και αυτό για την οικογένειά του, και έχει μια υπέροχη οικογένεια πώς αλλιώς θα μπορούσε άλλωστε, εφόσον η ζωή του είναι μέσα στο Άγιο Βήμα και στο Άγιο Θυσιαστήριο. Ευσεβέστατοι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι του χωριού εκεί πέρα, αγαπούν υπερβολικά τον Άγιο. Νομίζω δεν πρέπει να υπάρχει οικογένεια σε αυτό το χωριό, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, που να μην έχει κάποιο μύρονα ή αν είναι κορίτσι μυρωνία προς τιμήν του Αγίου. Είναι πολύ μεγάλη παρηγοριά για όλους μας αυτός ο Άγιος, όπως και όλοι οι Άγιοι βέβαια της Εκκλησίας μας, γιατί είναι ένα δώρο πραγματικά του ουρανού για την τοπική μας Εκκλησία. Μας στηρίζει, μας νοθετεί, μας οδηγεί, μας φωτίζει όλους μας την ταπεινή μας διακονία στην Εκκλησία.
0: Πείτε μας λίγα περισσότερα πράγματα για τον ναό αυτόν, Πατέρα Μεθόδιε, μέσα στο πέρασμα των χρόνων, των ετών, των αιώνων. Αν υπήρξαν έτσι κάποια περιστατικά που έχουν να κάνουν έτσι με προβλήματα που προέκυψαν, με καταστροφές μέσα από όλα τα ιστορικά γεγονότα που έχει περάσει η πατρίδα μας.
1: Ναι. Περίπου από τον 11ο αιώνα μέχρι σήμερα, 1000 χρόνια περίπου ζωής, οπωσδήποτε δέχτηκε πολλές επιρροές, επιδράσεις. Υπάρχουν διάφορες φάσεις στο κτίριο που φέρονται καθαρά, προσθήκες, ανακαινήσεις, το κοδωνοστάσιο και ο πρόνος είναι πολύ μεταγενέστερα. Ποτέ όμως δεν ξέφυγε από το αρχικό του σχέδιο. Ο ναός είναι μέσα κατάγραφος αγιογραφημένος, δεν είναι βέβαια παλιές οι αγιογραφίες, είναι κάποιες δεκαετίες πριν που είχα γίνει, αλλά όπως και μόνο η παρουσία του έτσι, το πετρόχτιστο, το κεραμίδι, τα στοιχεία τα ιδιαίτερα που υπάρχουν ενσωματωμένα στο ναό, τον αναδεικνύουν και τον κάνουν ένα κοψοτέχνημα. Βλέποντας τον και μόνο σου δημιουργείται απ' έξω, ακόμη που είσαι, προσευχητική διάθεση να εισέλθεις δηλαδή στο ναό και να συγγνώμη, και να επιδοθείς στην προσευχή και στη λατρεία του Θεού. Και όπως σας είπα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ανακαινισμένος, προσεγμένος.
0: Η τελευταία ανακαίνιση πότε έγινε, Πατέρα Μεθόδια?
1: Μέχρι και σήμερα, ο ναός έχει τελειώσει, αλλά μέχρι και σήμερα ο περιβάλλον χώρος συνεχώς καλοποιείται και ανακαινίζεται. Φτιάχνεται και το προάβλιο, αλλά επειδή λίγο έξω από το ναό υπάρχει μια απότομη κλίση, μια σαρεματιά στο βάθος της οποίας είναι το σπήλαιο με το Αγίας

0: διαγίασμα από την πηγή και μετά ανεβαίνοντας τις κλίμακες να έρθει στο ναό επάνω. Για άτομα που έχουν κινητικές δυσκολίες υπάρχει και άλλος δρόμος ο οποίος φτάνει σχεδόν έξω από το ναό και υπάρχει ειδική ράμπα για να μπορούν να κατέβουν άτομα που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και δεν μπορούν να περπατήσουν σε σκάλες.
1: Πατέρα Μεθόδη, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή απαραίτητη σε αυτό το σημείο και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε λίγο την συζήτησή μας.
0: Ευχαρίστω.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι η εκπομπή Αγιάσματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Εμείς συνομιλούμε και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή με τον Πανουσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Μεθόδιο Βερνιδάκη, τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, με αφορμή το αγίασμα του Αγίου Μύρωνα που υπάρχει εντός των ορίων της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, της περιφέρειας αυτής. Πατέρα Μεθόδιε, λέγαμε κάποια πράγματα προηγουμένως πριν από την αναγκαστική διακοπή για το αγίασμα εκεί και πώς μπορεί κανείς να πάει. Μας είπατε ότι είναι προσβάσιμο γενικότερα ακόμα και για ανθρώπους που έχουν έτσι κάποια κινητικά προβλήματα.
0: Ναι, μέσω σπήλαιο βέβαια, εάν κάποιος αδερφός μας δυσκολεύεται στο να περπατήσει και δεν μπορεί να κατέβει, αλλά εάν συνοδεύεται από κάποιον άλλο άνθρωπο ή αν ζητήσει από τους διακονητές εκεί του ναού, σίγουρα θα τον εξυπηρετήσουν και θα κατεβούν να πάρουν για χάρη του αγίασμα μέσα από την πηγή και να το δώσουν. Επειδή δεν μπορεί να γίνει παρέμβαση, το σπήλαιο έχει απότομη κλίση με κάποιες μικρές βαθμίδες που υπάρχουν. Οπότε αν κάποιος αδελφός μας δυσκολεύεται στο βάδισμα, δεν θα μπορεί να μπει ακριβώς μέσα στο σπήλαιο. Μπορεί όμως, όπως είπα, να πάει στο ναό, να προσκυνήσει μέσα στο ναό, να πλησιάσει μέχρι το σημείο που βρίσκεται ο τάφος του Αγίου, να προσκυνήσει τα χαριτόβρητα λείψανά του που φυλάσσονται εκεί πέρα. Όχι πολλά, αλλά ευτυχώς το πέρασμα των αιώνων διασώθηκαν αρκετά, που είναι για μας τους σύγχρονους χριστιανούς πηγή αγιασμού και παρηγοριάς.
1: Η μνήμη του Αγίου εορτάζεται στις 8 Αυγούστου.
0: Η μνήμη του Αγίου, ναι, είναι στις 8 Αυγούστου. Είναι ένα από τα μεγάλα πανηγύρια, θα λέγαμε, της περιοχής μας. Από νωρίς το απόγευμα της παραμονής της μνήμης του Αγίου αρχίζουν να καταφθάνουν χιλιάδες άνθρωποι. Και όλη τη νύχτα δεν σταματάουν να σειραίουν πλήθη χριστιανών από όλη την Κρήτη και όχι μόνο, από πολλά μέρη της Ελλάδος και από Αθήνα και από άλλα μέρη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τελείται και η αγρυπνία και το πρωί η πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος πάντοτε του Σεβασμιωτά του Ποιμενάρχου μας, του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου, αλλά και άλλων ιεραρχών της νήσου και πλήθος ιερέων βεβαίως.
1: Είπατε προηγουμένως, αναφερθήκατε στην συζήτηση που είχαμε και στην εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,
0: ναι,
1: η οποία σας έχει βοηθήσει σε όλη αυτή την προσπάθεια για να διατηρηθεί και να αναδειχθεί εκεί το προσκύνημα και το αγίασμα.
0: Εμείς ως Αρχιεπισκοπή έχουμε μια άριστη συνεργασία με την τοπική εφορία Βυζαντινών και με τα Βυζαντινών μνημείων. Φροντίζουμε πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη μας τις υποδείξεις των ανθρώπων αυτών οι οποίοι το έχουν σπουδάσει το αντικείμενο αυτό, και γι' αυτό πάντοτε οποιαδήποτε επέμβαση ή ενέργεια είτε στο ναό είτε και στον ευρύτερο χώρο ακόμη, εκτός από την έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, φροντίζουμε να έχει πάντοτε και τη συγκατάθεση και έγκριση της εφορίας αρχαιοτήτων, γιατί στεκόμαστε με πολύ σεβασμό απέναντι σε αυτό το μνημείο που πρέπει να το διαφυλάξουμε. Δεν πρέπει να γίνουν αυθαιρεσίες ή εργασίες που θα βλάψουν την αισθητική του μνημείου ή θα

0: λειτουργήσουν σαν ενέργεια που δεν σέβεται την ιστορία και τη βαρύτητα αυτού του χώρου. Οι αρχαιολόγοι και οι αρχιτέκτονες λοιπόν της εφορίας είναι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους, ανέκαθεν είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και είναι μέρος της, ας το πούμε, πολιτικής μας αυτό, να σεβόμαστε και να συνεργαζόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους. Συνήθως, λόγω των τελευταίων χρόνων της κρίσης, των τελευταίων χρόνων, δεν υπάρχουν τα κονδύλια από κρατικούς πόρους. Συνήθως όποια εργασία γίνεται με δαπάνη της ενορίας. Όμως μας αρκεί να έχουμε τις εγκρίσεις και τη σύμφωνη γνώμη και τις υποδείξεις των επιστημόνων αυτών, είτε αρχαιολόγων είναι, είτε αρχιτεκτώνων, μηχανικών, ούτως ώστε να διαφυλάτεται η μορφή και η καλέσθητη εικόνα του ναού και του περιβάλλοντος χώρου.
1: Πατέρα Μεθόδη, υπάρχουν άλλα αγιάσματα, άλλες πηγές στην περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής Κρήτης?
0: Ένα άλλο μοναστήρι που έχει ένα αγίασμα, πηγή, το οποίο ανέβλησε καθυπόδειξη του Αγίου, είναι η Μονή του Επανοσύφη. Έξω από το Καθολικό υπάρχει μία βρύση, όπως λέμε, πηγή, της οποίας στο νερό το βρήκαν οι μοναχοί, σκάβοντας το σημείο καθυπόδειξη του Αγίου. Επίσης υπάρχουν κάποια άλλα γνωστά αγιάσματα στο νομό Ηρακλείου, τα οποία βέβαια είναι στο νομό αλλά ανήκουν σε άλλες μητροπολιτικές περιφέρειες, με γνωστότερο εκείνο της Αγίας Μαρίνης, την ομώνυμη μονή Αγίας Μαρίνης Βόνης, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Γιόρταζε και χθες το μοναστήρι αυτό και καταφθάνουν χιλιάδες προσκυνητές από όλο τον ελλαδικό χώρο. Εγώ το θεωρώ, το συγκαταλέγω ανάμεσα στα μεγάλα προσκυνήματα όπως είναι της Τίνου, της Παναγίας Σουμελά και λοιπά. Τόσες χιλιάδες κόσμος σειραίει τη γιορτή της Αγίας.
1: Έχει και μεγάλη ιστορία αυτό το
0: αγίασμα, ναι, της Αγίας Μαρίνης. Υπάρχει δε και άλλο ένα γνωστό σχεδόν σε όλη την Κρήτη, είναι αυτό το λεγόμενο της Παναγίας Αλμυρής. Είναι ένας αρχαίος ναός που υπάρχει αγίασμα, το οποίο όμως, επειδή είναι δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από θάλασσα, αλλά το νερό αυτό είναι αλμυρό. Παρόλα αυτά, ως αλμυρό νερό, είναι νερό που έχει θαυματουργικές και θεραπευτικές ιδιότητες σε όσους με πίστη το λαμβάνουν. Αυτό είναι λοιπόν μέσα σε ένα φαράγγι και βρίσκεται λίγο πριν ξανοιχτούμε στην πεδιάδα της Μεσαράς, τα όρια της Μητροπόλεως Βορτίνης και Αρκαδίας αυτό. Αυτά είναι από τα πιο γνωστά και σημαντικά αγιάσματα που υπάρχουν στο νομό Ηρακλείου.
1: Και να υποθέσουμε μεγάλη ιστορία και αυτά τα αγιάσματα και αυτό της Αγίας Μαρίνας που μας είπατε.
0: Η Παναγία Αλμυρή είναι και αυτό ένα παλαιοχριστιανικό μνημείο, ο ναός αυτός. Είναι παλαιοχριστιανικό μνημείο. Φέρεται μάλιστα να υπήρξε τόπος ασκήσεως χριστιανών από την εποχή ακόμη του Αγίου Τίτου. Μάλιστα υπάρχει μια παράδοση που συνδέει την ανέγερση της παλαιοχριστιανικής βυζαντινής βασιλικής, που ουσιαστικά ήταν ο μητροπολιτικός ναός, ας πούμε, της Κρήτης, που αναγέρθηκε από την εποχή του Αγίου Τίτου. Συνδέεται λοιπόν η παράδοση της ανέγερσης αυτού του ναού με το αγίασμα της Αλμυρής, γιατί ο Ρωμαίος έπαρχος ουσιαστικά έδωσε, λέει η παράδοση, την άδεια στον Άγιο Τίτο να αναγείρει ναό εάν θα ανέβλιζε αλμυρό αγίασμα στη συγκεκριμένη περιοχή. Φανταστείτε πόσο παλιές είναι οι παραδόσεις και οι ρίζες αυτών των αγιασμάτων, όπως και της Αγίας Μαρίνης, το οποίο η ίδρυσή του, η ανάβληση του αγιάσματος ανάγεται στην πρώιμη τουρκοκρατία. Εγώ, κύριε Σπυρόπουλε, με ακούτε?
1: Σας ακούμε βεβαίως.
0: Ναι, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να στείλω ένα σύντομο μήνυμα σε όλους τους αδερφούς χριστιανούς Έλληνες που μας ακούνε μέσω του σταθμού σας. Επειδή βιώνουμε μια δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας και βλέπουμε καθημερινά να κατακριμνίζονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι αξίες του Ευαγγελίου, οι ηθικές αξίες της φυλής μας, οι παραδόσεις μας, να αποιεροποιείται και να αποχριστιανίζεται αυτός ο τόπος, ο ευλογημένος που λέγεται Ελλάδα, θα ήθελα να παρακαλέσω τους ευσεβείς χριστιανούς που μας ακούνε να μην φοβούνται και να έχουν παρηγοριά τους Αγίους της Εκκλησίας μας, κυρίως δε την ίδια μας την Εκκλησία που είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Πέρασε αυτός ο τόπος που λέγεται Ελλάδα πολλές κατοχές. Ρωμαϊκή κατοχή, φραγκοκρατία, ενετοκρατία, αραβοκρατία, τουρκοκρατία, γερμανική και ιταλική κατοχή. Πολλοί πέρασαν από αυτή την περιοχή που λέγεται Ελλάδα. Και αν κατέκτησαν τα χώματά της, δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν τις ψυχές των ανθρώπων, γιατί οι ψυχές τους ήταν αδούλωτες. Και το αδούλωτο φρόνημα αυτό το αντλούσαν από την Αγία μας πίστη και την προσήλωσή τους στην Εκκλησία μας. Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους αδελφούς χριστιανούς που μας ακούνε να μην φοβούνται, ό,τι και αν βλέπουν, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, αλλά να μείνουμε προσιλωμένοι στην πίστη μας, στις παραδόσεις μας, σε αυτά που μας έδωσαν ως παρακαταθήκη, ιερά και κληρονομιά οι παππούδες μας, οι πατέρες μας, οι προπάτορές μας, όπως διασώθηκαν στην κάθε περιοχή της γλυκιάς μας πατρίδας που λέγεται Ελλάδα. Αυτά να τα φυλάξουμε, να μείνουμε συσπηρωμένοι και ενωμένοι μεταξύ μας και γύρω από την Εκκλησία μας. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, γιατί ο Θεός αν με ρημνά για τα πουλιά του ουρανού, δεν θα με ρημνήσει για τα παιδιά του που τον αγαπούν και τον πιστεύουν. Θα ήθελα να είναι αυτό το σύντομο μήνυμα με αφορμή την αναφορά μας στο αγίασμα του Αγίου Μύρωνος, ένα σύντομο μήνυμα παρηγοριάς και ελπίδας προς κάθε χριστιανό που μας ακούει.
1: Σας ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Ο Θεός
0: είναι μαζί μας και αν πολεμούν τον τόπο μας, την Εκκλησία μας, την πίστη μας, εμείς μη φοβόμαστε αν πιστεύουμε ότι ζει Κύριος ο Θεός.
1: Πατέρα Μεθόδιε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ήταν δική μου χαρά και τιμή που επικοινώνησα μαζί σας και κατ' επέκταση με τόσες χιλιάδες ανθρώπους που μας ακούνε. Εύχομαι σε όλους καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Με το καλό να μας αξιώσει ο Θεός να διέλθουμε το 15 Αύγουστο που σε λίγο καιρό πλησιάζει και χάρη του Θεού διαπρεσβειών του Αγίου Μύρωνος και πάντων των Αγίων να είναι μαζί μας, να μας ευλογεί, να μας αγιάζει, να μας φωτίζει, να μας σκεπάζει.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς, χαίρετε.

Με τον πανουσιολογιώτατο το Αρχιμανδρίτη Μεθόδιο Βερνιδάκη, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Και μας είπε ο πατήρ Μεθόδιος για το αγίασμα του Αγίου Μύρωνα και την ενορία του Αγίου Μύρωνα, που βρίσκεται βεβαίως εντός της περιφέρειας της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Είναι κοντά στο Ηράκλειο, όπως μας είπε. Ο πατήρ Μεθόδιος αναφέρθηκε με λεπτομέρεια τόσο για τον ναό του Αγίου Μύρωνα, την εκκλησία. Πρόκειται για ένα παλαιοχριστιανικό ναό από τον 11ο αιώνα. Εκεί υπάρχει και ο τάφος του Αγίου. Μας είπε όμως ο πατήρ Μεθόδιος και για το σπήλαιο, εκεί όπου ασκήτεψε στα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Άγιος. Υπάρχει και το αγίασμα που, όπως μας είπε ο πατήρ Μεθόδιος, είναι το αποτέλεσμα της αγάπης και της έγνοιας που είχε ο Άγιος για τους ανθρώπους. Μας είπε πάρα πολλά ο πατήρ Μεθόδιος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναφέρθηκε εκτενέστατα στον βίο του Αγίου. Μας είπε ότι ήταν ελεήμων, ενάρετος, άκακος. Τον χαρακτήριζε η αγάπη, η φιλεσπλαχνία και η ελεημοσύνη. Είχαμε όμως την ευκαιρία μαζί του να μιλήσουμε και για άλλα αγιάσματα στην Κρήτη, που δεν ανήκουν όλα βεβαίως στην περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, όπως για παράδειγμα την Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Βόνης, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα, όπως μας είπε, που υπάρχουν στην Ελλάδα, και για την Μονή Επανοσύφη, μας είπε επίσης, όπως επίσης και για την Παναγία Αλμυρή, εκεί που υπάρχει ένας παλαιοχριστιανικός, ένας αρχαίος ναός. Ήταν τόπος άσκησης των χριστιανών ήδη από την εποχή του Αγίου Τίτου, μας είπε χαρακτηριστικά. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη αξία ιστορική, πολύ μεγάλη σημασία η Παναγία η Αλμυρή, εκεί όπου το νερό είναι υφάλμυρο, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από την θάλασσα. Υπάρχει λοιπόν εκεί αγίασμα, υπάρχει επιγάδι με αλμυρό νερό, όπως μας είπε. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία με τα αγιάσματα, μερικά μόνο από τα αγιάσματα που υπάρχουν στην Κρήτη, σε αυτό το ευλογημένο νησί, αγαπητοί ακροατές. Από την Κρήτη όμως να μεταφερθούμε στην Ρόδο, όπου και εκεί υπάρχουν πολλά αγιάσματα. Ένα από τα σημαντικότερα, τα πιο γνωστά, είναι το Ιερό Αγίασμα του Αγίου Σύλλα ή Σουλά Σορονής. Νότια λοιπόν του χωριού Σορονή υπάρχει μια πεδιάδα η οποία εκτείνεται ανάμεσα σε δύο λοφοσυρές και φτάνει μέχρι τους πρόποδες του όρους Περιόλη. Συναντιέται με την κοιλάδα της Δημιλιάς, την οποία διασχίζει κατά μήκος η κήτη του Χυμάρου Πλατή. Μέσα σε αυτή την κοιλάδα και σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από το χωριό Σορονή υπάρχει μικρό εξοκλήσι, το οποίο και ονομάζεται Άγιος Σουλάς. Το εξοκλήσι αυτό είναι οικοδομημένο στο όνομα του Αγίου Σύλλα, του αχώριστου συνοδοιπόρου του Αποστόλου Παύλου. Ολόγυρά του εκτείνεται περιοχή από κατάφυτα πανύψηλα πεύκα. Ο Ναίσκος είναι ρυθμού βασιλικής. Έχει μήκος 7,70 μέτρων, πλάτος 2,70 μέτρων και ύψος 3 μέτρων. Είναι άγνωστο πότε κτίστηκε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες. Στο επάνω μέρος της εισόδου υπάρχει ανάγλυφος σταυρός με ημερομηνία 1836. Θεωρείται βέβαιο ότι οικοδομήθηκε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, πιθανόν κατά το 100 έως 150 μετά Χριστόν. Μέσα στο ναό και απέναντι από την είσοδο, στη βόρεια πλευρά, υπάρχει μια πηγή νερού μέσα σε τεχνητό σπήλαιο. Το αγίασμα θαυματουργεί θεραπεύοντας τα διάφορα δερματικά νοσήματα και ιδίως την ψώρα. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Ρόδο προς διάδοση του χριστιανισμού, συνοδευόταν από το Σύλλα. Η ιστορία της ιατρικής αναφέρει τον Σύλλα ως ιατρό δερματολόγο, ο οποίος θεράπευε πολλούς πάσχοντες από διάφορα νοσήματα λέπρας, κνίδωσης, ψώρας, εξεμάτων και άλλα. Ενώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εργαζόταν στη Λίνδο για να οργανώσει τη διοίκηση της νεοειδρυθήσης εκκλησίας,
ο Σίλας περιόδευε στα διάφορα χωριά του νησιού για να διδάξει τη νέα θρησκεία. Έφτασε στην σημερινή θέση του Αγίου Σουλά, κοντά στην οποία υπήρχε συνοικισμός με ιερό βωμό. Άρχισε να κηρύττει τη θεότητα του Ιησού Χριστού στους κατοίκους. Επειδή όμως έβλεπε ότι οι ακροατές του ήταν πολύ δύσπιστοι, άρχισε να σκέπτεται με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αποδείξει τη χριστιανική πίστη κατά της ειδωλολατρικής πλάνης. Με αυτές τις σκέψεις παρατήρησε ότι απέναντι από την κοινότητα στη θέση Νικολού, που μέχρι σήμερα ονομάζεται Στουψοριάρη, βρισκόταν ασθενής που έπασχε από ψώρα. Είχε απομακρυνθεί προνοητικά από τους κατοίκους για να μην διαδοθεί η αρρώστια. Ο Σίλας είπε: «Επειδή βλέπω ότι δεν μπορείτε να καταλάβετε ποια από τις δύο θρησκείες είναι αληθινή και ποια η ψεύτικη, προτείνω να φέρουμε εκείνο τον απομονωμένο ασθενή, ο οποίος πάσχει από ψώρα, και να τον αφήσουμε κοντά στο βωμό. Μετά να προσευχηθούν οι ιερείς σας και να παρακαλέσουν τους θεούς σας να τον θεραπεύσουν. Αν ο ασθενής θεραπευθεί, αυτό θα σημαίνει ότι οι θεοί σας είναι αληθινοί και θα πιστέψω σε αυτούς κι εγώ. Αν όμως ο ασθενής δεν θεραπευθεί, τότε να προσευχηθώ κι εγώ να παρακαλέσω το Θεό μου και τη θεραπεία του αρρώστου. Αν τότε αυτός γίνει καλά, αυτό θα σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι βέβαιος, είναι βέβαιη πίστη, και οι θεοί τους οποίους εσείς λατρεύετε είναι ψεύτικοι». Η πρόταση του Σίλα έγινε δεκτή και έφεραν κοντά στο βωμό τον ασθενή. Άρχισαν πρώτα οι ιερείς των ειδωλολατρών τις παρακλήσεις τους υπέρ του ασθενή, αλλά αυτός δεν έγινε καλά. Μετά από αυτούς προσευχήθηκε και ο Σίλας, και αφού επικαλέστηκε την παρά του Ιησού θεραπεία του ασθενή, πήρε νερό από την πηγή η οποία βρισκόταν κοντά στο βωμό. Έλουσε τον ασθενή και αμέσως αυτός έγινε εντελώς καλά. Βλέποντας οι κάτοικοι το θαύμα, πίστεψαν ότι Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και τον παρακάλεσαν να διδάξει τη χριστιανική θρησκεία. Ο Σίλας έμεινε εκεί μερικές ημέρες, τους δίδαξε τη χριστιανική θρησκεία, τους βάφτισε όλους, διόρισε ιερείς και διδασκάλους της νέας θρησκείας, θεράπευσε πολλούς ασθενείς των γύρω συνοικισμών και επέστρεψε στη Λίνδο, όπου συναντήθηκε με τον Απόστολο Παύλο. Την είδηση αυτή, την οποία μας δίνει, όπως είπαμε, η τοπική παράδοση, ότι ο χριστιανισμός εισήχθη στη Ρόδο από τους αποστολικούς χρόνους, την επιβεβαιώνουν και οι πράξεις των Αποστόλων. Σύμφωνα με αυτές, όταν ο Απόστολος Παύλος, συμπληρώνοντας την τρίτη αποστολική πορεία του, επέστρεφε στα Ιεροσόλυμα, επισκέφθηκε τους Φιλίππους, την Τροάδα, τη Μυτιλίνη, τη Σάμο και τη Μίλητο, και από εκεί πήγε στην Κο, ενώ την άλλη μέρα ήρθε στη Ρόδο και από εδώ, από τη Ρόδο, πήγε στα Πάταρα. Στο σημείο αυτό, οι πράξεις των Αποστόλων δεν αναφέρουν πολυήμερη διαμονή του Παύλου στη Ρόδο, διότι ο Παύλος βιαζόταν να φτάσει στα Ιεροσόλυμα πριν από τη γιορτή της Πεντηκοστής. Τα θαύματα που αναφέρονται στην θεραπεία δερματικών παθήσεων και ιδιαίτερα της ψώρας όσων πιστών και αρρώστων χρησιμοποίησαν το νερό του Αγίου Σουλά για να πληθούν είναι πολλά. Και είναι πραγματικά δείχνουν ότι το θαυματουργό αυτό νερό βρισκόταν σε πηγή μέσα σε τεχνητό σπήλαιο, μέσα στο μοναστήρι απέναντι από την είσοδό του. Οι προσκυνητές το έπαιρναν ως αγίασμα μετά τη θεία λειτουργία και θεράπευε τα διάφορα δερματικά νοσήματα. Το 1931 ο Γενικός Διοικητής Δωδεκανήσου Μάριο Λάγκο έστειλε για χημική εξέταση νερό από την πηγή αυτή. Η ανάλυση έδειξε ότι το νερό περιείχε συστατικά που το έκαναν άριστο για πόση και ακόμη ότι είχε αντισηπτικές ιδιότητες για μερικά μολυσματικά εντερικά νοσήματα. Αφού λοιπόν ο διοικητής είδε τα συστατικά και τις ιδιότητες του νερού του Αγίου Σουλά, κατασκεύασε υπόγεια δεξαμενή, λίγα μέτρα από την νότια πλευρά του μοναστηριού, για την αποταμίευση του νερού. Από αυτή τη δεξαμενή οδήγησε το νερό σε βρύση. Όταν ο Γενικός Διοικητής της Δωδεκανήσου Μάριο Λάγκο επισκέφθηκε το πανηγύρι, αφού μελέτησε τη γοητευτική θέση του μοναστηριού και γενικότερα την όμορφη δασόδη περιοχή, σκέφτηκε να λαμπρύνει το πανηγύρι και κατασκεύασε υπόδρομο. Να πούμε ότι στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Σουλά υπάρχουν ένα γήπεδο υπόδρομος, είναι το ίδιο που έχει κατασκευαστεί επί Ιταλοκρατίας και σήμερα έχουν συμπληρωθεί κάποια γήπεδα και μια μεγάλη εξέδρα που χρησιμοποιείται για διάφορες εκδηλώσεις. Η μνήμη του Αγίου Σίλα γιορτάζεται την 30 Ιουλίου και μάλιστα γίνεται μεγάλο πανηγύρι κατά τη διάρκεια του οποίου μαζεύονται χιλιάδες προσκυνητές από ολόκληρο το νησί.

0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
3: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
4: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση, κυρίως του διαφωτισμού, ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο, απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες, αλλά και ο χριστιανισμός, δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου συνεπτοθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εισιτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντε εισιτούνται σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντό, μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνει ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πίσαμεν εμπιστέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους ηθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γένεων εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σεβόμων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέα ανένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα, και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβοώντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήε ημίν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά ω φιλανθρώπου Θεούμητη, φιλανθρώπο πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σώνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδου αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου, την αθνία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω, τη αιωνίου μερημένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του Σουηού και Θεού ημών κρυανόμων με αποδεικνύουσα. Ης και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσι μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξαμε εν το φόβο αυτού και

0: των θαυματουργών και ιαματικών αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Είναι λογικό να σκεφτόμαστε ότι η ζωή μας είναι ανεξάρτητη τελείως από αυτή τη σκοτεινή δύναμη που λέγεται θάνατος και ότι είναι εξαρτημένη εξ ολοκλήρου από τον Θεό. Και είναι λογικό να σκεφτόμαστε ότι για μας είναι καλύτερο να εξαρτιόμαστε από τον Θεό παρά να εξαρτιόμαστε από τους ίδιους τους εαυτούς μας. Αφού η εξάρτηση από τον Θεό σημαίνει εξάρτηση από τον αιώνιο νου και την αγαθοσύνη, από την τέλεια αγάπη και την αρμονία, από την πατρική καρδιά, από το δίκαιο και το φως, από τη μονιμότητα και την αιωνιότητα. Ενώ η εξάρτηση από τους ίδιους τους εαυτούς μας, για μας σημαίνει εξάρτηση από την αγνωσία και το κακό,

από το μίσος και τη μελαγχολία, από την υπερηφάνεια και την αστάθεια, από το σκότος και την ταλαντευόμενη χρονικότητα. Ο στόχος που ο Θεός έβαλε στο θάνατο είναι σίγουρα καλύτερος από όλους τους στόχους που θα μπορούσαμε εμείς να του βάλουμε. Ο θάνατος πρέπει να αποσυνθέσει, να αποδομήσει, να κοιμήσει, ώστε εκείνος να συνθέσει, να οικοδομήσει, να εγείρει. Εμείς από το χώμα γίναμε και πάλι στο χώμα πάμε. Ας μη μας φοβίζει αυτό καθόλου. Το χώμα είναι καθαρό και αθώο. Ο τάφος πάνω του δεν είναι πιο κρύος από την κούνια. Το χώμα είναι ένα πιο σύνθετο σώμα από το δικό μας και ένα πιο σύνθετο πνεύμα από το δικό μας. Το χώμα είναι ο άγγελος που μας τρέφει, ο καλός μας φτερωτός αρχιστράτηγος, που στο πέταγμά του γύρω από τον ήλιο νύβεται ασταμάτητα στο ηλιακό φως. Στα φτερά του φέρνει εμάς, τα παιδιά του, γύρω από τον μεγάλο φωτιστικό της οικουμένης. Πετά μαζί μας, γεμάτος πνεύμα και αγάπη και χαρά ζωής. Η γη είναι όλη ζωντανή, εντελώς ζωντανή. Το πνεύμα του Θεού είναι ασταμάτητα επάνω της και μέσα της. Το πνεύμα του Θεού ασταμάτητα την ζωογονεί. Τα σκορπισμένα κόκαλα στη γη φοβίζουν τα μάτια, όμως όχι το πνεύμα. Το σαπισμένο κρέας κάτω από τη γη φοβίζει τον άνθρωπο, όμως όχι και τον Θεό. Αφού από ένα βλέμμα του Θεού όλα τα σκορπισμένα ενώνονται και όλα τα σαπισμένα ζωντανεύουν. Θυμηθείτε το φημισμένο όραμα του προφήτη Εζικιήλ, που με το πρικισμένο χέρι του Μιχαήλ Αγγέλου αιωνιοποιήθηκε με χρώμα. Ο Θεός δείχνει στον προφήτη την κοιλάδα γεμάτη με νεκρά οστά και τον ρωτά: «Ιέ του ανθρώπου, θα ζωντανέψουν αυτά τα οστά?» Και λέει ο προφήτης: «Είπα, Κύριε, Κύριε, εσύ ξέρεις». Τότε μου είπε: «Προφήτευσε για τα οστά και πες τους: στεγνά κόκαλα, ακούστε λόγο του Κυρίου». Και προφήτευσα όπως είχα διαταχθεί και μπήκε σε αυτά πνεύμα και ζωντάνεψαν και στάθηκαν στα πόδια και ήταν πολύ μεγάλο στρατός. Ας ομολογήσουμε, αδέλφια, τον Θεό ως τον Κυρίαρχο της ζωής και όχι τον θάνατο. Αυτή η ομολογία θα μας οδηγήσει στην εμπιστοσύνη προς τον ουράνιο πατέρα μας, που θα γεμίσει την ψυχή μας με χαρά και προσευχή. Θεέ, εμείς είμαστε σκόνη που εσύ ζωντάνεψες με το πνεύμα σου. Μας τοποθέτησες σε μια κοιλάδα παραγεμισμένη με νεκρά οστά και σάπιο κρέας. Δώσε μας δύναμη να μπορέσουμε να αντέξουμε την παραμορφωμένη όψη των νεκρών, τον οποίον τον αριθμό και εμείς σήμερα αύριο θα αυξήσουμε. Εσύ θα μας αναστήσεις σε νεκρόν, Θεέ, όπως ανέστησες τον Υιόν σου, τον Χριστό, τον αδελφό μας. Εσύ δεν γέννησες τα παιδιά σου, Πατέρα, μόνο και μόνο για να κοιτάξουν στιγμιαία τον πολυτελή σου οίκο και να τα πετάξεις στο σκοτάδι, στη μεγαλύτερη φυλακή. Εσύ δεν τα γέννησες για να τους καταπίνει το σκοτάδι. Εσύ τα γέννησες για να είναι σύντροφή σου στην αιωνιότητα. Δεν σε ρωτάμε, Πατέρα, σε τι είδους σώμα θα μας ντύσεις στην άλλη ζωή, ούτε με ποια δύναμη θα μας ζωντανέψεις. Όχι. Όμως σε παρακαλούμε μόνο: δυνάμωσε την εμπιστοσύνη μας προς εσένα και την πίστη μας στη ζωή. Αφού ό,τι εσύ κάνεις με μας θα είναι ασύγκριτα σοφότερο από εκείνο που εμείς θα κάναμε μόνοι μας. Τα σχέδιά σου είναι καλύτερα από όλες τις επιθυμίες μας. Η δύναμή σου υπερβαίνει όλη τη φαντασία μας. Εσύ που έχεις τη δύναμη να δημιουργήσεις, έχεις δύναμη και να θανατώσεις. Και εσύ που έχεις δύναμη να θανατώσεις, έχεις τη δύναμη και να ζωντανέψεις. Δημιουργέ των ζωντανών, ανάστησε τους νεκρούς. Δημιούργησε σε εμάς τους ζωντανούς την πίστη στην Ανάσταση
αφού χωρίς αυτή την πίστη είμαστε ζωντανοί νεκροί. Και επισκέψου μας μετά το θάνατο, ώστε και εμείς, αν και νεκροί, να έρθουμε στη ζωή. Μόνο εσύ να είσαι πάντα μαζί μας στη ζωή και στο θάνατο, και εμείς θα έχουμε πάντα ό,τι επιθυμούμε, αφού εσύ είσαι η ζωή και ο ζωοδότης, από πάντα και για πάντα. Αμήν.

Σε ποιον ανήκει η γη? Για όσους αντιδικούν περί γης. Η γη είναι του Θεού και ό,τι είναι πάνω της. Εάν κάποιος από εμάς τους θνητούς, αγαπητά αδέλφια, σηκωνόταν στο ύψος του Θεού μόνο για 24 ώρες και παρατηρούσε τη ζωή όλων των ανθρώπων στη γη, θα έπρεπε 12 ώρες να γελά και 12 ώρες να κλαίει. Αφού οι άνθρωποι είναι με το μισό της ζωής τους γελοί, με το μισό θλιβεροί. Και όταν είναι γελοί, δεν καταλαβαίνουν πόσο θλιβεροί είναι, ενώ όταν είναι θλιβεροί, δεν καταλαβαίνουν πόσο γελοί είναι. Είναι γελοί οι άνθρωποι όταν δίνουν υπερβολική σημασία στη σοφία τους, στον πλούτο και στην ευτυχία. Είναι θλιβεροί όταν απελπίζονται εξαιτίας της φτώχειας και της αδικίας και του θανάτου. Είναι γελοί όταν καμώνονται τα παλικάρια και απειλούν τον ουρανό με τη δύναμή τους. Είναι θλιβεροί όταν ρηγμένοι και καταπατημένοι ρίχνουν τη στάχτη στο κεφάλι τους και μυρολογούν. Μακάρια είναι τα σκουλίκια και τα μυρμήγκια κάτω από τα πόδια μας, αφού αυτά μπορούν να υποφέρουν και σωπαίνουν. Είναι γελοί οι άνθρωποι στην ειρήνη και θλιβεροί στον πόλεμο. Γελοί ως αφέντες και θλιβεροί ως υπηρέτες. Όμως σε τίποτα δεν είναι οι άνθρωποι τόσο γελοί, ούτε τόσο θλιβεροί, όπως στη μεγάλη δίκη περί του σε ποιον ανήκει η γη. Ο αδελφός πρόχνει τον αδελφό. Φύγε από τη γη μου. Ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ, εφόσον δεν μπορούν να συνυπάρχουν δύο αφεντικά της ίδιας γης. Η νεότερη γενιά διώχνει τους γέρους από τη γη με υπερηφάνεια. Φύγετε πια. Είναι δική μας η γη. Οι γέροι αντιδρούν ανιαρά και υπερασπίζονται το δικαίωμά τους. Γιατί έρχεστε εσείς οι αυθάδεις νεαροί στη γη μας? Το παρόν καταπιέζει το παρελθόν. Πήγαινε, εγώ είμαι εδώ νοικοκύρης. Το μέλλον σπρώχνεται στο τώρα με θόρυβο. Πήγαινε, πήγαινε, εγώ έρχομαι, έχω δικαίωμα. Ο ένας αφέντης του κόσμου πίσω από τον άλλον εξαφανίζεται, ενώ η γη παραμένει. Μόλις κάποιος χτυπήσει με το πόδι του τη γη, λέει «Αυτό είναι δικό μου». Πριν προλάβει ο ήχος της φωνής του να χαθεί, έρχεται ο θάνατος και τον κάνει βουβό. Έρχεται ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος. Μετά από τον Ραψί ο Δαρίος, μετά από τον Δαρίο ο Αλέξανδρος, ύστερα ο Κάρολος, ο Πέτρος, ο Ναπολέων. Ο καθένας χτυπά με το πόδι του και ονομάζει τη γη δική του. Όμως όπως έρχονται, έτσι και φεύγουν. Έρχονται με θόρυβο, με το ταχύτατο τρένο, στα φτερά του χρόνου, και με το ίδιο τρένο φεύγουν βιαστικά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μόλις κάθισαν, μόλις έγραψαν στον εαυτό τους χαρτιά ιδιοκτησίας για τη γη, μόλις κατέβασαν τον πόγο τους και βρέθηκαν στην καρέκλα, τότε ξαφνικά τα αόρατα φτερά που τους έφεραν τους πιάνουν χωρίς να το αισθανθούν και τους παίρνουν με την ίδια ταχύτητα. Πού υπάρχει το βήμα εκείνων που κατά χιλιόμετρα τους αναγνώρισαν τα χαρτιά ιδιοκτησίας της γης? Δεν υπάρχουν. Έτρεξαν μαζί και αυτοί. Πού είναι εκείνοι που τους αντικατέστησαν και επάνω στα δικά τους χαρτιά έγραψαν το όνομά τους? Δεν υπάρχουν. Έφυγαν τρέχοντας και αυτοί. Τώρα στη θέση τους κάθονται άλλοι, θρονιασμένοι στην καρέκλα τους, με τα δικά τους χαρτιά στα χέρια τους. Κάθονται και λένε «Η γη είναι δική μας». Και εκατομμύρια άλλοι στέκονται γύρω τους και επιβεβαιώνουν. Έτσι είναι. Και όσο αυτοί λένε αυτά, τα αόρατα φτερά μαζεύονται και γύρω από τους μεν και γύρω από τους δε. Και χωρίς να το αισθανθούν, τους παίρνουν για να τους μεταφέρουν μακριά στο άγνωστο. Όμως, όπως οι άνθρωποι, έτσι και τα άλλα γήινα όντα, ζητούν το δικαίωμά τους στη γη.
Το βόδι διεκδικεί το δικαίωμά του στη γη με τα κέρατα. Το φίδι με το δηλητήριο. Οι τίγρεις με τα νύχια. Ο σκαντζόχυρος με τα αγκάθια. Το φυτό με την καθορισμένη του θέση. Τα βράχια με τη σκληρότητά τους και την επιφάνειά τους. Η θάλασσα με τις φουρτούνες της. Η φλόγα με τον ορμητικό της θυμό. Ο καθένας με τον τρόπο του λέει την πεποίθησή του. «Η γη είναι δική μου». Και ο καθένας σπρώχνει τον άλλον. «Μακριά από εδώ». Και αν κάθε πράγμα στη γη ήξερε και ήθελε να πει την αλήθεια, κανένα δεν θα επαναλάμβανε τις λέξεις «Η γη είναι δική μου». Εάν έλεγαν στη θάλασσα «Είναι δική σου η γη, εσύ έχεις το μεγαλύτερο πλάτος και βάθος», εκείνη θα απαντούσε «Εγώ θα εξατμιστώ, ενώ η γη θα παραμείνει». Εάν έλεγαν στα ζώα «Είναι δική σας η γη», εκείνα θα απαντούσαν «Εμείς είμαστε καλεσμένα στο ξένο τραπέζι. Εμείς θα φύγουμε, ενώ το τραπέζι θα παραμείνει». Εάν έκαναν την ίδια ερώτηση στο χόρτο και τα άνθη στον αγρό, θα έπαιρναν την απάντηση «Λίγο-λίγο και εμείς θα μαραζώσουμε, ενώ η γη θα παραμείνει να στολίζεται με άλλα άνθη και να σκεπάζεται με άλλα χόρτα». Και αν ρωτούσαν τον άνθρωπο, εάν του έθεταν την ίδια ερώτηση και αν αυτό σκεπτόταν πρώτα, η απάντησή του θα έπρεπε να είναι «Εγώ είμαι ταξιδιώτης προς το νεκροταφείο. Πού βρίσκονται εκείνοι που υπήρχαν πριν από μένα?» «Όντως, και εγώ θα βαδίσω στο δρόμο τους. Γυμνός ήρθα, γυμνός και θα φύγω. Πάνω στους τάφους περπατώ, από τους τάφους τρέφομαι. Τρώω σκόνη νεκρών και το σώμα μου αυξάνεται και αισθάνομαι ότι η ψυχή των νεκρών απλώνεται επάνω στο νεκροταφείο και φτάνει έως τη δική μου ψυχή. Σε ποιον ανήκει η γη, ρωτήστε άλλον. Ούτε δική μου είναι, ούτε εγώ είμαι δικός μου». Όμως τέτοια απάντηση λίγοι ξέρουν και ακόμα λιγότεροι θέλουν να τη δώσουν. Δεν τη δίνουν ούτε τα νεκρά πράγματα, ούτε τα μισοπεθαμένα, ούτε τα ζωντανά. Ο άνθρωπος σήμερα όχι μόνο δεν τη δίνει, αλλά σιωπηλά παραμένει με την πεποίθηση ότι η γη είναι δική του. Αυτός πεθαίνει και αφήνει στο γιο του αυτή την πεποίθηση. Πεθαίνει ο πατέρας, όμως δίκαια τη γη κληρονομεί ο γιος. Και όχι μόνο δεν χρησιμεύουν οι νεκροί ως απόδειξη για τους ζωντανούς ότι η γη δεν είναι δική τους, αλλά αντίθετα οι ζωντανοί επικαλούνται τους νεκρούς για να αποδείξουν το δικαίωμά τους στη γη. «Εδώ πέθανε ο πατέρας μου, δηλαδή αυτό είναι δικό μου. Εδώ είναι η τάφη των προγόνων μου, άρα αυτή η γη είναι δική μου». Έτσι αποδεικνύεται. Και όσοι περισσότεροι νεκροί, τόσο περισσότερες οι αποδείξεις περί ιδιοκτησίας. Οι άνθρωποι μιλούν και περί της αιώνιας ιδιοκτησίας της γης. Ο γείτονας πουλά στο γείτονα τη γη για αιώνια ιδιοκτησία και αιώνια χρήση. Πεθαίνουν οι πολιτές και οι αγοραστές και οι γη τους και τα εγγόνια τους αποκαλούν τη γη δική τους, ή την ξαναπολούν ή την αγοράζουν για αιώνια ιδιοκτησία και για αιώνια χρήση. Και όσο περισσότερο η γη μεταμορφώνεται σε ένα πυκνό νεκροταφείο, τόσο οι νέες γενιές με μεγαλύτερη περηφάνεια λένε «Αυτή η γη είναι δική μας». Και με όλο και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα τη διαθέτουν και την εμπορεύονται.

Εν τω μεταξύ η γη δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδεχτεί ότι η ίδια είναι η ιδιοκτησία των ανθρώπων. Η γη θα μπορούσε να πει στους ανθρώπους: «Ποιοι είστε εσείς που αντιδικείτε για μένα? Εγώ υπήρχα και όταν εσείς δεν υπήρχατε, και θα υπάρχω και όταν εσείς δεν θα υπάρχετε. Υπήρχε καιρός όταν εγώ ήμουν αντιμένη στο νερό. Έλαμπα τότε σαν ένας γυαλιστερός, στρογγυλός καθρέφτης, στον οποίο καθρεφτίζονταν ο ήλιος και τα άστρα. Εκτός της εικόνας του ήλιου και των άστρων επάνω μου, τότε δεν υπήρχαν άλλοι κάτοικοι. Όταν εγώ έχασα την πρωταρχική μου λάμψη, μόλις τότε εσείς εμφανιστήκατε επάνω μου. Ερχόσαστε ο ένας πίσω από τον άλλον σαν φιλοξενούμενοι. Ερχόσαστε και φεύγετε. Αλλάζετε ο ένας τον άλλον σταθερά και γρήγορα, όπως εναλλάσσονται η μέρα και η νύχτα. Ούτε που ξέρετε από πού ερχόσαστε, ούτε που πηγαίνετε. Εγώ σας ρωτώ, σε ποιον ανήκετε? Εγώ ξέρω σε ποιον ανήκω. Δεν είμαι δική σας, αυτό μπορώ να σας το πω. Εγώ είμαι μόνο το τραπέζι σας και ο τάφος σας. Λίγο ακόμα και θα είμαι μόνον ο τάφος σας. Και πάλι τότε θα είναι ειρήνη επάνω μου. Ειρήνη και αντανάκλαση του ουρανού στο πρόσωπό μου. Εγώ γνωρίζω το αφεντικό μου, ενώ εσείς δεν το γνωρίζετε. Γιατί περισσότερο ανησυχείτε για αυτό που ανήκει σε εσάς, παρά για το σε ποιον ανήκετε εσείς. Πείτε μου, ποιο ιδιοκτησία είστε εσείς? Αυτό θα μπορούσε να πει η γη σε εκείνους που φιλονικούν περί του δικαιώματος και της κυριότητας επάνω της. Ο άνθρωπος παλεύει με τον άνθρωπο για τα όρια μεταξύ αγρού και αγρού, και δεν αισθάνεται ότι με το σώμα του στέκει στα σύνορα μεταξύ της ζωής και του θανάτου, και με την ψυχή του στα σύνορα μεταξύ του έργου του και της δίκης του. Ένας απλός άνθρωπος αυξάνεται. Αυξάνεται ώσπου να του φανεί μία μέρα ότι έφτασε ως τον ουρανό, ότι χτύπησε με το κεφάλι στον ουρανό και άκουσε ότι ο ουρανός αφήνει ήχο άδειου σκεύους. Μετά από αυτή τη φαινομενική εμπειρία, ένας συνηθισμένος άνθρωπος φαίνεται στον ίδιο τον εαυτό του τελείως ασυνήθιστος και αρχίζει να θεωρεί τον εαυτό του νοικοκύρη επάνω στη γη. Οι πεθαμένοι μεταφέρονται δίπλα του κάθε μέρα, και μολονότι βλέπει σε κάθε πεθαμένο τον εαυτό του και τη μοίρα του, παρόλα αυτά δεν μπορεί να αποχωριστεί από τη σκέψη ότι η γη είναι δική του. Στην πραγματικότητα δεν είναι ο ουρανός άδειο σκεύος, αλλά το κεφάλι του, και το κενό του κεφαλιού του του φάνηκε από πλάνη και ενότητα του ουρανού. Διαφορετική ήταν η άποψη παλιά για την ιδιοκτησία της γης. Παλιά ο άνθρωπος έλεγε: «Η γη είναι του Θεού και ύστερα δική μου». Γι' αυτό παλιά θυσιάζονταν και προσευχόντουσαν πιο πολύ στο Θεό. Στην Ανατολή οι βασιλιάδες ήταν ιερά πρόσωπα. Οι βασιλιάδες αισθάνονταν πάντα εξαρτημένοι από τη βούληση του Θεού. Έτσι και όλοι οι πολίτες. Πριν από μεγάλες επιχειρήσεις εξεταζόταν με διάφορους τρόπους η βούληση του Θεού. Μετά από κάθε επιτυχία ευχαριστούσαν το Θεό. Μετά από κάθε αποτυχία στο Θεό προσφερόταν θυσία για να ησυχάσει ο θυμός του και να επιστραφεί η εύνοιά του προς το λαό ή προς κάποιο άτομο. Σε κάθε γεγονός ερμηνευόταν η βούληση του Θεού. Σε κάθε μορφή στη γη έβλεπαν κρυμμένη την παρουσία ενός μικρότερου ή μεγαλύτερου Θεού. Εκείνο τον καιρό, τον καιρό της πολυθεΐας και της νεότητας της ανθρωπότητας, οι άνθρωποι αισθάνονταν ως δεύτερη σημασία πρόσωπα στη γη. Τα κύρια πρόσωπα ήταν οι θεοί. Αυτοί ήταν οι κυρίαρχοι της γης. Η γη ήταν η ιδιοκτησία τους. Αυτοί ήξεραν όλα τα περί της γης, την αρχή της και το σκοπό της. Οι άνθρωποι ήταν μόνο πρόσκαιροι υπηρέτες των θεών στη γη. Η γη που κρατούσαν οι άνθρωποι δεν ανήκε σε αυτούς, αλλά στους θεούς. Αλλά και οι άνθρωποι μετά το θάνατο μπορούσαν να γίνουν θεοί.
τότε αυτοί ήταν οι πλήρεις ιδιοκτήτες εκείνης της γης στην οποία ως άνθρωποι ζούσαν και οι δυνατοί προστάτες των απογόνων τους. Οι ζωντανοί αισθάνονταν εξαρτημένοι από τους νεκρούς. Οι νεκροί ήταν περισσότερο κυρίαρχοι της γης παρά οι ζωντανοί. Όλη η γη ήταν ιερή, αγιασμένη με τάφους και θυσιαστήρια. Από αυτή την παλιά πίστη, η οποία είναι ακριβώς η πίστη της νεότητας των ανθρώπων, πολλά έχουν φυλαχτεί και έως σήμερα στον απλό λαό του χωριού, αποκλειστικά του χωριού. Στο ερώτημα «Σε ποιον ανήκει η γη?», ο απλός χωριάτης και σήμερα απαντά «Στο Θεό και ύστερα σε μας». Στις πόλεις όπου ο άνθρωπος από την αταξία των έργων του δεν βλέπει τα έργα του Θεού και όπου μόνο η άκρη του ουρανού προβάλλει εν μέσω βρώμικου καπνού, δίδονται κατά το πλείστον δύο διαφορετικές απαντήσεις. Η μία απάντηση είναι «Η γη είναι δική μας». Η δεύτερη απάντηση είναι «Η γη είναι δική μου». Και η πρώτη και η δεύτερη απάντηση αποκόπτονται από τις σκέψεις περί Θεού. Την πρώτη απάντηση δίνουν συνήθως εκείνοι που είναι με λίγη γη ή χωρίς καθόλου γη. «Η γη είναι δική μας», λένε εκείνοι. Και όχι μόνο δική σου ή δική του. «Η γη είναι δική μας», εφόσον είμαστε όλοι σε αυτό το μαύρο χώμα γεννημένοι, με κοιλιές που ζητούν από τη γη τροφή. «Εγώ έχω κοιλιά, την έχει και ο γιος μου και η κόρη μου. Όλοι αυτοί έχουν ανάγκη για ψωμί που παράγεται από τη γη. Από πού θα το πάρουμε αν όχι από τη γη ή από σένα, γεωκτήμονα?» «Να το πάρουμε από τη γη δεν μπορούμε, αφού εσύ αυτή τη γη την καταπάτησες αποκλειστικά για τον εαυτό σου».

0: Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμός των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος ή πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 10.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 10 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Συνεχίζονται αύριο εργασίες της διαρκούς σειράς συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κορυφώνεται αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε Αττική και Κρήτη. Ομάν και Ιράν ελπίζουν να ανακοινώσουν σύντομα προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοεία στο Ορμούζ. Η Κούβα καταδικάζει την παράταση του αμερικανικού εμπάργκο, κάνοντας λόγο για πολιτική που οδηγεί σε γενοκτονία. Πρόσκαιρες μπόρες και καταιγίδες αύριο στη Μακεδονία, στους 39 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Έχουμε τελειώσει με τη μεγάλη είσοδο, έχουν αποτεθεί τα δώρα επί της Αγίας Τραπέζης και τώρα περνάμε στο μέρος εκείνο της λειτουργίας που το ονομάζουμε εκτενής της προσκομιδής ή πληρωτικά και καταλήγει αυτό το μέρος με το σύμβολο της πίστεως. Μετά την απόθεση των δώρων μας στην Αγία Τράπεζα ακολουθεί μια σειρά δεήσεων που τα ονομάζουμε πληρωτικά, δηλαδή αιτήματα που ολοκληρώνουν όσα προηγούμενα αιτήματα έχουμε αναπέμψει προς τον Ουράνιο Πατέρα. Θυμίζω ότι με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας εξαγγείλαμε δύο ομάδες αιτημάτων. Πρώτον, τα λεγόμενα ειρηνικά, με τα οποία εκζητούσαμε ευλογία του Θεού και παρουσία της δυνάμεώς του στη ζωή μας, την καθημερινή ζωή μας, ώστε ο βίος μας να είναι ειρηνικός και παραγωγικός. Δεύτερον, τη λεγόμενη μεγάλη εκτενή, αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, που περιλαμβάνουν και τα λεγόμενα κατηχούμενα, με τα αιτήματα της οποίας προχωρήσαμε σε ουσιαστικότερες καταθέσεις ως κοινωνία προσώπων, και τώρα προχωράμε στα πληρωτικά, σειρά δεήσεων και αιτημάτων πάλι, που όμως αφορούν περισσότερο υπαρξιακές ανάγκες του συναγμένου γύρω από το ευχαριστιακό τραπέζι λαού. Εάν σπουδάσουμε το περιεχόμενο των πληρωτικών δεήσεων, θα καταλάβουμε ότι είναι συνδεδεμένα με τα έσχατα ως παρόντα. Ο διάκονος λοιπόν, πληρώσομεν την δέηση ημών το Κυρίο, υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Ο λαός, Κύριε ελέησον. Η πλήρωση, δηλαδή η ολοκλήρωση των δεήσεών μας, ξεκινάει με αναφορά στα δώρα που τώρα, μετά τη μεγάλη είσοδο, βρίσκονται επί της Αγίας Τραπέζης. Τα δώρα αυτά εκπροσωπούν όλη τη δημιουργία του Θεού, ημών συμπεριλαμβανομένων. Ας θυμηθούμε την αρχαίγονη φράση που περιγράφει τον σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης. Το ψωμί και το κρασί που φέραμε μαζί με τον εαυτό μας είναι η απάντηση σε αυτή την αρχαίγονη κλίση του Θεού να κατακυριεύσουμε της γης. Έχουμε επιτύχει την αύξηση, το αυξάνεστε, με το βάπτισμά μας, αφού με αυτό περάσαμε από την ηπιότητα στην πνευματική ενηλικίωση, αλλά και το πληθύνεστε, αφού πάλι με το βάπτισμά μας γίναμε μέλη του λαού του Θεού, όπως ακριβώς τόσο περιεκτικά καταθέτει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, η να μικέτη όμεν νύπη. Υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι αληθεύοντες εν αγάπη αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα. Τα δώρα λοιπόν που προσκομίζουμε, το ψωμί και το κρασί, είναι καρπί του μόχθου μας. Και μάλιστα καρπί όχι όπως παράγονται από τη γη ανεπεξέργαστη, αλλά όπως η εντός μας εμφυτευμένη από τον δημιουργό ζωοποιός δύναμη μας ενέπνευσε και μας εμπνέει να τα διαχειριστούμε και να τα ενεργήσουμε. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση και να πω δύο λόγια για την προσκόμιση αυτών των δώρων στη Θεία Ευχαριστία. Είναι μια ιερή πράξη και μάλιστα η ιεροποίησή της αρχίζει ήδη από την προπαρασκευή τους στο σπίτι μας. Η παρασκευή του άρτου που προορίζεται για τη Θεία Ευχαριστία και η παρασκευή του ίνου που επίσης προορίζεται για τη Θεία Ευχαριστία γίνεται με ιδιαίτερη μέρημνα, θα έλεγα με περιεχόμενο προσευχής και προσοχής. Η ευσέβεια του λαού γνώριζε και πιστεύω ότι εμπολής γνωρίζει ακόμη ότι για να φτιάξουμε πρόσφορο χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα αλλά και προσευχή. Το ίδιο για να ετοιμάσουμε το κρασί της ευχαριστίας, το λεγόμενο νάμα. Να ετοιμάσουμε το βαρελάκι που θα περιέχει κρασί για τη Θεία Ευχαριστία. Γνωρίζω ασφαλώς ότι σήμερα δεν γίνεται έτσι.
Γνωρίζω όμως επίσης ότι μερικοί πιστοί διασώζουν αυτή την ιερότητα της παρασκευής των προϊόντων που προορίζονται για τη λειτουργία μας. Και γνωρίζω επίσης ότι πάντοτε ένα μικρό λίμα διασώζει την καθολική αλήθεια και πραγματικότητα. Βέβαια, τα παραπάνω αναφέρονται σε μια αγροτική κοινωνία, σε πιστούς που παράγουν στα χωράφια τους στάρι και σταφύλι. Τι θα προσφέρει ο σημερινός αστός που δεν παράγει προϊόντα της γης αλλά τα προμηθεύεται έτοιμα από την αγορά? Μα πάλι κάτι από τον καρπό του μόχθου του, που είναι ο μισθός του ή τα έσοδα από τη δουλειά του. Και αυτό το κάνει κάθε πιστός προσερχόμενος στη Θεία Λειτουργία. Αφήνει ως προϊόν του μόχθου του χρήματα, τον οβολό του, είτε στο λεγόμενο παγκάρι για να πάρει και να ανάψει ένα κερί, ή στον περιφερόμενο δίσκο. Προσοχή όμως. Στον δίσκο που περιφέρεται, ή μάλλον που θα έπρεπε να περιφέρεται πριν από τη Θεία Ευχαριστία. Ο δίσκος αυτός περιφέρεται εν σχέση με τη Θεία Ευχαριστία και όχι εν σχέση με τη φιλανθρωπική δραστηριότητα της ενορίας ή για άλλους ειδικούς σκοπούς, για τους οποίους περιφέρεται άλλος δίσκος μετά τη Θεία Κοινωνία ή και κατά την αποχώρηση των πιστών από τη Θεία Λειτουργία μετά την απόλυση. Και ένα τελευταίο πριν κλείσω αυτή την παρένθεση. Γιατί ψωμί και κρασί και όχι άλλα προϊόντα? Το ερώτημα είναι παλαιό. Υπήρξαν στο παρελθόν ομάδες χριστιανών που πρόσφεραν στη Θεία Ευχαριστία άλλα προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη μέλι ή γάλα. Υπάρχουν και σήμερα τέτοιες ομάδες σε μερικές προτεσταντικές σέκτες. Η Εκκλησία τις απέρριψε αυτές τις ομάδες ως αιρετικές. Παρένθεση μέσα στην παρένθεση. Υπάρχουν σήμερα πιστοί που προσάγουν στους ναούς διάφορα προϊόντα όπως μπισκότα, κουλουράκια, κέικ ή γλυκά αντί για κόλυβα, προκειμένου να τελέσουν ένα τρισάγιο μνημόσυνο. Και υπάρχουν επίσης ιερείς που τα ευλογούν αυτά τα προϊόντα. Είναι λάθος αυτές οι επιλογές? Ούτε λάθος, ούτε σωστό είναι. Απλώς είναι παγιδευτικές επιλογές. Προέρχονται από ατομικές προσεγγίσεις και διανοητικές επεξεργασίες, για να μην πω από λανθάνουσα προπαίτεια να διορθωθεί η εκκλησιαστική πράξη. Επιστρέφω στη μεγάλη παρένθεση, έχοντας θέσει το ερώτημα γιατί ψωμί και κρασί. Μια πρώτη και κύρια απάντηση είναι ότι επαναλαμβάνουμε την πράξη του Χριστού στον μυστικό δείπνο και ακολουθούμε την εντολή του «Τούτο ποιείτε εις την ημίν ανάμνηση». Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι το ψωμί και το κρασί ανακεφαλαιώνουν τις φυσικές ανάγκες διατροφής του ανθρώπου ως βασικά στοιχεία τροφής. Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι προϊόντα ζύμωσης, δηλαδή αόρατης διεργασίας μέσα σε σκοτάδι, συνθήκη που συμβολίζει το αποτέλεσμα της οδού της θεογνωσίας, η οποία πραγματώνεται μέσα από μυστικές εμπειρίες. Και εδώ κλείνω την παρένθεση για να επιστρέψω στα αιτήματα των πληρωτικών.

Συνεχίζει ο διάκονος τα αιτήματα του λαού υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Ο λαός Κύριε ελέησον. Οίκος δεν σημαίνει ένα κτίσμα στο οποίο καταφεύγουμε ή κατοικούμε, μια κατοικία δηλαδή, αλλά σημαίνει κυρίως τη συγγένεια, αυτό που στα αρχαία χρόνια δήλωναν με τη λέξη πατριά. Ο ναός θεωρείται πάντοτε οίκος Θεού, με την έννοια ότι εκεί κατοικούσε ο Θεός. Αυτή τη σημασία έχει στο νου της η γυναίκα της Σαμάριας όταν συναντάει τον Χριστό μπροστά στο πηγάδι και τον ρωτάει για τον τόπο όπου πρέπει να προσκυνάμε τον Θεό. Για να λάβει από τον Χριστό την απάντηση που αποτελεί ανατροπή των παγιδευτικών ερωτημάτων για το πού και το πώς. Ο Χριστός εισάγει νέα πραγματικότητα. Προσκυνώ σημαίνει σχετίζομαι. Ο οίκος του Θεού δεν είναι τόσο ένας τόπος, αλλά ένας τρόπος. Είναι ένα τραπέζι, η Αγία Τράπεζα, που υπάρχει πρώτον ως τάφος που είναι άδειος, γιατί ο νεκρός Ιησούς έχει αναστηθεί ως Χριστός, και δεύτερον γιατί είναι τόπος τροφής που διαδίδεται στους συναγμένους πιστούς. Αυτός λοιπόν ο οίκος είναι Άγιος, γιατί σε αυτόν συντελείται πράξη ζωής. Και για να μετάσχουμε σε αυτή την πράξη καταθέτουμε πίστη, ευλάβεια και φόβο Κυρίου, δηλαδή αποφασίζουμε να ζήσουμε ως πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Ο διάκονος υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Ο λαός, Κύριε ελέησον. Το αίτημα αυτής της δεήσεως συνδέεται με μία μυστική ευχή που λέει ο ιερέας και που αναφέρεται στη σημασία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, ώστε η ανέμακτη θυσία που προσφέρουμε να γίνει ευπρόσδεκτη από τον Ουράνιο Πατέρα. Λέει μεταξύ άλλων στην ευχή αυτή «Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέσθεση ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα το λαόν σου». Αυτό σημαίνει επίσης ότι όση καλή πρόθεση κι αν έχουμε, χρειάζεται μια άνωθεν ενίσχυση για να απαλλαγούμε από διάθεση οργής, από παρουσία θλίψεως, από απουσία κινδύνων και αναγκών. Γι' αυτό και δεόμαστε. Θα κλείσει αυτή την πρώτη μικρή ομάδα ο διάκονος με την γνωστή φράση που ακούμε και σε άλλα σημεία της Θεία Λειτουργίας: «Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη». Αντιλαβού σημαίνει πάρε μας, λάβε μας, κάνε μας δικού σου, οικείου σου, ώστε να μας σώσεις και να μας διαφυλάξεις με τη χάρη σου. Το ζητάμε αυτό ξέροντας συγχρόνως ότι μας προσέλαβε. Ο Υιός του προσέλαβε τη φύση μας με την ενανθρώπισή του. Και ξέρουμε ότι αυτό το μέγα έλεος του είναι που μας στηρίζει και μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι θα μας έχει φίλους του. Μπορούμε λοιπόν τώρα να επιμερίσουμε ορισμένα αιτήματα ουσιώδους περιεχομένου και να ζητήσουμε να μας τα δώσει. Γι' αυτό και ενώ μέχρι τώρα αναφωνούσαμε το «Κύριε ελέησον», τώρα αναφωνούμε το «Παράσχου Κύριε, δώσε μας Κύριε». Η φράση είναι κραυγή, έρχεται από αρχαία κείμενα της λατρείας, από τους ψαλμούς. «Κύριε, εκέκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, πρόσχες εις την φωνήν της δεήσεώς μου». Τι είναι αυτά που τώρα θα ζητήσουμε από τον Κύριο? Ο διάκονος: «Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα». Ο λαός: «Παράσχου Κύριε». Ποια είναι αυτή η ολοκληρωμένη ημέρα που ζητάμε να είναι τέλεια, άγια, ειρηνική και αναμάρτητη? Δεν λέμε πάσαν την ημέρα, αλλά την ημέραν πάσαν. Και αυτή δεν είναι άλλη από την ημέρα του Κυριακού μας δείπνου. Μια ημέρα που ήδη έχει αστράψει για μας τη Βασιλεία του Θεού και που θα γευτούμε σε λίγο το περιεχόμενό της. Από εμάς εξαρτάται
αν με το φως αυτής της ημέρας θα φωτίσουμε και τις ημέρες του καθημερινού μας βίου. Συνεχίζει ο διάκονος. Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Ο λαός, παράσχου Κύριε. Το σώμα μας είναι ευάλωτο σε κινδύνους, στην αρρώστια και στη φθορά. Και η ψυχή μας είναι ευάλωτη στους εμπαθείς και φθοροποιούς λογισμούς. Ο άγγελος της ειρήνης μπορεί να μας συμπαρασταθεί. Κατ' ουσία να απευθυνόμαστε στον ίδιο το Θεό και δεόμεθα να είναι συμπαραστάτης μας με τον άγγελο που συνεχώς θα μας υπενθυμίζει ότι η γέννηση του Χριστού διέλυσε το σκότος της αγνωσίας και εισήγαγε το φως της βασιλείας. Το τραγούδι των αγγέλων, είτε ως χαίρε είτε ως δόξα εν υψίστης, μας ενδυναμώνει και μας αποκαλύπτει τις προτεραιότητες στους ηθικούς και πνευματικούς αγώνες. Η παρουσία των αγγέλων είναι παρουσία Κυρίου.

Συνεχίζουμε με το αίτημα του Διακόνου που εκπροσωπεί το λαό, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε. Πορευόμαστε προς το μυστικό μας δείπνο. Σε λίγο θα μας προσφερθεί ο Χριστός ως σώμα του και αίμα του. Θα μας αναλάβει επί του εαυτού του. Γνωρίζουμε ότι κυριαρχούμαστε από αδυναμίες, από αμαρτίες, από λάθη. Δεόμαστε να παραβλέψει αυτήν την εγγενή κατάσταση της φύσης μας, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνία μαζί του. Ο Διάκονος, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε. Έλεγε ο Χριστός σε όσους τον άκουγα να εξαγγέλει την οδό της σωτηρίας: «Μην με ρημνάτε λέγοντας τι θα φάμε και τι θα πιούμε και πώς θα ντυθούμε. Ο ουράνιος Πατέρας γνωρεί τις ανάγκες σας. Να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του». Έλεγε επίσης: «Μην πολυλογείτε στην προσευχή σας». Ξέρουμε λοιπόν ότι ο ουράνιος Πατέρας γνωρίζει τι συμφέρει να λαμβάνουμε ως ουράνια δώρα, ώστε να βρισκόμαστε σε κοινωνία μαζί Του. Αυτό προέχει, να βρισκόμαστε σε κοινωνία μαζί Του. Και ναι μεν καλά δώρα, αλλά επίσης προς τον συμφέρον της πνευματικής μας ενηλικίωσης. Και βέβαια ζητάμε ειρήνη στον κόσμο, γιατί ξέρουμε ότι η απουσία ειρήνης μας βάζει σε δοκιμασίες που η ασθενής φύση μας ενδεχομένως δεν μπορεί να υπερβεί. Ο Διάκονος, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε. Ένα από τα πρώτα αιτήματα που ακούγεται στην ακολουθία των εξομολογουμένων, όταν βέβαια αυτή τελείται στις μέρες μας, λέει: «Όπως Κύριος ο Θεός δωρήσετε αυτό άφεση αμαρτιών και καιρών μετανοίας του Κυρίου δεηθόμεν». Η μετάνοια είναι στάση και τρόπος ζωής. Η εσωτερική ειρήνη και η διαρκής μετάνοια είναι επίτευγμα μέγα που ενεργείται όχι μόνο ως πρόθεση αλλά και ως στάση ακριβώς και ως τρόπος ακριβώς ζωής. Γι' αυτό ζητάμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας να τον περάσουμε μέσα σε αυτή τη διαρκή άσκηση της μετάνοιας. Ο Διάκονος: «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε». Κάθε πιστός, όπως και κάθε άνθρωπος, φτάνει στο τέλος του επίγειου βίου του. Μακάρι αυτό το στάδιο του τέλους να είναι τα γυρατιά και όχι μια διακοπή του βίου σε βρεφική, παιδική, νεαρή ηλικία. Όποτε όμως και αν έρθουν, προέχει η επίγνωση ότι η πορεία συνεχίζεται και μετά το βιολογικό τέλος. Θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη ζωή ως χριστιανοί, ως φίλοι του Χριστού, να ακούσουμε και εμείς τον λόγο του προς τους μαθητές του: «Εμείς φίλοι μου έστε». Παρακαλάμε να μην μας παρασύρουν εμπερίστατες ή και επώδυνες καταστάσεις και να διακινδυνέψουμε αυτή την απεριχώρητη αγκαλιά που μας ανοίγεται και μας περιμένει. Ο Διάκονος της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ο λαός, Συ Κύριε, σε σένα Κύριε. Να λοιπόν το μεγάλο μυστικό. Παραθόμεθα. Να παραδώσουμε. Να παραδώσουμε τον εαυτό μας και όλη τη ζωή μας και όλους τους αγαπημένους μας στον Χριστό. Άλλος δρόμος σωτηρίας δεν υπάρχει έξω από αυτή την ολοκληρωτική παράδοση στον Χριστό.
και ανακαλούμε, μνημονεύουμε αυτούς που παραδόθηκαν ολοκληρωτικά στο Θεό, την Παναγία και τους Αγίους, αυτούς που έδειξαν τον τρόπο και τον δρόμο προς την αγιότητα. Τι δύναμη αλήθεια εμπεριέχει αυτή η απάντηση της Παναγίας προς τον Άγγελο: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ο ιερέας τώρα, δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός Ι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο λαός, αμήν. Τα αιτήματά μας απευθύνονται προς τον Ουράνιο Πατέρα. Τολμάμε και τα εκφέρουμε, γιατί ο Υιός του προσέλαβε τη φύση μας και έφερε μέσα στην ιστορία τους συκτηρμούς του Θεού, αλλά και τη ζωοποιώ δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ευλογητός λοιπόν είναι αυτός ο Θεός, που πρωτίστως είναι κοινωνία προσώπων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή αγάπη. Και ο ιερέας, βγαίνοντας μπροστά στην ωραία πύλη και ευλογώντας το λαό, ειρήνη πάση. Και εμείς απαντάμε: και το πνεύματί σου και σε σένα. Κλήρος και λαός ευχόμαστε και αποδεχόμαστε να ειρηνεύσουμε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ο διάκονος τώρα θα εκφωνήσει την φράση «αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν». Και ο λαός θα απαντήσει «Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον». Αυτή είναι η ομολογία μας. Το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το όνομα της Αγίας Τριάδος. Για να ομολογήσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Τριαδικό Θεό, χρειάζεται να καταθέσουμε την μεταξύ μας αγάπη. Η ατομική προσέγγιση στην πίστη είναι βέβαια η αφετηρία της οδηπορίας ενός εκάστου προς το μυστήριο της υιοθεσίας, αλλά αν δεν οδηγηθεί προς την τριαδική σχέση, προς την κοινωνία των προσώπων, προς την επίγνωση μιας αλληλοπεριχώρησης μεταξύ μας, προς την αγάπη δηλαδή ως στάση και τρόπο ζωής, κινδυνεύει να γλιστρήσει σε ιδεολόγημα. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Χριστού που εγκαλεί όσους αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με το Θεό ως ατομική τους υπόθεση. Είτε καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του Φαρισαίου που επιζητεί την ατομική δικαίωση ως τάχατες ευσεβής, είτε ζητώντας από όποιον προσέρχεται στο θυσιαστήριο του Θεού να είναι καταλλαγμένος και συμφιλιωμένος με τον αδερφό του. Είμαστε τώρα στον τόπο της Βασιλείας του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της αφού δεν έχουμε ενωθεί ακόμη με τον Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία Του. Το πρώτο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού? Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μόνο αγάπη υπάρχει μεταξύ μας, η οποία εκφράζεται με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μεταξύ των πιστών. Σήμερα γίνεται μεταξύ των ιερέων όταν λειτουργούν περισσότεροι από ένας. Αυτός είναι ένας ορατός τρόπος να καταθέσουμε τη μεταξύ μας αγάπη. Υπάρχει όμως και ένας νοητός τρόπος που θα πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας. Να ασπαζόμαστε τους αδελφούς μας με ασπασμό ψυχής και καρδιάς. Ουσιαστικά δηλαδή να συνειδητοποιούμε ότι η αναφορά μας στον Θεό διέρχεται δια της σχέσης μας με τους άλλους. Ο διάκονος. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι. Δύο προτάσεις. Τα στήρας. Τελεία. Εν σοφία πρόσχομαι. Τελεία. Η πρώτη πρόταση. Μετά τον ασπασμό ετοιμαζόμαστε να εξαγγείλουμε την κοινή μας πίστη. Πριν την εξαγγείλουμε, εξετάζουμε να είμαστε παρόντες μόνο όσοι είμαστε βαπτισμένοι. Κανένας αμύητος να μην υπάρχει ανάμεσά μας. Τα στήρας, εκφωνεί ο διάκονος. Προσέχουμε να είμαστε ασφαλείς στον τόπο του ιερού μας δείπνου. Κατά τις πηγές, πράγματι η εκφώνηση του διακόνου απευθυνόταν προς τους θυρωρούς του ναού. Στις αποστολικές διαταγές διαβάζουμε «Ασφυλάγονται οι θύρες του ναού, μήπως έλθει κάποιος άπιστος ή αμύητος, και αν έλθει κάποιος αδελφός ή αδελφή από άλλη περιοχή έχοντας συστατική επιστολή, ο διάκονος ας ερευνήσει τα σχετικά με αυτούς, μήπως είναι μολυσμένοι από αίρεση». Αργότερα η πρακτική να κλείνουν οι θύρες του ναού είχε εγκαταληφθεί, η εκφώνηση όμως παρέμεινε με διαφορετικό περιεχόμενο. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, το κλείσιμο των θυρών του ναού σημαίνει το κλείσιμο των αισθήσεων και την απομάκρυση του νου από τους γήινους λογισμούς. Έτσι, συνεχίζει ο Άγιος, απελευθερωμένος ο άνθρωπος από τις πραγματικότητες ενός κόσμου φευγαλαίου, θα φτάσει στη θέα των θείων καταστάσεων. Δεύτερον, εν σοφία πρόσχομαι. Τη σοφία την έχουμε ζητήσει πριν τα αναγνώσματα, με τη φράση του ιερέα

έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως. Η σοφία αυτή φανερώθηκε στην ιστορία και εξακολουθεί να φανερώνεται με επώνυμο. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Τώρα καλούμαστε μέσα στον χώρο αυτό του αχωρίτου, μέσα στον χώρο της παρουσίας του Χριστού, να εντείνουμε την προσοχή μας. Ας προσέξουμε. Ανεβαίνουμε κλίμακα μοιήσεως. Πορευόμαστε προς την Άνω Ιερουσαλήμ και καταθέτουμε τα διαπιστευτήριά μας που είναι το βαπτιστήριο σύμβολο πίστεως. Είμαστε μέλη του λαού του Θεού. Γίναμε μέλη αυτού του λαού με το βάπτισμά μας. Είχα πει, όταν μιλούσαμε για τη Μεγάλη Είσοδο, ότι ο ιερέας λέει μυστικό στην ευχή του χερουβικού ύμνου σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Είναι μια ευχή που απευθύνεται στον Ιησού Χριστό, με την οποία ζητάει την ενδυνάμωση ώστε να τον εκπροσωπήσει ο ιερέας. Το δεύτερο κείμενο που εκφωνείται σε πρώτο ενικό πρόσωπο είναι το σύμβολο της πίστεως. Ανακαλεί για έναν έκαστο εξ ημών τη διαβεβαίωση που καταθέσαμε κατά το βάπτισμά μας. Όλα τα άλλα κείμενα της Θείας Λειτουργίας εκφέρονται σε πληθυντικό αριθμό. Ο ιερέας ετοιμάζεται πάνω από την Αγία Τράπεζα, σηκώνει το μεγάλο κάλυμα που το λέμε αέρα από τα Άγια Δώρα, τον κινεί και συγχρόνως ο λαός ξεκινάει να απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως. Η λέξη σύμβολο από το ρήμα συμβάλλομαι σήμαινε καταρχήν σύγκριση μιας γνώμης με ένα αρχέτυπο αληθείας. Στη χριστιανική γραμματεία άρχισε πολύ νωρίς να σημαίνει το σημείο και το διακριτικό γνώρισμα των μελών του σώματος του Χριστού, δηλαδή την ομολογία πίστεως. Ήδη από τα χρόνια της Καινής Διαθήκης έχουμε μαρτυρίες για σύντομα κείμενα που αποτελούσαν ομολογίες πίστεως και που μπορούμε να τα ονομάζουμε σύμβολα πίστεως. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος του Ιησού με τους μαθητές του όταν τους ρωτάει «Ημείς δε τι να με λέγετε είναι». «Αποκριστής δε Σίμων Πέτρος είπε, «Σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Πολλά χωρία από τις πράξεις των Αποστόλων και από τις επιστολές των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου καταθέτουν μία σειρά συμβόλων πίστεως. Η ανάγκη όμως μιας καταγραφής της βασικής πίστης Εκκλησίας, κυρίως ως προς το πρόσωπο και το έργο του Χριστού, αρχίζει να αναδύεται με την εμφάνιση των πρώτων αιρέσεων. Γι' αυτό και καταρτίζονται σύντομα σύμβολα πίστεως που χρησιμοποιούνται και ως βαπτιστήρια σύμβολα, ώστε να διακριβώνεται η εναρμόνιση της πίστης εκάστου πιστού με την πίστη του εκκλησιαστικού σώματος. Το σύμβολο της πίστεως που είναι εν χρήση σήμερα, το γνωστό πιστεύω, διαμορφώθηκε τον 4ο αιώνα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, που συνεκλήθη το 325, και από τη δεύτερη της Κωνσταντινούπολεως, που συνεκλήθη το 381. Γι' αυτό και στη θεολογική ορολογία ονομάζεται σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως. Αφορμή για τη σύνταξή του, όπως δείχνει και το περιεχόμενό του, ήταν οι αιρέσεις του Άριου και μιας ομάδας που ονομάστηκαν πνευματομάχοι. Ας επιχειρήσουμε τώρα μια προσέγγιση αυτού του συμβόλου.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Η λέξη πιστεύω δεν εξαντλείται στην ερμηνεία παραδέχομαι, αλλά εμπεριέχει κυρίως την έννοια εμπιστεύομαι και κατά συνεκδοχή παραδίδομαι. Το νόημα της πρότασης είναι εμπιστεύομαι τον Θεό ως Πατέρα, ως Παντοκράτορα, δηλαδή ως κρατούντα δια της δυνάμεώς του τα πάντα, ως δημιουργό της κτίσεως, ορατής και αόρατης. Είναι φανερό ότι με τη διατύπωση αυτή ελέγχονται αφενός η πίστη σε πολλούς θεούς που ονομάζουμε ειδωλολατρία, αφετέρου απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες για διαρχία, προερχόμενες κυρίως από θρησκείες γύρω από την περιοχή της Περσίας. Επίσης είναι φανερό ότι η αναφορά σε έναν Θεό εμπεριέχει ασφαλώς την παρουσία του Πατρός, αλλά επίσης την παρουσία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως αναλυτικά διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα του Συμβόλου. Το επόμενο άρθρο του Συμβόλου. «Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο». Με το δεύτερο άθρο, καθώς και με τα επόμενα τρία, διατυπώνεται η εμπειρία της Εκκλησίας για το πρόσωπο του Χριστού και για το σωτηριώδες έργο του. Ο Ιησούς Χριστός είναι μόνος Υιός του Πατρός, προαιωνίως γεννηθής, της αυτής ουσίας με τον Πατέρα, δια του οποίου ενεργήθηκαν τα πάντα στο δημιουργικό έργο του Θεού. Οι λεπτές διατυπώσεις απαντούν στις αιρετικές απόψεις του αριανισμού και των οπαδών του, αλλά και σε αιρετικές απόψεις που δεν έπαυσαν να διατυπώνονται μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα ανθρώπινοι στοχασμοί και διανοήματα επιχειρούν να εγκλωβίσουν το Χριστό μέσα σε ιστορικές διαστάσεις του κτιστού κόσμου, να τον παρουσιάσουν ως ένα έκτακτο ανθρώπινο πλάσμα που δημιούργησε ο Θεός για να εμπνεύσει την ευσέβεια και την υποταγή των ανθρώπων σε Αυτόν. Λέμε παρακάτω. «Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα». Με το άρθρο αυτό αναφερόμαστε στο περιεχόμενο του σωτηριώδους έργου του Χριστού. Αναφερόμαστε στην ενανθρώπισή του. Μια ενανθρώπιση που ενεργήθηκε για χάρη μας. Μια ενανθρώπιση που δεν έγινε με τους όρους της ανθρώπινης γέννησης, αλλά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο επεσχίασε την Παρθένο Μαρία. Από την Αγία αυτή κόρη έλαβε την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο σώμα και την ανθρώπινη ψυχή. Στο πρόσωπο του Χριστού ενυπάρχουν οι δύο φύσεις, η Θεία και η ανθρώπινη. Χωρίς να τρέπεται η μία προς την άλλη και χωρίς να απομειώνεται η μία από την άλλη. Κατά τη διατύπωση της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, ο Χριστός είναι τέλειος ο Αυτός εν θεότητη και τέλειος ο Αυτός εν ανθρωπότητη. Και βέβαια αναφερόμαστε στο κορυφαίο γεγονός του πάθους, στη Σταύρωση του Χριστού, δηλαδή στο θάνατο του Ιησού από τη Ναζαρέτ, δια του οποίου θα αναλάμψει η πραγματικότητα μιας αιώνιας ζωής. Εντύπωση προξενεί η μνημόνευση στο ιερό μας σύμβολο του ονόματος ενός ειδωλολάτρη, του Πόντιου Πιλάτου. Γιατί αυτό? Γιατί η σωτηρία που ενεργήθηκε από τον Χριστό είναι ιστορικό γεγονός. Συνέβη μέσα σε συγκεκριμένα όρια της ιστορίας, σε συγκεκριμένο χρόνο. Δεν είναι ένα συμβολικό ή κατά φαντασίαν επεισόδιο. Συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι μαθητές του, οι φίλοι του, μαρτυρούν για όσα συνέβησαν. «Α, είδαμεν
και ακικοάμε και εχείρεση μόνε ψηλάφισαν, θα καταθέσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Με το επόμενο άρθρο καταθέτουμε την εμπειρία της Εκκλησίας και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Η Ανάσταση, το θεμέλιο αυτό της πίστης, όλο το περιεχόμενο της σωτηρίας του ανθρώπου. Η πίστη στον Αναστημένο Κύριο αποτέλεσε και αποτελεί μέχρι σήμερα το κορυφαίο σημείο διάκρισης των πιστών από τους μη πιστούς. Γιατί μέχρι σήμερα, από τα αρχαία χρόνια, πολλοί άνθρωποι μπορεί να παραδέχονται τη σπουδαιότητα του προσώπου του Χριστού, το μεγαλείο της διδασκαλίας του, των πράξεών του και του πάθους του, αλλά σκοντάφτουν στην Ανάσταση. Κι όμως, χωρίς την Ανάσταση όλα είναι μάταια, όλα είναι θάνατος. Εύστοχα το έχει διατυπώσει ο Απόστολος Παύλος. «Η δε Χριστός ούκ εγίγερται, ματέα η πίστη σημών». Αλλά έχουμε και την ανάληψη. Με την ανάληψή του ο Χριστός, έχοντας τελειώσει το σωτηριώδες έργο του επί της γης, ενθρονίζει την ανθρώπινη φύση που έχει προσλάβει στους κόλπους του Πατρός. Συντελείται έτσι το από αιώνες κρυμμένο μυστήριο, η θέωση του ανθρώπου. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Μεγάλου Αθανασίου: «Ο Υιός ιοποίησεν ημάς το Πατρί και εθεοποίησε τους ανθρώπους, γενόμενος αυτός άνθρωπος».

Πάμε στο επόμενο άρθρο. Και πάλι ερχόμενο μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλους, του οποίου η βασιλεία δεν έχει τέλος. Το όραμα μιας καινούργιας πραγματικότητας διατρέχει όλη την ιερή ιστορία. Οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι πατέρες της Εκκλησίας μας προβάλλουν συνέχεια αυτή την ελπίδα για ζωή αιώνια. Ο ίδιος ο Χριστός θεμελιώνει το έργο του σε αυτή την επαγγελία. Τα κείμενα της Αγίας Γραφής μιλούν για καινούργια δημιουργία. Η δεύτερη παρουσία του Χριστού συνοδεύεται από κρίση. Η ίδια η παρουσία του είναι συγχρόνως και κρίση. Όσοι είναι δικοί του, όσοι δεν είναι δικοί του. Χαρά για τους πρώτους, θλίψη ή μάλλον βασανισμός για τους δεύτερους. Ακούστε πώς διατυπώνει τη διδασκαλία της Εκκλησίας για τη μέλουσα κρίση ο Κάλιστος Ξανθόπουλος, πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στο συναξάρι της Κυριακής της Απόκρεο. «Τα οποία λαμπρός η Εκκλησία του Θεού δεχομένη, ίεται, δηλαδή νομίζει, τρυφήν μεν και βασιλείαν ουρανών είναι την μεταθεού των Αγίων συνδιαγωγήν και την εσωμένην εκείνης έλαμψην διηνεκή και ανάβαση. Βάσανον δε και σκότος και δατι αυτά των από Θεού μακρισμών και την των ψυχών δια του συνειδότος δαπάνη. Τόσο μόνο. Μετά του Θεού ημέν, χωρίς τον Θεό ιδέ. Και μάλιστα σε μια προοπτική άχρονη». Μπαίνουμε τώρα σε ένα επόμενο άρθρο πολύ σημαντικό του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. «Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών». Το άρθρο αυτό εισήχθη στο Σύμβολο της Πίστεως κατά τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο εξαιτίας της αιρέσεως των πνευματομάχων, όπως τους ονομάζουμε, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν το Άγιο Πνεύμα ως μια απρόσωπη δύναμη του Θεού και όχι ως ένα από τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Με το άρθρο αυτό ομολογούμε την προαιώνια και αίδια ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος, στο οποίο προσφέρουμε προσκυνητική και δοξολογική τιμή, όπως ακριβώς στον Πατέρα και στον Υιό. Ομολογούμε επίσης ότι το αντιλαμβανόμαστε ως παρόν σε όλο το έργο της Θείας Οικονομίας, αφού αναγνωρίζουμε την παρουσία του στις Θείες Αποκαλύψεις της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και επίσης ομολογούμε ότι η παρουσία του ζωογονεί και ζωοποιεί τη δημιουργία, έναν έκαστο των πιστών. Η παρουσία του και οι ενέργειές του αποτελούν μια διαρκή πεντηκοστή στη ζωή της Εκκλησίας αλλά και στη ζωή κάθε πιστού. Όπως γνωρίζετε, στο άρθρο αυτό επήλθε μια προσθήκη από τη Δυτική Εκκλησία η οποία υπήρξε αφορμή της διαιρέσεως των Εκκλησιών. Αναφέρομαι στην προσθήκη «και εκ του Υιού», στα λατινικά «φιλιόκβε», που εκφράζει μια ερμηνεία και μια νοοτροπία για τη σχέση του Θεού με τον κόσμο, αλλά και του ανθρώπου με την κοινωνία, διαφορετική από αυτή που εκφράζει η παράδοση της Ορθοδοξίας. Η διαφοροποίηση αυτή άρχισε να εμφανίζεται από τον 9ο αιώνα, επισήμως όμως διατυπώθηκε το 1019 και οδήγησε στο σχίσμα των Εκκλησιών το 1054. Για τη σημασία αυτής της διαφοράς θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εκπομπή, ίσως και δύο. Σπεύδω πάντως να πω ότι το φιλιόκβε δεν είναι ένα ειδικό θέμα της θεολογίας που ίσως δεν θα ενδιέφερε τους πιστούς, αλλά παράγει τεράστιες διαφορές στον πολιτισμό των ανθρώπων
και στις ανθρώπινες σχέσεις, κυρίως όμως σε ό,τι αφορά την οδό της σωτηρίας. Θα τολμούσα να πω ότι το φιλιόκβε είναι ο όρος που διαφοροποιεί δύο πολιτισμούς, τον πολιτισμό της Ανατολής από τον πολιτισμό της Δύσης. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Υπάρχει μια αρχαία διατύπωση που λέει ότι εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αποδίδεται στον Άγιο Κυπριανό, αλλά ενσωματώνεται στη διδασκαλία όλων των πατέρων. Εύλογα θα μπορούσε να καταθέσει κανείς το ερώτημα για ποια Εκκλησία μιλάμε, μέχρι και σήμερα. Το σύμβολο της πίστεως μας προσφέρει ορισμένα κριτήρια. Πρώτον, η Εκκλησία είναι μία και όχι πολλές. Γιατί ένας είναι ο Χριστός και κατά συνεκδοχή μία η πίστη, ένα το βάπτισμα και μία η οδός. Αυτή η μοναδικότητα της Εκκλησίας είναι διαχρονική και εκτείνεται στο αιώνιο μέλλον. Για να μην πω ότι έρχεται από το μέλλον, από τη Βασιλεία του Θεού, όπως την οραματίζεται ο συγγραφέας της Αποκάλυψης. Δεύτερον, είναι Αγία. Αυτό σημαίνει το περιεχόμενό της το αντλεί από την Αγιότητα του Θεού και όχι από τις συνθήκες της ιστορίας. Αν και δρά εντός του κόσμου τούτου, πραγματικός τόπος δράσης της είναι ο τόπος της Βασιλείας του Θεού. Η παρουσία του Ιερού είναι ουσιαστικό στοιχείο στη ζωή της Εκκλησίας, γι' αυτό και η εκοσμίκευση ή η αποιεροποίηση των δράσεών της ακυρώνει το κύριο έργο της, που είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Τρίτον, είναι καθολική. Δηλαδή η παρουσία και το έργο της εκτείνονται σε όλη την οικουμένη και έχουν διαχρονική ισχύ. Θα πρόσθετα μάλιστα ότι αυτή η καθολικότητα της Εκκλησίας περιλαμβάνει ζώντες και τεθνεώτες, με έναν τρόπο που τις περισσότερες φορές οι τεθνεώτες να είναι κυριαρχικά παρόντες στη ζωή των ζώντων, και αναφέρομαι στην παρουσία των Αγίων. Τέταρτον, είναι αποστολική. Δηλαδή ανάγει την ύπαρξή της στους ίδιους τους μαθητές του Χριστού, πάνω στο κήρυγμα των οποίων θεμελιώθηκε. Αυτοί οι Απόστολοι μας γνώρισαν τον Χριστό. Αυτοί μας συνήγαγαν εις εν. Αυτοί μας μαρτύρησαν τη ζώσα εμπειρία τους. Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη. «Ω ειν απαρχής, ω ακικοάμεν, ω εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ω εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισα, περί του λόγου της ζωής απαγγέλωμεν ημίν». Μέχρι σήμερα, σε μια αδιάκοπη διαδοχή, οι ποιμένες της Εκκλησίας συνεχίζουν το σωτηριώδες έργο των Αποστόλων. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Το βάπτισμά μας έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μας θεραπεύει. Μας παίρνει από έναν κόσμο της αποτυχίας και της συγχύσεως, από τον κόσμο της αμαρτίας, και μας εισάγει στον κόσμο των τέκνων του Θεού. Δεν είναι συμβολικός ο χαρακτήρας του, ούτε ιδεολογικός. Έχει σχέση με τη φύση μας, με την αρρώστια της φύσης που παράγει θάνατο. Με το βάπτισμα αλλάζουμε την προοπτική. Ενώ με τη φυσική μας γέννηση οδεύουμε προς το θάνατο, με τη βαπτισματική μας γέννηση οδεύουμε προς τη ζωή. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ανάσταση νεκρών σημαίνει Ανάσταση του όλου ανθρώπου. Όλη η ανθρώπινη φύση μετέχει αυτής της Αναστάσεως. Θυμηθείτε τη διαβεβαίωση του Χριστού ότι το αναστημένο σώμα του δεν είναι φάντασμα, αλλά πραγματικό ανθρώπινο σώμα, με σάρκα και οστά. Η ανθρώπινη όμως φύση του Χριστού μετά την Ανάσταση μετέχει των ενεργειών της Θείας του Φύσης. Η Ανάσταση που περιμένουμε δεν αναφέρεται σε μια πλατωνική αντίληψη αθάνατης ψυχής, αλλά σε μια ανασύσταση της ανθρώπινης φύσης ως σώματος και ψυχής, κατά τη διάκριση που καταθέτει ο Απόστολος Παύλος: «Σπείρετε σώμα ψυχικών, εγείρετε σώμα πνευματικών». Σώμα δηλαδή πάλι, αλλά εμποτισμένο από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια,
προσδοκούμε ζωή του μέλλοντος αιώνος, μια ζωή που την διακήρυξε ο Χριστός ως Βασιλεία του Θεού, μια ζωή για την οποία μας προσφέρεται η δυνατότητα να την υποψιαστούμε ήδη από εδώ και τώρα, αλλά που ακόμα δεν έχει έλθει. Η ίδια η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία είναι μια πρόγευση αυτής της μέλουσας ζωής. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

0: Θα τα μπερδέψει. Το βλέπω πως θα τα μπερδέψει. Μίσα, κι εγώ ήμουν έτοιμος να σε φιλήσω που θα με βοηθούσες. Αν δεν τα μπερδέψεις, θα σου δώσω 10 ρούβλια. Έλα, τρέχα, να ετοιμάσουν σαμπάνιες. Πριν απ' όλα τις σαμπάνιες να ετοιμάσουν. Και κονιάκ, και κρασί κόκκινο και άσπρο. Όλα όπως και τότε. Αυτοί ξέρουν πώς ήταν τότε. Μα ακούστε λοιπόν, τον διέκοψε ανυπόμονα ο νεαρός υπάλληλος. Ακούστε, ας πάει μονάχα να χαλάσει και να τους πει να μην κλείσουν. Και όταν θα πάτε εσείς, τους θα παραγγέλνετε μονάχος σας. Δώστε του το κατοστάρικο. Έλα, δίνε του. Μίσα, εδώ είσαι ακόμα. Δίνε του, ντε. Φαίνεται πως ο νεαρός υπάλληλος επίτηδες βιαζόταν να διώξει το γρηγορότερο το Μίσα, γιατί εκείνος στέκονταν σαν απολιθωμένος μπροστά στον επισκέπτη και κοίταζε με γουρλωμένα μάτια και με το στόμα ανοιχτό, απορριμμένος και τρομαγμένος. Το ματωμένο του πρόσωπο και τα ματωμένα του χέρια, με το μάτσο τα λεφτά στα τρεμάμενα δάχτυλά του, και σίγουρα πολύ λίγα θα κατάλαβε από όλα εκείνα που του παράγγειλε ο Μίτια. «Τώρα πάμε να πληθείτε», είπα γριοπά ο νεαρός υπάλληλος. «Ακουμπήστε τα λεφτά στο τραπέζι ή βάλτε τα στην τσέπη σας. Έτσι, μπράβο. Πάμε τώρα. Ελάτε, βγάλτε τη ρεντικότα σας». Άρχισε να τον βοηθάει να βγάλει τη ρεντικότα και ξαφνικά φώναξε και πάλι. «Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είναι και η ρεντικότα σας ματωμένη». «Αυτό δεν είναι ρεντικότα. Μονάχα λιγάκι εδώ πέρα στο μανίκι. Και τούτο εδώ, όπου ήταν το μαντίλι. Κοιτάξτε, δεν είναι ματωμένη. Έτσι ακριβώς ήταν, στην τσέπη. Γιατί στη σφένια σκάθισα πάνω στο μαντίλι. Και λοιπόν, καθώς ζουλήχτηκε, καταλαβαίνετε», εξήγησε αμέσως με κάποια καταπληκτική εμπιστοσύνη ο Μίτια. Ο νεαρός υπάλληλος τον άκουσε σκυθροπός. «Μωρέ, πώς τα καταφέρατε έτσι? Θα τσακωθήκατε ασφαλώς με κάποιον», μουρμούρισε ο νεαρός. Ο Δημήτρη άρχισε να πλένεται. Ο νεαρός υπάλληλος του έχινε νερό με την κανάτα. Ο Μίτια βιαζόταν και δεν σαπούνισε καλά τα χέρια του. Τα χέρια του τρέμανε, όπως θυμήθηκε αργότερα ο νεαρός υπάλληλος. Ο νεαρός υπάλληλος τον πρόσταξε αμέσως να σαπουνιστεί και να τριφτεί καλύτερα. Σαν να είχε κάποιο επιβάλλον στο Μίτια εκείνη τη στιγμή, που όσο πήγαινε και μεγάλωνε. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε πως αυτός ο νέος δεν ήταν καθόλου φοβιτσιάρης. «Κοιτάξτε, δεν έφυγαν ακόμα κάτω από τα νύχια. Κοιτάξτε, τώρα τρίφτε το πρόσωπο. Να, εδώ, στα μελίγκια, κοντά στο αυτί. Με αυτό το πουκάμισο θα πάτε. Και πού θα πάτε? Κοιτάξτε όλο το δεξί μανικέτι. Είναι γεμάτο αίματα». «Ναι, το βλέπω. Έχει αίματα», παρατήρησε ο Μίτια, καλοκοιτάζοντας το μανίκι του. «Αλλάξτε λοιπόν πουκάμισο. Αλλάξτε». «Βιάζομαι. Βιάζομαι πολύ. Ξέρετε τι θα κάνω», εξακολούθησε να λέει ο Μίτια με την ίδια εμπιστοσύνη, σκουπίζοντας με την πετσέτα το πρόσωπο και τα χέρια του και βάζοντας τη ρεντικότα του. «Θα γυρίσω εδώ στην άκρη. Κοιτάξτε, θα γυρίσω εδώ το μανίκι και δεν θα φαίνεται καθόλου κάτω από τη ρεντικότα. Ε, το βλέπετε? Πέστε μου τώρα, πώς γίνατε έτσι? Τσακωθήκατε μήπως με κανέναν? Και με ποιον? Μήπως στην ταβέρνα πάλι, όπως και τότε? Μήπως χτυπήσατε και τραβήξατε από τα γένια εκείνο το λοχαγό, όπως και τότε?» είπε με κάποιον τόνο επίπληξη στη φωνή του ο νεαρός υπάλληλος. «Ποιον δείρατε πάλι?» «Μήπως σκοτώσατε κιόλας?» «Ανοησίες! Ανοησίες!» πρόφερε ο Μύτια. «Πώς ανοησίες? Έλα, δε βάριεσαι», είπε ο Μύτια και ξάφνου χαμογέλασε. «Είναι που σκούντισα μια γριούλα τώρα στη πλατεία και την ποδοπάτησα». «Την ποδοπατήσατε? Τη γριούλα?» «Όχι, το γέρο», φώναξε ο Μύτια, κοιτάζοντας κατάματα το νεαρό υπάλληλο, γελώντας και φωνάζοντας του, σαν να φώναζε σε κανέναν κουφό. «Βρε που να πάρει και να σηκώσει! Το γέρο, τη γριούλα, σκοτώσατε! Σκοτώσατε κανέναν δηλαδή! Πείτε μου!» Τα ξαναφτιάξαμε. Αρπαχτήκαμε. Μα τα ξαναφτιάξαμε. Κάπου. Όταν χωρίσαμε τέλος πάντων, ήμασταν φίλοι. Ένας βλάκας είναι. Ω, με συγχώρεσε. Τώρα πια σίγουρα θα με έχει συγχωρέσει. Αν σηκωνότανε, δεν θα με συγχωρούσε βέβαια», είπε ο Μύτια και έκλεισε ξαφνικά πονηρά το μάτι. «Μονάχα, ξέρετε κάτι? Τούτη τη στιγμή δεν θέλω να θυμάμαι τίποτα», είπε κοφτά ο Μύτια. «Μα το είπα μονάχα όρεξη που την έχετε να τσακώνεστε με τον καθένα, όπως και τότε που αρπαχτήκατε για το τίποτα με εκείνον το λοχαγό, θυμάστε? Δαρθήκατε και τώρα βιάζεστε να πάτε να γλεντήσετε. Να ο χαρακτήρας σας. 3 ντουζίνες σαμπάνιες. Τι θα τις κάνετε τόσες πολλές? Μπράβο. Τώρα δώστε μου τα πιστόλια. Μα το Θεό, δεν έχω καιρό για χάσιμο. Θα το ήθελα πολύ να μιλήσω μαζί σου, φιλαράκο μου. Μα βιάζομαι». «Μα και ούτε χρειάζεται. Είναι αργά πια για κουβέντες. Μα πού είναι λοιπόν τα λεφτά? Πού τα έβαλα? Πού έβαλα τα λεφτά? Πες μου», φώναξε και άρχισε να χώνει τα χέρια του σε όλες τις τσέπες. «Τα βάλατε στο τραπέζι, μονάχος σας. Να τα! Τα ξεχάσατε? Μα την αλήθεια, τα λεφτά τα έχετε σαν να είναι σκουπίδια. Να τα πιστόλια σας. Παράξενο. Κατά τις 5 και κάτι μου τα δώσατε ενέχειρο, για 10 ρούβλια. Και τώρα έχετε ολόκληρο μάτσο κατοστάρικα. 2-3 χιλιάδες θα είναι, δεν θα είναι?» «3, είπε ο Μύτια γελώντας και χώνοντας τα λεφτά στην τσέπη του παντελονιού. «Θα τα χάσετε έτσι. Μπας και έχετε χρυσορυχία». «Ορυχία! Χρυσορυχία!» φώναξε με όλη του τη δύναμη ο Μύτια και έσκασε στα γέλια. «Θέλετε να πάτε? Θέλετε να πάτε στα ορυχεία? Είναι μία κυρία που θα σας δώσει αμέσως 3 χιλιάδες μόνο και μόνο για να πάτε. Εμένα μου έδωσε. Τόσο πολύ με αγαπάει. Τόσο πολύ αγαπάει και αυτά τα ορυχεία. Α, την ξέρετε την κυρία Χοχλάκοβα?» «Όχι, δεν τη γνωρίζω. Μα έχω ακούσει για αυτήν και την έχω δει. Ώστε σας έδωσε 3 χιλιάδες έτσι, με το πρώτο?» είπε ο νεαρός υπάλληλος και κοίταξε το Μύτια δύσπιστα. «Αύριο, μόλις ξεμητήσει ο ήλιος, μόλις φανεί ο αγέραστος φίβος, δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό, αύριο κιόλας να πάτε σπίτι της, στη Χοχλάκοβα δηλαδή, και να τη ρωτήσετε: μου τις έδωσε τις 3 χιλιάδες ή όχι? Να ζητήσετε εσείς ο ίδιος πληροφορίες. Δεν ξέρω βέβαια τη σχέση σας. Αφού όμως το λέτε, θα πει πως σας τις έδωσε. Όμως εσείς τσεπώσατε τα χρήματα και αντί να πάτε στη Σιβηρία, έχετε σκοπό να το ρίξετε έξω. Μα πού θα πάτε αλήθεια τέτοια ώρα? Ε, πού θα πάτε? Στο Μόκρογε. Α, στο Μόκρογε. Μα είναι νύχτα ακόμα. Τη μια είμαστε το παν και ύστερα πια το τίποτα, είπε ξαφνομήτια. Πώς έτσι τίποτα, με τόσες χιλιάδες στη τσέπη και λέτε τίποτα? Δεν μιλάω για τις χιλιάδες, δεν με ενδιαφέρουν οι χιλιάδες. Λέω για το χαρακτήρα της γυναίκας. Εύπιστες πάντοτε οι γυναίκες, διεφθαρμένες και ευμετάβλητες. Συμφωνώ με τον Οδυσσέα. Δεν σας καταλαβαίνω. Μπας και είμαι μεθυσμένος. Κάτι χειρότερο είσαστε. Είμαι ψυχικά μεθυσμένος. Ω αγαπητέ, ψυχικά μεθυσμένος. Και φτάνει, φτάνει, φτάνει. Τι κάνετε εκεί? Γεμίζετε το πιστόλι? Ναι, γεμίζω το πιστόλι. Πραγματικά ο Μύτια είχε ανοίξει το κουτί με τα πιστόλια. Είχε πάρει το κέρας και προσεκτικά έριχνε μπαρούτι μέσα στην κάνη ενός πιστολιού. Ύστερα πήρε μια σφαίρα και βαστώντας την στα δυο του δάχτυλα την εξέταζε στο φως του κεριού. «Τι την κοιτάτε έτσι τη σφαίρα?» ρώτησε ο νεαρός υπάλληλος με ανήσυχη περιέργεια. «Έτσι, φαντασία μου είναι. Αν σου κατέβαινε εσένα να φυτέψεις τούτη τη σφαίρα στο κεφάλι σου, θα την εξέταζες ή όχι, προτού τη βάλεις στο πιστόλι?» «Γιατί να την εξετάσω?» «Στο μυαλό μου θα μπει. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δω πώς ακριβώς είναι. Όμως όλα αυτά είναι στιγμιαίες βλακίες. Το παραδέχομαι. Πάει, τέλειωσε κι αυτό», πρόσθεσε, χώνοντας τη σφαίρα στην κάνη και στουμπώνοντάς την με το στουπί. «Ω καλέ μου, όλα αυτά είναι βλακίες. Αν ήξερες πόσο ηλίθια είναι όλα, δώσ' μου τώρα ένα κομματάκι χαρτί».
1: «Ορίστε, πάρτε».
0: «Όχι, θέλω καθαρό. Ένα χαρτί από αυτά για το γράψιμο». «Ωραία, έτσι, μπράβο». Και αρπάζοντας βιαστικά μια πένα από το τραπέζι, ο Μύτια έγραψε γρήγορα δύο αράδες. Δίπλωσε το χαρτί στα τέσσερα και το έβαλε στο τσεπάκι του γυλαίκου του. Τα πιστόλια τα έβαλε στο κουτί τους. Κλείδωσε και το πήρε στο χέρι. Ύστερα κοίταξε το νεαρό υπάλληλο χαμογελώντας σκεφτικά για πολλή ώρα. «Και τώρα πάμε», του είπε. «Πάμε? Πού να πάμε? Για σταθείτε. Σαν να μου φαίνεται πως στα αλήθεια έχετε σκοπό να τη φυτέψετε στο κεφάλι σας. Τη σφαίρα δηλαδή εννοώ», πρόφερε ανήσυχος ο νεαρός υπάλληλος. «Η σφαίρα. Η σφαίρα είναι σαν χλαμάρες, αγαπητέ. Θέλω να ζήσω. Ω, την αγαπάω τη ζωή. Αυτό να το ξέρεις. Αγαπώ τον χρυσόμαλο φίβο και το ζεστό του φως. Ξέρεις τι σημαίνει να αφήνεις ελεύθερο το δρόμο, όχι μονάχα στο πλάσμα το αγαπημένο σου, μα και στο μισητό σου, έτσι που και το πλάσμα που μισείς να σου γίνει αγαπητό. Και να τους πεις: ο Θεός μαζί σας, πηγαίνετε, περάστε. Όσο για μένα, όσο για σας τι? Τέλος, φτάνει. Έλα πάμε. Μα το Θεό, θα πω σε κανέναν...» τον κοίταξε ο νεαρός υπάλληλος, «να σας εμποδίσει. Γιατί θέλετε να πάτε τώρα στο Μόκρογε? Είναι η γυναίκα εκεί πέρα. Η γυναίκα. Αυτό σου φτάνει? Έλα, παράτα με πια. Ακούστε, αν και είσαστε άγριος, όμως πάντα σας συμπαθούσα κάπως. Γι' αυτό και ανησυχώ τώρα. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Είμαι άγριος, λες, ε? Άγριοι. Άγριοι είμαστε. Άγριος. Αυτό ανέκαθεν το έλεγα. Άγριοι είμαστε. Α, να και ο Μίσα. Τον είχα ξεχάσει κιόλας.
1: Μπήκε λαχανιασμένος ο Μίσα με ένα μάτσο ψηλά και ανακοίνωσε πως στους Πλόντικοφ όλα μπήκαν σε κίνηση. Ετοιμάζουν τα μπουκάλια, τα ψάρια και το τσάι και σε λίγο όλα θα είναι έτοιμα. Ο Μίτια άρπαξε ένα δεκάρουβλο, το έδωσε στο νεαρό υπάλληλο και πέταξε ένα άλλο στο Μίσα. «Αυτό δεν το επιτρέπω», φώναξε ο νεαρός υπάλληλος. «Σας απαγορεύω να του δίνετε λεφτά μέσα στο σπίτι μου. Αυτό τους κακομαθαίνει. Φυλάχτε τα λεφτά σας, φυλάχτε τα, γιατί τα σκορπάτε. Αύριο κιόλας θα σας χρειαστούν και θα έρθετε πάλι σε μένα να μου ζητάτε 10 ρούβλια δανεικά. Γιατί τα χώνετε όλα στην τσέπη του παντελονιού. Θα σας πέσουν από εκεί πέρα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Ακού, αγαπητέ μου άνθρωπε, θέλεις να πάμε μαζί στο Μόκρογε? Τι δουλειά έχω εγώ εκεί κάτω? Άκου, θες να ανοίξω τώρα ένα μπουκάλι να πιούμε μαζί στην υγεία της ζωής? Θέλω να πιω και μάλιστα θέλω να πιω μαζί σου. Ποτέ δεν ξαναήπια μαζί σου, έτσι δεν είναι? Έστω, θα μπορούσαμε να πάμε στην ταβέρνα, γιατί εκεί ετοιμαζόμουν κι εγώ να πάω. Δεν έχω καιρό. Καλύτερα να πάμε στο μπακάλικο του Πλόντικοφ. Εκεί, στο πίσω δωματιάκι. Θέλεις να σου πω ένα ένιγμα? Πες μου. Ο Μίτια έβγαλε από το γυλαίκο το χαρτάκι, το ξεδίπλωσε και του το έδειξε. Είχε γράψει με μεγάλα και αραιά γράμματα: «Τιμώρω τον εαυτό μου για όλη μου τη ζωή. Τιμωρώ όλη τη ζωή μου».

μα την αλήθεια. Θα ειδοποιήσω. Τώρα αμέσως θα ειδοποιήσω», είπε ο νεαρός υπάλληλος όταν το διάβασε. «Δεν θα προφτάσεις, φιλαράκο μου. Πάμε τώρα να τα πιούμε. Έλα, εμπρός». Το μπακάλικο του Πλόντικοβ ήταν μόλις ένα σπίτι παρακάτω από τον νεαρό υπάλληλο, στη γωνία του δρόμου. Ήταν το μεγαλύτερο κατάστημα τροφίμων στην πολιτεία μας. Ανήκε σε πλούσιους εμπόρους και ήταν ευπρόσωπο. Είχε τα πάντα που ήθελες να βρεις. Κάθε είδος απικιακό, κρασιά, μάρκας αδερφών, Ελιζέγεφ, φρούτα, πούρα, τσάι, καφέ, ζάχαρη, όλα τα καλούδια. Είχε τρεις υπαλλήλους και δύο μικρούς για τα θελήματα. Αν και η περιφέρειά μας είχε φτωχύνει και οι τσιφλικάδες όλοι είχαν φύγει και το εμπόριο είχε σχεδόν νεκρωθεί, το μπακαλικάκι έκανε χρυσές δουλειές, όπως και πρώτα. Και μάλιστα, από χρόνο σε χρόνο, πήγαινε όλο και καλύτερα, γιατί για αυτά τα είδη δεν λείπουν ποτέ οι αγοραστές. Το Μίτια τον περιμένανε ανυπόμονα. Θυμόταν πολύ καλά πως εδώ και 3-4 εβδομάδες είχε πάρει και πάλι μονομιάς κρασιά και διάφορα άλλα είδη και είχε πληρώσει μερικές κατοσταριές ρούβλια. Θυμότανε πως και τότε βαστούσε στο χέρι του ένα ολάκερο μάτσο κατοστάρικα και τα σκορπούσε χωρίς λόγο, χωρίς να κάνει παζάρια, χωρίς να σκέφτεται τι θα το κάνει τόσο κρασί και τόσα πολλά πράγματα. Σε όλη την πολιτεία λέγανε αργότερα πως όταν είχε πάει τότε με την Κρούσεκνα στο Μόκρογε, σπατάλησε μέσα σε μία νύχτα και μία μέρα 3.000 μονοκοπανιάς και γύρισε από το γλέντι πανί με πανί. Είχε ξεσηκώσει ένα ολόκληρο τσούρμο τσιγκάνους που είχαν τότε κατασκηνώσει κοντά στην περιοχή μας και πως αυτοί, έλεγε ο κόσμος, καθώς ήταν αυτός μεθυσμένος, του πήρανε τα λεφτά. Τα λεφτά με τη σέσουλα και ήπιανε του κόσμου το ακριβό κρασί για λογαριασμό του. Διηγούνταν ακόμα κοροϊδεύοντας το Μίτια πως μέθησε και βρωμοκοπούσε σαμπάνια και έκανε τις κοπέλες και τις χωριάτισες να μπουχτίσουν με καραμέλες και πίτες. Τον κοροϊδεύαν ακόμα στην ταβέρνα, ιδιαίτερα για την ειλικρινή και δημόσια τοτινή του εξομολόγηση. Δεν γελάγανε βέβαια όταν ήταν και αυτός μπροστά, όχι, τούτο ήταν κάπως επικίνδυνο. Πως αν και ξόδευε τα μαλλιοκέφαλά του, το μόνο που του επέτρεψε η Κρούσεκνα ήταν να της φιλήσει το ποδαράκι της. Το ποδαράκι της και τίποτα, μα τίποτα παραπάνω. Όταν ο Μίτια και ο νεαρός υπάλληλος πλησιάσανε στον μπακάλικο, βρήκανε στην είσοδο μια έτοιμη τρόικα. Στο αμάξι είχαν στρώσει ένα χαλί. Τα άλογα είχαν κουδουνάκια και χαϊμαλιά. Αμαξάς ήταν ο Αντρέι. Στο μπακάλικο προφτάσανε να τακτοποιήσουν σχεδόν εντελώς ένα κασόνι με πράγματα και περιμένανε να έρθει ο Μίτια για να το καρφώσουν και να το φορτώσουν στο αμάξι. Ο νεαρός υπάλληλος απόρησε. «Πότε πρόφτασαν να σου ετοιμάσουν και τρόικα?» ρώτησε το Μίτια. «Όταν ερχόμουν τρέχοντας στο σπίτι σου, αντάμωσα τον Αντρέι και τον πρόσταξα να πάει αμέσως στο μπακάλικο. Δεν είχα καιρό για χάσιμο. Την περασμένη φορά με πήγε ο Τιμοφέη. Μα τώρα ο Τιμοφέη έφυγε. Έφυγε πριν από μένα, με μια πεντάμορφη μάγισσα. Τι λες, Αντρέι, θα αργήσουμε πολύ?» «Το πολύ μια ωρίτσα. Και αυτό ζήτημα είναι δηλαδή. Μια ώρα και πολύ σου βάζω», βιάστηκε να απαντήσει ο Αντρέι. «Εγώ έζεψα το αμάξι του Τιμοφέη και ξέρω. Άλλο το δικό του τρέξιμο και άλλο το δικό μας, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Δεν θα μας ξεπεράσουν πιότερο από μια ώρα.
πρόσθεσε με θέρμη ο Αντρέη. Ήταν ένας κοκκινομάλης, νέος ακόμα, ξερακιανός. Ήταν αμαξάς, που φορούσε σακάκι χωρίς μανίκια και βάσταγε μια γούνινη κάπα στο αριστερό του χέρι. «Θα σου δώσω 50 ρούβλια παραπάνω, αν αργήσουμε μονάχα μία ώρα». «Δεν θα αργήσουμε παραπάνω, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Κόβω το κεφάλι μου. Μα τι λέω, ούτε μισή ώρα δεν θα μας ξεπεράσουν». Ο Μίτια άρχισε να δίνει διαταγές, μα μίλαγε κάπως παράξενα, κομματιαστά. Δεν ακολουθούσε ορισμένη σειρά. Άρχιζε κάτι και ξέχναγε να το τελειώσει. Ο νεαρός υπάλληλος νόμιζε πως έπρεπε να ανακατευτεί κι αυτός και να τον βοηθήσει. 400 ρούβλια να κάνουν όλα, όχι λιγότερο από 400. Για να γίνουν όλα όπως και τότε, πρόσταξε ο Μίτια. 4 ντουζίνες σαμπάνιες. Ούτε ένα μπουκάλι λιγότερο.

να μην αργήσουν. Και βάλτε όσο μπορείτε περισσότερες καραμέλες, γεμιστές και ζαχαρωτά. Τα κορίτσια αγαπάνε πολύ τα ζαχαρωτά εκεί πέρα», επέμενε ο Μύτια. «Τις καραμέλες ας τις βάλουν, μα τις 4 ντουζίνες τι τις θέλεις? Μία σου φτάνει», είπε ο νεαρός υπάλληλος που θύμωσε κιόλας. Άρχισε να κάνει παζάρια. Ζήτησε το λογαριασμό. Δεν έλεγε να ησυχάσει. Έσωσε όμως μονάχα 100 ρούβλια. Αποφάσισαν τέλος όλα τα πράγματα να μην κάνουν παραπάνω από 300 ρούβλια. «Βρε, δεν πάτε από εδώ πέρα. Δεν πάτε να χαθείτε, λέω εγώ», αναφώνησε ο νεαρός υπάλληλος. Λες και ξαφνικά καλοσκέφτηκε τι κάνει. «Τι με νοιάζει εμένα στο κάτω-κάτω? Σκόρπα τα λεφτά σου, μια και δεν σου κοστίζουν τίποτα εσένα». «Έλα, οικονόμε μου, έλα, έλα και μη θυμώνεις», του είπε ο Μύτια, τραβώντας τον στο πίσω δωματιάκι του μπακάλικου. «Θα μας φέρουν τώρα ένα μπουκάλι και θα το κανονίσουμε». «Έλα, αγαπητέ, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου?» «Έλα, είσαι καλός άνθρωπος και κάτι τέτοιους εγώ τους αγαπάω».

Ο Μίτια κάθισε στην πλεκτή καρέκλα μπροστά στο μικρό τραπεζάκι που ήταν σκεπασμένο με ένα βρώμικο τραπεζομάντιλο. Ο νεαρός υπάλληλος θρονιάστηκε απέναντί του και αμέσως φέρανε τη σαμπάνια. Ρώτησαν μη τυχόν οι κύριοι θέλουν στρίδια. Πρώτης τάξεως στρίδια, της πιο πρόσφατης παραλαβής. «Δεν θέλουμε στρίδια, δεν τα τρώω και ούτε θέλω τίποτα», ούρλιαξε άγρια ο νεαρός υπάλληλος.

«Δεν μας παίρνει η ώρα για στρίδια, κατάλαβες», παρατήρησε ο Μύτια. «Μα ούτε και όρεξη έχω». «Ξέρεις, φίλε μου», πρόσθεσε ξαφνικά με αίσθημα, «ποτέ δεν μου άρεσε όλη αυτή η αταξία». «Και πιανού του αρέσει?» «Τρεις ντουζίνες σαμπάνιες για τους μουσικούς». «Ε, προς Θεού, μα αυτό είναι πια άνω ποταμών». «Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Μιλάω για την ανώτερη τάξη. Δεν υπάρχει τάξη μέσα μου. Το κατάλαβες? Όλη η ζωή μου ήταν μια αταξία και πρέπει τώρα να βάλω τάξη». «Καλαμπουρίζω, ε?» «Δεν καλαμπουρίζεις, παραμιλάς. Δόξα στον ύψιστο του κόσμου. Δόξα στον ύψιστο εντός μου. Αυτοί οι στίχοι βγήκαν κάποτε από την ψυχή μου. Δεν είναι στίχοι, είναι δάκρυα. Εγώ ο ίδιος τους έφτιαξα. Όχι τότε βέβαια που τράβαγα τον λοχαγό από τα γένια. Μα τι σου ήρθε πάλι? Γιατί τον θυμήθηκες έτσι ξαφνικά αυτόν?» «Γιατί τον θυμήθηκα? Ω, ανοησίες. Όλα θα τελειώσουν, όλα. Όλα θα μπουν στο λογαριασμό. Όλα. Θα τραβηχτεί μία γραμμή και θα γράψουμε τη σούμα. Όλο με κάνεις και ξαναθυμάμαι τα πιστόλια σου. Και τα πιστόλια ανοησίες είναι. Πίνε και προσγειώσου. Την αγαπάω τη ζωή. Την αγάπησα τόσο που καταντάει έσχος. Φτάνει πια. Έλα να πιούμε στην υγειά της ζωής, φιλαράκο μου. Προτείνω να τσουγκρίσουμε τα ποτήρια μας στην υγειά της ζωής. Γιατί είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Είμαι άραγε ευτυχισμένος. Είμαι άραγε ευχαριστημένος. Μπα, είμαι τυποτένιος. Όμως, ναι, είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Μα παρόλα αυτά βασανίζομαι, γιατί είμαι τυποτένιος και ευχαριστημένος από τον εαυτό μου και τυποτένιος. Ευλογημένη να είναι η δημιουργία. Είμαι τώρα έτοιμος να δοξάσω το Θεό και το δημιούργημά του μαζί. Μα πρέπει να συντρίψουμε ένα βρωμερό ζωήφιο για να μην σέρνεται στη γη και να μην χαλάει τη ζωή των άλλων. Ας πιούμε λοιπόν στη ζωή. Γιατί ζωή λοιπόν? Έλα αγαπητέ μου, τι άλλο μπορεί να γίνει πιο πολύτιμο από τη ζωή? Τίποτα. Τίποτα. Στην υγειά της ζωής και της βασίλισσας μέσα στις βασίλισσες. Ας πιούμε για τη ζωή. Και γιατί όχι? Και για τη βασίλισσά σου. Και γιατί όχι? Ήπιαν από ένα ποτήρι. Ο Μύτια, παρόλη την έξαρσή του και την αναταραχή του, φαίνονταν κάπως μελαγχολικός. Λες και τον βασάνιζε κάποια ακαθόριστη και βαριά έγνοια. Μίσα. Ο δικός σου ο Μίσα είναι αυτός, ε? Ω, Μίσα, καλούλη μου. Μίσα. Έλα εδώ. Έλα. Πιες αυτό το ποτηράκι στην υγειά του Χρυσομάλη, του αυριανού Φίβου. Έλα, πιες. Μα γιατί του το δίνεις? Φώναξε ο νεαρός υπάλληλος. Ε, άσε με ντε. Έτσι το θέλω. Γι' αυτό το κάνω. Ο Μίσα ήπιε. Έκανε μία υπόκληση και βγήκε τρέχοντας. Έτσι θα με θυμάσαι περισσότερο, παρατήρησε ο Μύτια. Τη γυναίκα την αγαπάω. Αγαπάω τη γυναίκα. Τι είναι η γυναίκα? Βασίλισσα της γης. Νιώθω τόσο θλίψη. Τόσο θλίψη. Τον θυμάσαι τον Άμλετ? Νιώθω τόσο θλίψη. Τόσο θλίψη, Οράτιε. Αχ, φτωχέ μου Γιώρικ. Ίσως εγώ να είμαι ίσα ίσα ο Γιώρικ. Ναι, τώρα είμαι ο Γιώρικ και το κρανίο αργότερα.
Ο νεαρός υπάλληλος άκουγε και σώπαινε. Σώπαινε για λίγο. Σώπασε και ομίτια. «Τι σκυλάκι είναι αυτό που έχετε εκεί πέρα?» ρώτησε ξάφνου αφηρημένα τον υπάλληλο του μαγαζιού, παρατηρώντας τη γωνιά ένα μικρό πεκινουά με μαύρα μεγάλα ματάκια. «Είναι της Βαρβάρας Αλεξέγευνας, της γυναίκας του αφεντικού», απάντησε ο υπάλληλος. «Το έφερε εδώ πριν από λίγο και το ξέχασε. Θα πρέπει να το πάμε στο σπίτι της». «Έχω ξαναδεί ένα παρόμοιο». «Στο Σύνταγμα», πρόφερε σκεφτικά ο Μύτια. «Μονάχα που εκείνο είχε σπασμένο το πισινό ποδαράκι του. Με τούτη την ευκαιρία θα ήθελα να σε ρωτήσω, έκλεψες ποτέ στη ζωή σου ή όχι?» «Ω, μα τι ερώτηση είναι αυτή?» «Έτσι μου ήρθε. Και λέω, αν έκλεψες από ιδιώτη, από την τσέπη του, αυτό σε ρωτάω. Δεν μιλάω για το δημόσιο. Όχι. Εκεί γίνεται γενική ρεμούλα. Και βέβαια εσύ...» «Φύγε από εδώ, παράταμε. Ξεφορτώσουμε». «Λέω τούτο. Αν πήρες απευθείας από την τσέπη το πορτοφόλι κανενός». «Το πήρες?» «Ναι. Ναι, έκλεψα. Έκλεψα μια φορά από τη μάνα μου. Ένα εικοσαρικάκι μονάχα. Ήμουν 9 χρονών τότε. Το πήρα από το τραπέζι. Το βούτυξα κρυφά και το σφίξα στη χούφτα μου». «Και λοιπόν?» «Τίποτα, τίποτα. Το φύλαγα 3 μέρες. Ύστερα με έπιασε ντροπή. Το ομολόγησα και της το ξανάδωσα». «Και λοιπόν?» «Μα φυσικά μου τις βρέξανε». «Μα γιατί ρωτάς?» «Μπας και έκλεψες κι εσύ?» «Έκλεψα», είπε ο Μύτια, κλείνοντας πονηρά το μάτι. «Τι έκλεψες? Μίλα». «Ένα 20αρικάκι από τη μάνα μου, όταν ήμουν 9 χρονών. Σε 3 μέρες της το ξανάδωσα». Λέγοντάς το αυτό, ο Μύτια σηκώθηκε απότομα. «Τι λέτε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, δεν είναι ώρα να φύγουμε?» φώναξε ξαφνικά από την πόρτα του μπακάλικου ο Αντρέη. «Όλα έτοιμα. Φύγαμε», βιάστηκε ο Μύτια. «Δύο λόγια ακόμα και ένα ποτηράκι βότκα στον Αντρέη. Φέρτε το γρήγορα. Και ένα ποτηράκι κονιάκ, εκτός από τη βότκα. Αυτό το κρασί είναι θεϊκό. Αυτή η βότκα είναι υπέροχη. Αυτό το κουτί με τα πιστόλια, να το βάλετε κάτω από το καθισμά μου. Αντίο. Μη με θυμόσαστε με κακία. Σας παρακαλώ». «Μα θα γυρίσετε αύριο, έτσι δεν είναι?» είπε ο νεαρός υπάλληλος. «Ω, βέβαια. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Το λογαριασμό θέλετε να τον κανονίσουμε τώρα?» είπε ο υπάλληλος. «Α, ναι, ο λογαριασμός. Μα και βέβαια». Έβγαλε βιαστικά από την τσέπη του το μάτσο. Πήρε 3 κατοστάρικα, τα πέταξε στον μπάγκο και βγήκε βιαστικός από τον μπακάλικο. Τον ακολούθησαν όλοι και του εύχονταν με υποκλήσεις καλή διασκέδαση. Ο Αντρέη πήδηξε στη θέση του. Μα μόλις ο Μύτια ετοιμάζονταν να καθίσει, βρέθηκε μπροστά του, εντελώς αναπάντεχα, η Φένια. Είχε φτάσει τρέχοντας και ήταν καταλαχανιασμένη. Έπεσε στα πόδια του φωνάζοντας. «Πατερούλη, πατερούλη, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, καλούλη μου, μην της κάνετε κακό της κυράς μου. Κι εγώ που κάθισα και σας τα είπα όλα, γιατί? Ούτε και εκείνον μην τον χαλάσετε. Εκείνον, τον πρώτο, το δικό της. Θα παντρευτεί τώρα την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Γι' αυτό γύρισε από τη Σιβηρία. Ω, πατερούλη μου, πατερούλη μου, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, μην τους πάρετε τη ζωή, σας παρακαλώ».
Βρε, βρε, βρε, βρε. Ώστε έτσι λοιπόν, ε? Τώρα είναι που θα τους ανοίξεις δουλειές εκεί πέρα, μουρμούρισε ο νεαρός υπάλληλος. Τώρα τα καταλαβαίνω όλα. Φιλοσοφία χρειάζεται. Για δώσ' μου τα πιστόλια. Δώσ' μου τα πιστόλια, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αν είσαι άνθρωπος, φώναξε δυνατά στο Μίτια. Με ακούς, Δημήτρη? Τα πιστόλια. Στάσου, φιλαράκο μου. Στο δρόμο θα τα πετάξω. Μοναχός μου. Σε κανένα χαντάκι. Σε σένα δεν τα δίνω, απάντησε ο Μίτια. Σήκω, Φένια. Σήκω. Τι ξαπλώθηκες έτσι εκεί μπροστά μου? Δεν θα χαθεί κανένας εξαιτίας του Μίτια. Κανέναν δεν θα καταστρέψει πια αυτός ο ανόητος. Μονάχα άκου και τούτο, Φένια, της φώναξε καθώς έκατσε στο αμάξι. Σε πρόσβαλα πριν από λίγο. Συγχώρεσέ με λοιπόν. Ευσπλαχνίσουμε. Συγχώραμε. Συγχώραμε, σε παρακαλώ. Μα αν δεν με συγχωρέσεις, να σου πω κάτι. Το ίδιο μου κάνει, γιατί τώρα πια δεν με νοιάζει τίποτα. Εμπρός, εμπρός, Αντρέη, αστραπή. Το αμάξι ξεκίνησε. Αντύχησαν τα κουδουνάκια. Αντίο, αντίο και σε σένα, νεαρέ μου. Για σένα το τελευταίο μου δάκρυ. Δεν είναι μεθυσμένος. Κι όμως τις αχλαμάρες ξεφουρνίζει, σκέφτηκε το κατόπι του ο νεαρός υπάλληλος. Σκέφτηκε για λίγο να μείνει και να κοιτάξει πώς θα φορτώσουν το δεύτερο αμάξι με τα υπόλοιπα πράγματα και τα κρασιά, γιατί προαισθάνονταν πως θα το φάνε το Μίτια, θα τον φάνε στο καντάρι. Μα ξαφνικά φουρκίστηκε και ο ίδιος με τον εαυτό του. Έφτισε και πήγε στην ταβέρνα του να παίξει μπιλιάρδο. Βλάκας, αν και καλό παιδί, μουρμούριζε πηγαίνοντας. Γι' αυτόν τον προηγούμενο αξιωματικό της Γκρούσεκνας κάτι έχω ακούσει. Εάν ήρθε αυτός τότε, αυτά τα πιστόλια. Μα τι στο καλό, κι δαιμόνας του θα γίνω. Ας κόψουν το λαιμό τους. Μα ούτε και θα γίνει και τίποτα. Είμαι σίγουρος πως δεν θα γίνει τίποτα. Φωνακλάδες είναι όλοι τους. Θα μεθύσουνε. Θα τσακωθούνε και πάλι θα τα φτιάξουνε. Μωρέ, μήπως είναι άνθρωποι των έργων αυτοί? Τι κάθεται και λέει? Θα παραμερίσω. Θα τιμωρήσω τον εαυτό μου. Άμπα, όχι, όχι. Τίποτα δεν θα γίνει. Χίλιες φορές τα έλεγε αυτά στην ταβέρνα όταν μεθούσε. Τώρα δεν είναι βέβαια μεθυσμένος. Είναι ψυχικά μεθυσμένος. Έτσι έλεγε τουλάχιστον. Ναι, ναι, έτσι είναι. Στους κατεργάριδες αρέσει το ωραίο ύφος. Κι δε μόνας του είμαι εγώ τάχα. Πήγε και τσακώθηκε εκεί πέρα. Δεν μπορούσε, βλέπεις, να μην τσακωθεί. Όλο το μούτρο του γέμισε αίματα. Με ποιον τάχα τσακώθηκε? Α, τώρα που θα πάω στην ταβέρνα θα το μάθω. Και το μαντίλι του ήταν καταματωμένο. Φτού να πάρει και να σηκώσει. Στο δωμάτιό μου έμεινε και αυτό. Στα παλιά μου τα παπούτσια.

Έφτασε στην ταβέρνα πολύ κακόκεφος και αμέσως άρχισε μια παρτίδα. Το παιχνίδι τον έκανε να ευθυμίσει. Έπαιξε κι άλλη παρτίδα και ξαφνικά άρχισε να λέει σε έναν συμπαίκτη του πως ο Δημήτρη Καραμαζόφ βρέθηκε πάλι με λεφτά. Κάπου 3.000 θα είναι. Τις είδε ο ίδιος με τα μάτια του και πως ξαναπήγε στο Μόκρογε να γλεντήσει με την Κρούσεγκνα. Οι ακροατές του δείξανε μια αναπάντεχη σχεδόν περιέργεια. Άρχισαν όλοι να κουβεντιάζουν γι' αυτό, χωρίς να γελάνε, απεναντίας, με κάποια παράξενη σοβαρότητα. Σταμάτησαν και το παιχνίδι ακόμα. 3.000. Μα πού τις βρήκε τις 3.000? Αρχίσανε να ρωτάνε λεπτομέρειες. Την είδηση για τη Χοχλάκοβα δεν την πολυπιστέψανε. Μήπως λίστεψε το γέρο? Χα, αυτό θα είναι σίγουρα. 3.000. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Καφιόνταν δα μπροστά σε όλους πως θα σκοτώσει τον πατέρα του. Όλοι τον ακούσαν εδώ πέρα. Ανάφερε ακριβώς τις 3.000. Ο νεαρός υπάλληλος, ακούγοντάς τα αυτά, άρχισε ξάφνου να απαντάει ξερά και λακωνικά στις ερωτήσεις τους. Για το αίμα που είδε στο πρόσωπο και τα χέρια του Μύτια δεν είπε λέξη. Κι όμως, όταν ερχόνταν εδώ πέρα, είχε σκοπό να τα διηγηθεί όλα. Αρχίσανε την τρίτη παρτίδα. Η κουβέντα για το Μύτια σταμάτησε σιγά σιγά. Μα σαν τελείωσε την τρίτη παρτίδα, ο νεαρός υπάλληλος δεν θέλησε να παίξει άλλο. Απόθεσε τη στέκα και χωρίς να δειπνήσει όπως το είχε σκοπό, βγήκε από την ταβέρνα. Βγαίνοντας στην πλατεία, στάθηκε μην ξέροντας τι να κάνει και απορώντας με τον εαυτό του. Συλλογίστηκε ξαφνικά πως μόλις τώρα είχε αποφασίσει να πάει στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς για να μάθει μήπως έγινε κάτι. «Μα να πάω τώρα να ξυπνήσω τους ανθρώπους για αυτές τις ανοησίες και να κάνω δηλαδή σκάνδαλο? Ω, να πάρει και να σηκώσει, και δε μόνας τους είμαι δηλαδή?» Πολύ κακόκεφος, τράβηξε για το σπίτι του, μα ξαφνικά θυμήθηκε τη Φένια. «Ω, να πάρει, γιατί να μην τη ρωτήσω πριν?» σκέφτηκε φουρκισμένος. «Έτσι θα τα μάθαινα όλα». Και τον έπιασε τόσο ανυπόμονη και επίμονη επιθυμία να μιλήσει μαζί της και να τα μάθει όλα, που ενώ βρίσκονταν πια στα μισά του δρόμου του, γύρισε απότομα και τράβηξε για το σπίτι της Φένιας. Φτάνοντας στην εξώπορτα, χτύπησε και ο χτύπος που αντίχησε στη σιγαλιά της νύχτας τον έφερε πάλι στα συγκαλά του και τον έκανε να θυμώσει. Εξάλλου, κανένας δεν απάντησε. Όλοι κοιμόνταν πια στο σπίτι. «Και εδώ σκάνδαλο θα κάνω», σκέφτηκε. Σκέφτηκε με πόνο ψυχής. Μα αντί να φύγει, άρχισε ξαφνικά να ξαναχτυπάει. Να ξαναχτυπάει. Χτυπούσε, χτυπούσε με όλη του τη δύναμη. Οι χτύποι αντίχησαν σ' όλο το δρόμο. «Κι όμως θα τους κάνω να μου ανοίξουν. Θα μου ανοίξουν», μουρμούριζε και θύμωνε με τον εαυτό του. Θύμωνε όλο και περισσότερο στον κάθε χτύπο. Θύμωνε τόσο που συχαίνονταν τον εαυτό του και όμως διπλασίαζε τα χτυπήματα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλης Τζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, γνώμες, κρίσεις, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο επιθυμείτε μπορείτε να το γράψετε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μην ζητώ τόσο να παρηγορηθώ, όσο να παρηγορώ. Να μην ζητώ τόσο να αγαπούμε, όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

Όλη η θεία πραγματικό της, ενσαρκωμένη στον θεάνθρωπον Χριστόν, πηγάζει συνεχώς εξ αυτής αναρυθμήτους και μετρήτους θείας δυνάμεις, απαραίτητους εις το ανθρώπινον είναι δια την σωτηρίαν, την θέωσιν, την χριστοποίησιν, την πνευματοποίησιν, την τριαδοποίησιν, την θεανθρωποποίησιν. Αυτοί ονομάζονται χάρις. Εθείε δυνάμεις αυτέ, ως δοσμένε εις τον θεανθρώπινον σώμα του Χριστού, την Εκκλησίαν, έχουν θεανθρώπινον χαρακτήρα. Διότι ό,τι υπάρχει εν τη Εκκλησία είναι θεανθρώπινον, διότι είναι από τον θεάνθρωπον. Δεν υπάρχει τίποτε εν τη Εκκλησία που να είναι εκτός του θεανθρώπου. Η σωτηρία μας και η θεανθρωποποίησής μας εν τη Εκκλησία δεν είναι άλλο παρά η διαρκής μας χαρίτωσης. Η Εκκλησία αναδεικνύεται ως ταμιούχος της χάριτος, έχουσα των άπειρων ωκεανών, των θείων και θεοποιών τριαδικών δυνάμεων, οι οποίες συνεχώς ενεργούν και εργάζονται εις το θεανθρώπινον οργανισμόν της Εκκλησίας. Όλε οι θείε δυνάμεις αυτέ, εαναγκαίοι στους ανθρώπους δια την ζωήν και ευσέβιαν, και εις τους δύο κόσμους εδόθησαν ημίν διά του θεανθρώπου Χριστού, ώστις είναι η Εκκλησία.

έναντι του Θεανθρώπου και ως προσώπου και ως εκκλησίας ίσταται ο άνθρωπος με την θεοειδή φύση του. Δημιουργηθείς θεοειδής ο άνθρωπος, έχει και την θεοειδή ελευθερίαν, η οποία έχει απεράντους διαστάσεις. Κατά την ελευθέραν θέλησήν του ο άνθρωπος δύναται και τον Θεό να απορρίψει και τον διάβολον να εκλέξει. Ούτως δύναται να καταστεί Θεός κατά χάριν, αλλά και διάβολος κατά την ελευθέραν θέλησήν του. Το αυτεξούσιον θέλημα του ανθρώπου φυσικός και θεαρέστος χρησιμοποιούμενον οδηγεί αυτόν προς τον Θεόν και ενώνει με αυτόν. Χρησιμοποιούμενον δε παραφύσιν, δηλαδή κατά κατάχρησιν, οδηγεί προς τον διάβολον και ενώνει με αυτόν. Τρανή απόδειξης τούτου είναι όλη η ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Δια τούτο ο Θεός έγινε άνθρωπος, ώστε εν τη θεανθρωπίνη υποστάση του να δείξει στον άνθρωπον πως δύναται ούτως να χρησιμοποιεί ορθώς και κανονικώς το αυτεξούσιον θέλημά του και πως δια της χάριτος να οικοδομήσει αυτόν εις Χριστοειδή άνθρωπον, τελειοποιούμενον και τελειοποιούντα την θεοειδίαν του.

Γενόμενος σύσσωμος του θεανθρωπίνου σώματος της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δια της χάριτος των μυστηρίων και των καταχάριν αρετών της Εκκλησίας φτάνει εις τον Θεόσδο των προορισμών του. Γίνεται δηλαδή Θεός καταχάριν. Η σωτήριος σοφία του χριστιανού συνίσταται εις το να υποτάξει εκουσίως την ελευθέραν θέλησήν του εις το θέλημα του Θεού, όπως ο Χριστός εν τη θεανθρωπίνη υποστάση του ίνωσε την ανθρωπίνην θέλησήν του εις την Θείαν. Οι σχέσεις και ένωσης αυτή της Θείας και ανθρωπίνης θελήσεως του Χριστού είναι ο βασικός νόμος της ζωής του θεανθρωπίνου σώματός του, της Εκκλησίας.

εις το θεανθρώπινον σώμα της Εκκλησίας εδόθη όλη η χάρη της τριαδικής θεότητος. Ισόζουσα ημάς από την αμαρτίαν, τον θάνατον και τον διάβολον. Η αναγεννώσα και αγιάζουσα και μεταμορφώνουσα ημάς. Η θεούσα και χριστοποιούσα ημάς. Η χάρις αυτή όμως δίδεται εις έκαστον κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Ο δε Χριστός δίδει την χάριν του κατά την πίστην και τον κόπον εκάστου. Κατά τον κόπον εν τη πίστη, τη αγάπη, τη ελεημοσύνη, τη προσευχή, τη μετανία, τη ταπεινώση, τη υπομονή. Προγιγνώσκον κατά τη θείαν πρόγνωσήν του, την υφεκάστου ημών χρησιμοποίησιν της θείας χάριτος και δωρεάς του, ο Χριστός διαιρεί τα χαρίσματά του εκάστο κατά την ιδίαν δύναμην. Από τον προσωπικόν μας αγώνα και πολλαπλασιασμών των θείων δωρεών του Χριστού εξαρτάται οι θέσεις μας εις το ζωοποιόν σώμα του. Όσον ο άνθρωπος ζει περισσότερον ενεργός το πλήρωμα της χάριτος του Χριστού, τόσον και περισσότερα δώρα έχει ο σύσσωμος του Χριστού, τα οποία και παρέχει εις τα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Διότι εις το θεανθρώπινον σώμα του Χριστού έκαστο ζει διόλους τους άλλους και όλοι διέκαστον, διότι οι πάντες αποτελούν εν σώμα.

Μόνον εν το Κυρίο Ιησού το Θεάνθρωπο απέκτησεν ο άνθρωπος δια πρώτην φοράν την αίσθηση της πραγματικής και τελείας ενότητος του είναι του και δι της τρισενότητος. Εις αυτήν ακριβώς την θεοειδή τρισενότητα του είναι έβρε και την ενότητα του είναι του. Μαζί δε και την θεοειδή αθανασίαν και την αιώνιον ζωήν. Δια τούτο η αιώνιο ζωή είναι η επίγνωση του τριαδικού Θεού και η ομοίωση προς Αυτόν. Και ως εκ τούτου αυτή είναι η κλήσεις μας, η ελπής της κλήσεώς μας, κλήσεώς Αγίας, κλήσεώς Επουρανίου, κλήσεώς του Θεού. Δια πρώτην φοράν και μόνον εις την Εκκλησίαν του Χριστού αισθανόμεθα με τρόπον ζωντανών και αθάνατων ότι εκλήθημεν εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών.

Χωρίς το Άγιον Πνεύμα, το πνεύμα του ανθρώπου φθήρεται και διασκορπίζεται δια των αμαρτιών, εις αναρρυθμί τους θανάτους, εις αναρρύθμιτα μη όντα και ψευδοόντα. Το πνεύμα του Άγιον ήλθεν εις τον κόσμον δια των Χριστών και διά του Χριστού και έγινε η ψυχή εις το σώμα της Εκκλησίας. Και μόνον δια του Χριστού και διά των Χριστών δίδεται εις τους ανθρώπους. Τούτο σημαίνει ότι το Άγιον Πνεύμα μόνον δια των Χριστών και διά του Χριστού ζει εν τη Εκκλησία. Όπου δεν υπάρχει ο Θεάνθρωπος, εκεί δεν υπάρχει ούτε το Άγιον Πνεύμα. Εκεί δεν υπάρχει ο Θεός, διότι δεν υπάρχει η Τριαδική Θεότης. Διότι ο Χριστός ζει εν τη Εκκλησία διά του Αγίου Πνεύματος, το οποίον αποτελεί την ψυχήν της. Και η Εκκλησία ζει δια του Αγίου Πνεύματος εν το Χριστό, ο οποίος αποτελεί την κεφαλήν της. Το Άγιον Πνεύμα, δια της Θείας δυνάμεώς του, ενώνει όλους τους πιστούς εις εν σώμα, δηλαδή εις την Εκκλησίαν. Διότι εν ενή πνεύματι εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίσθημεν και πάντες εις εν πνεύμα υποτίσθημεν. Αυτό είναι κτίστης και οικοδόμος της Εκκλησίας, κατά των θεόπνευστων λόγων του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Το πνεύμα του Άγιον αρχιτεκτονεί Εκκλησίαν Θεού. Δια του Αγίου Πνεύματος εντυχιζόμεθα, ενοικοδομούμεθα, ενσωματούμεθα εις το σώμα της Εκκλησίας. Δι' αυτού γινόμεθα σύσσωμοι της Εκκλησίας ως του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, δηλαδή σύσσωμοι του Χριστού. Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς.

Ο ουρανός είναι η περιοχή των ορατών και αοράτων κτισμάτων, γιατί μέσα σε αυτόν περικλείονται και περιορίζονται οι νοερές δυνάμεις των αγγέλων και όλα τα αισθητά. Μόνο το θείον είναι απερίγραπτο, ενώ γεμίζει τα πάντα και περιέχει και περιορίζει αυτά, γιατί είναι πάνω απ' όλα και αφού όλα τα δημιούργησε.

Είναι ανάγκη να ξέρουμε ότι αυτό που είναι για τους ανθρώπους ο θάνατος, για τους αγγέλους είναι η έκπτωση. Γιατί μετά την έκπτωση δεν υπάρχει για αυτούς μετάνοια, όπως ούτε για τους ανθρώπους μετά το θάνατο. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Κάθε απόπειρα να εξηγήσουμε ή να κατανοήσουμε την ουσία του χριστιανισμού, της πίστεως και της χριστιανικής ζωής, προσκρούει σε δυσκολίες από την πρώτη στιγμή. Στο περίφημο αίτημα, τόσο τυπικό των καιρών μας, για απόδειξη. Η μοναδική απόδειξη που θεωρείται αποδεκτή είναι η επιστημονική απόδειξη, η οποία βασίζεται σε κάτι που μπορεί να επαληθευθεί και να ελεγχθεί αντικειμενικά, σε κάτι που είναι ανεξάρτητο από την υποκειμενική μας ερμηνεία και εμπειρία. Δεδομένου ότι ο Θεός δεν δύναται να γίνει ορατός, όντας ασύλληπτος και απεριόριστος, και καθώς η παρουσία του δεν μπορεί να βεβαιωθεί, συνάγεται εξ ανάγκης ότι δεν υπάρχει. Αυτό στην πιο πρωτόγονη μορφή του είναι το κεντρικό επιχείρημα κατά της θρησκείας. Μολονότι θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα για να αντικρούσουμε αυτό το επιχείρημα. Για παράδειγμα, είναι το ίδιο αδύνατο να πιστοποιήσουμε την ύπαρξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Θα εξετάσουμε μόνο ένα ερώτημα και θα απευθύνουμε αυτό το ερώτημα όχι στους αθέους, σε εκείνους που απορρίπτουν και αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, αλλά στους πιστούς, σε εκείνους που βεβαιώνουν πως ο Θεός υπάρχει. Το ερώτημα είναι αυτό. Αν αληθεύει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ότι Θεόν ουδείς σε ώρα και πόποτε, τότε πάνω σε ποια βάση επιβεβαιώνουμε με όλα ταύτα πως ο Θεός υπάρχει και εκπληττόμαστε μάλιστα νιώθοντας κάποια λύπη για την απόρριψή του από τους απίστους? Η απάντησή μας είναι πως τα επιχειρήματα που προβάλλονται από τους απίστους είναι λανθασμένα και ακατάλληλα σε σχέση με το Θεό, και είναι εύλογα και έγκυρα μόνο όταν εναρμονίζονται, εφαρμόζονται στον ορατό, απτό και εμπειρικό κόσμο. Ο Θεός, λέμε, μπορεί να γίνει γνωστός μόνο δια της πίστεως. Όμως τότε παραμένει το ερώτημα: από πού προέρχεται η πίστη? Πώς γεννιέται μέσα μας? Ένας πιστός μπορεί φυσικά να απαντήσει σε αυτό λέγοντας: δεν χρειάζομαι αποδείξεις, μου αρκεί η ίδια η πίστη. Αυτό είναι αλήθεια, όμως μόνο για τον πιστό.

Πώς έφτασες να πιστέψεις? Τι σε έφερε στην πίστη? Θα έστρεφες τα αλήθεια την πλάτη σου σε αυτή την ερώτηση και θα φυλάκιζες τον εαυτό σου μέσα στο δικό σου υπερήφανο και εγωκεντρικό κόσμο? Συνεπώς, αυτό το ερώτημα είναι εύλογο και δεν μπορεί να παραμεριστεί. Μπορεί να απορρίπτουμε το είδος της αποδείξεως που ζητούν οι άπιστοι. Μπορεί να περιγελάμε τους κοσμοναύτες που λένε πως στον ουρανό δεν μπόρεσαν να βρουν το Θεό. Αλλά δεν πρέπει να απορρίπτουμε αυτό το ερώτημα. Όμως σε αυτή την περίπτωση, ποια άλλη απόδειξη μπορούμε να δώσουμε? Ποια είναι η απόδειξή μας? Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπαίνουμε στη βαθύτερη και κεντρική βεβαιότητα του χριστιανισμού, η οποία μόνη της καθιστά δυνατή την εξήγησή του. Ερχόμαστε στην έννοια που είναι η βάση της πίστεώς μας. Στην έννοια Αποκάλυψη.

Η πίστη είναι η απάντηση του ανθρώπου στο Θεό. Όμως αυτό προϋποθέτει πως η πρωτοβουλία για αυτή τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού, την οποία εμείς ονομάζουμε πίστη, δεν ανήκει στον άνθρωπο αλλά στο Θεό. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δέχεται αυτή την αποκάλυψη, ανταποκρίνεται σε αυτήν και απαντά στο Θεό. Να γιατί ο πιστός δεν προσφέρει αντικειμενική απόδειξη πιστική για έναν άπιστο. Και το περισσότερο, για τον πιστό, η πίστη είναι κάτι αυταπόδεικτο, όπως ακριβώς ο Θεός, προς τον οποίον κατευθύνεται η πίστη, είναι αυταπόδεικτος. Όμως έχοντας πει κάτι τέτοιο για την αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους, γνωρίζουμε βεβαιότατα πως για έναν άπιστο αυτή η απάντηση δεν είναι πιστική. «Είναι υπέροχο», λέει ο άπιστος. Ισχυρίζεσαι πως ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του σε σένα και αυτό εξηγεί το γιατί πιστεύεις. Όμως ο Θεός δεν αποκάλυψε τον εαυτό του σε μένα και συνεπώς η απιστία μου είναι δικαιολογημένη και δεν έχουμε τίποτε περισσότερο να πούμε. Έτσι δεν αρκεί να βασιζόμαστε απλά στην αποκάλυψη. Πρέπει να κάνουμε άλλη μια ερώτηση. Είναι δυνατόν να εξηγήσουμε σε κάποιον άλλον, συμπεριλαμβανομένου και του απίστου, πόσο Θεός αποκαλύπτεται και τι είναι αυτή η αποκάλυψη.

Ωστόσο είναι πράγματι δυνατόν για μας που είμαστε πιστοί να παραδεχθούμε πως εκατομμύρια άνθρωποι έχουν κατά κάποιο τρόπο ξεχαστεί από το Θεό, πως για κάποιο λόγο ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του σε μερικούς σχετικά λίγους και πως δεν αποκαλύπτεται στους άλλους. Είναι πράγματι δυνατόν για μας να παραδεχθούμε αυτή την ακατανόητη αδικία του Θεού? Αν ο Θεός, όπως ισχυριζόμαστε, είναι ο Θεός της αγάπης, τότε αγαπά όλους, καλεί όλους προς τον εαυτό του, περιμένει από όλους μια απάντηση αγάπης, μια απάντηση πίστεως. Προκύπτει επίσης πως αυτή η αποκάλυψη, η οποία ισχυριζόμαστε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της πίστεως και κάνει δυνατή την απάντηση εκ μέρους της πίστεως, δεν είναι ένα είδος ανεξήγητου θαύματος ή ανατροπή του φυσικού νόμου, ούτε κάτι υπερφυσικό. Το αντίθετο, η αποκάλυψη είναι ο υψηλότερος νόμος του κόσμου και της φύσεως. Με όλα τα αυτά, είναι ένας νόμος που οι άνθρωποι ούτε βλέπουν ούτε καταλαβαίνουν, γιατί η προσοχή τους και το βλέμμα τους εστιάζεται σε άλλα πράγματα. Γιατί ακοή ακούσετε και ου μη συνείτε, και βλέποντες βλέπετε και ου μη είδητε, μη ποτέ επιστρέψωση. Στην πρωινή λατρεία η Εκκλησία αρχίζει κάθε καινούργια μέρα με την επίσημη και χαρούμενη επιβεβαίωση ότι ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του. Όμως μέσα σε ποιο πλαίσιο αποκαλύπτεται, με ποιους τρόπους εκδηλώνεται? Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα.

Ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους και είναι η ίδια η απάντηση της δεκτικότητάς τους, η ίδια αποδοχή εκ μέρους τους της αποκαλύψεως του Θεού, που αποτελεί το βαθύτερο ορισμό της πίστεως. Η αποκάλυψη ως λέξη έχει μόνο προσφάτως την ιστορία στα τελευταία 200 χρόνια φτάσει ευρέως να κατανοείται ως συνώνυμο με το υπερφυσικό και το θαύμα, ως κάτι που αντιτίθεται στο αισθητό γεγονός και είναι ασυμβίβαστο με την επιστήμη. Και εξαιτίας του ότι θεωρείται ασυμβίβαστη με την επιστήμη και την πραγματική ζωή, η κάθε είδους αποκάλυψη θεωρείται απλά ως μύθος, ως ένα δημιούργημα της φαντασίας ή το χειρότερο, απόγονος του σκότους και της άγνοιας. Αυτή η κοσμοθεωρία έχει βαθμιαία αφαιρέσει από τον άνθρωπο μια ασύγκριτα βαθύτερη και πλουσιότερη κατανόηση του κόσμου, με αποτέλεσμα σήμερα να τυραννιόμαστε από αυτή την ιδεολογία. Είναι σαν να μας έλεγαν πως όλα τα ερωτήματα της ζωής, του κόσμου και οτιδήποτε μέσα σε αυτόν μπορούν να προσεγγιστούν και να κατανοηθούν αποκλειστικά μέσω της χρήσεως ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αν ωστόσο ελευθερωθούμε για μια στιγμή από τη δουλεία σε αυτή την επιπολαιότητα, τη ρηχότητα και πάνω απ' όλα από αυτή την υπεραπλουστευμένη κοσμοθεωρία, τότε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο κάθε τι μέσα στον κόσμο καθίσταται δυνατή. Καθίσταται αποδεκτή, πιστική και σε τελευταία ανάλυση αυταπόδεικτη. Ξαφνικά οι λέξεις αποκάλυψη και θαύμα πάβουν να είναι ο πρόγονος του σκότους και της άγνοιας. Τι κι αν τα πάντα είναι αποκάλυψη. Τι κι αν τα πάντα στον κόσμο και σε ολόκληρη τη ζωή είναι κατά μία απολύτως διαφορετική και βαθιά έννοια, η οποία είναι ταυτόχρονα τόσο παιδικά απλή. Είναι μια αποκάλυψη. Τι κι αν τα πάντα είναι ένα θαύμα και ένα μυστήριο, καθ' ολοκληρίαν, άσχετα με τον πανίσχυρο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και τι κι αν η βαθύτερη και ταυτόχρονα προφανέστερη εμπειρία κάθε ανθρώπου είναι πως οτιδήποτε σε αυτόν τον κόσμο είναι ταυτόχρονα και αυτό που είναι και κάτι άλλο, το οποίο κανείς ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν είναι ικανός να κατανοήσει και να ορίσει. Κάτι που μας αποκαλύπτεται, που μας εμφανίζεται και εισχωρεί μέσα μας ως το πιο σημαντικό και πολύτιμο πράγμα στη ζωή μας.

Η επιστήμη μελετά τη φύση. Αλλά δεν είναι επίσης αλήθεια πως η μελέτη της φύσεως μπορεί να γίνει απολύτως διαφορετικά και μέσω της ποιήσεως, της μουσικής και της τέχνης. Και δεν είναι αλήθεια πως αυτά τα τελευταία αποκαλύπτουν κάτι άλλο περί της φύσεως, κάτι συνάμα τόσο αληθινό και ταυτόχρονα ίσως πολύ περισσότερο απαραίτητο για μας. Μήπως είναι αυτά ανόητα και παράλογα λόγια, απόλυτα άσχετα με τη ζωή, ή μήπως αυτή η ποίηση ξεσκεπάζει τα ψέματα των ιδεολογιών που αρνούνται κάτι τόσο αυταπόδεικτο για όλους, πως τα πάντα στον κόσμο και στη ζωή και αποκρύπτουν και αποκαλύπτουν κάποιο βαθύτερο νόημα, πως μαρτυρούν ένα είδος μυστηριώδους παρουσίας, πως τα πάντα κρατούν την υπόσχεση και τον όρκο κάποιας άλλης γνώσεως, κάποιας άλλης κατανοήσεως. Είναι δυνατόν να μιλάμε ασταμάτητα γι' αυτό? Όμως ό,τι έχει ήδη λεχθεί είναι ίσως αρκετό για να μας κάνει να αισθανθούμε, τουλάχιστον αμυδρά, πως ο χριστιανισμός κατανοεί την Αποκάλυψη, ότι δεν είναι απλά μια κάποιο είδους παράξενη και ανεξήγητη φανέρωση, αλλά κάτι που επιβεβαιώνει η ίδια η εμπειρία του ανθρώπου. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Για να το θέσουμε απλά, η πίστη αντιλαμβάνεται τον ίδιο τον κόσμο, την ίδια τη ζωή, ως Αποκάλυψη, ως την παρουσία του αοράτου στο ορατό. Πράγματι, από την ίδια τη φύση του άνθρωπος ζει αυθεντικά μόνο διά των αποκαλύψεων. Αποκαλύψεων κάλους, αποκαλύψεων αγάπης, αποκαλύψεων της φύσης, αποκαλύψεων του αγαθού. Όμως αυτά είναι πράγματα για τα οποία οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν έχουν τίποτε να πούν, και τα οποία σε όλες τις εποχές και σε κάθε τόπο έχουν δώσει αυθεντικό νόημα και πραγματικό περιεχόμενο στη ζωή.

Ο Χριστός βρίσκεται στο ίδιο το κέντρο της θρησκευτικής αποκαλύψεως ή μάλλον της θρησκευτικής εμπειρίας ως αποκαλύψεως, ως επικεντρώτης και ακτινοβόλος πύρινας της. Πράγματι ολόκληρο το μήνυμα της χριστιανικής πίστεως και η μοναδικότητά του σε σχέση με όλες τις άλλες θρησκείες είναι πως όταν προσβλέπεις τον άνθρωπο Ιησού, αντικρίζει τον αποκαλυφθέντα Θεό, τον εμφανιζόμενο Θεό εν το μέσο ημών, πάνω στη γη, μέσα στο χρόνο, με όλη τη σαφήνεια του ορατού, του κατανοητού, του χειροπιαστού κόσμου. Ο χριστιανισμός, η Εκκλησία, πάντοτε επέμειναν σε αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική και πλήρη ανθρωπότητα του Χριστού. Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και οι χείρες ημών εψηλάφησαν. Να πως ξεκινά την επιστολή του, το κήρυγμά του, ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Και αυτό συνεχίζει να διδάσκει η Εκκλησία χωρίς παραλλαγή. Δεν είναι τυχαίο πως το σύμβολο της πίστεως, η σύντομη έκθεση πίστεως που επαναλαμβάνεται καθημερινά τόσο στις εκκλησιαστικές ακολουθίες όσο και στις προσωπικές ατομικές προσευχές των πιστών, αναφέρει πάντοτε τον Πόντιο Πιλάτο, τον διοικητή της Παλαιστίνης στους χρόνους του Χριστού. Με αυτό το όνομα, με αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο και με τη σχέση του με όλα εκείνα προς τα οποία η πίστη κατευθύνεται, αυτό που επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά είναι ότι αυτός, ο Χριστός τον οποίο πιστεύουμε, δεν είναι κάποια μυθική ύπαρξη που σαν τους ιδωλολατρικούς θεούς κατοικεί σε κάποιον μυθικό κόσμο πολύ παλιά και πολύ μακριά. Για τη χριστιανική πίστη, αυτή η σχέση μεταξύ της Θείας Αποκαλύψεως και της εγκόσμιας ιστορίας και ζωής είναι φοβερά σημαντική. Η Αποκάλυψη έλαβε χώρα επί Ποντίου Πιλάτου σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ιστορίας, σε ένα συγκεκριμένο τόπο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Ναι, ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους. Αποκαλύπτει τον εαυτό του στη φύση, στην ιστορία και τελικά στη ζωή. Στην εμφάνιση και στη διδασκαλία ενός ανθρώπου, σε ένα μοναδικό γεγονός για τη σημασία του και ανώμοιο με οτιδήποτε άλλο. Όμως αποκαλύπτεται κατά τέτοιο τρόπο που κάθε άνθρωπος να είναι ελεύθερος να αποδεχθεί αυτή την αποκάλυψη. Να έχει την εμπειρία, να έχει την εμπειρία της ως δικής του σωτηρίας, ως τον υψηλότερο σκοπό και έσχατη χαρά της ζωής του. Αλλά είναι εξίσου ελεύθερος να μη δει, να μη διακρίνει την αποκάλυψη του Θεού. Είναι εξίσου ελεύθερος να την απορρίψει. Πιστεύοντας σε ένα Θεό που αναζητά την ελεύθερη απάντηση του ανθρώπου στην αποκάλυψή του, στην αγάπη του, ο χριστιανισμός καταφάσκει στην ελευθερία του προσώπου, ή ορθότερα καταφάσκει στο πρόσωπο ως ελεύθερη ύπαρξη. Έτσι, σύμφωνα με τον χριστιανισμό, αυτό που συνδέει το Θεό και τον άνθρωπο, αυτό που τους ενώνει, δεν είναι ένας εξωτερικός εξαναγκασμός, αλλά μόνο αγάπη. Το πιο ελεύθερο από όλα τα γνωρίσματα του ανθρώπου και η ίδια η ουσία του Θεού. Από το πιστεύω, του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Βαγγέλης Ζαναβάρης, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. 3w.eklesia.gr για να μας ακούτε ζωντανά παντού, σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Περνούν τα χρόνια. Και τι δύσκολα χρόνια. Δεν τελείωσαν τα θέματα. Βράζει το καζάνι. Αν δεν είναι λίγο δυναμωμένος κανείς, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση? Ο Θεός δεν έκανε ανεπρόκοπους ανθρώπους. Πρέπει να καλλιεργήσουμε το φιλότιμο. Αλήθεια, Θεός φυλάξει, αν γίνει ένα τράνταγμα, πόσοι θα σταθούν όρθιοι? Πριν από τον πόλεμο του 40 στην Κόνιτσα, εκεί που είχα το μαραγκούδικο, ήταν η αγορά και έφερναν οι χωρικοί καλαμπόκι, σιτάρι κλπ. Μερικοί πλούσιοι, τι πλούσιοι αυτοί δηλαδή που έπαιρναν κάποιους τόκους από τις τράπεζες, όταν πήγαιναν οι καημένοι οι χωρικοί το καλαμπόκι στην αγορά για να το πουλήσουν, αυτοί το κλωτσούσαν με το πόδι και ρωτούσαν πόσο έχει. Όταν ήρθε ο πόλεμος και αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν όλα, «Καλημέρα», έλεγε ο ένας, «έχεις καλαμπόκι?», ρωτούσε ο άλλος. Γι' αυτό τώρα να ευχαριστείτε το Θεό για όλα. Κοιτάξτε να ανδρωθείτε. Σφιχτείτε λιγάκι. Βλέπω τι μας περιμένει, γι' αυτό πονάω. Μην αφήνετε τον εαυτό σας χαλαρό.

Γέροντα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο αδιάφορο? Να του βάλουμε την καλή ανησυχία, να τον προβληματίσουμε για να θελήσει ο ίδιος να βοηθηθεί? Με το ζόρι δεν γίνεται. Πρέπει να διψάει ο άλλος για να του δώσεις να πιει νερό. Δώσε σε έναν που δεν έχει όρεξη να φάει με το ζόρι. Θα το κάνει εμετό. Όταν ο άλλος δεν θέλει, δεν μπορώ να του στερήσω την ελευθερία, το αυτεξούσιο. Μήπως γέροντα μερικοί είναι αδιάφοροι επειδή έχουν άγνοια? Τι άγνοια? Να σου πω μια άγνοια. Φιλόλογος από τη Χαλκιδική δεν ήξερε τι είναι το Άγιον Όρος. Ένας Γερμανός δάσκαλος του μίλησε για το Άγιον Όρος και ήρθαν μαζί. Ο Γερμανός ήξερε ακόμη και πόσα μοναστήρια υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Και παρόλο που ήταν προτεστάντης, ήξερε και τι Άγια λείψα να υπάρχουν και πού βρίσκονται. Αυτή η άγνοια δικαιολογείται? Άλλος από την Αμερική είπε σε κάποιον από τη Χαλκιδική να έρθει για ένα πρόβλημά του να τον βοηθήσω. Από την Αμερική. Να σας πω και κάτι ακόμη. Ήρθε ένας στο Καλύβι που ήταν από τη Φλόρινα. Μέσα από τη Φλόρινα, του λέω, είσαι? Ναι, από μέσα, μου λέει. Εσείς εκεί έχετε και καλό Μητροπολίτη, του λέω. Σε ποια ομάδα παίζει, μου λέει. Αυτός νόμιζε ότι ήταν ποδοσφαιριστής. Ήταν προσιλωμένος στο ποδόσφαιρο. Ούτε το Δεσπότη δεν ήξερε. Αυτά δεν δικαιολογούνται. Όχι άγνοια δεν δικαιολογείται σήμερα στον κόσμο. Λείπει η καλή θέληση. Λείπει η διάθεση, το φιλότιμο. Εκείνος που έχει καλή διάθεση για να γνωρίσει το Χριστό θα το γνωρίσει. Θα πάρει στροφή. Και αν δεν βρεθεί ούτε ένας θεολόγος, ούτε ένας καλόγερος και δεν ακούσει το λόγο του Θεού, άμα έχει καλή διάθεση θα πάρει στροφή, ή από ένα φίδι, ή από ένα θηρίο, ή από μια αστραπή, από έναν κατακλυσμό, ή από κάποιο άλλο γεγονός. Θα τον οικονομήσει ο Θεός.

Σήμερα ο Θεός ανέχεται την κατάσταση. Ανέχεται για να είναι αναπολόγητος ο κακός. Είναι περιπτώσεις που ο Θεός επεμβαίνει άμεσα και αμέσως, ενώ σε άλλες περιπτώσεις περιμένει. Δεν δίνει αμέσως τη λύση και περιμένει την υπομονή των ανθρώπων, την προσευχή, τον αγώνα. Τι αρχοντιά έχει ο Θεός. Ένας πόσους είχε σφάξει τότε με τον πόλεμο και ακόμη ζει. Θα του πει στην άλλη ζωή ο Θεός: «Σ' άφησα να ζήσεις περισσότερο και από τους καλούς. Δεν θα έχει ελαφρυντικά». Γέροντα, μερικοί τέτοιοι άνθρωποι, ενώ είναι βαριά άρρωστοι, πώς δεν πεθαίνουν? Φαίνεται έχουν βαριές αμαρτίες, γι' αυτό δεν πεθαίνουν. Περιμένει ο Θεός μήπως μετανοήσουν. Και τον κόσμο που παιδεύουν, αυτοί που παιδεύονται και δεν φταίνε, αποταμιεύουν. Αυτοί που φταίνε, εξοφλούν.

Γέροντα, λέει σε ένα τροπάριο, θυμών κινήσαντες των δικαιότατων. Ποιος θυμός είναι ο δικαιότατος? Όταν αδικούνται άλλοι και φωνάζει κανείς και θυμώνει από πόνο πραγματικό, τότε είναι δικαιότατος ο θυμός. Όταν αδικεί το ίδιος και θυμώνει, τότε δεν είναι καθαρός ο θυμός. Όταν βλέπεις έναν να υποφέρει για ιερά πράγματα, αυτός έχει θείο ζήλο. Από αυτό μπορείς να καταλάβεις και τον διαχριστόν σαλό. Αν πάρεις λόγω χάριν μια εικόνα και τη βάλεις μπροστά του ανάποδα, θα την αχθεί επάνω ο διαχριστόν σαλός. Έτσι του κάνεις τεστ. Υπάρχει δηλαδή και αδικία και δίκαιη θεία αγανάκτηση, και μόνον αυτή η αγανάκτηση δικαιολογείται στον άνθρωπο. Ο Μωυσής, όταν είδε το λαό να θυσιάζει το χρυσό μοσχάρι, αγανάκτησε και πέταξε κάτω τις πλάκες με τις εντολές που του έδωσε ο Θεός και έσπασαν. Ο Φινέας, ο εγγονός του αρχιερέα Ααρών, δύο φόνους έκανε και ο Θεός έδωσε εντολή από τη γενιά του να βγαίνουν ιερείς του Ισραήλ.

Ένας πνευματικός άνθρωπος, όταν πάει με αγανάκτηση να υπερασπίσει τον εαυτό του για ένα ατομικό του θέμα, αυτό είναι καθαρά εγωιστικό. Είναι ενέργεια του πειρασμού. Δέχεται επιδράσεις δαιμονικές εξωτερικές. Αν κάποιον τον αδικούν ή τον κοροϊδεύουν, αυτόν πρέπει οι άλλοι να τον υπερασπίζονται για το δίκιο, όχι για προσωπικό του συμφέρον. Δεν ταιριάζει να μαλώνεις για τον εαυτό σου. Άλλο το να αντιδράσεις για να υπερασπιστείς σοβαρά πνευματικά θέματα, θέματα που αφορούν την πίστη μας, την Ορθοδοξία. Αυτό είναι καθήκον σου. Όταν σκέφτεσαι τους άλλους και αντιδράς για να τους βοηθήσεις, τότε αυτό είναι καθαρό, γιατί γίνεται από αγάπη. Όταν πήγα στο Σινά, κατέβαινα στο μοναστήρι κάθε εβδομάδα, κάθε 15 μέρες για να κοινωνήσω. Μια φορά μου λέει ένας πολύ απλός δικαίος που ήταν εκεί: «Α, όχι κάθε εβδομάδα. 4 φορές το χρόνο πρέπει να κοινωνούν οι καλόγεροι». Τότε είχαν τυπικό να μην κοινωνούν συχνά. Φορούσα και το επανοκάλυμα, επανοκαλύμαυκο. Ούτε αυτό, λέει. Αυτοί το βάζαν μόνο στις τελετές. Να είναι ευλογημένο, λέω. Και το είχα κι εγώ ρηγμένο στο νόμο, σαν κασκόλ, και δεν με απασχόλησε ξανά. Τι, να μαλώσω? Ετοιμαζόμουν εντωμεταξύ κάθε φορά για τη Θεία Κοινωνία και πήγαινα στην εκκλησία. Την ώρα που ο παπάς έλεγε «Με τα φόβου Θεού», έσκυβα το κεφάλι και έλεγα: «Εσύ γνωρίζεις, Χριστέ μου, πόση ανάγκη έχω». Και ένιωθα τέτοια αλλίωση που δεν ξέρω αν θα την ένιωθα, αν θα κοινωνούσα. Αφού πέρασαν κάμποσοι μήνες, ήρθαν στο μοναστήρι 4-5 παιδιά που από μένα παρακινήθηκαν να έρθουν στο Σινά. Είπαν λοιπόν και σε αυτά να μην κοινωνούν. Τότε μίλησα και τακτοποιήθηκε το θέμα.

Γέροντα, πώς μπορεί να ζήσει σήμερα κανείς μέσα στην κοινωνία σωστά, χριστιανικά, χωρίς να σκανδαλίζεται από τους ανθρώπους που ζουν μακριά από το Θεό? Γιατί να σκανδαλίζεται από τους άλλους που δεν είναι κοντά στο Θεό? Εάν ήταν μέσα σε μια οικογένεια και είχε 6-8 αδέλφια και 1-2 από αυτά τα παρέσυρε ο Σατανάς και ζούσαν αμαρτωλή ζωή, θα τον σκανδάλιζε η αμαρτωλή ζωή τους? Όχι, θα πονούσε, γιατί θα ήταν αδέλφια του. Λοιπόν, το κακό βρίσκεται μέσα μας. Δεν έχουμε αγάπη, γι' αυτό δεν νιώθουμε όλους τους ανθρώπους αδελφούς μας και σκανδαλιζόμαστε από τη ζωή τους. Όλοι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και είμαστε μεταξύ μας αδέλφια, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά του Θεού. Αν νιώσουμε πραγματικά ότι είμαστε αδέλφια με όλους τους ανθρώπους, θα πονούμε για όσους ζουν μέσα στην αμαρτία και δεν θα μας σκανδαλίζει η αμαρτωλή ζωή τους, αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς.

Γέροντα, πώς φτάνει κανείς στην κατάσταση να τα βλέπει όλα καθαρά? Πρέπει να καθαριστεί η καρδιά για να αναπαύεται μέσα του η χάρις του Θεού. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός. Όταν καθαριστεί η καρδιά, η ανδρική ή η γυναικεία, κατοικεί μέσα της ο Χριστός και ούτε σκανδαλίζουν τότε οι άνθρωποι, ούτε σκανδαλίζονται, αλλά μεταδίδουν χάρη και ευλάβεια. Ο άνθρωπος που προσέχει και διατηρεί την πνευματική του καθαρότητα, διατηρεί και τη Θεία Χάρη. Έτσι βλέπει τα πάντα καθαρά, αλλά και τα ακάθαρτα τα αξιοποιεί. Τα κάνει και αυτά καλά στο πνευματικό του καλό εργοστάσιο. Τα άχρηστα χαρτιά τα κάνει καθαρές χαρτοπετσέτες, κόλλες, τετράδια κλπ. Τα σπασμένα μπρούτζα τα κάνει κυροπήγια και μανουάλια. Αντίθετα, ο άνθρωπος που δέχεται την πονηριά και σκέφτεται πονηρά, και τα καλά τα μετατρέπει στο κακό, όπως το εργοστάσιο που κάνει πολεμικό υλικό, και το χρυσάφι το κάνει σφαίρες και κάλικες καλονιού, γιατί έτσι είναι φτιαγμένες οι μηχανές του.

Όταν αρχίζει κανείς να κάνει υποχωρήσεις στην αμαρτία, εσωτερικά μαυρίζει. Θολώνουν τα μάτια της ψυχής του και βλέπει θολά. Ύστερα είναι μολυσμένος από την αμαρτία και η αμαρτία τον μπερδεύει. Ακόμη και τα καθαρά μπορεί να τα δει αμαρτωλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πιστέψουν, λόγου χάριν, ότι μερικοί νέοι ή νέες ζουν αγνή καθαρή ζωή. Αδύνατο, λένε σήμερα, να συμβαίνει αυτό. Οι καημένοι είναι τόσο βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία που όλα τα βλέπουν αμαρτωλά. Οι άνθρωποι που κοιμούνται με τα ταγκαλάκια δεν μπορούν να σκεφτούν ότι υπάρχουν άλλοι που κοιμούνται με τα αγγελάκια. Να μην ζητάμε όμως από τους χείρους να ευλαβούνται τα κρίνα. Βλέπεις, και ο Χριστός είπε: «Μη βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσθεν των χείρων, μήποτε καταπατήσω συν αυτούς». Γι' αυτό όποιος ζει πνευματικά καθαρά, καλά είναι να προσέχει πολύ, να μην ξεθαρεύει ποτέ στους κοσμικούς, ούτε και να τους δίνει πνευματικά δικαιώματα, για να μην βλαφθεί και για να μην τους βλάψει. Διότι οι κοσμικοί άνθρωποι άλλο τυπικό έχουν και άλλον κανονάρχη, και δεν μπορούν να διακρίνουν το Άγιο Μύρο από την κολόνια.

Μπορεί γέροντα κάποιος που θέλει να ζήσει κοντά στο Χριστό να εμποδιστεί από εξωτερικούς πειρασμούς? Όχι. Από το Χριστό μπορεί να μας χωρίσει μόνο η μη πνευματική ζωή μας. Το ταγκαλάκι αυτή τη δουλειά έχει: να δημιουργεί σκάνδαλα και να σκορπάει κακότητα, να μάχεται τους ανθρώπους πότε σκληρά, πότε πονηρά. Ο Χριστός μας αγαπάει και βρίσκεται κοντά μας όταν ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Γι' αυτό όταν βλέπετε να δημιουργούνται σκάνδαλα, μη φοβάστε και μη πανικοβάλλεστε. Εάν δεν αντιμετωπίζει κανείς τα πράγματα πνευματικά, δεν θα χαρεί ούτε μία ημέρα, διότι θα του βρει ο διάβολος το στόχο, δηλαδή το ευαίσθητο σημείο, και θα δημιουργεί συνέχεια σκάνδαλα για να τον στεναχωρεί. Σήμερα με αυτό, αύριο με εκείνο, μεθαύριο με το άλλο.

Όσο μπορούμε να προσέχουμε, να μην δίνουμε εμείς αφορμές και δημιουργούνται άσχημες καταστάσεις, να μην ανοίγουμε χαραμάδες στον πονηρό. Γιατί οι ψυχές που έχουν βλαμμένο λογισμό βλάπτονται και αφορμή ζητάνε να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Έτσι από τη μια χτίζουμε και από την άλλη γκρεμίζουμε, γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

κανένα κέρδος από τη σύμβουλή μας. Ενώ κάθε μέρα ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας διαμέσου των προφητών και των Αποστόλων, δηλαδή με την Αγία Γραφή, εμείς τον παρακούμε καθημερινά, και όμως δεν σταματά να επικοινωνεί και να παρακαλεί πάντοτε ο Θεός εκείνους που τον αψηφούν και δεν προσέχουν τη διδασκαλία του. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ο ζήλος που δεν χαλαρώνει έχει μεγάλη σημασία για να μην πούμε ότι είναι το παν. Παρακολουθήσατε ποτέ τη λειτουργία της ατμομηχανής? Κινείται όταν υπάρχει ατμός. Και όσο περισσότερος ατμός υπάρχει, τόσο γρηγορότερα κινείται. Όταν όμως εξασθενεί η πίεση του ατμού, μικραίνει και η ταχύτητα της κινήσεως. Η ατμομηχανή τελικά σταματάει. Ό,τι είναι ατμός για τη μηχανή είναι ο ένθεος ζήλος για εκείνον που έχει δοσμένη την καρδιά του στον Κύριο. Όταν υπάρχει ο ζήλος, όλα προχωρούν κανονικά. Όταν όμως ατονίσει ο ζήλος, τότε η πρόοδος σταματά. Όλα οδηγούνται στη διάλυση. Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος.

Καλή νηστεία είναι αυτή που γίνεται για το μαρασμό της επιθυμίας, για την ταπείνωση της ψυχής, για τη μεταμόρφωση του μίσου σε αγάπη, για το σβήσιμο του θυμού, για την απάλυψη της μνησικακίας, για την καθαρότητα της σκέψης και για την τέλεση της προσευχής. Εάν δε είσαι και πλούσιος, το περίσσευμα της τροφής σου να προσφέρεται για την παρηγοριά των φτωχών. Εάν νηστεύεις έτσι, όχι μόνο θα συμμετέχεις και θα συνεκρώνεσαι, αλλά και θα συνυπάρχεις και θα συμβασιλεύσεις με τον Χριστό στους απέραντους αιώνες. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

όταν επιστρέψουμε με ειλικρινή μετάνοια στη θερμή αγάπη του Θεού, δεν θυμάται αυτό στα περασμένα. Δεν είναι μικροπρεπής ο Θεός, όπως εμείς οι άνθρωποι, και δεν μας κατηγορεί για τις προηγούμενες αμαρτωλές πράξεις μας, ούτε λέγει «γιατί άφησες να περάσει τόσος χρόνος», αλλά μας αγαπάει όταν γυρίζουμε κοντά Του. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Οι γονείς πρέπει να ανατρέφουν τα παιδιά τους με παιδαγωγία και συμβουλή σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου, με μεγάλη πραότητα και μεγαλοψυχία, και όσο εξαρτάται από αυτούς, χριστιανική ανατροφή. Μέγας Βασίλειος.

χριστιανική ζωή είναι υψηλή σε προορισμό και δύσκολη σε κατάκτηση. Γι' αυτό απαιτεί κόπους και θυσίες. Αλλά μήπως και η κοσμική ζωή είναι εύκολη? Ίσως είναι δυσκολότερη. Επιπλέον, οι κόποι της δεν αποβλέπουν στη σωτηρία. Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος.

Η ουσία της απόλυτης ελευθερίας έγκυται στο εξής. Ορίζει η ίδια σ' όλα τον τρόπο της υπάρξεώς της, έξω από κάθε εξάρτηση, έξω από κάθε αναγκαιότητα και περιορισμό. Αυτή είναι η ελευθερία του Θεού. Ο άνθρωπος δεν έχει τέτοια ελευθερία, γιατί δεν έχει την εξουσία της δημιουργίας εκ του μηδενός. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Ποια απολογία θα δώσουμε την ημέρα της κρίσεως, εάν δεν βοηθήσουμε, ανάλογα με τις δυνάμεις μας, αυτούς που ταλαιπωρούνται από πνευματική απειρία και περνούν δύσκολες στιγμές από αιρετικές διδασκαλίες και κακές συμβουλές. Γιατί το αιμοβόρο λιοντάρι, που είναι εχθρός της αλήθειας, δεν σταματά να κοροϊδεύει όσους δεν προσέχουν πολύ. Όχι επειδή θέλει να καταβροχθήσει ανθρώπινες σάρκες, αλλά επειδή θέλει να συμπαρασύρει τις ψυχές στη γέννα του πυρός. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

ένα και μοναδικό κατόρθωμα υπάρχει. Το να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει τίποτε ίσο με την ταπεινοφροσύνη. Και τίποτε δεν είναι ίσο με την αγάπη. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη από όλες τις αρετές, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όπως δεν είναι δυνατόν να μπει κανείς στον πόλεμο με γυμνό σώμα ή να κολυμπήσει σε μεγάλο πέλαγος με τα ρούχα ή να ζει χωρίς να αναπνέει, έτσι είναι αδύνατο, χωρίς ταπείνωση και συνεχή προσευχή προς τον Χριστό, να μάθει κανείς το νοητό και κρυφό πόλεμο και να καταδιώκει και να χτυπά τους εχθρούς δαίμονες με τέχνη. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Γιατί πιστεύω? Πιστεύω γιατί ο Θεός μου έδωσε αυτή την πίστη και τη δίνει συνεχώς. Την έδωσε ακριβώς ως χάρισμα, ως δώρο που μαρτυρείται μέσα μου από εκείνη τη χαρά και εκείνη την ειρήνη που αισθάνομαι και η οποία είναι τόσο απόλυτα άσχετη με οτιδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο και αυτή τη ζωή. Πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν.

Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μετέχει χωρίς να πιστεύει. Πώς μπορεί να λέει κάποιος ότι πιστεύει στο Χριστό και από την άλλη να μην θέλει να τρώγει το σώμα του και να πίνει το αίμα του? Η περιφρόνηση της ευχαριστίας σημαίνει περιφρόνηση της ίδιας της Εκκλησίας και του Χριστού και συνεπάγεται αυτόματη και εκούσια αυτοκοπή. Η ζωή του πιστού είναι ζωή ενότητας και όχι πίστη σε κάποια άρθρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αν ένα στοιχείο της εκκλησιαστικής ζωής υποτιμηθεί, τότε λυκνιζόμαστε στο μηδενισμό και στην πλάνη. Αλέξανδρος Κατσιάρας.

Μικρό σύννεφο σκεπάζει το δίσκο του ήλιου, αλλά μετά το σύννεφο, ο ήλιος είναι πολύ θερμός. Έτσι η μικρή πνευματική αδιαφορία σκεπάζει την ψυχή, αλλά μετά από αυτή η χαρά είναι πολύ μεγάλη. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όπως ακριβώς είναι η υγεία και η αρρώστια για το σώμα, έτσι είναι η αρετή και η κακία για την ψυχή, και η γνώση και η αγνωσία για το νου. Και όσο κανείς φροντίζει για την ευσέβεια, δηλαδή για την πράξη, τόσο περισσότερο φωτίζεται ο νους του στη Θεία Γνώση. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Ας θυμόμαστε, αν είναι δυνατόν, διαρκώς το θάνατο. Έτσι γεννιέται μέσα μας η απαλλαγή από τις μάταιες φροντίδες, η φύλαξη του νου από τα πάθη και η συνεχής προσευχή, η άρνηση των παράνομων ειδονών, η αποστροφή της αμαρτίας και, για να πούμε την αλήθεια, κάθε αρετή πηγάζει από τη μνήμη του θανάτου. Γι' αυτό ας τη χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν σαν την αναπνοή μας. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Ας μην γινόμαστε αυστηροί εξεταστές των άλλων αμαρτημάτων, αλλά σκεπτόμαστε τα δικά μας αμαρτήματα και έτσι θα σταματήσουμε την απάνθρωπη και σκληρή αυτή συνήθεια. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Δημιουργός Θεός και Πατέρας με κανένα τρόπο δεν μπορεί να θεωρηθεί αίτιος του κακού και της αμαρτίας, του πόνου και της ανθρώπινης δυστυχίας. Το κακό και όλα τα άσχημα και θλιβερά που προέρχονται από αυτό οφείλονται στην ελευθερία του ανθρώπου, στην παρακοή του θελήματος του Θεού και στην πτώση του πρώτου ανθρώπου. Άγιος Επιφάνιος, Επίσκοπος Κύπρου.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γερόν Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Και η Σαχραζάτ άρχισε την ιστορία του Σιντιμπάτ του Στεριανού και του Σιντιμπάτ του Σεβάχ του Θαλασσινού. Την εποχή που βασίλευε ο εμμύρης των πιστών Χαρούν ελ Ρασίδ, ζούσε στη Βαγδάτη ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Σιντιμπάτ ο Χαμάλης, φτωχός και άπορος, που κοβαλούσε ψώνια και άλλα βάρη στο κεφάλι για να βγάζει το καθημερινό του. Συνέβη σε αυτόν μια μέρα που ήταν μεγάλη ζέστη, ενώ σήκωνε ένα βαρύ φορτίο να κουραστεί υπερβολικά και να λουστεί όλο στον υδρότα, γιατί η κάψα και το βάρος τον είχαν καταπονέσει τρομερά. Άξαφνα, εκεί που περνούσε έξω από την οξόπορτα ενός πλούσιου εμπόρου, που μπρος της ο δρόμος ήταν παστρικά σκουπισμένος και καταβρεγμένος και ο αέρας δροσερός, παρατήρησε έναν πλατήν πάγκο πλάι στην πόρτα. Πήγε λοιπόν κατά εκεί για να παυθεί λιγάκι και ενώ κατέβαζε το φορτίο από το κεφάλι του για να το ακουμπήσει πάνω στον πέτρινο πάγκο, έφτασε ως αυτόν από την πόρτα της αυλής ένα τερπνό αεράκι και ένα γλυκύτατο άρωμα. Κάθισε στην άκρη του πάγκου και αμέσως άκουσε από μέσα τους μελωδικούς ήχους λαγούτων και άλλων οργάνων μουσικών και εύθυμες ζωηρές φωνές που τραγουδούσαν και λέγαν ιστορίες μαζί με τα κελαϊδίσματα κάθε λογής πουλιών, τριγωνιών, κοτσιφιών, αηδονιών και άλλων που τετέριζαν και υμνολογούσαν τον Πανάγαθο Θεό με διάφορες νότες και γλώσσες. Θαύμασε μέσα του από όλα αυτά ο Αστάζος και η καρδιά του φτερούγησε από χαρά και ανακούφιση. Περίεργος σηκώθηκε και πλησίασε τα κάγκελα της πόρτας για να κοιτάξει μέσα. Κι είδε έναν μεγάλο κήπο γεμάτον από κάθε λογής λουλούδια, όπου πλήθος υπηρέτες και μαύροι σκλάβοι και υποτακτικοί, τέτοιοι που μόνο στα παλάτια των βασιλιάδων και των σουλτάνων μπορεί κανείς να συναντήσει, πήγαιναν πέρα δόθε με χρυσούς και σημαίνιους δίσκους στα χέρια και με λαγίνια και κιούπια, χρωματιστά και χρυσοπίκυλτα, και στα ρουθούνια του έφτανε σαν χαιρετισμός η γλυκιά ευωδιά κάθε λογής φαγητών, και κυκνήσαν ως τιμότα των ψητών που λίγωνε την ψυχή και το άρωμα γλυκύτατων και αγνών κρασιών. Λοιπόν σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε «Δόξα σε σένα, ο Κύριε, δημιουργέ και φροντιστή, που προνοείς και φροντίζεις για κάθε που θέλεις να τον έχεις στη Θεία σου προστασία. Ω Πανάγιέ μου, σε σένα κράζω συγγνώμη για όλα τα αμαρτήματά μου και σε σένα στρέφομαι μετανιωμένος για όλα τα κρίματά μου. Ω Κύριέ μου, ποιος είναι αυτός που θα σου φέρει αντίρρηση στις προσταγές σου και στα θελήματά σου και ποιος ποτέ θα σε ρωτήσει για ό,τι κάνεις? Γιατί εσύ αλήθεια είσαι πάνω απ' όλα ορατά και αόρατα ο παντοδύναμος. Δοξασμένη η τελειότη σου στους αιώνες. Όποιον θέλεις εσύ κάνεις φτωχό και όποιον θέλεις κάνεις πλούσιο, όποιον θέλεις τον ανεβάζεις στα ύψη και όποιον θέλεις τον κατεβάζεις στις λάσπες και δεν υπάρχει Θεός άλλος από σένα. Τι μεγάλη είναι η δύναμή σου και ατέλειωτο το κράτος σου και ξέσια η βασιλεία σου. Αλήθεια, ευνοείς όποιον θέλεις από τους δούλους σου και για τούτο ο ιδιοκτήτης αυτού του μέρους ζει εδώ με πολλές τις χαρές της ζωής και απολαμβάνει τα τερπνά αρώματα της φύσεως και γλυκά φαγητά και ξέρετα κρασιά κάθε λογής. Γιατί αλήθεια, εσύ διορίζεις τα πλάσματά σου εκείνο που θέλεις και εκείνο που προορίζεις για αυτούς, αυτό θα γίνει. Για τούτο άλλοι παιδεύονται και άλλοι αναπαύονται και άλλοι χαίρονται χαρούμενη ζωή και άφθονα πλούτη, ενώ άλλοι τυραννούν. Τυρανιούνται στην κοπιαστική δουλειά και στην κακοριζικιά και υποφέρουν όπως εγώ. Και πρόσθεσε με παράπονο και αυτούς τους τείχους. Πόσοι και πόσοι από την εργασία μου που ποτέ δεν τελειώνει απολαμβάνουν όλα τα αγαθά της ζωής και σε ίσκιους δροσερούς αναπαύονται. Κάθε πρωί που ξημερώνει ξυπνώ και αρχίζουν οι κόποι και οι πόνοι και αξιοθρύνει την εγκατάστασή μου και τα βάρη μου τσακίζουν το κορμί. Άλλοι πολλοί έχουν μαζί τους την ευτυχία και είναι ελεύθεροι από τις κακοριζικές και η τύχη ποτέ δεν τους φορτώνει με βάρη όπως εμένα. Ζουν τις ευτυχισμένες μέρες τους μόνοι την άνεση και τη χαρά και τις τέρψεις. Τρώνε, πίνουν και κάθονται με τιμή ανάμεσα στους ευγενείς και στους μεγάλους. Όλα τα πράγματα που ζουν έγιναν από έναν μικρό κόκο σπέρματος. Η καταγωγή μου είναι η ίδια η δικιά σου και η προέλευσή μου η δική σου προέλευση. Κι όμως, η διαφορά και η απόσταση ανάμεσα στους δυο μας είναι τόσο μεγάλη όσο η διαφορά του κρασιού από το ξύδι. Μα σε σένα, ο Πάνσο Φεθέ, τολμώ να στρέψω τα μάτια μου σε σένα, που η διατάξη σου είναι δικαιοσύνη και που η δικαιοσύνη σου δεν μπορεί να λαθέψει. Όταν καμιά φορά ο Σιντιμπάτ ο Βαστάζος τέλειωσε τους στίχους του, σήκωσε το φορτίο του και ήταν έτοιμος να εξακολουθήσει το δρόμο του, όταν ξαφνικά μέσα από την πόρτα της αυλής βγήκε ένας μικρός υπηρέτης, ωραίος στη μορφή και χαριτωμένος στο σχήμα και κομψός και καθαρός στον ντύσιμο, που τον έπιασε από το χέρι και του είπε: «Έλα μέσα», και μίλησε με τα αφεντικό μου που σε φωνάζει. Ο Βαστάζος πρόβαλε μερικές δικαιολογίες για να μην δεχτεί την πρόσκληση, μα το παλικαράκι με κανένα λόγο δεν ήθελε να τον αφήσει. Έτσι λοιπόν ο Βαστάζος άφησε το φορτίο του να του το φυλάει ο θυρωρός στην αυλή και ακολούθησε το παιδί μέσα στο σπίτι που ήταν όμορφο σαν παλάτι, ακτινοβόλο και όλο μεγαλοπρέπεια. Ώσπου τον οδήγησε μέσα σε μια μεγάλη σάλα, όπου είδε μια παρέα από ευγενείς και μεγάλους αρχόντους, καθισμένους σε τραπέζια γαρνιρισμένα με κάθε λογής λουλούδια και χόρτα αρωματικά και γεμάτα από φαγιά και φρούτα ξερά και χλωρά και γλυκίσματα και κρασιά από τα πιο διαλεκτά. Ήσαν ακόμα και όργανα μουσικής και ευθυμίας εκεί και πανόργιες κλάβες που έπαιζαν και τραγουδούσαν. Όλη η παρέα ήταν καθισμένη σύμφωνα με την κοινωνική τάξη και τον βαθμό του καθενός και στην απάνω μεριά καθόταν ένας άνθρωπος με συμπαθητική και ευγενική ανόψη και που μόλις άρχιζαν να σπρίζουν τα μαλλιά του. Είχε παρουσιαστικό ωραίο και ευχάριστο και ήταν όλος σοβαρότητα και αξιοπρέπεια και μεγαλείο. Ο Σεντιμπάτο Βαστάζος άστησε από όλα όσα έβλεπε και είπε μέσα του: «Μα το Θεό, αυτό εδώ το μέρος πρέπει να είναι κανένα κομμάτι του παραδείσου ή το παλάτι κανενός μεγάλου βασιλιά». Ύστερα χαιρέτησε τη συντροφιά με μεγάλο σεβασμό, ευχόμενος για την ευτυχία τους, και στάθηκε μπροστά τους με το κεφάλι σκυμμένο και με ταπείνωση. Ο κύριος του σπιτιού τον πρόσταξε να πλησιάσει και να καθίσει και του μίλησε ευγενικά, λέγοντάς του το καλωσόρισες και ευχαριστώντας τον για την τιμή που του έκανε να επισκεφθεί το αρχοντικό του. Ύστερα έβαλε μπρος του διάφορα φαγητά πλούσια και λεπτά και νόστιμα και ο Βαστάζος, αφού πρόφερε τον Μπισμιλάχ, εις το όνομα του Θεού, κάθισε και έφαγε καλά, ώσπου χόρτασε, και τότε πρόφερε πάλι το δοξασμένος ο Θεός, έπλυνε τα χέρια του και ευχαρίστησε από τα βάθη της καρδιάς του την παρέα για τις περιποιήσεις της. Τότε του είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού: «Καλώς ήρθες στο σπιτικό μου και καλό τυχή να είναι να σου είναι τούτη η μέρα. Μα πώς σε λένε και με τι καταγίνεσαι?» Είπε ο άλλος: «Ο αφέντη μου Σεντιμπάντ είναι το όνομά μου, Σεντιμπάντ ο Χαμάλης, και κουβαλάω ψώνια και άλλα πράγματα των ανθρώπων με πληρωμή». Ο νοικοκύρης χαμογέλασε και είπε: «Μάθε, ο Βαστάζε, πως και μένα το ίδιο με λένε. Είμαι ο Σεντιμπάτ, ο Σεβάχο Θαλασσινός. Και τώρα, φίλε μου, θα ήθελα να μας πεις τους στίχους εκείνους που είπες πολλή ώρα έξω στην εξώπορτα». Ο Βαστάζος κοκκίνησε από την τροπή του και απάντησε: «Ο Θεός να είναι μαζί σου, αφέντη μου. Συμπάθησέ με, για τη βαριά δουλειά μου και οι κόποι και οι στερήσεις και η έλλειψη τύχης διδάσκουν στον άνθρωπο κακούς τρόπους και χωριατιές». Είπε ο οικοδεσπότης: «Μην τρέπεσαι, γιατί έφαγες ψωμί και αλάτι μαζί μου και έγινες αδελφός μου. Λοιπόν, επανάλαβε μου ελεύθερα τους στίχους εκείνους, γιατί πολύ μου άρεσαν όταν τους άκουσα να τους λες την ώρα που στεκόσουν έξω στην πόρτα». Έτσι ο Βαστάζος επανέλαβε τα δύστιχα που ευχαρίστησαν πολύ τον έμπορο. Πόσοι και πόσοι από την εργασία μου, που ποτέ δεν τελειώνει, απολαμβάνουν όλα τα αγαθά της ζωής και σε ίσκιους δροσερούς αναπαύονται. Κάθε πρωί που ξημερώνει, ξυπνώ και αρχίζουν οι κόποι μου, κυπώνει και αξιοθρύνει την εγκατάστασή μου και τα βάρη μου τσακίζουν το κορμί. Άλλοι πολλοί έχουν μαζί τους την ευτυχία και είναι ελεύθεροι από τις κακοριζικές και η τύχη ποτέ δεν τους φορτώνει με βάρη όπως εμένα. Ζουν τις ευτυχισμένες μέρες τους με όλη την άνεση και τη χαρά και τις τέρψεις. Τρώνε, πίνουν και κάθονται με τιμή ανάμεσα στους ευγενείς και τους μεγάλους. Όλα τα πράγματα που ζουν έγιναν από έναν μικρό κόκκο σπέρματος. Η καταγωγή μου είναι ίδια η δικιά σου και η προέλευσή μου η δικιά μου και η προέλευσή σου η δικιά μου προέλευση. Κι όμως, η διαφορά και η απόσταση ανάμεσα στους δυο μας είναι τόσο μεγάλη όσο η διαφορά του κρασιού από το ξύδι. Μα σε σένα, ο Πάνσοφε Θεέ, τολμώ να στρέψω τα μάτια μου σε σένα, που η διατάξη σου είναι δικαιοσύνη και που η δικαιοσύνη σου δεν μπορεί να λαθέψει».
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές,

0: καληνύχτα και βάλω. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Τίγρης και Εφράτης λοιπόν, είμαστε στην Μεσοποταμία, όπως είπαμε και χθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Άραβες. Θυμάστε στην χθεσινή μας εκπομπή που είπαμε πολλά για την μεγάλη βασιλεία και αυτοκρατορία των Περσών, που ενοποίησε τον κόσμο της Μέσης Ανατολής και με κέντρο τη Μεσοποταμία και έφτασε τα σύνορα αυτού του κόσμου μέχρι τις ακτές του Δούναβη. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μια άλλη μεγάλη περίοδο στην ιστορία αυτής της γης. Μια περίοδο που η απήχησή της συνεχίζεται και σήμερα. Οι λαοί που αναφέραμε σε προηγούμενες εκπομπές μας, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν χαθεί πια από το πρόσωπο της γης. Και αν υπάρχουν μικρές μειονότητες, κυρίως γλωσσικές, που κατοικούν εδώ στα όρια της Ανατολής, στην Άνω Μεσοποταμία ή στην Μεσοποταμία, αυτές δεν είναι παρά υπόμνηση και σκιά της παλιάς δόξας των λαών, των Σουμερίων, των Χαλδαίων, των Βαβυλωνίων, των Μίδων, όσων έζησαν και θριάμευσαν σε αυτούς εδώ τους τόπους, ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη. Οι Άραβες όμως, που ήρθαν κατόπιν, στα σύγχρονα θα λέγαμε χρόνια, μερικούς αιώνες βέβαια και πάλι από σήμερα, είναι αυτοί που κάλυψαν με την γλώσσα τους και με την θρησκεία τους, αυτοί που κάλυψαν λοιπόν το κενό σε αυτή τη γη και που έγιναν όχι μόνο οι νέοι κυρίαρχοι της Μεσοποταμίας, αλλά έγινε εδώ η Μεσοποταμία η δική τους κοιτίδα και πατρίδα. Και η Βαγδάτη, που την ακούσαμε στην ιστορία του Σεβάχ και στο τραγούδι μόλις πριν, έγινε η νέα μεγάλη πρωτεύουσά τους. Οι Άραβες που ήρθαν από τη Δύση αυτή και όχι από την Ανατολή, όπως οι Πέρσες που κατέβηκαν στη Μεσοποταμία από τα όρη του Ζάγρου στην Ανατολή. Οι Άραβες λοιπόν, νομαδικοί ή μη νομαδικοί σημητικοί λαοί στην Αραβική Χερσόνησο και στο δυτικό τμήμα της Μέσης Ανατολής, που συνορεύουν με άλλους πολιτισμούς και αναφέρονται πολλές φορές και στη Βίβλο και αλλού. Οι Άραβες που θεωρούνται σύμφωνα με την βιβλική παράδοση ετεροθαλείς αδερφοί των Ισραηλιτών, καθώς και αυτοί κατάγονται από τον Αβραάμ, μόνο που τούτοι κατάγονται από την Πεδίσκη, δηλαδή από την Άγαρ, και όχι από την γυναίκα του Αβραάμ. Στο μεγαλύτερο μέρος της πρώτης χιλιετίας π.Χ. οι Άραβες εμφανίζονται ως επιδρομής, με συνεχείς διαρροές ομάδων σε μόνιμη εγκατάσταση κατοικημένων περιοχών, δηλαδή σε βασίλεια. Κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα, οι Ναβατέοι ανάμεσά τους ανέπτυξαν ανθυρό πολιτισμό, με κύρια δραστηριότητα το εμπόριο και επίκεντρο την πόλη Πέτρα. Μια πόλη που χτίστηκε κατά τα πρότυπα των ελληνικών πόλεων. Μια αραβική ελληνιστική πόλη στο κέντρο της Αραβικής Χερσονήσου. Ή μάλλον στο βορρά, εκεί που η Χερσόνησος και οι Άραβες συνορεύουν με τον ελληνικό κόσμο. Άλλες ομάδες των Αράβων ήταν οι Σαβέοι ή οι Σαβά, με βασίλισσά τους την Μπακλής ή Βακλής, τη βασίλισσα του Σαβά. Είναι οι Μινέοι, οι Μαΐν, οι Χιμιαρίτες, οι Καταβανοί, οι Χατραμώτες, οι Χαβλωτέοι, οι Ομυρίτες και άλλοι. Μέχρι την εμφάνιση του χριστιανισμού εδώ στην Ανατολή, η ιστορική έρευνα για τους Άραβες είναι πολύ δύσκολη, καθώς δεν υπάρχουν μνημεία και κείμενα. Οι ίδιοι Άραβες ιστορικοί αποκαλούν την περίοδο από την αρχαιότητα μέχρι την εμφάνιση του Μάμεθ εποχή της Άγνοιας, Βάκτ Ουλ Τζαχιλίγια. Η σύγχυση λοιπόν με αρχαίες ελληνικές παραδόσεις, εβραϊκές και χριστιανικές, είναι φανερή και ο Αβραάμ βέβαια, ο Ιμπραχήμ των Αράβων και των Οθωμανών, είναι ο γενάρχης και αυτής της φυλής που τον αποκαλούν Χαλίλ Ουλάχ, φίλο του Θεού. Οι Έλληνες ήρθαν από νωρίς σε επαφή με τους Άραβες, που αργότερα το όνομά τους έγινε Σαρακινοί από τις πολλές πειρατείες που έκαναν στα παράλια της Μεσογείου. Πρώτος Ο πρώτος γεωγράφος Έλληνας που έφτασε εδώ και περιγράφει τον περίπλου της Ερυθράς Θάλασσας είναι ο Αγαθαρχίδης. Είδε λοιπόν τους Άραβες και τους περιέγραψε, ενώ ένας άλλος ιστορικός Έλληνας, ο Στράβων, αναφέρει κάποια εκστρατεία των Ρωμαίων υπό τον Έλιο Γάλλο το 26 π.Χ. που παρακολούθησε ο ίδιος, ξεκινώντας από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου μέχρι το Ασουάν. Με 80 τριήρης και στρατό 10.000 πεζών, από τους οποίους 500 Εβραίοι, 1.000 Ναβατέοι, και που έγινε η μάχη μέχρι της Λευκής Πόλης, έγινε μάλλον η εκστρατεία μέχρι της Λευκής Πόλης, δηλαδή μέχρι βόρεια της σημερινής Τζέντας. Στην εποχή της Καινής Διαθήκης πάλι η κυριαρχία των Αράβων Ναβατέων εκτινόταν και ανατολικά της Δαμασκού. Ασπαζόμενοι το χριστιανισμό εξεδίωξαν τους Χιμαρίτες και οι αρχηγοί τους έλαβαν τον τίτλο βασιλείς του Σαββά και εκτόπισαν άλλες εβραϊκές φυλές. Για αυτές τις σειράξεις μεταξύ των Αράβων αναφέρουν βυζαντινοί παλιοί συγγραφείς όπως ο Μαλαλάς και ο Αλεξανδρινός θαλασσοπόρος Κοσμάς ο Ενδικοπλεύστης, ο οποίος μάλιστα παραθέτηκε και σχετική επιγραφή που βρέθηκε στην Ανδούλη της Αξώμης, ότι ο βασιλιάς της χώρας εξεστράτευσε κατά ξηρά και θάλασσα εναντίον των πέραν της Ερυθράς λαών, δηλαδή της Αραβίας, των λεγόμενων Αραβιτών, και των οποίων τους βασιλείς κατέστησε φόρους υποτελείς. Έτσι λοιπόν, οι Άραβες στην αρχή ήρθαν σε επαφή με τον ελληνικό κόσμο και οι Ναβατέοι αυτοί έκτισαν την πρωτεύουσά τους στην Πέτρα, στην καρδιά της ερήμου, σύμφωνα με τη μόδα των Ελλήνων. Είναι μια αραβική πόλη χτισμένη καθόλου σαν ελληνική, με το θέατρο και τους ναούς της. Αργότερα, οι Άραβες αυτοί ήρθαν σε επαφή και με τον χριστιανισμό και έτσι έζησαν για κάποιους αιώνες μέχρι τον ερχομό του Μωάμεθ. Στην εποχή που εμφανίζεται ο Μωάμεθ, η Αραβία είναι χωρισμένη σε πολλά κράτη, μικρά, στα οποία οι λαοί σε μεγάλη αναλογία είναι ακόμα ειδωλολάτρες. Ένα μέρος των Αράβων έχει εκχριστιανιστεί, ενώ η Ιουδαϊκή θρησκεία στα νότια κυρίως επικρατούσε εις βάρος του χριστιανισμού. Επικρατεί εκτός από πολιτική και θρησκευτική αναρχία και κατακερματισμός, του οποίου επωφελήθηκε ο Μωάμεθ. Ο κυρίως Αλλάχ, ο Θεός, ο Αλιλάτ ή Διόνυσος κατά τον Ηρόδοτο που τον αναφέρει με αυτό το όνομα, είχε πλέον λησμονηθεί. Κάθε φυλή κατάντησε να έχει το δικό της Θεό και μάλιστα ένας σύγχρονος του Μωάμεθ καθώς ομολογεί, όπου οι Άραβες έβρισκαν ένα λίθο τον λάτρευαν και όταν δεν έβρισκαν λίθους μια σωρό άμμο. Τέτοιος λίθος άλλωστε είναι και ο προσκυνούμενος και σήμερα από τους Μωαμεθανούς, λίθος της Κάμπα. Το 610 ή το 611 αρχίζει τη διδασκαλία του Μωάμεθ ως ο τελευταίος των προφητών, Χατίμ Ουλ Ιμπίγια τον λένε οι Άραβες, και απεσταλμένος του Θεού, Ρεσούλ Ουλ Ιλάχ, όπως ισχυρίζονται. Με τον προσελητισμό όμως αυτό άρχισε σιγά σιγά να αφυπνίζεται η ψυχή του αραβικού έθνους και έτσι ο Μωάμεθ άλλαξε όχι μόνο το πρόσωπο των Αράβων αλλά και ολόκληρου του κόσμου, καθώς από νωρίς στρέφεται πρώτα εναντίον των Βυζαντινών που τα σύνορά τους άγγιζαν την Αραβία και μάλιστα συνάντησε ο ίδιος τον τακτικό στρατό των Βυζαντινών υπό τον Θεόδωρο Βικάριο, αδερφό του τότε αυτοκράτορα Ηράκλειου. Τότε βέβαια νικήθηκαν κατά κράτος και διασκορπίστηκαν και ο τόπος αυτής της συμπλοκής τιμάται σήμερα από τους Άραβες ως τόπος μαρτυρίου. Στη συνέχεια όμως ο Μωάμεθ στράφηκε στα δικά του εδάφη, τα αραβικά για προσελητισμό και για στρατολόγηση και κυρίευσε τη Μέκα. Έτσι όταν πέθανε ο Μωάμεθ ο προφήτης το 632 μετά Χριστόν, ολόκληρη η αραβική Χερσόνησος μέχρι τα σύνορα της Συρίας, της Αιγύπτου και της σημερινής Μεσοποταμίας, του σημερινού Ιράκ, είχαν κατακτηθεί. Η προσδοκία των απολαύσεων στον Παράδεισο με άφθονα φαγητά και παρθένες που έδινε το Κοράνιο στους υπερπίστεως μάρτυρες σε σχέση με τις πλούσιες λίες των επιδρομών ασκούσαν σημαντική επιθετική ορμή στους προσήλυτες Άραβες κυρίως στους νομάδες Άραβες που κατοικούσαν σε αυτή τη γη, σε αυτήν την πετρέα, την ορεινή Αραβία, όπως την έλεγαν οι παλιοί Έλληνες. Έτσι λοιπόν, ο Μωάμεθανισμός, η θρησκεία του Μωάμεθ, εγκαταστάθηκε για τα καλά στην Αραβία. Και όχι μόνο αυτό, πρόλαβε να εξαπλωθεί στην αμέσως επόμενη γενιά σε μια γη που έφτανε από την Μεσοποταμία, όπου βρισκόμαστε, μέχρι τις πύλες του Ατλαντικού, σε όλο το βόρειο κομμάτι της Αφρικής, στη Μέση Ανατολή και σε μεγάλο κομμάτι της Εγγύς Ανατολής. Αυτοί λοιπόν είναι οι Άραβες, οι οποίοι ονομάζονται από τους Έλληνες κάποτε Σαρακινοί, καθώς κάνουν επιδρομές όχι μόνο στις γύρω περιοχές, αλλά και στη θάλασσα και στις ελληνικές περιοχές και στην ελληνική Χερσόνησο. Είμαστε στην Μεσοποταμία, ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη. Είμαστε, αν θέλετε, στην δυτική ακτή του Τίγρη, εκεί που είναι χτισμένη η Βαγδάτη, από τον 8ο αιώνα, από τους Άραβες κυρίως η Βαγδάτη, μια πόλη μυθική κάποτε, πρωτεύουσα ενός αχανούς βασιλείου, που έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τις ακτές του Ατλαντικού. Η Βαγδάτη αντιπροσωπεύει την καινούργια πραγματικότητα της Ανατολής, της Μέσης Ανατολής και της Μεσοποταμίας. Και κάτω από τον σκύπτρο των Αράβων, όπως είπαμε πριν, ενώθηκαν όλοι τούτοι οι λαοί σε αυτά εδώ τα χώματα, ανάμεσα στους δύο μεγάλους ποταμούς. Και για να μείνουμε λιγάκι ακόμα στην ιστορία, θυμάστε που χθες σας έλεγα για τους Πέρσες και τη μεγάλη τους διαμάχη με τους Έλληνες στην αρχή και τους Ρωμαίους στη συνέχεια. Διαμάχη την οποία τελικά ιστορικά την έχασαν σε αρκετές περιπτώσεις. Θυμάστε την ιστορία του Ηράκλειου, του μεγάλου βασιλιά, που το 626 αντιμετώπισε τους Πέρσες στην Νινεβή, σε αυτήν την συνοριακή πόλη ανάμεσα στον ελληνικό και το συριακό κόσμο. Η νίκη του Ηράκλειτου

πίσω από τη χρυσή πύλη και μπροστά του προπορεύονταν ο Τίμιος Σταυρός, το κοιμήλιο που οι Βυζαντινοί είχαν πάρει πίσω από τους Άραβες, από τους Πέρσες, συγγνώμη, οι οποίοι το είχαν κλέψει νωρίτερα όταν κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ. Να όμως που αυτή η συντριπτική ήττα προκάλεσε τελικά έναν άλλο ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο. Η αποσυγκρότηση λοιπόν του κράτους των Περσών έφερε γρήγορα τους Άραβες στο προσκήνιο, καθώς εκείνη την εποχή έκανε την εμφάνισή του το Ισλάμ και ναι μεν ο στρατός του Ηρακλείου αναμετρήθηκε με τον Μωάμεθ και τον συνέτριψε εκεί στα σύνορα των Βυζαντινών με την Αραβία, αλλά πολύ σύντομα όμως αυτός ο αραβικός κόσμος κατάφερε να εξαπλωθεί και έτσι μόλις 4 χρόνια μετά τη συντριπτική ήττα των Περσών, τα 633 δηλαδή, υφίστανται αυτή τη φορά συντριπτική ήττα η Βυζαντινή. Σε μια μάχη που έγινε στο Γιαρμούκ της Γαλιλαίας το 637, μια Βυζαντινή δύναμη 80.000 ανδρών συνετρίβει ολοσχερός από τους Άραβες. Έτσι λοιπόν, ολόκληρη η Παλαιστίνη αλλά και η Μεσοποταμία περνά στα χέρια τους. Και πολύ σύντομα, μέχρι να τελειώσουν ούτε 50 χρόνια, οι Άραβες, όπως είπαμε, έφτασαν μέχρι τις Ηράκλειες Στήλες, μέχρι το Γιβλαρτάρ.

Βρισκόμαστε λοιπόν στη Βαγδάτη, στην δυτική όχθη του Τίγρη, όπου ιδρύθηκε το 762 μετά Χριστόν η μεγάλη πόλη της Βαγδάτης από τον Χαλίφη Αμπού Τζαφάρ Αλ Μανσούρ, τον δεύτερο Αβασίδη Χαλίφη, που βασίλευσε εδώ στην Μεσοποταμία αλλά και σε ολόκληρη την Ανατολή. Η πρωτεύουσα περιβαλλόταν από ένα κυκλικό τείχος και έγινε γνωστή ως η κυκλική πόλη. Η Βαγδάτη ήταν το κέντρο του εμπορίου και η μεγάλη πρωτεύουσα σε όλον αυτόν τον κόσμο, τον 8ο, τον 9ο μέχρι και το 12ο αιώνα, μέχρι που στα 1258 κατακτήθηκε από τους Μογγόλους και στη συνέχεια από τον Ταμερλάνο και έχασε πια διαπαντός την παλιά της δόξα. Σε αυτά τα χρόνια λοιπόν το κέντρο του αραβικού πολιτισμού έγινε η Βαγδάτη, καθώς οι Άραβες στην ουσία έγιναν από ένας επαρχιακός λαός που ζούσαν στην αφάνεια, στην Αραβία, ένας κεντρικός λαός στην ιστορία, ακριβώς από την ημέρα που μπήκαν στη Μεσοποταμία, που κατέκτησαν αυτήν την μεγάλη γη, που έγιναν διάδοχοι της αυτοκρατορίας των Περσών. Έτσι, ο χώρος που αναπτύχθηκε ο αραβο-ισλαμικός πολιτισμός με κέντρο τη Βαγδάτη είναι μια συνεχής και τεράστια γεωγραφική περιοχή, όπως μας λέει ο Χασάν Μπαντάουι, καθηγητής αραβολογίας και βυζαντινολόγος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο χώρος λοιπόν του αραβο-ισλαμικού πολιτισμού που αναπτύχθηκε με κέντρο τη Βαγδάτη καλύπτει μια τεράστια γεωγραφική περιοχή που ξεκινά από τις αφρικανικές ακτές του Ατλαντικού και τελειώνει στον Ειρηνικό και τη θάλασσα της Κίνας. Περιλαμβάνει σχεδόν όλη την Κεντρική Ασία και ελέγχει ολοκληρωτικά την Ανατολική Μεσόγειο και όλες τις νότιες ακτές της. Στην πραγματικότητα είναι μια εδαφική έκταση όπου έχουν διαδραματιστεί και ακόμη εξελίσσονται πολλά και μεγάλα γεγονότα, μας λέει ο Χασάν Μπαντάουι, τα οποία μόνο αδιάφορους δεν μπορούν να μας αφήνουν. Πρόκειται για έναν πολιτισμό που δημιουργήθηκε στην περιοχή της παλιότερης ελληνιστικής Ανατολής, μας λέει ο καθηγητής από τη Θεσσαλονίκη, μετά τις αραβικές κατακτήσεις του 7ου και του 8ου αιώνα και ως την εμφάνιση των Μογγολικών φύλων. Αυτή η περίοδος προσφέρει συμπυκνωμένα όλα τα χαρακτηριστικά των μακρότερων ιστορικών εξελίξεων άλλων περιοχών, επειδή μέσα σε 4 αιώνες οι αραβικοί λαοί ξεπερνούν την ηρωική περίοδο της ιστορίας που ζούσαν, οριμάζουν εθνικά, κυριαρχούν πολιτικά και τέλος διαλύονται μέσα στο πολιτισμικό δημιούργημά τους. Οι ρίζες της επικοινωνίας, της γνωριμίας, της αλληλοαναγνώρισης και της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των Ελλήνων και των Αράβων χάνονται στα βάθη του χρόνου της ιστορίας της Ανατολικής Μεσογείου και του νοτιοδυτικού άκρου της Ασίας. Ίσως να φανεί ιστορικά παράδοξο, μας λέει ο κύριος Μπαντάουι, πως οι πρώτοι αραβολόγοι ουσιαστικά αλλά και ιστορικά υπήρξαν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι από τα πανάρχια χρόνια γνώριζαν και επικοινωνούσαν με τους Άραβες της Διασποράς, καθώς επίσης και με τους Άραβες τους κατοίκους της ίδιας της Αραβικής Χερσονήσου. Παρουσιάζει ενδιαφέρον πως η κυριότερη ονοματολογία των Αράβων προέρχεται από τους Έλληνες συγγραφείς, είτε της αρχαιότητας είτε του Μεσαίωνα, χρωματισμένη πάντα με το κοινό ενδιαφέρον και το ιδεολογικό υπόβαθρο που κυριαρχούσαν στην ανάλογη εποχή. Οι Άραβες λοιπόν μπορεί να κυριάρχησαν σε ένα μεγάλο κομμάτι του τότε γνωστού κόσμου, το όνομά τους όμως τους το έδωσαν οι Έλληνες. Άραβς, Ερεμβός, Αράβιος, Αραβός, Σκηνίτης, Αραβίτε, Αράβη κτλ. Οι Έλληνες συγγραφείς, οι Βυζαντινοί συγγραφείς, εμπλουτίζουν την ονοματολογία των Αράβων με μια ποικιλία άλλων ονομάτων, όπως Αγαρινοί, Ισμαηλίτες, Σαρακινοί, που ανακαλούν με τη σειρά τους και ένα πολιτισμικό υπόβαθρο της ιδεολογίας εκείνου του καιρού. Επιπλέον, η αναφορά των Ελλήνων συγγραφέων σε τοπονύμια, προϊόντα, εμπορεύματα και ονόματα φυλών με λεπτομέρειες αποτελεί σημαντικό θησαυρό για τους αραβολόγους και τους ισλαμολόγους και τους ανθρωπολόγους του πολιτισμού, όπως μας λέει ο κύριος Μπαντάουι, και φυσικά αποδεικνύει το βαθμό επικοινωνίας, γνωριμίας και ενδιαφέροντος των δύο λαών και πολιτισμών σε διάφορα επίπεδα. Το ιστορικό πλαίσιο και των δύο λαών και πολιτισμών
τους προβάλλει σε διάφορες φάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ευρήματα και τις ιστορικές ειδήσεις αρχίζουν ήδη από τη Μινωική εποχή και τους πολιτισμούς του Αιγαίου έως και τους ιστορικούς χρόνους. Ένας σημαντικός σταθμός που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της έννοιας και του περιεχομένου του τελικού σχήματος του αραβοϊσλαμικού πολιτισμού είναι και η επαφή της αραβικής κοινωνίας με την αρχαία ελληνική διανόηση, κυρίως στην εποχή του Χαλιφάτου των Αβασιδών, μεταμορφώνοντας τους Άραβες διανοούμενους σε φορείς της ελληνικής σκέψης σε όλη την επικράτεια του αραβοϊσλαμικού κράτους από τις ανατολικές ακτές του Ατλαντικού έως τα ανατολικά σύνορα της Κίνας. Έτσι λοιπόν, κατακτώντας την Μέση Ανατολή και κυρίως την Μεσοποταμία, την κάποτε ελληνιστική Μεσοποταμία, οι Άραβες δεν είχαν παρά να γίνουν, εκτός των άλλων, και φορείς αυτού του ελληνικού πνεύματος. Το χαλιφάτο του Χαρούντα Αλ Ρασίντ, μας λέει ο κύριος Μπαντάουι, ο οποίος βασίλεψε από τα 786 έως τα 809 μετά Χριστόν, αναδείχθηκε σε κράτος προστάτη των γραμμάτων και των τεχνών. Με πρωτεύουσα λοιπόν την Βαγδάτη, η οικονομική ευμάρεια της αυλής του Χαλίφη, που αντικατοπτρίζεται στις εικόνες από τις χίλιες και μια νύχτες που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, βοήθησε στην εκδήλωση μιας μεγάλης πολιτισμικής αναγέννησης. Και έτσι αναπτύχθηκε η φιλολογική κριτική, η φιλοσοφία, η αλφασάφα, όπως τη λένε οι Άραβες, η ποίηση, η ιατρική που στηρίχθηκε στην ελληνική ιατρική, Al-Teb, Al-Yunani, όπως λένε πάλι οι Άραβες, η ιατρική των Ελλήνων, τα μαθηματικά και η αστρονομία. Στην πολιτιστική αυτή άνοιξη συμμετέχουν εκτός από τη Βαγδάτη και άλλες μεγάλες πόλεις στο Χαλιφάτο, όπως η Βασόρα, βορειότερα, στις όχθες του Εφράτη αυτή, η Κούφα, η Χαράν, που σας έλεγα χθες, με το μεγάλο της Πανεπιστήμιο, στα σύνορα της Άνω Μεσοποταμίας με τη Συρία, στα σύνορα δηλαδή του Αραβικού και του Βυζαντινού κόσμου, το Φωσάτον, το Αλφουστάτ των Αράβων, το Καϊραουάν, η Μεδίνα βέβαια και η Μέκα μέσα στην Αραβική Χερσόνησο, η Τζουντισαμπούρ και άλλες πόλεις. Έτσι λοιπόν οι κατακτημένοι από τους Άραβες λαοί συμμετείχαν και εκείνοι σε αυτήν την άνθηση. Και από αυτούς τους λαούς μεταφράστηκαν τα φιλοσοφικά και ιατρικά κείμενα του κλασικού ελληνικού πολιτισμού από τα ελληνικά και τα συριακά, όπως σας λέγαμε χθες, στην αραβική γλώσσα, που άλλωστε είναι συγγενής με τη συριακή. Γι' αυτό λοιπόν και η μορφή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου που είδαμε χθες στέκεται σε αυτή τη μεθόριο ανάμεσα στον ελληνικό και τον αραβικό κόσμο. Η κλασική ελληνική σκέψη λοιπόν και οι επιστήμες υιοθετήθηκαν για να καλύψουν το πολιτισμικό κενό του αραβικού ισλαμικού παρελθόντος, όπως μας λέει ο κύριος Μπαντάουι, και έγιναν βάση για τον πολιτισμό που εξυπηρετούσε τις νέες συνθήκες. Οι διανοούμενοι και οι επιστήμονες που έρχονταν σε ρήξη με τη βυζαντινή εξουσία έβρισκαν φιλόξενο καταφύγιο στη Βαγδάτη ή στην Τζουντισαμπούρ, ενώ άλλοι αποστέλλονταν από τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης για να υπηρετήσουν ακριβώς την αυλή του Χαλίφη ως δώρο πολιτισμού και δείγμα φιλίας. Στη Βαγδάτη των Αβασιδών, λοιπόν, ελληνικά χειρόγραφα και ελληνική σκέψη βρήκαν έφορο έδαφος για να ξαναρθίσουν. Είτε μέσα από τους φυγάδες από τη βυζαντινή κοινωνία για διάφορους λόγους, είτε μέσα από τους επίσημους απεσταλμένους του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης. Η επιλογή της περιοχής που χτίστηκε λοιπόν η Βαγδάτη έχει από μόνη της μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Σε αυτήν εδώ την περιοχή έχουν φιλοξενηθεί και οι άλλες μεγάλες πρωτεύουσες που γνωρίσαμε. Η Βαβυλώνα, η Σελεύκια, η Κτισιφόντα. Η Βαβυλώνα η μεγάλη και η αρχαία κέντρο του πολιτισμού της Μεσοποταμίας. Νοτιότερα από τη Βαγδάτη, η Βαγδάτη είναι χτισμένη βορειότερα σε αυτή την κίνηση από το νότο προς το βορρά που σας περιγράψαμε από την αρχή των εκπομπών. Ο ρόλος της εκτιμήθηκε, της Βαβυλώνας, και έγινε βραχίβη από πρωτεύουσα και τόπος θανάτου του Μεγαλέξανδρου. Η Σελεύκια πάλι, η μεγάλη πρωτεύουσα των Ελλήνων και των Σελευκηδών, για τρεις αιώνες είναι το κέντρο συνάντησης και ανάπτυξης των σχέσεων του ελληνικού και του ασιατικού κόσμου. Η Κτισιφόντα πάλι, που συνέχισε την ελληνιστική παράδοση στον πολυφωνικό πολιτισμό,
ήταν η τελευταία πρωτεύουσα των Σασανιδών βασιλιάδων του Ιράν, των Περσών δηλαδή βασιλιάδων. Η Βαγδάτη τώρα, μετά από αυτό, έμενε να παίξει τους ρόλους όλων των προγόνων της. Εξελίχθηκε όπως η Βαβυλώνα σε κέντρο του μεγάλου Ισλαμικού πολιτισμού των χρυσών αιώνων του, πρόσφερε τις συνθήκες συνάντησης και αλληλοεπιρροής των πολιτισμικών ρευμάτων της Ασίας και της Μεσογείου. Ως νέα Σελεύκεια, η Βαγδάτη έδινε επιτέλους το ιρανικό στοιχείο του Χαλιφάτου, την εικόνα της συνέχειας της Κτισιφόντας, της δικιάς του παλιάς πρωτεύουσας. Ήταν μια πόλη που πρόσφερε όσα είχε υποσχεθεί στο παρελθόν τις θέσεις της και επιπλέον κάτω από την ιδεολογία της νέας θρησκείας μια αποστασιοποίηση από τα ιδεολογήματα των παλιών αντιπαραθέσεων. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν η Βαγδάτη, κληρονομώντας την παράδοση όλων αυτών των πόλεων, των Μεσοποταμιακών, των παλαιών Σουμεριακών πόλεων, των Ασσυριακών, των Περσικών και των Ελληνικών πόλεων, η Βαγδάτη των Αβασιδών έγινε ένα χωνευτήρι λαών, αντιθέσεων, γνώσεων και παραδόσεων και έφερε σε επαφή πολιτισμούς που συγκεντρώνονταν από όλα τα μέρη της αραβοϊσλαμικής αυτοκρατορίας. Στο περιβάλλον της Βαγδάτης λοιπόν και στο ανάκτορο του Χαλίφη αναβίωσαν οι ιδέες και οι απόψεις για την παρατήρηση, την έρευνα, την επιστήμη και την τέχνη. Επανεμφανίστηκαν τα καθαρά μαθηματικά και ίσως κάτι που δεν το γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος, η Βαγδάτη μεταξύ άλλων είναι η πατρίδα όχι ενός προϊόντος ή ενός υλικού, αλλά μιας σκέψης. Η Βαγδάτη λοιπόν είναι η πατρίδα του μηδενός. Εδώ εφευρέθηκε το μηδέν ως έννοια και σύμβολο. Αλ σίφρ λοιπόν το μηδέν, και έτσι συμπληρώθηκαν οι δεκαδικοί αριθμοί.

Είμαστε λοιπόν σήμερα στη Βαγδάτη, εδώ στη δυτική όχθη του Τίγρη, του μεγάλου ποταμού του Ορμητικού, του Γοργοπόταμου. Και η Βαγδάτη λοιπόν, που ιδρύθηκε από τους Αβασίδες, τους βασιλιάδες των Αράβων, στα 762 μετά Χριστόν, και η πρώτη περίοδος αυτή του Χαλιφάτου είναι η χρυσή εποχή του αραβοϊσλαμικού πολιτισμού. Αυτή η εποχή συνδέεται με τα ονόματα που έμειναν θρυλικά στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπως ο Χαρούν Αλ Ρασίντ, που τον ακούμε στις Χίλιες και Μια Νύχτες, όπως ο Αλ Μαμούν, ο μεγάλος χαλίφης που, όπως λέει η παράδοση, αγόραζε ελληνικά βιβλία πληρώνοντας το βάρος του σε χρυσάφι και συζητούσε στα όνειρά του με τον πρώτο διδάσκαλο, τον Αριστοτέλη. Οι ισχυροί χαλίφες ήταν η προσωπίδα ενός ισχυρού κρατικού μηχανισμού, που τον στελέχωναν άνθρωποι που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν θεσμούς που θα άντεχαν στον χρόνο. Αυτό το ισχυρό κράτος δεν φοβόταν τους παλιούς εθνικούς πολιτισμούς, επειδή το πολιτισμικό πλαίσιο που πρόσφερε ήταν αποτελεσματικότερο και παραγωγικότερο και αποδεκτό σε όλον αυτόν τον κόσμο της Ανατολής, όπου η ρωμαϊκή κυριαρχία, η ελληνορωμαϊκή κυριαρχία είχε από καιρό ξεφτύσει. Η επαφή λοιπόν της αραβοϊσλαμικής κοινωνίας με την ελληνική σκέψη έδωσε στους Άραβες και τους αραβόφωνους διανοούμενους τη δυναμική της ανακάλυψης σχεδόν ενός νέου κόσμου. Και μέσα από αυτόν τον κόσμο ήρθε σε επαφή και όλος ο δυτικός κόσμος πια με την Ανατολή. Κάπως έτσι λοιπόν θα τελειώσουμε και εμείς σήμερα την αφήγησή μας και το ταξίδι μας ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη. Δηλαδή εδώ στον Τίγρη όπου είμαστε, στη δυτική του όχθη και στη Βαγδάτη τη Μεγάλη. Η πρώτη πόλη, όπως λέει η παράδοση και η ιστορία, που φωτίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και άναψαν τα φώτα της λοιπόν σαν μια μεγαλούπολη αντάξια της αρχαίας Βαβυλώνας. Εδώ λοιπόν θα ολοκληρώσουμε μια αναφήγηση που μπορεί να ακούγεται και σαν παραμύθι, σαν μία από τις Χίλιες και Μια Νύχτες. Και πριν κλείσουμε να σας πω πως το κομμάτι από το παραμύθι, δηλαδή από τις Χίλιες και Μια Νύχτες που διαβάσαμε στην αρχή της εκπομπής, ήταν σε μετάφραση από τα αραβικά του Κώστα Τριγκογκλίδη.

Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Φίλες και φίλοι, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Έχουμε τελειώσει με τη μεγάλη είσοδο, έχουν αποτεθεί τα δώρα επί της Αγίας Τραπέζης και τώρα περνάμε στο μέρος εκείνος της λειτουργίας που το ονομάζουμε εκτενής της προσκομιδής ή πληρωτικά και καταλήγει αυτό το μέρος με το σύμβολο της πίστεως. Μετά την απόθεση των δώρων μας στην Αγία Τράπεζα ακολουθεί μια σειρά δεήσεων που τα ονομάζουμε πληρωτικά, δηλαδή αιτήματα που ολοκληρώνουν όσα προηγούμενα